0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 60. Σήκω, φωτίζου, επειδή το φως σου ήρθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Επειδή δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη και παχύ σκοτάδι τα έθνη. Επάνω όμως σε σένα θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα του θα φανερωθεί επάνω σου. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλιάδες στη λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και οι θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά σου. Τότε θα δεις και θα χαρείς και η καρδιά σου θα εκπλαγεί και θα πλαντινθεί, επειδή η αφθονία της θάλασσας θα στραφεί σε σένα. Οι δυνάμεις των εθνών θα έρθουν σε σένα. Πλήθος από καμήλες θα σε σκεπάσει. Οι δρομάδες καμήλες του Μαδιάμ και του Γεφά. Όλοι εκείνοι από τη Σεβά θα έρθουν. Χρυσάφι και λιβάνι θα φέρουν και θα ευαγγελίζονται τους επένους του Κυρίου. Όλα τα πρόβατα του Κιδάρ θα συναχθούν σε σένα. Τα κρυάρια του Νεβαϊώθ θα είναι σε δική σου χρήση. Θα προσφερθούν ευπρόσδεκτα επάνω στο θυσιαστήριό μου και εγώ θα δοξάσω τον οίκο της δόξας μου. Ποιοι είναι αυτοί που πετούν σαν σύννεφα και σαν περιστέρια στις θηρίδες τους? Τα νησιά βέβαια θα προσμείνουν εμένα και πρώτα απ' όλα τα πλοία της Θαρσής για να φέρουν τους γιους σου από μακριά, το ασήμι τους και το χρυσάφι τους μαζί τους, για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε. Και οι γη των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν. Επειδή σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη της εύνοιας μου σε ελέησα. Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές. Δεν θα κλειστούν ημέρα και νύχτα για να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των εθνών και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες τους. Επειδή το έθνος και η βασιλεία που δεν θα σε δούλευαν θα αφανιστούν. Ναι, τα έθνη εκείνα θα ερημωθούν ολοκληρωτικά. Η δόξα του Λιβάνου θα έρθει σε σένα, το έλατο, το πεύκο και ο πήξος μαζί, για να στολίσουν τον τόπο του αγιαστηρίου μου και θα δοξάσω τον τόπο των ποδιών μου. Και τα παιδιά εκείνων που σε λύπησαν θα έρθουν σε σένα με υπόκληση και όλοι όσοι σε καταφρόνησαν θα προσκυνήσουν τα πέλματα των ποδιών σου και θα σε ονομάζουν η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί το ότι εγκαταλείφθηκες και μισήθηκες, ώστε κανένας δεν διάβαινε από μέσα σου, θα σε κάνω αιώνιο αγαλίαμα, εφροσύνη σε γενναίες γενναιών. Και θα θυλάσεις το γάλα των εθνών, και θα θυλάσεις τους μαστούς των βασιλιάδων, και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί για χαλκό θα φέρω χρυσάφι, και αντί για σίδερο θα φέρω ασήμι, και αντί για ξύλο χαλκό, και αντί για πέτρες σίδερο. Και θα καταστήσω τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτες σου δικαιοσύνη. Δεν θα ακούγεται πλέον βία μέσα στη γη σου, ερήμωση και καταστροφή στα όρια σου, αλλά θα ονομάζεις τα τείχη σου σωτηρία και τις πύλες σου ένεση. Δεν θα υπάρχει πλέον σε σένα ο ήλιος ως φως της ημέρας, ούτε το φεγγάρι θα σε φωτίζει με τη λάμψη του. Αλλά ο Κύριος θα είναι σε σένα αιώνιο φως και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θα δει πλέον, ούτε το φεγγάρι σου θα λείψει. Επειδή ο Κύριος θα είναι το αιώνιο φως σου και οι ημέρες του πένθουν σου θα τελειώσουν. Και ο λαός σου θα είναι όλοι δίκαιοι. Θα κληρονομήσουν τη γη για πάντα. Ο κλάδος του φυτέματός μου, το έργο των χεριών μου για να δοξάζομαι. το ελάχιστο θα γίνει χίλια και το λιγοστό ισχυρό έθνος. Εγώ ο Κύριος θα το επιταχύνω στον καιρό του. Ισαΐας κεφάλαιο 61. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου, επειδή ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιγμα δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Για να κηρύξω χρόνον ευπρόσδεκτο στον Κύριο και ημέρα εκδίκησης του Θεού μας, για να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν, για να καθορίσω σε αυτούς που πενθούν στη Σιών, να τους δώσω ωραιότητα αντί για στάχτη, λάδι εφροσύνης αντί για πένθος, στολή ένεσης αντί του πνεύματος της αποθάρρυνσης, για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου για δική του δόξα. Και θα ανοικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις, θα ανοιγύρουν τα αρχαία ερείπια και θα ανακαινήσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενναίες γενεών. Και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα βόσκουν τα κοπάδια σας και η γη των αλλογενών θα είναι η γεωργή σας και η αμπελουργή σας. Εσείς όμως θα ονομάζεστε ιερείς του Κυρίου. Θα σας λένε λειτουργούς του Θεού μας. Θα τρώτε τα αγαθά των εθνών και θα καυχάστε στη δόξα τους. Αντί της εσχήνης σας θα έχετε διπλάσια και αντί της ντροπής θα έχουν αγαλίαση μέσα στην κληρονομιά τους. Γι' αυτό μέσα στη γη τους θα κληρονομήσουν το διπλό. Σε αυτούς θα είναι αιώνια εφροσύνη. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που αγαπάω δικαιοσύνη, μισώ αρπαγή και αδικία, και θα ανταποδώσω πιστά το έργο τους και θα κάνω σε αυτούς αιώνια διαθήκη. Και το σπέρμα τους θα αποκτήσει φήμη ανάμεσα στα έθνη και οι απόγονοί τους ανάμεσα στους λαούς. Καθένας που τους βλέπει θα τους γνωρίζει ότι είναι σπέρμα που ο Κύριος ευλόγησε. Θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο. Η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στο Θεό μου, επειδή με έντισε με ημάτιο σωτηρίας. Μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, σαν νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα και σαν νύμφη στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Επειδή όπως η γη αναδίνει το βλάστημά της και όπως ο κήπος εκφύει όσα ασπέρνονται σε αυτόν, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα κάνει τη δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσουν μπροστά σε όλα τα έθνη. Πρώτη Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο. Και καθώς τελείωσε να μιλάει στο Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνδέθηκε με τη ψυχή του Δαβίδ και ο Ιωνάθαν τον αγάπησε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Σαούλ τον παρέλαβε εκείνη τη μέρα και δεν τον άφησε πλέον να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα του. Τότε ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ, επειδή τον αγαπούσε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν, αφού ξεντήθηκε το επανοφόρι που είχε πάνω του, το έδωσε στο Δαβίδ και τη στολή του, μέχρι και το ξύφος του και το τόξο του και τη ζώνη του. Και ο Δαβίδ έβγαινε παντού όπου τον έστελνε ο Σαούλ και φερόταν με σύνεση. Και ο Σαούλ τον έβαλε αρχηγό πάνω σε όλους τους άνδρες του πολέμου. Κι ήταν αρεστός στα μάτια ολόκληρου του λαού και ακόμα και στα μάτια των δούλων του Σαούλ. Και καθώς έρχονταν, ενώ ο Δαβίδ επέστρεφε από τη σφαγή του Φιλιστέου, έβγαιναν γυναίκες από όλες τις πόλεις του Ισραήλ, ψάροντας και χορεύοντας σε συνάντηση του βασιλιά Σαούλ με τύμπανα, με χαρά και με κύμβαλα. Και αποκρίνονταν η μία στην άλλη οι γυναίκες που έπαιζαν και έλεγαν: «Ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του». και ο Σαούλ παροξύνθηκε σε υπερβολικό βαθμό και φάνηκε δυσάρεστος στα μάτια του αυτός ο λόγος και είπε «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μεριάδες και σε μένα απέδωσαν τις χιλιάδες. Και τι απολείπεται πλέον σε αυτόν παρά η βασιλεία?» Και ο Σαούλ υπέβλεπε τον Δαβίδ από εκείνη την ημέρα και στο εξής. Και την επόμενη μέρα ήρθε πάνω στο Σαούλ ένα πονηρό πνεύμα από το Θεό και προφήτευε μέσα στο σπίτι. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του κιθάρα, όπως κάθε ημέρα. Και υπήρχε ένα μικρό δόρυ στο χέρι του Σαούλ. Και ο Σαούλ έριξε το μικρό δόρυ λέγοντας «Θα χτυπήσω το Δαβίδ μέχρι και στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ παρεξέκλεινε δύο φορές από μπροστά του. Και ο Σαούλ φοβήθηκε από μπροστά από τον Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ από τον Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Γι' αυτό ο Σαούλ τον απομάκρυνε από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Και έβγαινε και έμπαινε μπροστά στο λαό. Και ο Δαβίδ φερόταν με σύνεση σε όλους τους δρόμους του. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Γι' αυτό ο Σαούλ, βλέποντας ότι φέρεται με μεγάλη σύνεση, φοβόταν από μπροστά του. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και ο Ιούδας αγαπούσε τον Δαβίδ, επειδή έβγαινε και έμπαινε μπροστά τους. Και ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, «Δες, η μεγαλύτερη θυγατέρα μου, η Μεράβ, αυτή θα σου δώσω για γυναίκα, μόνο να είσαι σε μένα ανδρείος και να μάχεσαι τις μάχες του Κυρίου». Επειδή ο Σαούλ είπε, «Ας μην είναι το χέρι μου επάνω του, αλλά το χέρι των Φιλιστέων ας είναι επάνω του». Και ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ, «Ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η ζωή μου και η οικογένεια του πατέρα μου ανάμεσα στον Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμπρός του βασιλιά?» Αλλά την εποχή που η Μεράβ, η θυγατέρα του Σαούλ, επρόκειτο να δοθεί στον Δαβίδ, αυτή δόθηκε για γυναίκα στον Αδριήλ, τον Μεολαθήτη. Τον Δαβίδ όμως αγαπούσε η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, και το ανήκειλαν στον Σαούλ. Και του άρεσε αυτό το πράγμα. Και ο Σαούλ είπε, «Θα του τη δώσω για να του γίνει παγίδα και για να είναι πάνω του το χέρι των Φιλιστέων». Γι' αυτό ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, «Σήμερα θα είσαι γαμπρός μου με τη δεύτερη θυγατέρα μου». Και ο Σαούλ πρόσταξε τους δούλους του λέγοντας, «Μιλήστε κρυφά στον Δαβίδ και πείτε του, δες, ο βασιλιάς αρέσκεται σε σένα και σε αγαπούν όλοι οι δούλοι του. Τώρα λοιπόν γίνε γαμπρός του βασιλιά». Και οι δούλοι του Σαούλ μίλησαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε, «Σας φαίνεται τυποτένιο πράγμα να γίνει κανείς γαμπρός του βασιλιά? Αλλά εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος και τυποτένιος». Και οι δούλοι του Σαούλ ανήγγυλαν σε αυτόν λέγοντας, «Σύμφωνα με αυτά τα λόγια μίλησε ο Δαβίδ». Και ο Σαούλ είπε, «Έτσι θα πείτε στο Δαβίδ. Ο βασιλιάς δεν θέλει νυφικά δώρα, αλλά 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για να εκδικηθεί ο βασιλιάς ενάντια στους εχθρούς του». Ο Σαούλ όμως στοχαζόταν να κάνει τον Δαβίδ να πέσει με το χέρι των Φιλιστέων. Και όταν οι δούλοι του ανήγγυλαν στο Δαβίδ αυτά τα λόγια, άρεσε στο Δαβίδ να γίνει γαμπρός του βασιλιά, ώστε και πριν συμπληρωθούν οι ημέρες, ο Δαβίδ σηκώθηκε και πήγε αυτός και οι άνδρες του και θανάτωσε 200 από τους άνδρες των Φιλιστέων. Και ο Δαβίδ έφερε τις ακροβιστίες τους και τις απέδωσε ολόκληρες στο βασιλιά για να γίνει γαμπρός του βασιλιά. Και ο Σαούλ του έδωσε τη Μιχάλ, τη θυγατέρα του, για γυναίκα. Και ο Σαούλ είδε και γνώρισε ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, τον αγαπούσε. Και ο Σαούλ φοβόταν ακόμα περισσότερο μπροστά από τον Δαβίδ. Και ο Σαούλ έγινε παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων βγήκαν σε πόλεμο. Και από την ημέρα που βγήκαν, ο Δαβίδ φερόταν με μεγαλύτερη σύνεση από όλους τους δούλους του Σαούλ, ώστε το όνομά του τιμήθηκε υπερβολικά. Πρώτη Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, και σε όλους τους δούλους του, να θανατώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ υπερβολικά. Και ο Ιωνάθαν ανήγγειλε στον Δαβίδ λέγοντας «Ο Σαούλ, ο πατέρας μου, ζητάει να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν, φυλάξου παρακαλώ μέχρι το πρωί και μένε σε ένα κρυφό μέρος και κρύψου. Και εγώ θα βγω και θα σταθώ κοντά στον πατέρα μου στο χωράφι, όπου θα βρίσκεσαι, και θα μιλήσω στον πατέρα μου για σένα. Και θα δω τι είναι και θα σου το αναγγείλω». Και ο Ιωνάθαν μίλησε στο Σαούλ τον πατέρα του ευνοϊκά για τον Δαβίδ και του είπε «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλιάς ενάντια στο δούλο του, ενάντια στο Δαβίδ, επειδή δεν αμάρτησε εναντίον σου και επειδή τα έργα του στάθηκαν πολύ καλά σε σένα, δεδομένου ότι ρυψοκινδύνεψε τη ζωή του και θανάτωσε το Φιλιστέο και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Είδες και χάρηκες. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις ενάντια σε αθώο αίμα, θανατώνοντας τον Δαβίδ χωρίς αιτία?» Και ο Σαούλ έδωσε προσοχή στη φωνή του Ιωνάθαν. Και ορχίστηκε ο Σαούλ λέγοντας «Ζει ο Κύριος, δεν θα θανατωθεί». Και ο Ιωνάθαν φώναξε τον Δαβίδ και του ανήγγειλε όλα αυτά τα λόγια. Και ο Ιωνάθαν έφερε τον Δαβίδ στο Σαούλ και ήταν μπροστά του, όπως και άλλοτε. Έγινε και πάλι πόλεμος. Και ο Δαβίδ βγήκε και πολέμησε με τους Φιλιστέους και πάταξε τους Φιλιστέους με μεγάλη σφαγή και έφυγαν από μπροστά του. Και το πονηρό πνεύμα από τον Κύριο στάθηκε επάνω στο Σαούλ ενώ καθόταν στο σπίτι του με το μικρό δόρυ στο χέρι του. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του το όργανο. Και ο Σαούλ ζήτησε να χτυπήσει τον Δαβίδ με το μικρό δόρυ και μέχρι τον τοίχο. Ξέκλεινε όμως από μπροστά από τον Σαούλ και εκτύπησε με το μικρό δόρυ τον τοίχο. Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε εκείνη τη νύχτα. Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές στο σπίτι του Δαβίδ για να τον παραφυλάξουν και να τον θανατώσουν το πρωί. Η Μιχάλ, όμως, η γυναίκα του, ανήγγειλε στο Δαβίδ λέγοντας «Αν δεν σώσεις τη ζωή σου αυτή τη νύχτα, αύριο θα θανατωθείς». Και η Μιχάλ κατέβασε το Δαβίδ από το παράθυρο και αναχώρησε και έφυγε και διασώθηκε. Τότε η Μιχάλ, παίρνοντας ένα ομοίωμα, το έβαλε πάνω στο κρεβάτι και στο κεφάλι του έβαλε ένα προσκέφαλο από τρίχες κατσικιών και το σκέπασε με ένα φόρεμα. Και όταν ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ,

0: γιατί να σε θανατώσω? Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε και ήρθε στον Σαμουήλ στη Ραμά και του ανήγγειλε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ. Και πήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατοίκησαν στην Ναβιώθ. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ και είπαν, «Δες, ο Δαβίδ είναι στην Ναβιώθ, στη Ραμά». Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ. Και όταν είδαν τη συγκέντρωση των προφητών να προφητεύουν και τον Σαμουήλ να προείσταται σε αυτούς, ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στους μηνυτές του Σαούλ και προφήτευαν κι αυτοί. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Σαούλ, έστειλε κι άλλους μηνυτές. Και αυτοί παρόμοια προφήτευαν. Και ο Σαούλ ξανά στείλε μηνυτές για τρίτη φορά και αυτοί επίσης προφήτευαν. Τότε πήγε κι αυτός στη Ραμά και ήρθε μέχρι το μεγάλο πηγάδι που είναι στη Σοκό και ρώτησε λέγοντας «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» Και είπαν «Δες στη Ναβιώθ, στη Ραμά». Και πήγε εκεί στη Ναβιώθ που ήταν στη Ραμά. Και το πνεύμα του Θεού ήρθε επάνω του και εξακολουθούσε το δρόμο του προφητεύοντας μέχρι ότου ήρθε στη Ναβιώθ, στη Ραμά. Και αφού ξεντήθηκε και αυτό στα αιμάτια του, προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ με τον ίδιο τρόπο και ήταν κατά γης γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες.
1: Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τους Άγιους και πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνει τη χάρη και την ειρήνη. Πάντοτε στις προσευχές μας ευχαριστούμε για σας το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού. Τον ευχαριστούμε επίσης για την ελπίδα σας σε όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό, για τα οποία ακούσατε ήδη από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που περιέχει την αλήθεια και που έφτασε σε εσάς. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στη δική σας Εκκλησία, το Ευαγγέλιο καρποφορεί και αυξάνει από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε πραγματικά τη χάρη του Θεού. Και το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα σας το έφερε ο αγαπητός Επαφράς, δούλος του Θεού και αυτός όπως και εμείς, πιστός υπηρέτης του Χριστού για χάρη σας. Αυτός μας μίλησε για την αγάπη σας που την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εμείς, αφού του μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να λάβετε όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του. Για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι θα έχετε σε κάθε περίσταση υπομονή και μακροθυμία και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομία των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του Σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος. Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι, και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία, αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας από τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνεις όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει μέσον αυτού, που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Έτσι έγινε και με

εδώ για να μορφώσεις μέσα μας την εικόνα σου, την ομοίωσή σου, Κύριε. Να μας φτιάξεις όπως είσαι εσύ, ώστε όταν θα αναρωθείς να είμαστε όμοιοι με σένα, Κύριε Θεέ μου. Για να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία μας έχεις δείξει, τα οποία ο Λόγος σου λέγει. Κύριε, είναι απαραίτητο να υπακούσουμε σε αυτό που το Πνεύμα σου το Άγιο καλεί και ζητά, Κύριε Θεέ μου, την ώρα αυτή να πράξει. Ναι, Σωτήρα, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Η Εκκλησία σου, Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα. Ανοίγουμε, Κύριε, τη διάνοιά μας. Και κάνε ο Λόγος σου να περάσει μέσα στα κατάβατα της ψυχής μας, να μας αρπάξεις, Κύριε Θεέ μου, από τα σπλάχνα μέσα, Ιησού Άγιε. Όλη την οντότητά μας, όλη την προσωπικότητά μας, όλο το είναι μας, Κύριε, να είναι δοσμένο σε Σένα, τον Άγιο Κύριο, να είμαστε πράγματι ελεύθεροι, Κύριε, άνθρωποι ζωντανοί δια του Πνεύματός σου, Ιησού Άγιε, που να μην μπορεί ο εχθρός και ο κόσμος, Κύριε, να μας αποπροσανατολίσει πλέον, να στρέψει αλλού την προσοχή μας, αλλά η προσοχή μας είναι στραμμένη σε Σένα, τον Άγιο Κύριο, σε αυτό που εσύ πασχίζεις και ζητάς να κάνεις, Κύριε. Γιατί αυτό είναι η ζωή για μας και για τον κόσμο σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν, αμήν. Σε σένα όλη δόξα, αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα χαρακτηριστικό στην εργασία του. Τους Αγίους να τους κάνει πιο Άγιους. Αμήν. Λέει ο Άγιος, ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος, και ο Άγιος πιο Άγιος. Ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να πάψουμε να περπατάμε στα ρηχά νερά. Να πάψουμε να είμαστε πια επιπόλοιοι στην πίστη μας, στις σχέσεις μας. Θέλει να βαθύνουμε, θέλει να καταλάβουμε τι ο Κύριος κάνει, τι επιθυμεί. Και αυτό να το εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά και ο Θεός θα μας βοηθήσει να γίνει μέσα στην καρδιά μας. Είπαμε ότι βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού δύο εικόνες, δύο εργασίες. Το ένα είναι το μυστήριο της ανομίας, το οποίο φτιάχνει μια εικόνα μέσα στον άνθρωπο κατά την εικόνα του αιωσφόρου, κατά την εικόνα του άρχοντα του σκότους. Και παράλληλα ο Θεός κάνει το δικό του έργο επάνω στη γη αυτή. Και το έργο του Θεού είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτά είπαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος τώρα, προκειμένου να καταλάβουμε το έργο του, μας έδωσε τον Υιό του. Την εικόνα του. Τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ήρθε για να τον γνωρίσουμε. Ήρθε για να μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε, να τον καταλάβουμε, να δούμε τη ζωή του, να είναι ένα ομό παράδειγμα μέσα στη ζωή μας, το οποίο να μπορούμε να ακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Και αυτός ο Κύριος τώρα έρχεται εδώ στο όρος των μακαρισμών και μας δίνει το make-up, μας δίνει το σύνολο της εικόνας που ο Κύριος θέλει να μας πλάσει μέσα σε αυτήν και να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Μας δίνει δηλαδή την υφή του νέου κτίσματος, πώς ο Θεός θέλει το νέο κτίσμα του να είναι μέσα. Γιατί μας λέει νέα κτίσματα, αδελφοί? Γιατί είναι ακριβώς αυτό, είμαστε παλιά και νέα. Ήμασταν παλιά κτίσματα, σαν παλιά κτίσματα μέσα μας είχαν περάσει πράγματα. Είχαμε γεμίσει με την εικόνα αυτή του εχθρού. Γεμάτη έχθρες, έρηδες, μίσος, κακία, φθόνο, φόνο, αλαζονία, εγωισμό, υπερηφάνεια, μοιχεία, πορνεία και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, αν όχι όλα, πάντως τα περισσότερα, τι κάνανε? Άρχισαν και διάβρωναν μέσα το χαρακτήρα, την φύση μας. Έμπαιναν μέσα μας, γινόταν μέρος του εαυτού μας. Ο Κύριος τώρα, αδελφοί, μας κάλεσε να γίνουμε νέα κτίσματα. Και θέλει να κάνει ένα τελείως αντίθετο έργο με αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε. Θέλει να βάλει εκεί που ήταν η κεφαλή αυτή, η περήφανη, η αλαζονική. Τι θέλει να βάλει? Τι μας λέει στον πρώτο μακαρισμό? Να μας κάνει να νιώθουμε πτωχοί στο πνεύμα. Να νιώθουμε ότι μέσα μας δεν έχουμε τίποτε από τον εαυτό μας που είναι αγαθό και καλό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτά που ο Κύριος θέλει. Δεν έχουμε τίποτα μέσα μας που να μπορεί να

0: ικανοποιήσει τον Κύριο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα ή νομίζουμε ακόμα ότι κάτι έχουμε? Και να σου πω ένα μυστικό. Και αν όντως έχεις κάτι, όταν καταλάβεις τι θα πει να είσαι πτωχός στο πνεύμα, καταλαβαίνεις ότι και αυτό που έχεις είναι ένα τίποτα. Και έτσι ξεκινάς από το μηδέν, ξεκινάς από τον πυλό, ξεκινάς από μια κατέργαστη μάζα η οποία δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και λες, Κύριε, τώρα άρχισε να εργάζεσαι εσύ μέσα μου πια. Εγώ τα έκανα μουσκήμα. Δεν μπορώ. Τώρα θέλω εσένα. Και πρέπει να πάρεις απόφαση ώστε ο Κύριος να έρθει να κάνει αυτό το Άγιο έργο το οποίο ξεκίνησε. Ποιος είναι ο δεύτερος μακαρισμός? Μακάρι οι πενθούντες. Και δόξα τω Θεώ που δεν σταματάει εκεί, αδερφή. Γιατί? Έχει το λυπητερό μέρος, αλλά όμως ποτέ ο Κύριος δεν τελειώνει τα πράγματά του σε λυπημένη νότα. Πώς θα τελειώνει? Έχει happy end στο τέλος. Αμήν. Πάντα. Διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι μιας εξ αρχής. Δεν μπορείς να έχεις μετοχή στην παρηγορία εάν πρώτα δεν πενθήσεις. Αμήν. Τι να το κάνει να παρηγορηθεί κάποιος εφόσον δεν έχει πένθος? Τον παρηγορήσεις για ποιο λόγο? Αλλά ο Κύριος λέει, μακάρι οι πενθούντες. Δηλαδή ο Κύριος βλέπει ότι αυτό το πνευματικό κατασκεύασμα του, η νέα κτίσης, αυτή η καρδιά η πνευματική που χτίζεται μέσα, το πνεύμα αυτό το καινούριο, είναι ανάγκη να πενθήσει ενώπιον του Κυρίου. Έχει λόγους να πενθήσει. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι λόγοι που ο Κύριος λέει να πενθούμε? Και είμαστε μακάριοι όταν πενθούμε. Ο μακαρισμός, τι είπαμε, είναι ευλογία αιώνια. Μάκαρ δηλώνει μακρότητα. Κάτι το οποίο είναι επιμήκες, μεγάλο. Και αναφέρεται σε ευλογία αιώνια. Έχουμε αιώνια ευλογία. Εφροσύνη, ευδαιμονία όταν πενθούμε τώρα, γιατί θα παρηγορηθούμε. Και προσέξτε λίγο. Η παρηγορία για την οποία μιλάει δεν αναφέρεται εδώ άμεσα στην ουράνια παρηγορία. Προσέξτε. Παρόλο που και αυτή είναι μέσα. Αμήν. Τελικά στην παρουσία του Θεού δεν θα υπάρχει ούτε δάκρυ, ούτε πόνος, ούτε θλίψη, ούτε πένθος. Αμήν. Αλλά θα δείτε τι αναφέρεται ο Κύριος. Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται ότι εδώ έχει ο Κύριος παρηγορία να σου δώσει. Θα πενθήσεις βέβαια, αλλά όμως μετά από το πένθος έχει χαρά. Έχει αγαλίαση. Και θα δούμε τι ακριβώς λέει ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο από την αρχή. Όταν ακούμε το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά, όταν το ακούσαμε. Και ακούσαμε ότι ο Κύριος από αγάπη για μας ανέβηκε στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία, την αρρώστια, πήρε επάνω του την κατάρα μας και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα μας καλεί να έρθουμε κοντά του, να μετανοήσουμε. Μέσα μας τι γεννιέται, αδερφοί, αμέσως? Ποιο συνέστημα γεννιέται το οποίο σε οδηγεί στη μετάνοια? Τι είναι αυτό που σε οδηγεί στη μετάνοια? Η λύπη. Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η κατά Θεόν λύπη. Το πρώτο πράγμα, καθώς έρχεσαι στον Κύριο, είναι ότι μέσα σου γεννιέται λύπη. Λυπάσαι για τις πράξεις σου, λυπάσαι για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Πραγματικά λυπάσαι. Πολύ στεναχωριέμαι όταν άνθρωποι πάνε να ζητήσουν, να πούν συγγνώμη και υποτίθεται ότι μετανοούν. Κοίτα, θέλω να σου πω να με συγχωρείς γιατί έτσι μετάνιωσε αυτό που σου έκανα. Και λες τώρα, μετάνοια είναι αυτή? Όταν μετανοείς σημαίνει τι? Λυπάσαι. Και η καρδιά μας πρέπει να είναι σε συνεχή κατάσταση μετάνοιας μπροστά στον Κύριο. Μόλις καταλάβουμε ότι κάναμε κάτι στραβό και ανάποδο, Κύριε, Κύριε, λυπάμαι γι' αυτό. Τώρα κατάλαβα τι έκανα. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. σκέπασέ με, πενθώ μπροστά σου, ελέησέ με, βοήθησέ με, Κύριε. Και κάθε μέρα μήπως όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, έτσι δεν πρέπει να είμαστε, αδελφοί? Ε, ή πάμε σαν του Φαρισαία, που εγώ, που έκανα και που κάνω και που δείχνω? Σπασμένη καρδιά και πνεύμα λύπης έχεις μέσα σου. Πνεύμα λύπης. Αρχίζεις λοιπόν με πένθος. Ξεκινάς να έρθεις στον Κύριο με πένθος. Όταν κάλεσε ο Σίμων, εκείνος ο Φαρισαίος, τον Κύριο στο σπίτι του, και ενώ ήταν ανακλεινόμενος και έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα η οποία ήταν κακόφημη γυναίκα, η οποία όμως άρχισε να κλαίει στα πόδια του Κυρίου και να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της, και άρχισε να σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια του Κυρίου, και πήρε μετά και έσπασε το αλάβαστρο μύρο και το περίχει στα πόδια του Κυρίου. Ο Κύριος την επένεσε, αδελφοί? Ω, πένθησε η γυναίκα. Άραγε, γιατί έκλαιγε? Θυμάστε τι είπε ο Σίμων μέσα του, λέει, εάν αυτός ήξερε, ήτανε αυτός που λέει ότι ήτανε, θα ήξερε ποια γυναίκα, τι γυναίκα είναι αυτή. Και ο Κύριος έπιασε με το πνεύμα του, συνέλαβε τις σκέψεις του Φαρισαίου και του λέει, ήταν δύο χρεώστες, ο ένας χρωστούσε 500 και ο άλλος 50, και ο Κύριος τους τα χάρισε. Ποιος νομίζεις ότι, Σίμωνα, ότι θα αγαπήσει πιο πολύ? Λέει, υποθέτω ότι αυτός τον οποίο χαρίστηκαν τα περισσότερα. Λέει, λοιπόν, και αυτοί της χαρίστηκαν τα πολλά, γι' αυτό και αγαπάει πολύ. Γιατί έκλαιγε η γυναίκα, αδελφή αυτή? Γιατί μετανοούσε για την αμαρτία της. Και είναι κάτι που πρέπει αυτό να είναι πάντοτε μπροστά μας. Ο Παύλος ποτέ δεν ξέχασε τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Μη ξεχάσεις ποτέ ότι ήσουν ένας αμαρτωλός. Πήγαινε στην κόλαση και ο Κύριος σε έσωσε. Ποτέ μην το ξεχνάς αυτό. Και μπει μέσα σου αυτοδικαίωση και αρχίζει να κρίνεις τους άλλους. Ποτέ μην το ξεχνάς αυτό. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Διώκτης της εκκλησίας υπήρξα. Δεν αξίζω να είμαι Απόστολος. Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, η αμαρτία μου είναι ενώπιόν μου διαπαντός. Τη βλέπω και σε ευχαριστώ που με συγχώρησες. Αυτό το πένθος είναι η βάση, η αρχή που πρέπει να μένει εκεί συνέχεια μέσα στην πνευματική μας ζωή. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Αμήν. Ω, σας παρακαλώ. Ποτέ μην ξεχάσεις ότι ο Κύριος σε συγχώρεσε και πρέπει να έχεις πραγματική λύπη μέσα σου. Ο άνθρωπος που έχει λύπη και πένθος μέσα στην καρδιά του για τις ίδιες τις αμαρτίες, δεν έχει μάτια να κοιτάξει τον άλλον τα προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχουν. Τα κοιτάξει με τα ίδια μάτια και τους άλλους. Ότι είμαστε και οι δυο στο ίδιο επίπεδο. Να πάμε λίγο στη Β' Κορινθίους Α. Β' Κορινθίους Α, στο 4 εδάφιο. Ο παρηγορών ημάς, λέει ο Παύλος, από το 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού. Σελίδα 1020 είναι. Ο Πατήρ των Ικτυρμών και Θεός πάσης παρηγορίες. Ο Θεός έχει παρηγορία για μας. Πάσης παρηγορίες. Πολλών ειδών παρηγορίες. Ο Θεός τις έχει όλες όμως. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Όλες τις παρηγορίες έχει ο Κύριος. Μη φοβάσαι. Θα σε παρηγορήσει ό,τι πρόβλημα και αν έχεις, ό,τι πένθος και αν έχεις, ό,τι λύπη και αν έχεις. Εκείνος ξέρει να σε παρηγορήσει. Λέει, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Μα Παύλε, λες η Βασιλεία του Θεού είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Τι μου λες για θλίψη? Τι λέτε, αυτά είναι αντίθετα ή πάνε μαζί? Πάνε μαζί, αδερφοί. Έχουμε την χαρά του Πνεύματος, τη χαρά της ζωής της αιώνιας. Έχουμε τη χαρά της παρουσίας του Κυρίου μέσα μας, αλλά μέσα στον κόσμο όμως έχουμε θλίψη. Δια πολλών θλίψεων, λέει, θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην τη φοβάσαι τη θλίψη. Αυτό που κάνει η θλίψη είναι Αγίους. Φεδρύνει το πρόσωπο, ηλαρύνει το πρόσωπο. Σε κάνει να ξεφύγεις από όλη αυτή τη ματαιότητα που είναι μπροστά σου. Την επιτρέπει ο Θεός γιατί θέλει να σε ξυπνήσει, γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε σώσει. Γι' αυτό ο Παύλος περνούσε από θλίψη. Μας παρηγορεί, λέει, εν πάση τη θλίψη ημών, σε όλη τη θλίψη μας. Γιατί, δια να δινόμεθα εμείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθει θλίψη μες στην καρδιά σου, από καταστάσεις πάντοτε, έρχεται και σε παρηγορεί. Και γιατί το κάνει αυτό, αδερφοί, πέστε μου? Για να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε τους άλλους οι οποίοι είναι μέσα στην θλίψη. Δεν μου λες, όταν πας και επισκέπτεσαι μια ψυχή, άραγε, ξέρεις να την παρηγορήσεις? Εάν έρχεται η ψυχή αυτή και σου πας και σου λέει, τι να σου πω, η ζωή μου έχει γίνει μια λίμνη από δάκρυα. Ο άντρας μου μάθησε, έχω 3 παιδιά, είμαι μόνη μου, δουλειά δεν έχω, δεν ξέρω πώς να ανατρέψω τα παιδιά μου, είμαι σε απόγνωση, έχω αρρώστια επάνω μου και είμαι μέσα στη λύπη. Τι θα πεις σε αυτή την ψυχή? Εάν το μόνο που έχεις γνωρίσει και έχεις περάσει είναι αυτή η χριστιανοσύνη, η γλυκανάλατη που είναι όλο χαχαχα και μπουχουχου και δόξα τω Θεώ αδερφή και όλα καλά. Πώς ονομάζεται ο Κύριος Ιησούς? Στον Ισαΐα Νιγάμα, όταν ο προφήτης τον βλέπει με το προφητικό μάτι δια του πνεύματος, λέει άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Καμιά φορά ο Κύριος θέλει να προσθέσει επάνω σου βάρος δόξης, επιτρέποντας θλίψεις μέσα στη ζωή σου, και μόλις έρθει η θλίψη, τι λέμε? Κύριε μη, όχι άλλο, δεν μπορώ, σε παρακαλώ, βγάλ' το από πάνω μου, Κύριε, δεν μπορώ άλλο. Ο Κύριος θέλει να βαθύνει τη σχέση σου με εκείνον. Θέλει να βάλει βάρος μέσα σου. Θέλει να σε κάνει πραγματικό άνθρωπο. Να καταλάβεις τον άλλον που είναι άρρωστος. Δεν λέω να δέχεσαι την αρρώστια πάνω σου, μη γέννητο. Λέει, ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενίας, αλλά δεν αρρώστησε ποτέ. Πώς γίνεται αυτό? Είχε επιθέσεις, αλλά τις αντέκρουε όμως. Κουραζόταν και εκείνος όπως εμείς. Μπορούσε να νιώσει τον κάθε άνθρωπο και να δώσει την παρηγορία. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει το σώμα του να γίνει πραγματικό σώμα. Να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί. Να μπούμε μέσα στη θλίψη, μέσα στη δυσκολία, μέσα στη δοκιμασία, εκεί που είναι ο άνθρωπος. Από τη ζωή μας. Εάν πούμε ότι αυτό είναι το μήκος της ζωής μας, πόσα άραγε διαστήματα είναι η χαρά και πόσα η θλίψη? Ποια είναι πιο πολλά και πιο μεγάλα διαστήματα? Η χαρά ή η θλίψη? Η θλίψη, η δοκιμασία. Γιατί όμως? Γιατί άραγε? Γιατί μέσα στη θλίψη είναι που ο Κύριος φτιάχνει μέσα σου τον πνευματικό σου άνθρωπο. Μέσα στη θλίψη είναι που έρχεσαι κοντά στον Κύριο και ο Κύριος μπορεί και διαλέγεται με την ψυχή σου. Μέσα σε εκείνη τη θλίψη είναι που ο Θεός φτιάχνει χρυσό. Μέσα στην καρδιά σου. Ανοίγει το πνεύμα σου. Μπορεί και σου μιλάει, γιατί φεύγει όλη αυτή η επιπολαιότητα από το κεφάλι μας, το φρόνημα του κόσμου, όλη αυτή η οχλαγωγία, η σύγχυση από το κεφάλι μας, από 1000 δυο άλλα πράγματα. Καθαρίζει η διάνοιά μας και ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη μόνο από τον Κύριο, γιατί εκείνος μπορεί να λύσει το πρόβλημά μας. Κανείς άλλος. Και αυτό είναι ο Κύριος, έχει ευκαιρία εκεί να εργαστεί μέσα. Κοιτάξτε πώς έχει κάνει τους Αγίους του. Ποιος δεν πέρασε, αδερφοί, από θλίψεις? Ποιος δεν πένθησε από αυτούς? Μας περνάει από θλίψεις, μας παρηγορεί για να μπορούμε κι εμείς να παρηγορήσουμε άλλους. Μακάρι είναι οι πενθούντες. Εάν περνάς πένθος και θλίψη, έχεις μακαριότητα. Γιατί ο Κύριος μας θα σε παρηγορήσει. Δεν χαιρόμαστε για αυτή καθ' αυτή την θλίψη όσο για το τι εργάζεται η θλίψη. Τι εργάζεται? Υπομονή, και υπομονή. Ελπίδα, και η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Δεν θα τροπιαστείς. Μπορεί να σε κάνει ο Κύριος και να περνάμε αυτή τη στιγμή μια ζωή δοκιμασίες, θλίψεων, οδύνης, διωγμών. Αλλά όμως, αδελφοί, δεν θα κατασχηθούμε. Έχει ο Κύριος ευλογία, την οποία θα τη δούμε σε λίγο. Ανοίξουμε λίγο στην Β' Τιμωθαίου Β' 8. Β' Τιμωθαίου Β' 8. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Τι του λέει? Ενθυμού τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Να, κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να πεθούμε. Ποιο είναι αυτό? Το Ευαγγέλιο. Κακοπαθώ, λέει, για το Ευαγγέλιο. Τι λέει παρακάτω στον Τιμόθεο? Του λέει κακοπάθησον, του λέει Τιμόθε, για τον ίδιο λόγο. Κακοπάθησον. Είναι ωραία το απογευματάκι να κάτσεις τη βεραντούλα σου με την παγωμένη πορτοκαλάδα σου, με την παρεΐτσα σου, να κάτσεις εκεί και να περάσεις να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Ωραίο είναι, αδελφοί. Και πού πρέπει να το κάνουμε. Αμήν. Αλλά όμως δεν είναι κακοπάθεια αυτό για το Ευαγγέλιο. Θέλω να πιάσουμε το ρεύμα, αδελφοί. Να πιάσουμε το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, να καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος. Να δούμε την πυκνότητα του αγιασμού, να βάλουμε το γράδο μέσα και να δούμε πού πάει. Πολλοί χριστιανοί, μόλις βάζεις το γράδο, πάει στον πάτο, δεν έχει τίποτα. Και άλλο στέκεται επάνω, γιατί είναι πηχτό μέσα. Από αφιέρωση, από αγιασμό, από πένθος για τις ψυχές των ανθρώπων, για το Ευαγγέλιο. Ανοίξουμε στον ψαλμό ρο κάπα σίγμα. Ρο κάπα σίγμα στο 5. Ψαλμός ρο κάπα σίγμα. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Λέει σελίδα 576. Οι σπήροντες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θέλουσι θερήσει. Κακοπάτησε, λέει, με το Ευαγγέλιο. Τι εννοεί? Διαβάσουμε και το 6. Ως της εξέρχεται και κλαίει, βαστάζων σπόρων πολύτιμων, το πρώτο μέρος, ακούστε τώρα το δεύτερο, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει. Βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Ο σπόρος τι είναι, αδελφοί? Ο λόγος, το Ευαγγέλιο. Αλλά λέει εδώ, οι σπήροντες με τα δακρύων. Πότε έχεις βρέξει το σπόρο σου με δάκρυα? Οι λόγοι που βγαίνουν το Ευαγγελίο από το στόμα σου είναι άραγε ποτισμένοι με δάκρυα προσευχής για τις ψυχές? Έχεις καταλάβει το πένθος του Κυρίου για τον κόσμο που χάνεται? Τι θα δώσει ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο? Τι θα ωφεληθεί, λέει, εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Πω πω πω πω πω. Τι μεγάλη αξία είναι η ψυχή που ο Θεός βλέπει όλο τον κόσμο, ότι δεν ζυγίζει όσο το βάρος της αξίας μιας ψυχής. Και αυτή την αξία ο Κύριος την θέλει, αδελφοί. Πενθεί, την αγαπάει, και αυτή η αξία είσαι εσύ και εγώ και οι ψυχές έξω. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε το Θεό, αδελφοί, εμείς? Τι είναι αυτό που ο Θεός χαρακτηρίζει πλούτο? Χρυσάφι και ασήμι και πολύτιμη λίθη και πολυκατοικίες και αυτοκίνητα και χωράφια και αμπέλια, λέει ο Θεός, όλα αυτά είναι δικά μου. Τα έκανε με το λόγο του και δεν είναι τίποτα για τον Κύριο. Και με το λόγο του θα τα εξαφανίσει. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Δεν είναι αξίες αυτές για τον Κύριο. Τι είναι αυτό που αξίζει για τον Θεό και τον πλουτίζει? Μεγαλύνει την δόξα του. Είναι η αξία μιας ψυχής, οι ψυχές. Και μπορούμε εμείς να πλουτίσουμε τον Θεό μας με δύο τρόπους. Πρώτον, με τα παιδάκια μας τα οποία γεννάμε σε ποιον? Εις τον Κύριον, τους υιούς σας και τις θυγατέρες σας που εγεννήσατε εις εμέ, λέγει ο Θεός. Να σου πω και κάτι ακόμα, ότι τα παιδιά σου ο Κύριος σου τα δανείζει να του τα μεγαλώσεις και να τα οδηγήσεις στην πηγή της ζωής που είναι εκείνος. Δανεικά είναι. Γιατί μόλις μεγαλώσουν, παντρεύονται και παίρνουν και αυτοί το δρόμο τους. Κάνουν τα δικά τους παιδιά, τη δική τους οικογένεια, να κάνουν και εκείνοι παιδιά. Και εσύ μένεις μονάχα με τη χαρά ότι καμαρώνεις την ευτυχία τους και ευχαριστιέσαι. Και είσαι εκεί για να δίνεις συνέχεια. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Είναι εκεί για να δίνει. Και συμπληρώνουμε τον τύπο του ουράνιου πατέρα, ο οποίος τι κάνει συνέχεια. Δίνει. Και μετά τα παιδιά μας και αυτά κάνουν το ίδιο στα δικά τους παιδιά. Ο ένας τρόπος να πλουτίσουμε τον Κύριο είναι με το να του γεννήσουμε τα παιδιά μας. Δεν θα έχει ο Κύριος ψυχούλες εάν εμείς δεν του τις γεννήσουμε. Κάτι που δεν θα μπορούμε να το κάνουμε στον ουρανό, αδελφοί. Εδώ το κάνουμε. Ένα. Και δεύτερον, μπορούμε να γεννήσουμε πνευματικά άλλες ψυχές και να τις φέρουμε στον Κύριο. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να ποτίσεις το σπόρο της ζωής με δάκρυ. Πρέπει να πενθήσεις μπροστά στον Κύριο για τις ψυχές που αγαπάς να κλάψεις. Εις Κύριε, ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν και εγώ έτσι ήμουνα, αλλά σε οικετεύω, άνοιξε την καρδιά τους. Άνοιξε το πνεύμα τους, Κύριε, σε παρακαλώ. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχεις δάκρυ για τις ψυχές, γιατί? Να σου πω γιατί. Γιατί οι ψυχές που πας να ευαγγελίσεις δεν καταλαβαίνουν. Είναι αλλού. Και ο Κύριος θέλει εσύ να σταθείς υπέρ αυτών και να αρχίσεις να εκετεύεις τον Κύριο, ώστε να υπάρχει δικαίωμα επέμβασης του Θεού στη ζωή τους, γιατί κάποιο άλλο άτομο σε αυτή τη γη ενδιαφέρεται για αυτούς για να σωθούνε. Και έχει ισχύει αυτή η προσευχή, ισχύει αυτό το πένθος και φέρνει μετά τι? Χειρόβολα, αγαλίαση. Δεν είναι εύκολο, όμως είναι ευλογία. Ευλογία. Μήπως ο σπόρος που ρίχνεις είναι ξερός, απότιστος από τα δάκρυα της προσευχής? Μήπως όταν λες το Ευαγγέλιο το λες έτσι διανοητικά, σαν μια φιλοσοφία για να πείσεις τον άλλονε? Ή αφήνεις πραγματικά να βγει από μέσα σου ο λόγος της ζωής, από αγάπη για αυτά τα ουράνια βαθιά πράγματα που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε για εκείνον, για τη δόξα του. Ω αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει μέσα, να βαθύνει, να μας κάνει πραγματικούς Αγίους. Πραγματικούς Αγίους όπως εκείνος επιθυμεί και ζητάει. Να πάμε λίγο στον Ισαΐα Ξι Α1. Ισαΐας Ξι Α1 είναι σελίδα 666. Θυμάστε όταν ο Κύριος πήγε στη Ναζαρέτ, μπήκε στη συναγωγή, ζήτησε το βιβλίο του Ισαΐα, το ανέπτυξε, το άνοιξε και διάβασε μια γραφή. Αυτή είναι η γραφή που θα διαβάσουμε εδώ. Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ. Διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Δια να κηρύξω εν αυτών ευπρόσδεκτων του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό λέει το εδάφιο. Μόνο που την τελευταία φράση ο Κύριος δεν την είπε. Ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών δεν την είπε. Απ' τη μια φράση εν αυτών ευπρόσδεκτων μέχρι την άλλη μεσολαβούν πόσα? Περίπου 2.000 χρόνια. Αυτό το λόγο υπηρετούμε, αδελφοί. Ο Κύριος σταμάτησε εκεί ακριβώς. Αλλά ακούστε λίγο πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Κύριο τους ανθρώπους που είναι να υπηρετήσει. Ακούστε τι λέει. Ακούστε λίγο. Να βγούνε όλα αυτά, να ανοίξει το εδάφιο. Ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι σε ποιους? Τους πλούσιους ή τους φτωχούς? Ποιους φτωχούς?
1: Νεύμα. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αλλά εάν πάρουμε στατιστικά, ποιους ευαγγέλισε πιο πολύ, τους κατά κόσμο πλούσιους ή τους πραγματικά φτωχούς? Εννοώ φυσική φτώχεια. Τους φτωχούς. Και ο Νικόδημος πλούσιος ήταν, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας πλούσιος ήταν, αλλά όμως ήταν μέσα τους άνθρωποι αγκίας σπασμένα, φτωχοί. Γι' αυτό ήρθε ο Νικόδημος για να νυχτώσει τον Κύριο, για να μάθει, να ρωτήσει, γιατί δεν ήταν ικανοποιημένος. Πτωχούς, με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδία. Πτωχοί, συντετριμένοι την καρδία, μέσα τους δηλαδή, έχουν χάσει την ελπίδα, έχουν χάσει κάθε προσδοκία τους, η καρδιά τους είναι άδεια, σπασμένη. Να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους. Έχουμε λοιπόν πτωχούς, συντριμμένους στην καρδιά και εχμαλώτους. Ακούστε πώς βλέπει ο Κύριος. Εχμαλώτους. Και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Όταν πας λοιπόν να μιλήσεις σε πτωχούς, συντριμμένους στην καρδιά, εχμαλώτους και δεσμίους, με τι πνεύμα θα πας? Εάν δεν έχεις αυτό που ο Κύριος είχε. Τι λέτε, ο Κύριος όλη την ώρα έλεγε ανέκδοτα και γέλαγε χαχαχα. Πώς τον φαντάζεστε? Η έγλη του προσώπου του ήταν, έφερνε χαρά στους ανθρώπους. Αλλά όμως, όπως είπα, ήταν άνθρωπος θλίψεων. Γιατί ήξερε ότι τον περίμενε ο Σταυρός και έπρεπε να εκπληρώσει το έργο αυτό για το οποίο κλήθηκε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, αδελφοί, τη χαρά της δόξας, της παρουσίας του Κυρίου, την έγλη της δόξας του, από το πένθος το οποίο ο Κύριος θέλει να έχουμε, γιατί έχουμε ένα χρέος, λέει ο Παύλος, χρεός της είμαι σε Έλληνες και βάρβαρους. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε, σε τι άκρα πήγε για να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτές τις μέρες διαβάζω τις πράξεις στη μελέτη μου, διαβάζω τις πράξεις, διαβάζω πάλι όλη την Καινή Διαθήκη, την έχω πάρει με τη σειρά. Είμαι στις πράξεις λοιπόν και τις τέλειωσα και πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αυτό που συνέβη στον Παύλο, που όπου και αν πήγαινε στην τελευταία περιοδία του τώρα, καθώς κατέβηκε από την Έφεσο, Μίλητο, από την Μίλητο κατέβηκε, πήγε μετά στην Αντιπατρίδα, όχι, πήγε στην Αντιόχεια, κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ. Καθώς κατέβαινε, όπου και αν σταματούσε, το Πνεύμα το Άγιο τι έλεγε? Σε περιμένουν δεσμά και θλίψεις στην Ιερουσαλήμ. Ο Άγαβος πήρε τη ζώνη του Παύλου, την έλυσε τη ζώνη του και του δέσε τα πόδια και τα χέρια και του λέει, του ανθρώπου του οποίου η ζώνη είναι αυτή, έτσι θα τον δέσουνε. Και τον έδεσε τον Παύλο. Και οι αδελφοί στη Μίλητο, εκεί έξω στο, τον παρακαλούσαν, αδελφέ Παύλε, μην πας, σε παρακαλούμε. Σε παρακαλούμε, αδελφέ, μην πας εκεί. Αφού ο Κύριος μαρτυρεί αυτά, μην πηγαίνεις. Και ο Παύλος λέει, γιατί μου συνθρύπτεται την καρδία? Δεν καταλάβαιναν ότι ο Κύριος μαρτύρησε στον Παύλο και του ζήτησε να κάνει κάτι. Να μαρτυρήσει στον Κέσαρα, στη Ρώμη. Και ο τρόπος που θα το έκανε ήταν να περάσει από την Ιερουσαλήμ, να τον πιάσουν εχμαλώτο, να επικαλεστεί τον Κέσαρα και να πάει εκεί. Αλλά το άφησε στη διάθεση του Παύλου. Το άφησε στη διάθεση του Παύλου. Του λέγε ο Κύριος τους κινδύνους. Θα σε πιάσουν, Παύλο. Μάλιστα, όταν πήγε μέσα στο ναό και έγινε η συστροφή εκείνη και τον πιάσανε, κατέβηκε ο εκατόναρχος, τον γλίτωσε και τον πήρε στην παρεμβολή, λέει, στο στρατόπεδο τους. Ενώ ανέβαιναν λοιπόν τα σκαλιά και ήταν όλοι οι Ιουδαίοι κάτω, πετάγανε σκόνες, πετάγανε ρούχα στον αέρα εναντίον του Παύλου να τον σκοτώσουν εκείνη την ώρα. Του λέει ο Παύλος, ελληνιστή, του λέει, σε παρακαλώ άφησέ με να μην τους μιλήσω. Και μέσα σε αυτά που τους είπε, τους λέει ότι και ενώ λέει ήμουνα εδώ μέσα στο ιερό, στο ναό δηλαδή, ο Κύριος φάνηκε και μου είπε ότι Παύλο δεν θα σε ακούσουν, φύγε έξω από το ιερό γιατί δεν θα ακούσουνε. Ο Παύλος δεν έφυγε. Έκατσε εκεί. και τον πιάσανε. Μετά τον οδήγησαν στους μεγιστάνες και άρχισε να τους μιλάει, μέχρι που έφτασε στον Αγρίπα, τον βασιλιά και τη Βερενίκη, τη γυναίκα του. Και του φανερώνει το Κύριος και τι του λέει: «Θάρρος Παύλε, όπως με ομολόγησες εδώ στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να με ομολογήσεις και μπροστά στον Κέσαρα». Λέει: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω για τον Κύριο. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Είμαι έτοιμος». Δεν λογάριασε τίποτα. Είχε γεμίσει η ευλογία, η έγλη, η δόξα του Κυρίου, τη ζωή του με τέτοιο τρόπο, που ήταν σε θέση να είναι σε πένθος, σε διωγμό. Και τι πέρασε για να πάει στη Ρώμη? Τι πέρασε? Έτσι το πλοίο. Φύγανε από εδώ, από κάτω, από τους καλούς λιμένες, τη Λασέα, και μετά τους έπιασε ο Ευροκλήδων και τους έβγαλε μέσα στη Μάλτα. Το πλοίο έσπασε, διάλυσε, σώθηκαν όμως όλοι. Και μόλις βγήκε έξω, το φίδι τον δάγκασε. Τι είπαν οι άνθρωποι αμέσως? Τι κακούργος είναι αυτός, τι κακός άνθρωπος που γλίτωσε από τα στοιχεία της φύσης και βγήκε έξω και τον δάγκασε το φίδι. Μη φοβάσαι. Και τα φίδια τα υποτάσσει ο Κύριος. Όταν έχεις μια καρδιά να φέρεις το Ευαγγέλιο του Κυρίου, ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα. Ο Παύλος ήταν σε αυτό το πένθος να φέρει το Ευαγγέλιο. Μακάρι οι πεθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγούθουν. Ακούστε τι λέει εδώ, στο 2, ξιάλφα 2. «Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών». Ακούστε τώρα τι λέει. «Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών. Να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης». Η στάχτη τι συμβολίζει? Όταν είχαν πένθος, ξέρετε τι κάνανε? Πέρανε στάχτη, τη ρίχνανε στο κεφάλι τους και βάζανε μαύρο ρούχο επάνω τους. Το τρίχινο της κατσίκας, από τις κατσίκας της τρίχες. Ο Κύριος ήρθε τότε και έφερε ανακούφιση, παρηγορία. Άνοιξε το Ευαγγέλιο. Τα έθνη είδαν το φως του Κυρίου. Ήρθε αγαλίαση και χαρά. Αλλά αδελφοί, αυτό ήταν την πρώτη φορά. Ο Κύριος είναι να έρθει πάλι πριν γίνει αρπαγή, μιλάω. Και θα φέρει αγαλίαση. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. «Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους». Ναι, αν όμως δεν πενθείς, θα μπορεί ο Κύριος να σου δώσει το έλεος? Εάν δεν πενθήσεις, εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά που ο Κύριος επιθυμεί, θα πάρεις το έλεον αυτό της εφροσύνης? «Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας». Η ακιδεία είναι η ακεφιά, το να είναι κανείς κάτω, θλιμμένος. Έχεις θλιβή για την Εκκλησία. Έχεις θλιβή για αυτά που ο διάβολος που και που κάνει πάνω στην Εκκλησία και πειράζει αδερφούς και πειράζει αδερφές. Έχεις λυπηθεί. Έχεις κάτσει άκεφος και η μόνη παρηγορία σου είναι ο Κύριος. Έχεις ξοδέψει νύχτες χωρίς να κλείσεις μάτι και να μην μπορείς να κοιμηθείς και να γυρίζεις σαν το σουβλάκι στο κρεβάτι σου και να λες: «Κύριε, το έλεος σου». Ο Δαβίδ λέει: «Κύριε, κάθε νύχτα βρέχω τη στρωμνή μου. Έγινε λίμνες υδάτων το στρώμα μου, το μαξιλάρι μου. Κλαίω, Κύριε. Οι εχθροί μου», λέει, «έχουν πληθυνθεί». Ποιος? Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ. Δεν μπορεί κάπου η καρδιά μας, αδελφοί, να μην πρέπει να αγγίξει αυτό το πνεύμα του πένθους. Πρέπει να το πάρουμε, να το εγκολποθούμε για να έχουμε μερίδιο στη χαρά και στην αποκατάσταση και την ευλογία. Θα έρθει, λέει, να παρηγορήσει τους πενθούντας εν Σιών. Αυτούς θα παρηγορήσει. Και η παρηγορία είναι θαυμαστή. Λέει: «Και δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού, και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις». Θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Πότε? Αδελφοί, πότε θα γίνει αυτό? όταν πενθεί ή όταν αποκατασταθεί το πένθος και έρθει παρηγορία. Είναι στην αποκατάσταση. Όταν έρθει η παρηγορία, ο Κύριος θα κατέβει στην εκκλησία του και θα εφάνει το λαό του. Αμήν. Δεν θα είναι η εκκλησία πενθούσα συνέχεια. Να γυρίσουμε λίγο στον Ιερεμία λάμδα α 15. Ιερεμίας λάμδα α 15. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί διότι τα τέκνα αυτής, δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσι. Πότε εκπληρώθηκε αυτή η γραφή? Φωνή οικούστη εν Ραμά. Η Ραχήλ κλαίει για τα τέκνα της και δεν μπορεί να παρηγορηθεί γιατί τα τέκνα της δεν υπάρχουν. Όταν ο Ηρώδης σκότωσε περίπου 2.000 νήπια για να σκοτώσει τον Χριστό, οι πρώτοι μάρτυρες για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Προφητεύτηκε αυτό. Γιατί λέει η Ραχήλ κλαίει τα τέκνα της, αφού τα τέκνα αυτά δεν ήταν της Ραχήλ? Επειδή η Βηθλεέμ ανήκει στον Ιούδα και ήταν Ιουδαίοι. Ο Ιούδας είναι ο τέταρτος γιος της Λίας. Ήταν παιδιά της Λίας. Γιατί λέει η Ραχήλ κλαίει τα τέκνα της? Θυμάστε ότι ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες, την Λία και την Ραχήλ. Αυτή που αγάπησε ποια ήτανε? Η Ραχήλ. Αλλά ο Λάβαν, ο πατέρας της Ραχήλ, ξεγέλασε τον Ιακώβ και του έδωσε πρώτα την Λία. Η Λία συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν ήθελε τους όρους της Παλαιάς Διαθήκης. Ήθελε κατευθείαν το Μελχισεδεκικό ιερατείο. Αυτό είχε από την αρχή. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και πέρασε ο νόμος. Η Λία δεν είχε καλή σχέση, ο Ιακώβ με τη Λία. Δεν την αγαπούσε. Δεν είχε τα μάτια της. Δεν έβλεπε καλά. Του έκανε όμως πολλούς γιους. Η Ραχήλ όμως ήταν στήρα. Και τελικά κάνει δύο παιδιά. Τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Και συμβολίζει την Καινή Διαθήκη. Η οποία τελικά η Καινή Διαθήκη κάνει δύο, φέρνει δύο κινήσεις επάνω στη γη πνευματικές. Τον Ιωσήφ που είναι η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική, και άλλη μια λίγο πριν τελειώσει η Ραχήλ. Ποια είναι το τελευταίο παιδί? Ο Βενιαμίν, θα πει γιος δεξιάς. Είναι αυτό που ο Κύριος τώρα ξεκινάει τώρα. Κοιτάξτε εδώ τη γη μας. Επάνω σε αυτό το χώρο. Πότε ακούστηκε να ψάλουν εν πνεύματι? Με γλώσσες. Όπως ακριβώς έδωσε ο Κύριος το πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Πότε ξανακούστηκε αυτό? Πριν 20 χρόνια. Πριν 50 χρόνια. Τι υπήρχε? Πριν 100, πριν 200, πριν 500. Υπήρχαν άνθρωποι που να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου? Τίποτα δεν υπήρχε. Τώρα γεννάει η Σιών. Τώρα η Ραχήλ γεννάει. Προσέξτε όμως τι λέει. Κλαίει τα τέκνα της. Νομίζετε ότι η Ραχήλ κλαίει μόνο τα τέκνα εκείνα? Ο Στέφανος που τον σκότωσαν δεν ήταν τέκνο της Εκκλησίας? Όλους τους πρώτους χριστιανούς που τους κατακρεούργησαν τον καιρό των διωγμών και μετά μέσα σε όλους τους αιώνες, όλοι αυτοί οι μάρτυρες του Χριστού που μαρτύρησαν για την αλήθεια, για το Ευαγγέλιο, η Ραχήλ δεν κλαίει τα τέκνα της. Τα κλαίει, αδελφοί. Τα κλαίει. Εσύ κλαις? Έχεις καταλάβει πού σε κάλεσε ο Κύριος? Ότι η Εκκλησία είναι ένα έθνος το οποίο ξεκίνησε από τον Αδάμ, τον Άβελ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Δαβίδ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, όλους τους Αγίους, και έχουμε μια ιστορία σαν Εκκλησία. Δεν ξεφυτρώσαμε εδώ από το πουθενά, από το μηδέν, αδελφοί. Είναι ιστορία του έργου του Αγίου Πνεύματος, που ο διάβολος ξεχύθηκε εναντίον της Εκκλησίας και αφάνισε τα τέκνα της Ραχήλ. Και μέχρι τώρα κοιτάμε έξω ο κόσμος πως είναι τυλιγμένος με τις πλεκτάνες και τις φυλακές που έχει φτιάξει ο διάβολος και έχει φυλακώσει τους ανθρώπους. Και δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Σε θεωρούν αιρετικό γιατί μιλάς για τον Ιησού Χριστό. Γιατί διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Φτάνει αυτό μόνο. Τι μυαλό είναι αυτό? Τι έχει μέσα? Ποιος το κυβερνάει? Αλλά αδελφοί, δόξα τω Θεώ που η προφητεία δεν τελειώνει εκεί. Ήξερες ότι δεν τελειώνει εκεί? Τι είπαμε? Ό,τι ο Θεός δίνει τελειώνει σε τι νότα? Σε χαρούμενη νότα, αδελφοί. Και σήμερα μιλάμε για το πένθος για να έχουμε μέρος στην παρηγορία. Εάν δεν έχεις μέρος στο πένθος, δεν έχεις μέρος στην παρηγορία. Θα το πάρουμε χαμπάρι αυτό. Αν έχεις δάκρυ, δεν γελάς. Λοιπόν, τώρα που είναι ώρα να δακρύσουμε, να προσευχηθούμε, να κλάψουμε, να πενθήσουμε για να σώσει ο Κύριος τις πτυχές, πρέπει να το κάνουμε, γιατί θα έρθει η χαρά και θα έχεις αγαλίαση μεγάλη. Να βλέπεις τον καρπό των δακρύων σου και να χαίρεσαι. Λέει, στο 16 τώρα, ούτω λέει ο Κύριος. Παύσον την φωνή σου από κλαθμού. Δεν θα κλαίμε συνέχεια, αδελφοί. Η Εκκλησία θα έρθει η ώρα που δεν θα κλαίει, αλλά θα αγαλιά και θα γελά και θα χαίρεται. Και λέει ο Κύριος, πάυσε τη φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργο σου θέλει ανταμυφθεί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το έργο σου, Εκκλησία, ο Κύριος θα το ανταμύψει. Λέγει Κύριος, και θέλσιν επιστρέψει εκ της γης του εχθρού, και είναι ελπής εις τα έσχατά σου. Ραχήλ, Εκκλησία. Ποια είναι τα έσχατά της Εκκλησίας? Να τα. Έχουμε ελπίδα, αδελφοί. Το πιστεύουμε? Για μας είναι γραμμένα αυτά. Είναι εδώ γραμμένα 2600 χρόνια για μας. Τώρα είναι να εκπληρωθούν. Η ελπίδα, λέει, είναι στα έσχατά της Εκκλησίας. Τώρα είναι τα έσχατά της Εκκλησίας. Και τα τέκνα σου θέλουν να επιστρέψει εις τα όρια αυτών. Ο Κύριος θα φέρει τα τέκνα της Σιών. Να πάμε τώρα λίγο στον Ισαΐα Ξι Σίγμα. Παρηγορία των γραφών, λέει επίσης, λάβετε αδελφοί μου παράδειγμα, ο Ιάκωβος το 5:10, στο διαβάσω λίγο. Λάβετε αδελφοί μου παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτες. Ήτινες ελάλησαν εν ονόματι του Κυρίου. Μακροθυμία. Κοιτάξτε μέσα από τα σκεύη αυτά, τους οποίους τον Ισαΐα τον πριώνησαν τον καιρό του Μανασί. Πήγε μέσα σε μια κουφάλα δέντρου για να κρυφτεί και κάρφωσαν, κλείσανε την κουφάλα και πριώνησαν μέσα τον Ισαΐα, γιατί μιλούσε εν ονόματι του Κυρίου. Τον Ηλία τον κυνηγούσαν για τη ζωή του. Τον Ιερεμία το ίδιο. Ο Δανιήλ κινδύνεψε, τον ρίξαν στο λάκκο των λεόντων. Τους τρεις πέρες μαζί του, μέσα στη φωτιά. Αυτός είναι ο λαός του Κυρίου, αλλά αδελφοί, το ωραίο είναι ότι η παρηγορία θα έρθει σε εμάς. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι πολύ προνομίουχος. Πόση χαρά και εφρασίμη θες να έχεις και από τι εξαρτάται αυτό? Μακάρι οι πενθούντες, λέει. Πόσο πένθος έχεις, πόσο σου κοστίζει για τις ψυχές που χάνονται, τις ψυχές που ο Κύριος θέλει να σώσει? Τι κάνεις γι' αυτό? Τι κάνεις μέσα σου, τι προθυμία έχεις να πεις, Κύριε, θέλω να σε ευλογήσω, θέλω να εκεί που πονάς, θέλω, Κύριε, να μπορώ να κάνω κάτι, να απαλύνω τον πόνο σου, να φέρω τις ψυχές αυτές για τις οποίες πασχίζεις. Βοήθησέ με. Λέει εδώ στο Ξι Σίγμα Ισαΐας από το 7:669, πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθωσιν η πόνη αυτής ηλευθερώθηκε γέννηση αρσενικών. Αυτή είναι τώρα η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η Σιών της Παλαιάς Διαθήκης. Πριν κυλοπονήσει ήρθε ο Χριστός, γιατί αυτονόν ο στόχος ήταν να έρθει ο Μεσσίας, και δυστυχώς ήρθε και ούτε χαμπάρι τον πήρανε. Όμως συνεχίζει, τις οίκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη 9 ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό? Ένιγμα. Μπορεί να γεννηθεί ένα έθνος σε μια στιγμή, σε όλη τη γη επάνω. Αλυσιών, άμα εκυλοπώνησε, γέννησε τα τέκνα της. Ο Παύλος λέει, τέκνα μου, δια τα οποία είμαι ισοδύνας μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. δύο δίνες. Και ιδιαίτερα οι αδερφές που έχουν γεννήσει ξέρουν τι σημαίνει οδύνη. Είναι μια ζωή μέσα σου και πρέπει να βγει. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και είσαι εκεί. Περιμένεις. Έχεις βάλει τη ζωή σου, τον εαυτό σου σε κίνδυνο για να βγει μια ζωή από μέσα σου. Είναι έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Παύλος λέει, είμαι σε οδύνες. Είσαι σε οδύνες. Γιατί πνευματικά και άνδρες και γυναίκες γεννάνε. Και η Σιών πρέπει να γεννήσει τα τέκνα της. Η γυνή, λέει, όταν είναι να γεννήσει, θλίψη έχει. Αυτή η θλίψη της γένας. Πρέπει να γεννήσουμε, αδερφοί. Πρέπει να φέρουμε το έργο του Κυρίου εις πέρας. Όταν πάει από ένα σημείο και μετά, το έργο του Κυρίου μετά, ήρθε η αγαλία και η ευφροσύνη. Πάει, τελείωσε. Θυμάμαι στην αρχή που ήταν λίγα άτομα, χωρίς τίποτα να υπάρχει. Τίποτα. Λίγα άτομα. Με πίστη και ούτε ξέραν και αυτά τι θέλανε. Η μάμα μου περπατούσα μέσα στους δρόμους και ήταν κλειστά όλα. Είχα βγάλει φουσκάδες στα πόδια μου από κάτω από το περπάτημα. Δεν είχα και αυτοκίνητο τότε. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά μέσα κόχλαζε η επιθυμία του Κυρίου. Όταν ο Κύριος σε πιάσει, θα φέρεις εις πέρας σκοπούς του Θεού. Προσευχόμουν όμως και έλεγα, Κύριε, άνοιξε, δίγησέ με, πού είναι τα παιδιά σου, Κύριε. Είπες ότι έχεις λαό εδώ, φέρ τον αυτό το λαό. Και βέβαια δεν ήρθε εύκολα αυτός ο λαός. Αλλά να ξέρεις, όταν ο Κύριος σε καλεί και βάζει την κλίση του μέσα σου, θα σου δώσει σπλάχνα, θα σου δώσει δύναμη να φέρεις πέρα στους σκοπούς του. Και δεν είναι εύκολο, έχει πένθος, έχει θλίψη, έχει οδύνη, αλλά μετά έρχεται η αγαλίαση, αδερφή. Λίγο ακόμα και ο Κύριος θα ανοίξει το έργο του και θα το φτάσει σε τέτοιο σημείο που θα υπάρχει αγαλίαση. Όταν είμαστε μέσα στα στάδια με τη χοροδία αυτή που σας έχω πει και όλη η έγλυκη ομορφιά και έρχονται οι άνθρωποι με τη μουσική μόνο να δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο, θα είναι καιρός πένθους ή καιρός αγαλίασης. Αμήν. Αλλά πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να ανοίξουμε, να πάρουμε την καρδιά του Παύλου μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία πιο ισχυρή από τον Κύριο τον οποίο έχουμε μέσα μας. Πιο ισχυρή δύναμη από το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττουμε. Δεν υπάρχει. Ο Κύριος θα τα ισοπεδώσει όλα και θα ανοίξει τους δρόμους για να κηρυχθεί ο λόγος του και να σωθούν αυτούς που ο Κύριος θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί είναι το πένθος, εκεί είναι η υπομονή των Αγίων μέχρι ότου να γίνει αυτό το πράγμα. Και ρωτάει, εγώ ο Φέρον εις τη γέναν δεν ήθελον κάμει να γεννήσει, λέγει Κύριος. Εγώ ο κάμνον να γεννώσιν ήθελον κλείσει τη μήτραν, λέγει ο Θεός σου. Είναι δυνατόν? Γιατί ρωτάει? Γιατί ίσως ορισμένοι από εμάς να λέμε, άρα για θα γίνει αυτό, Κύριε. Ή κάπου αλλού λέει, κυλοπονήσαμε και γεννήσαμε άνεμο. Αλλά εμείς δεν θα γεννήσουμε άνεμο, αδελφοί. Θα γεννήσουμε και γεννάμε τα τέκνα του Κυρίου. Αμήν. Και λέει, τώρα ακούστε, γυρίζει και λέει στο 10. Εφράνθητε μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Σε ρωτάω, αγαπάς την Ιερουσαλήμ? Και όταν λέει Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης, εννοεί την εκκλησία βέβαια, τη Σιών. Την αγαπάμε, αδερφοί? Πόσο την αγαπάμε? Οι Ιουδαίοι, ξέρετε τι κάνανε παλιά στην Παλαιά Διαθήκη? Όταν φεύγανε, ζωγραφίζανε τα τείχη της Ιερουσαλήμ στο χέρι τους. Και πώς το λέει? Και έλεγαν, Ιερουσαλήμ, εάν σε ξεχάσω, εάν ποτέ σε λησμονήσω. Και λέγαν μια κατάρα εκεί. Αναθεμάτισαν τον εαυτό τους. Εάν ποτέ λησμονούσανε την Ιερουσαλήμ, τη Σιών του Κυρίου. Μοιάζεσαι για την εκκλησία? Από την πρώτη μέρα που ο Κύριος με κάλεσε και αναγεννήθηκα, μπήκε μέσα μου θερμή επιθυμία, πόθος να δω την εκκλησία του Θεού γεμάτη δόξα. Δεν ξέρω γιατί. Έκανα παρέα με πολλά παιδιά, με πολλούς, γνώρισα πολύ κόσμο, αλλά όμως έβλεπα ότι ο Θεός σαν να κάτι με τράβαγε από μέσα. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Θέλω να δω τη Σιόν γεμάτη δόξα, γεμάτη έγκλη. Αμήν. Και αν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι γιος του Θεού, αυτό είναι που θα ποθήσεις μέσα στην καρδιά σου. Ο Παύλος λέει, συνέχομαι υπό τον ίδιο, δεν ξέρω τι να διαλέξω, να πάω ή να μείνω. Γιατί όσο είμαι εδώ κάτω, είναι προς συμφέρον σας, η Σιόν προχωράει, η Εκκλησία ευλογείται. Και λέω, Κύριε, μην έρθεις πριν την ώρα μας, σε παρακαλώ. Κάνε να φέρουμε εις πέρας το σχέδιο σου, να φέρουμε εις πέρας τη βουλή σου, να αγαλιαστούμε, να χαρούμε. Και ο Κύριος θα το κάνει, γιατί το έχει υποσχεθεί, αδελφοί. Το έχει υποσχεθεί. Λέει, χαρείτε χαράν με ταυτής πάντες υπενθούντες δι' αυτήν. Δεν θα είμαστε συνέχεια στο πένθος, θα χαρούμε χαρά για την Ιερουσαλήμ. Θα μας χαροποιήσει ο Κύριος, θα μας παρηγορήσει, αδελφοί. Θα παρηγορήσει την καρδιά μας. Ξέρω ότι πολλοί από εμάς περάσαμε από κατσάβραχα, περάσαμε από κακοτοπιές, περάσαμε από δυσκολίες, περάσαμε από διωγμούς, περάσαμε από χίλια δυο, αλλά αξίζει τον κόπο χίλιες φορές. Γιατί ο Κύριος θα παρηγορήσει τις καρδιές μας. Αμήν. Έχει ανταμοιβή. Εδώ μιλάω. Εδώ χώρια στον ουρανό. Έχει ανταμοιβή ο Κύριος και πλησιάζουμε λίγο ακόμα. Θα φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Αμήν. Χαρείτε με ταυτείς πάντες υπενθούντες εν Σιών. Μακάρι υπενθούντες, είπε. Να λοιπόν το πένθος που ο Κύριος μας λέει να έχουμε. Σε καλεί να γίνεις πνευματικό τέκνο του. Κοίταξε τι σου ζητάει. Κοίταξε που θέλει να είναι η καρδιά σου στραμμένη. Πένθος μετάνοιας. Πένθος για το Ευαγγέλιο, για το σπόρο, πένθος για τη Σιόν.

0: Δεν γίνεται. Είναι φτιαγμένος από τον Κύριο Λόγος να αγγίζει την ψυχή σου όταν την ανοίγεις. Διαβάζω. Μετά έρχεται ένα σημείο που αρχίζει και χτυπάει μέσα το συναίσθημα της καρδιάς σου ο Λόγος του Θεού. Και δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Γιατί βλέπεις την έγκλη, την ομορφιά, τη δόξα και από την άλλη μεριά το πόσο ακόμα έχουμε και θέλουμε. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, Κύριε, ελέησέ μας, βοήθησέ μας, βοήθησε τα αδέλφια μου, Κύριε. Βοήθησε την εκκλησία σου, βοήθησε τους εργάτες σου, βοήθησε τις ομάδες όλες, την όραση που μας έχεις δώσει, Κύριε, να τελεσφορήσει όλο αυτό το άγιο έργο που κάνεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι τόσο ευαίσθητη η εκκλησία, τόσο ευαίσθητο το έργο του Κυρίου. Και κοιτάξτε πόσο ο Θεός το κάνει από μέσα. Με όλη μας την καρδιά, με τα σπλάχνα που μας έχει δώσει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σηκωθούμε αδερφοί. Θέλω να μάθουμε να ευλογούμε. Ακόμα και αυτούς που μας πειράζουν. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι λένε εναντίον μας. Τι μας είπε ο Κύριος να κάνουμε. Να ευλογούμε και να πενθούμε για αυτούς οι οποίοι είναι σε πένθο. Να πενθούμε για αυτούς οι οποίοι είναι σε δυσκολία. Είναι σε μια κατάσταση άσκημη. Ο Κύριος θέλει η Εκκλησία να έχει αυτή την καρδιά. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να ανοίξεις την καρδιά μας, τα σπλάχνα μας, Κύριε. Γιατί το κήρυγμα αυτό είναι, έχει να κάνει με τα σπλάχνα της Εκκλησίας σου, Κύριε. Δεν θες η Εκκλησία σου να είναι άσπλαχνη, να είναι σκληρή, αλλά θέλεις να είναι ευσπλαχνικιά, Κύριε. Να πενθεί με τους πενθούντες. Να θλίβεται, Κύριε, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα οποία δεν είναι για το θέλημά σου και δεν είναι για τη δόξα σου. Θλιβόμαστε για τη Σιόν σου, Κύριε, για την Εκκλησία σου. Όχι μόνο την επιμέρους Εκκλησία την οποία υπηρετούμε, αλλά Κύριε και όλο το σώμα σου, όλη την Εκκλησία σου, όλα τα παιδιά σου, όλη την εμφύλιο, Κύριε. Ποθούμε να δούμε αυτό το ένα σώμα, το ένδοξο, το οποίο θα φτάσει στο μέτρο της ηλικίας, του πληρώματος του Χριστού, ισάντα τέλειο. Με μία πίστη, Κύριε Θεέ μου, ένα σώμα με το ίδιο πνεύμα. Κύριε Θεέ μου, και δεν θα σταματήσουμε να προσευχόμαστε, να εργαζόμαστε, δεν θα σταματήσουμε, Κύριε, να ελπίζουμε, να επιμένουμε, Κύριε Θεέ μου, και να πενθούμε ενώπιον Σου, μέχρι ότου να δούμε την Σιόν Σου, την Εκκλησία Σου, το παγκόσμιο σώμα Σου, ευλογημένο, ένδοξο, να έχει κατακτήσει, Κύριε, τις πύλες των εχθρών της, η Εκκλησία Σου. Ω, έλα και βάθινε το έργο σου μέσα μας. Κάνε μας, Κύριε, χριστιανούς με την σημασία και την έννοια της λέξης. Βάθινε το έργο σου μέσα στα σπλάχνα μας, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Πάρε κάθε επιπολαιότητα, πάρε κάθε κοσμικότητα, Κύριε. Πάρε από μέσα μας οτιδήποτε έχει απομείνει από το μυστήριο αυτό της ανομίας, Κύριε Θεέ μου. Βγάλ το Εσύ και κάνε οι καρδιές μας να υποταχθούν στο Άγιο θέλημά Σου, στην αγιοσύνη Σου, στην καθαρότητά Σου, στους ουράνιους σκοπούς Σου, Κύριε. Όπου δεν φυλάμε τίποτα για τους εαυτούς μας, αλλά τα δίνουμε όλα στο βωμό της θυσίας για Σένα, για τα αδέλφια μας, για το σώμα Σου, Κύριε, για τις ψυχές που θέλεις να σώσεις, Κύριε Θεέ μου. Ω Ιησού μου, και ξέρουμε ότι ό,τι και αν κάνουμε, Ιησού Άγιε, τίποτα δεν είναι αρκετό μπροστά στη δική Σου αγάπη, μπροστά σε αυτά που Εσύ κάνεις και έκανες για μας, Πάτερ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΞΥΒΙΤΑ. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς καιωμένη. Και θέλουν συνειδεί τα έθνη την δικαιοσύνη σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικών εν τη παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ηρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή, και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησεν επί σε, και η γη σου θέλει είστε νενυμφευμένη. Διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η ιή σου θέλουσι συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θέλει εμφρανθεί εις σε. Επί των τείχων σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ή τίνες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέραν ούτε νύκτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν. Και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, εωσού συστήσει και εωσού κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Ο Κύριος όμως εν επί την δεξιάν αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον των σύτων σου τροφήνη στους εχθρούς σου και η ή του αλλογενούς δεν θέλουσι πίνει των ίνων σου, δια των οποίων εμόχθησας. Αληθερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτών και ενή των Κύριων. Και οι τριγώντες θέλουσι πίνει αυτών εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε, περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν. Εκρύψατε τους λίθους. Υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξε νέος των άκρων της γης. Είπατε προς την θυγατέρα της Ιών. Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού. Και το έργον αυτού ενώπιον αυτού. Και θέλου συνονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός, ο λελιτρωμένος του Κυρίου. Και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εγκαταλελειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι γάμα. Τις ούτως ο ερχόμενος εξ Εδόμ, με ημάτια ερυθρά εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού. Εγώ, ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Γιατί ερυθρά η στολή σου, και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό? Επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού. Και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου. Και το αίμα αυτών εραντίσθη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολήν. Διότι η ημέρα της εκδικήσεως ήτο εν τη καρδία μου και έφθασεν ο εν εαυτός των λελιτρωμένων μου. Και περιέβλεψα και δεν υπήρχεν ο βοηθών. Και εθαύμασα ότι δεν υπήρχεν ο υποστηρίζων. Όθεν ο βραχίων μου ενήργησεν σωτηρίαν εις εμέ. Και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε. Και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου και κατεβίβασα εις την γην το αίμα αυτών. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμεν εις ημάς και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους εκτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι είπε, βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευστεί. Και υπήρξε ο σωτήρ αυτών. Κατά πάσα στα στήληψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσεν αυτούς. Και εσήκωσεν αυτούς και εβάστασεν αυτούς πάσα στα σημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού. Δια τούτου εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών, αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, τον Μωυσήν, των λαών αυτού λέγον, «Πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις, μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού? Πού ο θέσας το Άγιον αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών? Ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, με τον ένδοξον βραχίωνα αυτού, ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτών, δια να κάμει σε αυτόν όνομα αιώνιον, ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου, ως ύπον δια της ερήμου, χωρίς να προσκόψωση, το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνων εις την κοιλάδα. Ούτως οδήγησας τον λαόν σου, δια να κάμιση σε αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού, και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου, απεκλείστησαν εις εμέ. Σύ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς, και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς. Σύ, Κύριε, είσαι ο πατήρ ημών. Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απαιώνος. Διατί, Κύριε, αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομεν την καρδίαν ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα. Επίστρεψον ένεκεν των δούλων σου, των φυλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον άγιον σου λαόν, οι εναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριόν σου. Κατεστάθημεν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι δέλτα. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να καχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν τη παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, τα οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελήθησαν εν τη παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθον οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδον θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην, των ενθυμουμένων σε εν τεσοδή σου. Ιδούς οι οργίστης, διότι εμείς ημαρτήσαμεν. Εάν διεμένομεν εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτου επέσαμεν πάντες ως το φύλλον, και εανομία ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος δια να πιαστεί από σου. Διότι έκρυψα στο πρόσωπόν σου αφημών, και υφάνισας ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών. Εμείς είμεθα ο πυλός και σύ ο πλάστης ημών. Και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δε ενθυμού πάντοτε την ανομίαν. Και τώρα επίβλεψον, δεόμεθα. Λαός σου είμεθα πάντες. Εάγιε πόλη σου έγιναν έρημοι. Η Σιών έγινεν έρημος, η Ιερουσαλήμη ρημωμένη. Ο Άγιος ημών και ο ωραίος ημών οίκος, ενώ οι πατέρες ημών σε εδοξολόγουν, κατεκάει εν πυρή, και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης, θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως φόδρα.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Κ. Κι έφυγεν ο Δαβίλ εκ να διώχθει σε Αραμά, και ήλθε και είπεν ενώπιον του Διονάθαν. Τι έπραξα, τι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μου έμπροσθεν του πατρός σου, δια το οποίον ζητεί την ψυχήν. Ο δε είπε προς αυτόν, μη γέννητο, σύ δεν θέλεις αποθάνει. Ιδού ο πατήρ μου δεν θέλει κάμει ουδέν, είτε μέγα είτε μικρόν, το οποίο να μη φανερώσει σε μέ. Και γιατί ο πατήρ μου ήθελε κρύψει το πράγμα τούτο απ' εμού, δεν είναι ούτο. Κι όμως εν ο Δαβίδ έτει και είπε, ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ έβρικα χάριν ενώπιόν σου, όθεν λέγει, ας μη εξεύρει τούτο ο Ιωνάθαν, μήποτε λυπηθεί. Αλλά ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά εν βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου. Τότε είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θέλω κάμει εισέ. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, ιδού αύριον είναι νεομηνία, καθήν εγώ συνηθίζω να κάθομαι μετά του βασιλέως να συντρώγω. Άφες με λοιπόν να υπάγω, δια να κρυφθώ εν το αγρό, μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. Εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήσει, τότε είπε, ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρεμού, να τρέξει εις Βηθλέμ την πόλην αυτού. διότι γίνεται εκεί ετήσιος θυσία η φόλης της συγγενείας αυτού. Εάν είπε ούτω, καλώς, θελήστε ειρήνη εις τον δούλο σου. Εάν όμως οργιστεί πολύ, έξευρε ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά αυτού. Θέλεις λοιπόν κάμι έλεος προς τον δούλο σου, διότι η συνθήκη Κυρίου εισήγαγε στον δούλο σου μετά σε αυτού. Εάν όμως είναι αδικία εν εμή, θανάτωσον με σύ, και διατί να με φέρεις έως του πατρός σου. Και είπεν ο Ιωνάθαν, μη γέννητο ποτέ τούτο εισέ, διότι εάν το όντι γνωρίσω ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά του πατρός μου να έλθει επί σε, βεβαίως θέλω σοι απαγγείλει τούτο. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, τι θέλει μη απαγγείλει εάν ο πατήρ σου αποκριθεί εισέ σκληρά. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, έλθε και ας εξέρθομεν εις τον αγρόν. Και εξήρθον αμφότεροι εις τον αγρόν. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν ποτέ περί την αύριον ή την μετά την αύριον εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και είδου είναι τι καλόν περί του Δαβίδ, εάν δεν αποστείλω τότε προσέ να το αναγγείλω, ούτω να κάνει ο Κύριος εις τον Ιωνάθαν και ούτω να προσθέσει. Εάν δε ο πατήρ μου απεφάσισε το κακόν εναντίον σου, θέλω σοι απαγγείλει τούτο και σε εξαποστείλει και θέλει σοι πάγει εν ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μετά σου, καθώς εστάθη μετά του πατρός μου. Και ουχή μόνον εν όσο ζω, θέλεις δείξει προς εμέ το έλεος του Κυρίου, δια να μη αποθάνω, αλλά και δεν θέλεις αποκόψει το έλεος σου από του οίκου μου εις τον αιώνα. Ουχή, ουδέ όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, έκαστον από προσώπου της γης. Και έκαμεν ο Ιωνάθαν συνθήκην μετά του οίκου του Δαβίδ, επιλέγον. Και ο Κύριος να εξητήσει λόγον παρά των εχθρών του Δαβίδ. Και έκαμεν έτι ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ να ομώσει στην αγάπην αυτού την προς αυτόν. Διότι η γάπα αυτόν, καθώς η γάπα την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιωνάθαν, αύριο είναι νεομηνία και θέλεις ζητηθεί, διότι η καθέδρα σου θελείστε καινή. Και αφού σταθείς τρεις ημέρας, θέλεις καταβεί μετά σπουδείς και ελθείς στον τόπον όπου εκρύφθεις την ημέρα της πράξεως και θέλεις καθίσει πλησίον της πέτρας Εζήλ. Και εγώ θέλω το ξεύσει τρία βέλη εις το πλάγιον αυτής ως το ξεύον εις σημείον. Και ειδού θέλω αποστείλει τον υπηρέτην λέγον, είπαγε ευρέ τα βέλη. Εάν ρητός είπω εις τον υπηρέτην, ειδού τα βέλη είναι εδώθεν από σου, λάβε αυτά, τότε ελθέ, διότι είναι ειρήνη είσαι και ουδεμία βλάβη. Ζει Κύριος. Εάν όμως είπω ούτω προς τον αιών, ειδού τα βέλη είναι επέκεινα από σου, είπαγε την οδόν σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος. Περί δε του λόγου τον οποίον ομιλήσαμεν εγώ και εσύ, ιδού ο Κύριος ας είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα. Εκρύφθη λοιπόν ο Δαβίδ εν το αγρό, και ότε ήλθεν η νεομηνία, ο βασιλεύς εκάθισεν εις την τράπεζαν δια να φάγει. Και ο βασιλεύς εκάθισεν επί της καθέδρας αυτού, ως άλλοτε επί καθέδρας πλησίων του τείχου. Και ο Ιωνάθαν εσηκώθη και κάθισεν ο Αβενίρ πλησίον του Σαούλ, ο δε τόπος του Δαβίδ ήτο κενός. Ο Σαούλ όμως δεν ελάλησεν ουδέν την ημέραν εκείνην, διότι είπε καθε αυτόν, τίποτε συνέβη σε αυτόν, ώστε να μην είναι καθαρός. Βεβαίως δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, τη Δευτέραν του μηνός, ο τόπος του Δαβίδ ήτο κενός. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού, «Διατί δεν ήλθεν ο γιος του Ιεσέη στην τράπεζαν ούτε χθες ούτε σήμερον?» Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ, «Ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρέ μου να υπάγει έως Βηθλέμ» και είπεν, «Ας υπάγω παρακαλώ, διότι η συγγένεια ημών κάμει θυσίαν εν την πόλη, και ο αδελφός μου αυτός παρήγγειλεν εις εμένα παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, άφες με παρακαλώ να υπάγω και να είδω τους αδελφούς μου. Δια τούτο δεν ήλθεν εις την τράπεζα του βασιλέως. Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν και είπε προς αυτόν, «Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι εσύ έκλεξα στον ιόν του Ιεσέ διεσχήνη σου και διεσχήνη της γυμνώσεως της μητρός σου. Διότι ενώσο ο γιος του Ιεσέ ζει επί της γης, σύ δεν θέλει στερεωθεί ουδέ η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν πέμψον και φέρε αυτόν προς εμέ, διότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Διατί να θανατωθεί, τι έπραξε?» Και έριψεν ο Σαούλ δωράτιον κατά αυτού δια να κτυπήσει αυτόν. Τότε εγνώρισεν ο Ιωνάθαν ότι το αποφασισμένον παρά του πατρός αυτού να θανατώσει τον Δαβίδ. Και σηκώθη ο Ιωνάθαν από τις τραπέζεις με έξαψην θυμού και δεν έφαγεν άρτον τη δευτέραν ημέραν του μηνός, διότι το λυπημένος δια τον Δαβίδ, επειδή είχε κατεσχύνει αυτόν ο πατήρα του. Και το πρωί εξήλθεν ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν, κατά τον καιρόν των προσδιοριστέντα μετά του Δαβίδ, έχων μεθε αυτού μικρόν παιδάριον. Και είπε προς το παιδάριον αυτού, «Τρέξον ευρέ τώρα τα βέλη τα οποία εγώ το ξέβω». Και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και όδε το παιδάριον ήλθε εις τον τόπον του βέλους, το οποίον ο Ιωνάθαν είχε το ξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου?» Και φώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον σπεύσον μη σταθείς». Και σύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρεν ουδέν. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθεαυτού και είπε προς αυτό, «Είπαγε φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε τρεις. Και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαψαν αμφότεροι. Ο δε Δαβίδ έκαμε κλαθμόν μέγα. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγε εν ειρήνη, καθώς ομώσαμεν εμείς αμφότεροι εις το όνομα του Κυρίου λέγοντες, ο Κύριος ας είναι μεταξύ εμού και σου και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου εις τον αιώνα». Και σηκώθη και ανεχώρησεν, ο δε Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Κ.Α. Και ήρθεν ο Δαβίδ εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιερέα. Εξεπλάγει δε ο Αχιμέλεχ εις την συνάντηση του Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Διατίσι μόνος και δεν είναι ουδής μετά σου?» Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ τον ιερέα, «Ο βασιλεύς προσέταξεν εις εμέ υπόθεσήν δεινά και μη είπεν, ας μη εξεύρει μη δεις μηδέν περί της υποθέσεως δια την οποίαν εγώ σε αποστέλω, μη δε τι προσέταξα εις ε. Και διόρισα εις τους δούλους τον δίνα και δίνα τόπον. Τώρα λοιπόν, τι σι είναι πρόχειρον? Δώσ' πέντε άρτους εις την χείρα μου ή ό,τι ευρίσκεται». Και απεκρίθη ο ιερεύς προς τον Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρον ουδένα κοινών άρτων, αλλά είναι άρτοι υγειασμένοι. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαροί τουλάχιστον από γυναικών». Και απεκρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακράν αφημών εις τας τρεις ταύτας ημέρας αφού εξήλθον, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά, και ούτως ο άρτος είναι τρόπον την ακοινός, μάλιστα επειδή σήμερον είναι άλλος υγειασμένος εις τα σκεύη». Έδωκε λοιπόν ο ιερεύς εις αυτόν τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν είναι το οικεί άρτος παρά τους άρτους της προθέσεως, ή την εσύχον σηκωθεί απέμπροσθεν του Κυρίου δια να θέσω συν άρτους ζεστούς, καθήν ημέραν εσηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της εκ των δούλων του Σαούλ την ημέραν εκείνην κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου. και το όνομα αυτού Δοΐκ ο Ιδουμαίος, ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ, «Και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ή ρομφαία, διότι ούτε τη ρομφαία μου, ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλέως η υπόθεσης ή το κατεπήγουσα». Και είπεν ο ιερεύς, «Η ρομφαία Γολιάθ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξας εν τη κοιλάδη ύλα, ιδού είναι περιτετυλιγμένη εις φόρεμα όπισθεν του εφόδ. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφθα δεν είναι άλλη παρά εκείνη». Και είπεν ο Δαβίδ, «Δεν είναι ουδεμία ως αυτή, δώσ' μη αυτήν». Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέραν εκείνην από προσώπου του Σαούλ και ήπηγε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γάθ. Και είπον οι δούλοι του Αγχούς προς αυτόν, «Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου? Δεν είναι ούτως εις τον οποίον αμοιβαίος έψαλον εν της χωρίς λέγουσε, ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού?» Κι έβαλεν ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλέως της Γάθ. Και ήλαξε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν αυτόν και προσεποίηθη τον τρελό μεταξύ των χειρών αυτών και έξιεν επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε τον σύελον αυτού να καταπίπτει εις το γένιον αυτού. Τότε είπεν ο Αγχούς προς τους δούλους αυτού, «Είδουσις βλέπετε τον άνθρωπον ότι είναι τρελός. Διατί εφέρετε αυτόν προς εμέ? Μήπως εγώ στερούμε τρελόν, ώστε να φέρετε τούτον δια να κάμνει τον τρελόν έμπροσθέ μου? Ούτως ήθελε νησέρθει εις την οικίαν».
1: Η προς Κολοσσαΐς επιστολή, κεφάλαιο τρίτο. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτης είναι η ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού, και ενδύθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω κι εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάν ότι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσιν. Οι δούλοι, υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι των Θεών. Και παν ότι, αν πράτητε,
3: εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε, ώστις όμως αδική θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο. Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν με τα ευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, για να λαλήσομεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό, καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Τα κατεμέ πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, για να μάθει την κατάστασή σας και να παρηγορήσει τας καρδίας σας, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστις είναι από σας. Θέλουσι σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελίας. Εάν έλθει προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινες είναι εκ της περιτομής. Ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις την Βασιλείαν του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού, διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας, και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας ασπάζεται Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός, και ο Δημάς. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων, και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονίαν την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω, για να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Ο Λόγος Σου μας οδηγεί, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να μας ανοίξεις τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Κύριε Ιησού. Μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, ώστε να μπορέσουμε, Χριστέ μου Άγιε, να κατανοήσουμε, να έρθει η Κύρια Αποκάλυψη μέσα μας, να καταλάβουμε τα βάθη Σου, Κύριε, και τα βάθη του Λόγου Σου. Έλα Εσύ και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ζητάω το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Αμήν Σου μας, αμήν. Αλληλούια Σου. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα μυστήρια του Θεού, τα θαυμαστά μυστήρια του Κυρίου. Και θυμάστε που ξεκινήσαμε και είπαμε για το μυστήριο της ζωής, πόσο θαυμαστά ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο. Μιλήσαμε επίσης για το μυστήριο της αναγέννησης. Είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι μορία, λέει, για τους απολυμμένους. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Σήμερα θα μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο μυστήριο.

πνευματικά πράγματα του Θεού, γιατί αδελφοί, ο Θεός είναι πνεύμα. Το είπε καθαρά ο Ιησούς Χριστός της Σαμαρείτισσα, λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτοί που τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία θέλουν προσκυνήσει. Έρχεται ώρα και ήδη είναι. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα για να γίνει αυτό το γεγονός, όμως μετά το θάνατο του, την ταφή του, την ανάστασή του, μετά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μετά από 50 μέρες σε εκείνο το ανόγιο, θα το διαβάσουμε σήμερα, με τους Αποστόλους, 120 άντρες ήταν εκεί. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχε δει κανένας, δεν το είχε αντιληφθεί κανένας ότι θα υπήρχε ή υπάρχει. Βέβαια, συγκρίναμε και λίγο την περασμένη φορά τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πώς φέρνουν το Πνεύμα το Άγιο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το χρήσμα. Βαπτίζουν το παιδί και εκεί λέει αναγεννιέται το μυστήριο του βαπτίσματος και μετά έρχεται το μυστήριο του χρήσματος που βάζουν λίγο λαδάκι, πήρε και Πνεύμα Άγιο. Αυτόματα πράγματα. Άγιε, οι πρώτοι χριστιανοί, οι Απόστολοι, έτσι το έκαναν. Τι άλλαξε? Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το δεχόντουσαν οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι το πολέμησαν και ακόμα το πολεμάνε. Όπως επίσης και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γιατί ήθελαν οι παπάδες αυτοί, οι ψηλά ιστάμενοι, να έχουν την εξουσία, οι μητροπολίτες. Και αν ερχόταν κάποιος προφήτης και αν ο Κύριος μίλαγε μέσα από το λαό, μέσα από ανθρώπους του λαού του Θεού, δεν γίνονται αυτά, τα διαγράψαμε όλα αυτά και τώρα έχουμε εμείς την εξουσία. Έτσι λοιπόν βάλαμε το λαδάκι και όλα καλά. Όμως αδερφοί, θα δούμε την αλήθεια, θα δούμε όλο αυτό το μυστήριο, δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο θα λέγαμε, όσον αφορά τη χριστιανική διδασκαλία, αλλά θέλω σήμερα, έχουμε ακούσει αρκετά, αλλά θέλω σήμερα κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει να τα δούμε, να μας τα ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε ότι ο Κύριος, καθώς δημιούργησε τον άνθρωπο από την αρχή, τον έφτιαξε σώμα, είναι αυτό το μπαρά, σε μια στιγμή, και το ασά, λέει, ασκάμουμε έναν άνθρωπο. Βλέπουμε την πρόθεση του Θεού στο να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωση αυτού. Πότε έλαβε χώρα αυτό το ασκάμωμεν? Έφτιαξε ο Θεός το φως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τα δέντρα, τα χόρτα, τα ζώα και την έκτη μέρα, αφού δημιούργησε όλα αυτά, λέει ασκάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Γιατί την έκτη μέρα? Και ξέρουμε ότι για το Θεό μία μέρα είναι χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι μία μέρα. Γιατί αδερφοί, την έκτη χιλιετηρίδα ο Θεός φτιάχνει κάτι το οποίο είναι πολύ θαυμαστό. Αμήν. Θα δημιουργήσει τελικά αυτό που πάντα ήθελε όσον αφορά το ανθρώπινο γένος. Να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Πέρασαν όλες αυτές οι χιλιετηρίδες. Διαβάζουμε μέσα πώς ήταν οι άνθρωποι. Την αγριάδα που είχαν. Το μίσος που είχαν. Όμως, όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα. Απλά σήμερα ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο δημιουργεί τους ανθρώπους, τους μορφώνει ώστε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εφεσίους 4:13 λέει εκεί ότι μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεις του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός.

0: φτάσει ο άνθρωπος δηλαδή να γίνει όπως ο Χριστός, κατ' εικόνα και ομοίως. Έδωσε αποστόλους, έδωσε προφήτες, έδωσε ευαγγελιστές, έδωσε ποιμένες, έδωσε δασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για τον καταρτισμό των Αγίων, για να φτάσουμε τελικά. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Από εκεί ξεκίνησε. Αμήν. Και ο διάβολος το χάλασε όλο αυτό. Μετά το δεύτερο αιώνα, τρίτο αιώνα, τελειώσαν όλα αυτά. Πάνε οι Απόστολοι, έγιναν Μητροπολίτες. Πάνε οι προφήτες, δεσποτάδες. Άλλα πράγματα. Χάλασαν τα χαρίσματα. Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι κυβερνούσαν. Μετά μπήκαν στους σκοτεινούς αιώνες. Τα διαλύσαν όλα. Καθολικισμός. Σκοτεινοί αιώνες. Και τώρα ο Κύριος, αδερφοί, εργάζεται σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 700 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουμε φτάσει και ένα δις. Στον κόσμο έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχουν αυτή την εμπειρία του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Στις τελευταίες μέρες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο σκοπός του βαπτίσματος, αδερφοί, δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Αυτό είναι σημείο. Ο σκοπός είναι να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίως. Γι' αυτό μας το έδωσε. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει με το Πνεύμα Του. Εάν θέλει να μας κάνει πνευματικούς, πώς το κάνει? Πώς θα το κάνει ο Θεός? Με το Πνεύμα Του. Την αναγέννηση πώς την έκανε? Με το Πνεύμα Του. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του και μας αναγέννησε. Να μπούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που λέμε όσον αφορά την Πεντηκοστή, να δούμε την πρώτη φορά που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από 7 εβδομάδες από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι βλέπουμε το 7, πληρότητα. Έτσι. 7 μέρες ο Θεός έχει μέσα στη δημιουργία Του. Την έκτη έφτιαξε τον άνθρωπο. Την έβδομη λέει αναπαύεται. Είναι η χιλιετή βασιλεία. 6.000 χρόνια δηλαδή έδωσε στον άνθρωπο μέχρι να έρθει ο Κύριος στην αρπαγή και μετά από 1.000 χρόνια βλέπουμε μια χιλιετή βασιλεία. 7 χρόνια. Όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι εκεί, στα 7.000 χρόνια και όχι στα εκατομμύρια χρόνια που λένε οι άνθρωποι. Στις πράξεις λοιπόν, στο 2 κεφάλαιο, λέει και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Το Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είχαν όμως και μια μέρα, μετά από 50 μέρες, την μέρα της Πεντηκοστής. Και γιόρταζαν επίσης και το θερισμό. Ο ιερέας έπαιρνε ένα δράγμα, θα λέγαμε, ένα μάτσο από στάχια και τα πρόσφερε στον Κύριο. Εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Ήρθε ένας άνεμος. Ξαφνικά εκεί που προσευχότανε, τους είχε πει ο Κύριος να προσεύχονται, να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο και μετά να γίνουν μάρτυρες όσον αφορά την παρουσία Του, όσον αφορά τη δόξα Του, το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και γέμισε όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι και εμφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενοι γλώσσα ως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον σε κάθε έναν μια γλώσσα πυρός πάνω του, στο κεφάλι του. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς να λαλώσει. Άρχισε ο Κύριος και τους πήρε το στόμα και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες όπως το Πνεύμα όμως ήθελε να μιλάνε, όχι όπως αυτοί ήθελαν. Ήσαν δε κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος κάτω από τον ουρανό και καθώς έγινε αυτή η φωνή, βοή έγινε. Συνήλθε το πλήθος, συνεταράχθη, διότι ήκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτο, δηλαδή ακουγόταν το Ευαγγέλιο του Κυρίου σε όλες τις διαλέκτους, ανάλογα πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί. Μιλάει για Κρητικούς, για Ελαμίτες, μιλάει για χίλιους δυο που ήταν εκεί μαζεμένοι και ο καθένας άκουγε όχι απλά στη γλώσσα του, αλλά στη διαλεκτό του κιόλας το Ευαγγέλιο του Κύριου. Ήταν ένα φαινόμενο αυτό. Εξεπλήττων το λέγει, δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αγίους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες, δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη δία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν. Θαύμασαν. Σου λέει τι είναι αυτό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έβλεπαν. Ενώ ο λόγος του Θεού το είχε προφητευμένο σε κάποια σημεία. Στο 12 εδάφιο μιλάει για προσιλήτους, για Ιουδαίους, για Ρωμαίους, για Κρήτες, για Άραβες. Εθαύμαζαν δε πάντες και υπόρουν. Άλλος έλεγε ότι τι σημαίνει αυτό. Άλλοι κοροϊδεύανε, λέει αυτή είναι μεθεσμένη. Μυστήρια πράγματα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μυστήρια. Και εκεί στάθηκε ο Πέτρος και έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Λέει, δεν είναι άντρες, λέει, μεθυσμένοι. Είναι πρωί ακόμα. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, λέει. Αλλά τούτο είναι το ρηθέα από τον προφήτη Ιωήλ, ότι στις τελευταίες μέρες, λέει ο Θεός, θέλω εκχέη. Θα το κρατήσουμε αυτό, σχεδιαστή σήμερα. Θέλει εκχέη από το πνεύματός με του πάσα σάρκα. Και θέλω συμπροφητεύσει η γη σας, οι διγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας, θα δουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και με αποκάλυψη τους φανέρωνε τον λόγο του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το τι προφήτευε ο Θεός, το τι θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Και καθώς άκουσαν όλα αυτά και αφού τους είπε ότι ο Ιησούς που εσείς σταυρώσατε, αυτός έγινε η σωτηρία όλου του κόσμου και γι' αυτό ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους. Τι να κάνουμε, λέει, μετανοήσατε και εδώ μας λέει τα βήματα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα βήματα για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στο δρόμο του Θεού μέχρι τέλους. Τι τους λέει, μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούς τον Λόγο του Θεού, τον κρυμμένο Λόγο, το αποκεκριμένο Ευαγγέλιο, που δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν ανοιχτή καρδιά. Μετανοήσατε, το αποτέλεσμα είναι η μετάνοια. Και ας βαπτιστεί εκάστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά βαπτίζεται σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μετά έρχεται πίστη στον Θεό, βάπτισμα στο νερό και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτή η υπόσχεση, λέει, δεν είναι μέσα για εσάς μόνο, αλλά είναι για όλους. Προς εσάς, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους συσμακράν, όσους και αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. 3.000 ψυχές σώθηκαν. Αλλά εδώ παρακολουθούμε τα βήματα. Τα σωστά βήματα που ο Θεός έχει ορίσει ώστε ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στον δρόμο του Θεού. Ο Παύλος μας λέει κάτι αντίστοιχο για να δούμε αυτά τα τρία βήματα. Εφεσίους 1.13, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, οποίο Χριστό ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες. Άκουσαν, πίστεψαν. Και εσφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Το τρίτο. Άκουσαν, πίστεψαν και βαπτίστηκαν, σφραγιστήκανε. Είναι σφραγίδα για την απολύτρωση. Είναι ότι είμαστε δικοί του το Πνεύμα το Άγιο.
1: Όπως είπα, το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, για πολλούς είναι μυστήριο. Διαβάζω στην Α Κορινθίους 14:2, διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Να τα μυστήρια. Μυστήρια. Δεν απευθύνεται η γλώσσα, καθώς μιλάμε άγνωστες γλώσσες με το πνεύμα του Θεού, στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδής ακούει αυτό. Τι εννοεί δεν ακούει? Δεν καταλαβαίνει. Αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Αυτοί που μιλούσαν τις διαλέκτους την μέρα της Πεντηκοστής δεν ήξεραν αυτές τις γλώσσες νοητικά στη μνήμη τους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπως το Πνεύμα του Θεού πήρε τη γλώσσα και μίλαγαν οι άνθρωποι, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο καθένας να ακούει το Ευαγγέλιο στη διαλεκτό του. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Θέλω να μπούμε μέσα στη λέξη βάπτισμα. Γιατί ο Κύριος λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο? Αλλού λέει να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Okay. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Και όχι να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο, αλλά να βαπτιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε το εξής. Υπάρχουν 7 αναφορές. Καθόλου τυχαίο πάλι το 7. Στην Καινή Διαθήκη για το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε 4 αναφορές. Είναι στα 4 Ευαγγέλια και τα 4 αναφορές αναφέρονται μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή που το λέει αυτό. Δηλαδή, τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Αντιπαραβάλλει το δικό του βάπτισμα μέσα στο νερό. Για να βαπτιστεί ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει μέσα στο νερό ολόκληρος, και το αντιπαραβάλλει αυτό το βάπτισμα με το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Στο Ματθαίος το 3:11 λέει, εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι στο νερό εις μετάνοια, αλλά αυτός που έρθει πίσω μου είναι ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει πνεύματι Αγίο και Πυρί, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και η πρόθεση ενισχύει εξίσου για το βάπτισμα στο νερό και για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσέξει. Επίσης, το Μάρκος το 1:8 πάλι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει, εγώ σας βάπτισα εν ύδατι, αυτός δεν θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Άγιο. Στο Λουκάς το 3:16 το ίδιο. Ότι θα έρθει ο ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Άγιο και Πυρί, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, και στα 4 Ευαγγέλια. Και στον Ιωάννη ακριβώς το ίδιο. Ισόντινα είδε στο Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Άγιο. Βλέπουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ιησούς πριν την ανάληψή του μιλάει στους μαθητές και τους λέει αυτά που έλεγε ο Ιωάννης γι' αυτόν. Γιατί ήθελε να τους προετοιμάσει να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν αυτή τη δύναμη εξίψου στο Πνεύμα το Άγιο, και τους λέει, διότι ο μεν Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Έπρεπε να περιμένουν 50 μέρες και μετά από την Ανάσταση και μετά να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Στις πράξεις οι Απόστολοι λένε το ίδιο πράγμα στο 11:16. Σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Και ένα τελευταίο θα σας πω στην Α Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος σε βαπτίστημεν εις εν σώμα. Εκεί λέει εν ενή πνεύματι. Πει κανένας, Εντάξει, το βάπτισμα στο νερό,
0: το καταλαβαίνω.
1: Ο Ιωάννης βάπτιζε στην Ενών γιατί ήταν, λέει, ήταν τα πολλά. Πρέπει να ήταν πολλά νερά για να βαπτιστούν.
0: Πώς λοιπόν θα βαπτιστούμε εμείς με το Πνεύμα το Άγιο για να επιστρέψουμε? Θα βαπτιστούμε άνωθεν. Όχι από κάτω. Η φράση «το να βαπτιστείς το Άγιο Πνεύμα» τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι όλη η προσωπικότητά σου, σαν άτομο που είσαι, θα πρέπει να βυθιστεί, να περιμληθεί γύρω-γύρω. Να τυλιχτεί με την παρουσία του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Που όμως το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει, εκχέεται. Δηλαδή από τον ουρανό δίνεται. Είναι όπως το νερό, το πιάνεις και το χύνεις. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να βαπτιστεί κάποιος. Να πέσει στο νερό για να βυθιστεί. Αλλά από άνωθεν πώς μπορεί να βυθιστεί? Μόνο εάν πας και βρεις ένα μεγάλο καταράκτη και πας από κάτω και έρθουν τα νερά από ψηλά ώστε να σε γεμίσουν, να σε περιτυλίξουν. Και αυτή είναι η εικόνα της βάπτισης του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω σε αυτούς τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει τον οίκο. Εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο και τους περιβάλλει, τους γεμίζει όλους. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχουν δύο πτυχές καθώς βαπτίζεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη πτυχή είναι εξωτερικά, δηλαδή εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο και σε γεμίζει, σε πληρεί. Έτσι. Και το άλλο είναι εσωτερικά, θα δούμε που το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μέσα στον άνθρωπο δημιουργούνται ποταμοί υδάτων ζώντων και ρέουν μέσα από την κοιλιά του. Δεν είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες, είναι δύο διαφορετικές πτυχές. Από άνωθεν γεμίζεις, αλλά και εσωτερικά πλημμυρίζεις. Και εκχέονται όλα αυτά προς τα έξω. Κατά Ιωάννη, στο Ζήτα 37, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγοντα. Έρχεται ο Ιησούς την ημέρα της κοινοπηγίας και κράζει και τους λέει: «Ως της δίψα ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Γιατί όποιος πιστέψει σε με, λέει, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Και αυτό, λέει, το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελλον να λαμβάνω σε πιστεύοντες. Δεν είχε δοθεί όμως, λέει, Πνεύμα Άγιο ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Προφητικά λοιπόν ο Ιησούς τους έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα ερχόταν επάνω τους, και τι θα γινόταν μέσα τους, μέσα στην κοιλιά τους. Γιατί στην κοιλιά είναι η έδρα του Πνεύματος. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Μπορεί να μην το βλέπεις, ούτε οι γιατροί πρόκειται να το δουν ποτέ. Όσο και να ανοίξουν, δεν υπάρχει, είναι αόρατο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Μέσα από την κοιλιά θα ρεύσουν, λέει, ποταμιά ζωντανού νερού. Εκχαίρεται από πάνω, όμως έρχεται μέσα στον πιστό σαν ποτάμι. Και το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είχε δοθεί, λέει, ακόμα Πνεύμα Άγιο, γιατί ακόμα ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Έπρεπε δηλαδή ο Χριστός να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες μας, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και ένα πολύ βασικό στοιχείο, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο όχι απλά να έρθει, αλλά και να κατοικήσει και να γίνει μόνιμη κατοίκηση μέσα μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ο Θεός ήθελε ένα μόνιμο ηλασμό να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μια μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ώστε να σκεπάζονται όχι μόνο οι αμαρτίες του παρελθόντος, αδερφοί, αλλά και οι αμαρτίες του παρόντος, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ήθελε μόνιμη κάλυψη αμαρτιών ο Κύριος. Και αυτό θα γινόταν μόνο αν δεχτεί ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του και έρθει και τον σκεπάσει με το αίμα του. Και τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κύριος να έρθει μετά με το Πνεύμα του το Άγιο και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ερχόταν, επήλθε επ' αυτόν, λέει, το Πνεύμα του Θεού, προφήτευσε και έφυγε. Δεν υπήρχε μόνιμη κάλυψη. Τώρα υπάρχει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί έχουμε, λέει, παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Μας καλύβει ο Κύριος και έρχεται το Πνεύμα του το Άγιο μέσα μας. Να ευχαριστούμε τον Κύριο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, ακούστε αυτές οι δύο πτυχές. Πού μπορούμε να τις δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή ότι εκχέεται από πάνω προς τα κάτω και μέσα από τη γυλιά του ανθρώπου βγαίνουν ύδατα. Υπάρχει κάποια εικόνα που μπορείς να σκεφτείς στην Παλαιά Διαθήκη, προφητική εικόνα? Πού περιγράφεται αυτό? Είναι, αδελφοί, στον καιρό του Νόε. Στον καιρό του Νόε, τι έγινε? Θυμάστε επίσης ότι όταν ο Κύριος έλεγε για τις τελευταίες μέρες και για την αρπαγή, έλεγε ότι όπως στον καιρό του Νόε. Όπως στον καιρό του Νόε. Τι έγινε στον καιρό του Νόε? Πότε έγινε ο κατακλυσμός? Ποια ήταν η χρονική περίοδος που βίωνε ο Νόε? Πόσο χρονών ήταν? Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε. 600 χρόνια περίπου. Έκτη μέρα. Στο τέλος της έκτης μέρας θα γίνει η αρπαγή. Αμήν. Στο τέλος της έκτης μέρας. Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μήνα, την ίδια ημέρα, όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσσου έσπασαν και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν. Δηλαδή τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι το εξής, ότι η άβυσση μέσα στη γη υπήρχαν και υπάρχουν νερά. Αυτά έσπασαν και βγήκαν προς τα έξω και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν από πάνω και πλημμύρισε όλη η γη. Βέβαια, όλο αυτό ήταν κρίση του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με την κρίση ενάντια στην αμαρτία τότε. Και έμειναν 8 άτομα. Ο Νόε, η γυναίκα του, η οικογένειά του, 8 άτομα ήταν. 8 άτομα. Γιατί 8? Καινούρια αρχή έκανε ο Θεός. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και είπεν ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αυτό ήταν το 8ο είπεν. Τι είπε ο Θεός? Γεννήθηκε το φως. Και μετά λέει στο Α26, λέει και είπε ο Θεός ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το 8ο είπεν. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του Νόε, αδελφοί, τα νερά που σκέπασαν τον κόσμο ήταν από δύο πηγές, να λέγαμε. Της μεγάλης αβύσσου και από τον ουρανό. Τώρα, αδελφοί, δεν είναι περίοδος οργής την έκτη μέρα. Όμως είναι μια περίοδος που ο Κύριος εκχέει το πνεύμα του σε πάσα σάρκα και θα βυθίσει τον πιστό της Καινής Διαθήκης ο Κύριος μέσα στο θεϊκό του έλεος, στη χάρη και στη δύναμή του. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει. Από πάνω και από μέσα. Μέσα δηλαδή από την προσωπικότητα του πιστού διαραίουν και ξεχύνονται μια πλημμύρα από ευλογία, από χάρη. Δεν το κρατάμε μόνο μέσα μας όλο αυτό, γιατί λέει θέλωση ρεύση εκ της χιλίας σας ποταμί υδάτων ζώντων. Αυτό μετά εκχέεται και έξω από τον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό και ο Κύριος τους λέει περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο έως τη σκάτω της γης. Τι περίμενε? Να τους γεμίσει, να τους πληρώσει και μετά να εκχυθεί όλο αυτό από το στόμα τους, εκ του περισσεύματος της καρδίας να λύγει το στόμα. Εάν θέλεις και λες, Κύριε, δώσ' μου Ευαγγελισμό, αυτό είναι το μυστικό όλο. Το μυστικό είναι να γεμίσεις με πνευμάγιο. Τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπα, είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Όμως η απόδειξή του ότι υπάρχει, αδερφοί, πώς φαίνεται. Θα παραλύσω και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αέρας είναι αόρατος. Είναι αόρατος. Τον βλέπει κανένας. Υπάρχει. Πού καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ο αέρας? Από τα εξωτερικά φαινόμενα που δημιουργεί. Από εκεί καταλαβαίνουμε πως είναι ο αέρας. Λέει στον Ιωάννη 3:8, το πνεύμα όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι αυτός ο οποίος γεννιέται εκ του πνεύματος. Ο αέρας μπορεί να σηκώσει αντικείμενα, να ρίξει δέντρα, τον ακούς, τον αισθάνεσαι. Έχει δύναμη. Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που υπάρχουν είναι ο αέρας στον κόσμο μας. Όμως δεν το βλέπεις. Το ίδιο είναι και με το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει κανένας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο? Βλέπουμε ότι στην Πεντηκοστή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν γλώσσες φωτιάς πάνω στους μαθητές. Όμως δεν το παρατηρούμε σε άλλες περιπτώσεις. Το είχε ξαναγίνει το 1900 τόσο σε κάτι αναζωπηρώσεις, είχε γίνει αυτό. Αλλά στις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέσα στο Λόγο του Θεού δεν το βλέπουμε. Μόνο σε εκείνο το σημείο. Και μίλησαν γλώσσες αγνώριστες. Στην περίπτωση που ο Κύριος βάπτισε στην Έφεσο, βλέπουμε ότι μίλησαν γλώσσες και προφήτευαν κιόλας. Όμως αυτό δεν το βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην περίπτωση του Κορνήλιου, ο πρώτος εθνικός που πίστεψε, μιλάει για γλώσσες ξανά. Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα δυο. Ούτε πύρινες γλώσσες, ούτε προφητεία. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος. Αλλά παρακολουθούμε κάτι σε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη που οι άνθρωποι πήραν Πνεύμα Άγιο. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάνε άγνωστες γλώσσες. Άρα είναι το μόνο σημείο το οποίο, αδελφοί, μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι εδώ οι άνθρωποι μιλάνε γλώσσες και έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Άγνωστες γλώσσες. Λαλή μυστήρια. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Για μας όμως που έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όχι ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά έχουμε λάβει κάποιες εμπειρίες και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Όχι όλα όμως. Γιατί μιλάει μετά για το Πνεύμα το Άγιο και για τη φανέρωση του Πνεύματος και για τα χαρίσματα του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που ενεργεί μέσα στους ανθρώπους και άλλους τους κάνει προφήτες, άλλους τους κάνει ευαγγελιστές, άλλους τους κάνει αποστόλους, ποιμένες, δασκάλους. Φανέρωση του Πνεύματος έχει να κάνει με χαρίσματα επίσης. 9 χαρίσματα του Πνεύματος που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει φανερώσεις. Η φανέρωση του Πνεύματος. Μπορεί να μην το βλέπεις, όμως έχει αποτελέσματα. Αμήν. Προσεύχεται ο άνθρωπος και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, το πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε, λέει, αυτούς τους στεναγμούς, τους αλάλικους, λέει, στην προσδρομέως στο 8ο κεφάλαιο. Αμήν. Αλάλικους. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό πνευματικά, μπορούμε να βγάλουμε ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας που μπορεί η ίδια μας η διάνοια να μην τα γνωρίζει. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα βάθη του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε? Μπορούμε να τα γνωρίσουμε από το Πνεύμα, μέσω του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιο, λοιπόν, επικοινωνεί από μέσα μας όλα εκείνα τα οποία ακόμα και ο ίδιος μας ο νους δεν τα έχει συλλάβει. Και τα φέρνουμε μπροστά στον Θεό. Αμήν. Μια φράση που διαβάσαμε και μου το έχω ακούσει και αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος μιλάει γλώσσες αγνώριστες, ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει ή να καταλάβει την προσευχή σου. Μπορούμε να το βαδίσουμε σε μια φράση που είχαμε διαβάσει, διότι λέει, ο ουδής ακούει αυτόν, ο ουδής τώρα, μπορεί να το βάλουμε και εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Καθώς μιλάμε, γιατί λέει, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Δηλαδή, κατεύθυνση είναι στον Θεό. Όμορφα πράγματα να είσαι χριστιανός. Είναι το λαδάκι. Όχι, δεν είναι το λαδάκι. Είναι πράγματα πνευματικά τα οποία ανοίγει, θα δούμε παρακάτω. Θέλω να διαβάσω δύο φράσεις. Την πύλη του υπερφυσικού. Να έχουμε επικοινωνία με εκείνο. Αυτά θέλω να διαβάσω για να τελειώσουμε σήμερα. Ακούστε, θέλω να διαβάσω από μέσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει ένα ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει κάτι σκοτεινό, ακατανόητο, ακόμα και τρομερό. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι αυτό είναι από τον διάβολο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 2:14, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν. Διότι δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Τι άλλο είχαμε διαβάσει που είναι μορία? Ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους φυσικούς ανθρώπους. Όπως και τα του Πνεύματος του Θεού είναι μορία. Είναι τρέλα. Είναι μυστήριο. Είναι κάτι σκοτεινό για αυτούς που δεν μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί δεν το έχουν βιώσει. Επίσης διαβάζω το εξής: το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί έναν αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Χωρίζει και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, φθοροποιές, επιρροές αυτού του κόσμου. Μας δίνει ο Κύριος δύναμη εξύψους για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, να μπορούμε να νικήσουμε την ανομία, τη σάρκα μας. Όλα εκείνα που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας, μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Δεν μπορείς μόνος σου. Ουχίδια ισχύος, ουχίδια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να φτάσεις και να γίνεις κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από μόνος σου. Δεν γίνεται. Αν γινότανε, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Ούτε να χρειαστεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται. Γίνεται όμως με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα μας έχουμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι ο τελικός στόχος της χριστιανικής εμπειρίας. Που λένε ορισμένοι, πήρα Πνεύμα Άγιο, εντάξει, τελειώσαμε. Όχι. Είναι μια αρχική πύλη που οδηγεί σε ένα βασίλειο, σε ένα νέο βασίλειο χριστιανικής ζωής. Μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Αφού εισέλθει μέσα σε αυτή την πύλη ο κάθε πιστός, έχει προσωπική ευθύνη να προχωρήσει με πίστη και αποφασιστικότητα και να εξερευνήσει μόνος του όλες τις υπέροχες δυνατότητες αυτού του νέου βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Μας καλεί ο Κύριος. Αυτές οι εμπειρίες πνευματικές είναι προσωπικές. Έρχεται ο Κύριος με πολλούς τρόπους μετά να μας μιλήσει, να μας οδηγήσει, να μας νοθετήσει. Αμήν. Και γίνεσαι κι εσύ σαν τον άνεμο. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και τη φωνή λέει αυτό άκουσα, αλλά δεν ξέρεις όπου έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι ο κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εκ του Πνεύματος. Αμήν. Όσοι φέρονται υπό του Πνεύματος Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. Αμήν. Να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, του Αγίου. Και να έρθει ο Κύριος αρφή να μας αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Μέσα στη δόξα του να μπούμε. Αμήν. Να γευτούμε μια χριστιανική ζωή γεμάτη δόξα. Γεμάτη δόξα. Σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 62. Δεν θα σιωπήσω για τη Σιών και δεν θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ μέχρι ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη και η σωτηρία της σαν λαμπάδα που καίγεται. Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Και θα ονομαστείς με νέο όνομα που θα το ονομάσει το στόμα του Κυρίου. Και θα είσαι στεφάνι δόξας στο χέρι του Κυρίου και βασιλικό διάδημα στην παλάμη του Θεού σου. Δεν θα ονομαστείς πλέον εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον ερημωμένη, αλλά θα ονομαστείς η ευδοκία μου μέσα σε αυτή και η γη σου είναι νυφευμένη. Επειδή ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα και η γη σου θα είναι νυφευμένη. Επειδή όπως ο νέος νυμφεύεται με παρθένα, έτσι και οι γη σου θα συνοικούν μαζί σου. Και όπως ο νηφίος εφραίνεται στην ύφη, έτσι και ο Θεός σου θα εφρανθεί σε σένα. Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες, που ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Και μη δίνετε σε αυτόν ανάπαυση, μέχρι ότου συστήσει και μέχρι ότου κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επάνω στη γη. Ο Κύριος ορκίστηκε στο δεξί του χέρι και στο βραχίωνα της δύναμής του. Δεν θα δώσω πλέον το σιτάρι σου τροφή στους εχθρούς σου. Και η γη του αλλογενή δεν θα πίνουν το κρασί σου για το οποίο μόχθησες. Αλλά αυτοί που θερίζουν θα το τρώνε και θα ενούν τον Κύριο. Και αυτοί που τριγούν θα το πίνουν στις αυλές της αγιότητάς μου. Περάστε, περάστε διαμέσου των πυλών. Ετοιμάστε τον δρόμο του λαού. Επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο. Πετάξτε έξω τις πέτρες. Υψώστε σημαία προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες, ο σωτήρας σου έρχεται. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του. Και θα τους ονομάσουν ο Άγιος Λαός, ο λυτρωμένος λαός του Κυρίου. Και εσύ θα ονομαστείς επιζητούμενη πόλη, όχι εγκαταλειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο 63. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από τον Εδόμ με ημάτια ερυθρά από τη Βοσόρα? Αυτός ο ένδοξος στη στολή του, αυτός που περπατάει στη μεγαλειότητα της δύναμής του? Εγώ που μιλάω με δικαιοσύνη, που είμαι ισχυρός στο να σώζω. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια με άνθρωπο που πατάει σε λινό? Μόνος πάτησα το λινό και κανένας από τους λαούς δεν ήταν μαζί μου και τους καταπάτησα μέσα στο θυμό μου και τους ποδοπάτησα μέσα στην οργή μου και το αίμα τους ραντίστηκε πάνω στα αιμάτια μου και μόλυνα ολόκληρη τη στολή μου. Επειδή η ημέρα της εκδίκησης ήταν μέσα στην καρδιά μου και έφτασε η χρονιά το λυτρωμένο μου και κοίταξα ολόγυρα και δεν υπήρχε κάποιος να βοηθάει. Και θαύμασα ότι δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίζει. Γι' αυτό ο βραχίωνάς μου ενέργησε σε μένα σωτηρία. Και ο θυμός μου αυτός με υποστήριξε. Και καταπάτησα τους λαούς μέσα στην οργή μου και τους μέθησα από το θυμό μου και κατέβασα το αίμα τους στη γη. Θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τις ενέσεις του Κυρίου σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Κύριος εμάς και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκο Ισραήλ που έδειξε σε αυτούς, σύμφωνα με τους ικτυρμούς του και σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή είπε, βέβαια αυτοί είναι λαός μου, παιδιά που δεν θα ψευστούν και υπήρξε ο σωτήρας τους. Σ' όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν και ο άγγελος της παρουσίας του τους έσωσε. στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του, αυτός τους λύτρωσε και τους σήκωσε και τους βάσταξε όλες τις ημέρες του αιώνα. Αυτοί όμως απήθησαν και λύπησαν το Άγιο Πνεύμα του. Γι' αυτό στράφηκε ώστε να γίνει εχθρός τους. Τους πολέμησε ο ίδιος. Τότε θυμήθηκε τις αρχαίες ημέρες, το Μωυσή, το λαό του, λέγοντας «Πού είναι αυτός που τους ανέβασε από τη θάλασσα, μαζί με τον ποιμένα του ποιμνίου του? Πού είναι αυτός που έβαλε το Πνεύμα του το Άγιο ανάμεσά τους? Αυτός που τους οδήγησε με το δεξί χέρι του Μωυσή, με τον ένδοξο βραχίωνά του. Αυτός που μπροστά τους έσχισε στα δύο τα νερά για να κάνει για τον εαυτό του αιώνιο όνομα. Αυτός που τους οδήγησε μέσα από την Άβυσσο, σαν άλογο μέσα από την έρημο, χωρίς να προσκόψουν. Το Πνεύμα του Κυρίου τους ανέπαυσε, σαν κτίνος που κατεβαίνει στην κοιλάδα. Έτσι οδήγησε στο λαό σου, για να κάνεις για τον εαυτό σου ένδοξο όνομα. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες από την κατοικία της αγιότητάς σου και της δόξας σου. Πού είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και τον ικτυρμό σου? Αποκλείστηκαν σε μένα. Εσύ βέβαια είσαι ο πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει. Εσύ, Κύριε, είσαι ο πατέρας μας. Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάρη τον δούλο σου, χάρη των φιλών της κληρονομίας σου. Κατακυρίευσαν τον Άγιο λαό σου σαν ελάχιστο πράγμα. Αυτοί που ήσαν εναντίον μας καταπάτησαν το αγιαστήριό σου. Γίναμε σαν και εκείνους, επάνω στους οποίους ποτέ δεν δέσποσες, ούτε επικλήθηκε το όνομά σου επάνω τους. Ισαΐας, κεφάλαιο 64. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διαλύονταν τα βουνά στην παρουσία σου, σαν φωτιά που καίει θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστό στους εναντίου σου, να πιάσει τρόμος τα έθνη στην παρουσία σου. Όταν έκανες πράγματα τρόμερα που δεν προσμέναμε, κατέβηκες και τα βουνά διαλύθηκαν στην παρουσία σου. Επειδή οι άνθρωποι δεν έμαθαν εξ αρχής, τα αυτιά τους δεν άκουσαν, τα μάτια τους δεν είδαν Θεό άλλον εκτός από σένα, που να έκανε τέτοια πράγματα σε αυτούς που τον επικαλούνται. Έρχεσαι σε συνάντηση εκείνου που εφραίνεται και εργάζεται δικαιοσύνη, εκείνων που σε θυμούνται στους δρόμους σου. Δες, οργίστηκες επειδή εμείς αμαρτήσαμε. Αν μέναμε μέσα σε αυτούς, θα σωζόμασταν? Όλοι πραγματικά γίναμε σαν ένα ακάθαρτο πράγμα και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό όλοι πέσαμε σαν το φύλλο και οι ανομίες μας άρπαξαν όπως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει εκείνος που επικαλείται το όνομά σου, αυτός που σηκώνεται για να πιαστεί από σένα, επειδή έκρυψες το πρόσωπό σου από μας και μας αφάνισες διαμέσου των ανομιών μας. Αλλά τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας, εμείς είμαστε ο πυλός και εσύ ο πλάστης μας, και όλοι είμαστε το έργο το χεριό σου. Μην οργίζεσαι υπερβολικά, Κύριε, ούτε να θυμάσαι πάντοτε την ανομία. Και τώρα επίβλεψε, παρακαλούμε, όλοι είμαστε λαό σου. Οι άγιες πόλεις σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινε έρημη, η Ιερουσαλήμ ερημωμένη. Ο Άγιος μας και ο ωραίος μας οίκος, μέσα στον οποίο σε δοξολογούσαν οι πατέρες μας, κατακάηκε με φωτιά. Και όλα τα αγαπητά σε μας αφανίστηκαν. Θα συγκρατήσεις, Κύριε, τον εαυτό σου σε αυτά? Θα σιωπήσεις και θα μας θλίψεις μέχρι μεγάλου βαθμού?
2: Πρώτη Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ έφυγε από την Ναβιώθ, που είναι στη Ραμά, και ήρθε και είπε μπροστά στον Ιωνάθαν, τι έκανα, ποιο είναι το αδίκημά μου και ποιο το αμάρτημά μου μπροστά στον πατέρα σου για το οποίο ζητάει τη ψυχή μου?» Και εκείνος του είπε: «Μη γέννητο, εσύ δεν θα πεθάνεις. Δες, ο πατέρας μου δεν θα κάνει τίποτε, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, που να μην το φανερώσει σε μένα. Και γιατί ο πατέρας μου θα έκρυβε αυτό το πράγμα από μένα? Δεν είναι έτσι?» Και ο Δαβίδ ορκίστηκε ακόμα και είπε: «Ο πατέρας σου βέβαια ξέρει ότι εγώ βρήκα χάρη μπροστά σου. Γι' αυτό λέει, ας μην το ξέρει αυτό ο Ιωνάθαν, μήπως λυπηθεί. Αλλά ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά ένα βήμα ανάμεσα σε μένα και το θάνατο.» Τότε ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ: «Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα το κάνω σε σένα.» Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν: «Δες, αύριο είναι νεομηνία, κατά την οποία συνηθίζω να κάθομαι να συντρώγω με το βασιλιά. Άφησε με λοιπόν να πάω για να κρυφτώ στο χωράφι μέχρι την εσπέρα της τρίτης ημέρας. Αν ο πατέρας σου, κοιτάζοντας ολόγυρα, με ζητήσει, τότε πες: ο Δαβίδ ζήτησε από μένα ένθερμα να τρέξει στη Βιθλεέμ, την πόλη του, επειδή γίνεται εκεί ετήσια θυσία από όλη τη συγγένειά του. Αν πει έτσι, καλά, θα είναι ειρήνη στο δούλο σου. Αν όμως οργιστεί πολύ, να ξέρεις ότι το κακό είναι αποφασισμένο από αυτόν. Θα κάνεις λοιπόν έλεος στο δούλο σου, επειδή έβαλες το δούλο σου σε συνθήκη κυρίου μαζί σου. Αν όμως υπάρχει σε μένα αδικία, θανάτωσέ με εσύ. Και γιατί να με φέρεις μέχρι τον πατέρα σου?» Και ο Ιωνάθαν είπε: «Μη γέννητο ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα. Επειδή αν πραγματικά γνωρίσω ότι είναι αποφασισμένο από τον πατέρα μου το κακό να έρθει επάνω σου, σίγουρα θα σου το αναγγείλω.» Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν: «Ποιος θα μου το αναγγείλει, αν ο πατέρας σου απαντήσει σε σένα με σκληρό τρόπο?» Και ο Ιωνάθαν είπε στον Δαβίδ: «Έλα και ας βγούμε στο χωράφι.» Και βγήκαν και οι δύο στο χωράφι. Και ο Ιωνάθαν είπε στον Δαβίδ: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν κάποτε την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και να, είναι κάτι καλό για τον Δαβίδ, αν δεν σου στείλω τότε να το αναγγείλω σε σένα, έτσι να κάνει ο Κύριος τον Ιωνάθαν και έτσι να προσθέσει. Αν όμως ο πατέρας μου αποφάσισε το κακό εναντίον σου, θα σου το αναγγείλω και θα σε εξαποστείλω και θα πας με ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου, καθώς στάθηκε με τον πατέρα μου. Και όχι μονάχα όσο ζω θα δείξεις σε μένα το έλεος του Κυρίου για να μην πεθάνω, αλλά και δεν θα αποκόψεις το έλεος σου από την οικογένειά μου παντοτινά. Όχι, ούτε όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, κάθε ένα από το πρόσωπο της γης.» Και ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με την οικογένεια του Δαβίδ, λέγοντας τελικά: «Και ο Κύριος να ζητήσει λόγο από τους εχθρούς του Δαβίδ.» Και ο Ιωνάθαν έκανε και το Δαβίδ να ορκιστεί στην αγάπη του σε αυτόν, επειδή τον αγαπούσε όπως αγαπούσε τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν του είπε: «Αύριο είναι νεομηνία και θα αναζητηθείς, επειδή η καθέδρα σου θα είναι αδιανή. Και αφού μείνεις τρεις ημέρες, θα κατέβεις με βιασύνη και θα έρθεις στον τόπο όπου κρύφτηκες την ημέρα της πράξης και θα καθίσεις κοντά στην πέτρα Εζίλ. Και εγώ θα τοξεύσω τρία βέλη στα πλάγια της πέτρας, σαν να τοξεύω σε σημάδι. Και δες, θα αποστείλω τον υπηρέτη λέγοντας: πήγαινε, βρες τα βέλη. Αν πω στον υπηρέτη ρητά: δες, τα βέλη είναι προς τα δω από σένα, πάρτα, τότε έλα, επειδή είναι ειρήνη σε σένα και καμιά βλάβη, ζει ο Κύριος. Αν όμως πω στο νέο: δες, τα βέλη είναι πιο πέρα από σένα, πήγαινε στο δρόμο σου, επειδή σε εξαπέστειλε ο Κύριος. Για το λόγο όμως που μιλήσαμε εγώ και εσύ, δες, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα παντοτινά.» Ο Δαβίδ κρύφτηκε λοιπόν στο χωράφι, και όταν ήρθε η νεομηνία, ο βασιλιάς κάθισε στο τραπέζι για να φάει. Και ο βασιλιάς κάθισε πάνω στην καθέδρα του, όπως άλλοτε, επάνω σε καθέδρα κοντά στον τοίχο. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε και ο Αβενίρ κάθισε κοντά στον Σαούλ, Ο τόπος όμως του Δαβίδ ήταν αδιανός. Ο Σαούλ όμως δεν μίλησε καθόλου εκείνη την ημέρα, επειδή είπε στον εαυτό του κάτι θα του συνέβηκε ώστε να μην είναι καθαρός. Σίγουρα δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, τη δεύτερη του μήνα, ο τόπος του Δαβίδ ήταν αδιανός. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, «Γιατί δεν ήρθε ο γιος του Ιεσέ στο τραπέζι, ούτε χθες ούτε σήμερα?» Και ο Ιωνάθαν απάντησε στο Σαούλ, «Ο Δαβίδ μου ζήτησε ένθερμα να πάει μέχρι τη Βηθλεέμ και είπε, «Ας πάω, παρακαλώ, επειδή η συγγένειά μας κάνει θυσία στην πόλη. Και ο αδελφός μου, αυτός μου παρήγγειλε να παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, άφησε με, παρακαλώ, να πάω και να δω τα αδέλφια μου. Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλιά». Τότε άναψε η οργή του Σαούλ ενάντια στον Ιωνάθαν και του είπε, «Γέ διεφθαρμένης και αποστάτηδας γυναίκας, δεν ξέρω ότι εσύ διάλεξες το γιο του Ιεσέ προς ντροπή σου και προς ντροπή της γύμνωσης της μητέρας σου. Επειδή ενώσω ο γιος του Ιεσέ ζει πάνω στη γη, εσύ δεν θα στερεωθείς, ούτε η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν, στείλε και φέρτον σε μένα, επειδή εξάπαντος θα πεθάνει». Και ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του, «Γιατί να θανατωθεί, τι έκανε?» Και ο Σαούλ έριξε εναντίον του ένα μικρό δόρυ για να το χτυπήσει. Τότε ο Ιωνάθαν γνώρισε ότι ήταν αποφασισμένο από τον πατέρα του να θανατώσει τον Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε από το τραπέζι με έξαψη θυμού και δεν έφαγε τροφή τη δεύτερη μέρα του μήνα. Για το λόγο ότι ήταν λυπημένος για τον Δαβίδ, επειδή τον είχε καταντροπιάσει ο πατέρας του. Και το πρωί ο Ιωνάθαν βγήκε στο χωράφι, τον χρόνο που είχε προσδιοριστεί με τον Δαβίδ, έχοντας μαζί του ένα μικρό παιδάκι. Και είπε στο παιδάκι του, «Τρέξε, βρες τώρα τα βέλη που εγώ το ξέβω». Και καθώς έτρεχε το παιδάκι, τόξευσε το βέλος πέρα από αυτό. Και όταν το παιδάκι ήρθε στο μέρος του βέλους, που ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, φώναξε ο Ιωνάθαν πίσω από το παιδάκι και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέρα από σένα». Και ο Ιωνάθαν φώναξε πίσω από το παιδάκι, «Διάσου, σπεύσε, μη σταθείς». Και το παιδάκι μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και ήρθε στον κύριό του. Το παιδάκι όμως δεν ήξερε τίποτε. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση. Και ο Ιωνάθαν έδωσε τα όπλα στο παιδάκι που ήταν μαζί του και του είπε, «Πήγαινε, φέρτα στην πόλη». Και καθώς το παιδάκι αναχώρησε, σηκώθηκε ο Δαβίδ από το μεσηβρινό μέρος και έπεσε μπροστά του στη γη και προσκύνησε τρεις φορές. Και φιλήθηκαν μεταξύ τους και έκλαψαν και οι δύο. Ο Δαβίδ μάλιστα έκανε μεγάλο κλαθμό. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Πήγαινε με ειρήνη, καθώς εμείς οι δύο ορκιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου, λέγοντας, «Ο Κύριος ας είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και ανάμεσα στο σπέρμα μου και στο σπέρμα σου παντοτινά». Και σηκώθηκε και αναχώρησε, ενώ ο Ιωνάθαν μπήκε στην πόλη. Πρώτη Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ ήρθε στην Όδ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Και ο Αχιμέλεχ εξεπλάγει στη συνάντηση του Δαβίδ και του είπε, «Γιατί είσαι μόνος και δεν είναι κανένας μαζί σου?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, τον ιερέα, «Ο βασιλιάς πρόσταξε σε μένα κάποια υπόθεση και μου είπε, ας μην ξέρει κανένας τίποτε για την υπόθεση για την οποία σε στέλνω εγώ, ούτε τι σε πρόσταξα. Και διόρισα στους δούλους τον τάδε και τον τάδε τόπο. Τώρα λοιπόν, τι σου είναι πρόχειρο? Δώσε 5 ψωμιά στο χέρι μου ή ό,τι βρίσκεται». Και ο ιερέας απάντησε στο Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρο κανένα κοινό ψωμί, αλλά είναι άρτια αγιασμένοι. Φυλάχθηκαν οι νέοι καθαροί τουλάχιστον από γυναίκες». Και ο Δαβίδ απάντησε στον ιερέα και του είπε, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακριά από μας αυτές τις 3 ημέρες, από τότε που βγήκαμε, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και αυτός ο άρτος είναι κοινός κατά κάποιο τρόπο, επειδή μάλιστα σήμερα είναι στα σκεύη άλλος αγιασμένος». Ο ιερέας, λοιπόν, του έδωσε τους Άγιους Άρτους. Επειδή εκεί δεν υπήρχε άρτος, παρά η άρτη της πρόθεσης, που είχαν σηκωθεί μπροστά από τον Κύριο, για να βάλουν άρτους ζεστούς την ημέρα που εκείνοι σηκώθηκαν. Υπήρχε όμως εκεί κάποιος άνθρωπος από τους δούλους του Σαούλ, εκείνη την ημέρα που ήταν κρατούμενος μπροστά στον Κύριο. Και το όνομά του ήταν Δοΐκ, ο Ιδουμαίος, επιστάτης των ποιμένων του Σαούλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, «Και δεν έχεις εδώ κανένα πρόχειρο δόρυ ή ρομφαία, επειδή ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου πήρα στο χέρι μου, επειδή η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα». Και ο ιερέας είπε, «Η ρομφαία του Γολιάθ, του Φιλιστέου, που χτύπησε στην κοιλάδα Ηλά, δες, είναι περιτυλιγμένη σε ύφασμα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις να την πάρεις, πάρ την, επειδή εδώ δεν υπάρχει άλλη, εκτός από εκείνη». Και ο Δαβίδ είπε, «Δεν υπάρχει καμιά σαν κι αυτή. Δώσε μου αυτή». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την ημέρα μπροστά από τον Σαούλ και πήγε στον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και οι δούλοι του Αγχούς είπαν σε αυτόν, «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του τόπου? Δεν είναι αυτός στον οποίο έψαλαν αμοιβαία σε χορούς γυναίκες που έλεγαν, ο Σαούλ κτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του?» Και ο Δαβίδ έβαλε αυτά τα λόγια στην καρδιά του και φοβήθηκε υπερβολικά από τον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και άλλαξε τον τρόπο μπροστά τους και προσποιήθηκε τον τρελό ανάμεσα στα χέρια τους και έξινε πάνω στις πόρτες της πύλης και άφηνε το σάλιο του να πέφτει κάτω στα γένια του. Τότε ο Αγχούς είπε στους δούλους του, «Να, εσείς βλέπετε τον άνθρωπο ότι είναι τρελός. Γιατί τον φέρατε σε μένα? Μήπως εγώ στερούμαι από τρελούς ώστε να το φέρετε για να κάνει τον τρελό μπροστά μου? Αυτός θα έμπαινε μέσα στο σπίτι μου».
3: Προς Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 3. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή σας, φανερωθεί, τότε κι εσείς, στην παρουσία Του, θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, την σαρκική αμαρτία, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως, πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την εσχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλετε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του και εντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός είναι σε όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλοσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Κύριος σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, αυτό τον τέλειο δεσμό που σας κρατάει ενωμένους. Η ειρήνη του Χριστού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο λόγος του Χριστού με όλο τον πλούτο του ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας. Και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με κάθε σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στο Θεό από την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δι' αυτού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε εκείνες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε σκληρά. Τα παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους κυρίους σας σε όλα, όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον ουράνιο Κύριο. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για ανθρώπους, αφού ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της Βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα, ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Προς Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 4, τελευταίο. Οι Κύριοι να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Επιμένετε στην προσευχή. Μην πάβετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο και είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, να φέρεστε με σύνεση και να επωφελήσετε από κάθε ευκαιρία. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. Τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθετε τα νέα μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας, μαζί με τον Ονίσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδερφό, το συμπατριώτη σας. Αυτοί θα σας δώσουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εδώ. Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος, που είναι φυλακισμένος μαζί μου, και ο Μάρκος, ο ξάδερφος του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες όταν έρθει να τον καλοδεχτείτε, και ο Ιησούς, που λέγεται και Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους εξουδαίων χριστιανούς που συνεργάστηκαν μαζί μου στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στάθηκαν η παρηγοριά μου. Σας χαιρετά ο συμπατριώτης σας ο Επαφράς, δούλος του Ιησού Χριστού που αδιάκοπα μοχθεί για σας με τις προσευχές του, ώστε να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού. Σας βεβαιώνω ότι αυτός πραγματικά κοπιάζει πολύ για σας, καθώς και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και της Ιεραπολής. Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου ο γιατρός Λουκάς και ο Δημάς. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους χριστιανούς της Λαοδίκειας, καθώς και στην Νύμφα και στην εκκλησία που συναρθρίζεται στο σπίτι της. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στην Λαοδίκεια για να τη διαβάσετε. Πείτε στον άρχιπο, πρόσεχε να εκπληρώσεις στο ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Σας στέλνω κι εγώ ο Παύλος χαιρετισμό γραμμένο με το ίδιο μου το χέρι. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλήσαμε ακριβώς για το θέμα το οποίο μας άνοιξε ο Κύριος, που είναι το θέμα της φανέρωσης της παρουσίας Του μέσα στο λαό Του. Και θα μπορούσε εύλογα να ρωτήσει κανείς γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται τη στιγμή που όταν η Εκκλησία ξεκίνησε, πρώτα απ' όλα όταν ο ίδιος ξεκίνησε τη διακονία Του, την ξεκίνησε με θαύματα και με δυνάμεις και με σημεία και τεράστια. Αμήν. Ήταν εκεί συνέχεια ο Πατέρας να φανερώνει τη δόξα Του μέσα στη διακονία του Υιού. Στη συνέχεια, την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ο Κύριος αναστήθηκε, αναλήφθηκε, ήρθε κάτω την ημέρα της Πεντηκοστής δια του Αγίου Πνεύματος και πλήρωσε τους μαθητές Του με Πνεύμα Άγιο, και αμέσως το πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται την ίδια μέρα, αρχίζουν να σώζονται χιλιάδες άνθρωποι και να προστίθενται στην Εκκλησία. Δεν σταμάτησε εκεί, άρχισε να ξεχύνεται μια τρομακτική δύναμη θαυμάτων, δυνάμεων, σημείων και τεραστίων, έτσι που όλη η Ιερουσαλήμ και όλη η γη τότε εκείνη της Ιουδαίας είχε σαλευθεί από την παρουσία του Κυρίου. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατέβηκε η δόξα του Θεού και σάρωσε το Ευαγγέλιο όλη τη γη. Όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γέμισε από την παρουσία του Θεού, γέμισε από το Ευαγγέλιο. Διάβασα εδώ στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα. Ακούστε τι λέει στο τέλος. Αφού ο Κύριος τώρα μίλησε τα τελευταία λόγια του επάνω στο όρος των ελαιών, στο Ιώτα Σίγμα 19, σελίδα 899 λέει: «Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Τι σημαίνει αυτό? Κάθισε στην θέση που του ανήκει σαν μεσίτης, σαν αρχιερέας, σαν έσχατος Αδάμ, και τώρα από την θέση αυτή μπορεί να ενεργήσει όλη την εξουσία, τη δύναμη και τη δόξα του Πατέρα Θεού επάνω μας. Αυτό σημαίνει κάθισε στα δεξιά. Δεν κάθισε εκεί για να κάτσει και να μην κάνει τίποτα. Το κάθισε σημαίνει ότι κάθισε να άρχει, να εξουσιάζει και να ενεργεί τα πάντα μέσα στην Εκκλησία Του. Και το φανερώνει στο 20 εδάφιο και λέει: «Εκείνοι δε», ποιοι είναι αυτοί, οι μαθητές, «εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού». Αλλά δεν σταματάει εκεί. Σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι όταν πάμε και κηρύξουμε κάπου. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι το μισό. Το μισό λέμε. Το μισό κάνουμε. Κήρυξαν πανταχού, προσέξτε τη διαφορά, συνεργούντος του Κυρίου. Πήγαιναν και όπου πήγαιναν ο Κύριος συνεργούσε. Η σεκινά δόξα ήταν μέσα στην Εκκλησία. Εάν κάτσεις και δεις τις ομολογίες που είχαν υπηστεί τότε, δεν ήταν ότι: «Ξέρετε αδελφοί, ευχαριστώ το Θεό που με έχει καλά και με προστατεύει και είναι όλα καλά και ευχαριστώ το Θεό που έκανε αυτό και εκείνο». Τι ομολογίες είχαν οι αδελφοί?

κάνει σημεία και τεράστια δι' αυτού. Τι ομολογίες δίνανε οι αδελφοί. Ο Φίλιππος, τι ομολογία. Αδελφοί, πήγα στη Σαμάρια και άρχισα να μιλάω το λόγο του Κυρίου και μπουμ, μπουμ, άρχισε ο Κύριος να κάνει θαύματα, σημεία τεράστια και όλη η πόλη άκουσε το Ευαγγέλιο. Ακόμα και αυτός ο μάγος, ο Σίμωνας. Καθυλώθηκε από την παρουσία του Κυρίου, από τη δόξα του Θεού. Γιατί ο Φίλιππος λέει, κήρυτε εις αυτούς των Χριστών. Ευαγγέλισε εις αυτούς των Χριστών. Βλέπουμε λοιπόν μια εκκλησία γεμάτη με τη δύναμη του Θεού, με την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, διάχυτη μέσα σε όλη την εκκλησία. Μα δεν ήταν ένας και δυο. Ο Ανανίας βλέπει τον Κύριο σε όραση και του λέει, Ανανία, είδω εγώ Κύριε. Λοιπόν, θα πας στην τάδε δώσω, θα βρεις τον Σαύλο. Αυτός είναι σκεύος εκλογής. Ο Σαύλος, μα Κύριε, αυτός είναι διώκτης. Θα πας εκεί, γιατί αυτόν εγώ θα τον στείλω. Είναι σκεύος εκλογής και θα πάει σε, να βαστάξει το όνομά μου σε μεγιστάνες, σε ηγεμόνες και θα σταθεί για μένα. Αμήν, φύγαμε. Πάει. Σαούλ, αδελφέ, με έστειλε ο Κύριος να επιθέσω επάνω στα χέρια μου για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Πω, ομολογίες. Δεν μου λέτε. Πότε είχες τελευταία μια τέτοια ομολογία που κάποιος είδε, κάποιος περπάτησε, κάπου φανερώθηκε αυτή η δόξα που ανασταίνει τους νεκρούς. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Ευχαριστούμε τον Κύριο, το κάνει, αλλά σαν σταγονίτσες. Είναι έτσι αδελφοί? Σαν σταγονίτσες, μια εδώ, μια εκεί, μια παραπέρα, ίσα ίσα να μας λέει, κοιτάξτε παιδιά, εδώ είμαι, αλλά όμως... Είμαστε ικανοποιημένοι αδελφοί? Είμαστε? Όχι. Καθώς απέστειλεν εμέ ο πατήρ, ούτε κι εγώ πέμπω εσάς, λέει. Δηλαδή, όχι μόνο με λόγο, αλλά με δύναμη. Με την απόδειξη της παρουσίας. Συνεργούντος, κήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Ξέρετε αδελφοί πώς τη φαντάζομαι την εκκλησία αυτή για την οποία αγωνιζόμαστε όλη μας τη ζωή? Τη φαντάζομαι να κατέβει η παρουσία του Θεού τόσο έντονα, τόσο δυναμικά, που δεν θα μπορεί κανείς να σηκωθεί να κάνει τίποτα. Ο Κύριος θα κατεβαίνει και μπροστά στα μάτια μας θα θεραπεύει, θα αναγεννά τους ανθρώπους, θα κάνει τεράστια και σημεία μπροστά στα μάτια μας. Θα βλέπουμε ανθρώπους να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους και από τα καρότσια τους και να, ο καρκίνος να βγαίνει, δαίμονες να φεύγουν. Ο Κύριος θα τα κάνει καθώς θα κατεβαίνει μέσα στην εκκλησία. Πού τη βρήκαν όλη αυτή τη διαφήμιση τότε? Άραγε σε ποιο κανάλι της τηλεόρασης είχαν δει ότι υπάρχει ένας Ιησούς ονόματι από Ναζαρέτ και κάνει θαύματα και άνθρωποι βλέπουνε, κουφοί ακούνε. Πού ακούσανε? Και από τη Φινίκη, λέει, από πάνω. Από τη Συρία μέσα. Γύρω γέμισε πλήθη κόσμου που δεν μπορούσαν να τους συγκρατήσουν με τίποτα. Από πού βγήκαν όλοι αυτοί, πώς ήρθανε? Ξέρετε αδελφοί ότι ο κόσμος διψάει για την αληθινή παρουσία του Κυρίου. Κουράστηκε από τις θρησκείες. Κουράστηκε από το να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπερδέψει την αναγέννηση με τη θρησκεία. Και θέλω αυτό το πράγμα, μια και ήρθε, να το πω. Έλεγξε την ζωή σου και δες, πες, είμαι πράγματι αναγεννημένος ή είμαι σε θρησκεία? Έχει γίνει αναγέννηση μέσα μου? Τι θα πει αυτό? Όταν ο Κύριος σε γεννήσει ξανά, μπαίνει μέσα σου το σπέρμα του ουράνιου πατέρα. Μπαίνει μέσα σου μια τέτοια ουράνια ζωή που πια δεν μπορείς εσύ να εξουσιάσεις τη ζωή σου, αλλά εξουσιάζεσαι από τον Κύριο. Αλλάζει τις πεποιθήσεις σου, αλλάζει τις σκέψεις σου, αλλάζει τη ζωή σου ολόκληρη. Σου δίνει χαρά και ευφροσύνη να έρθεις στην εκκλησία, να κάνεις το θέλημά του, αγαπάς τα αδέλφια σου, αγαπάς το λόγο. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό.

0: κοίταξε και δες.
1: Είμαι εντάξει απέναντι στον Κύριο.
0: Μήπως νομίζω ότι έχω πιστέψει και κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Όταν αναγεννήθηκα, πήγαινα μία ώρα πιο μπροστά, απόξω από το κτίριο που ήταν να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Μία ώρα καθόμουν απόξω και περίμενα. Να ανοίξει η πόρτα. Έφευγα από το σχολείο κρυφά. Ήξερα, είχα δικαίωμα να κάνω ορισμένες απουσίες. Παράδειγμα προς αποφυγή είναι αυτό, αλλά εγώ το έκανα. Έφευγα από το σχολείο κρυφά για να πάω να ακούσω το κήρυγμα. Και η βαθμή μου ήταν στο 17. Δεν είχα πρόβλημα. Όταν ο Κύριος σε αγγίξει, όταν έρθει η παρουσία του επάνω σου, τελείωσες. Μπορείς να παίξεις με τον Κύριο πια. Δεν είσαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Ζήτησε αυτό που ο Θεός έχει, το αληθινό. Το ίδιο είναι όμως και μέσα στην εκκλησία του. Την σχεδίασε να ζει και να ευλογείται και να αυξάνεται με τη δόξα του. Γιατί δεν κατεβαίνει λοιπόν η δόξα του? Για ποιο λόγο? Μιλάμε για τη σκηνή. Έτσι, αυτές τις μέρες για πρώτη φορά ο Κύριος άνοιξε το πνεύμα μου να καταλάβω πράγματα. Μας λέει ότι η σκηνή αυτή που έκανε ο Μωυσής είναι η αποτύπωση των επουρανίων. Είναι οι σκιές για τα επουράνια. Δηλαδή ο Θεός ήθελε να μας δείξει το σχέδιο του, τι θέλει να κάνει μέσα στα επουράνια, και με το φως του έφεξε πάνω σε όλα αυτά που έβλεπε, τα οποία θα γινότανε, και έπεσε κάτω μια σκιά από αυτά. Ποια είναι αυτή η σκιά? Η σκηνή. Η σκηνή. Βλέπουμε ένα μυστικό στη σκηνή μέσα. Το μυστικό της παρουσίας του. Τι φτιάχνει? Τι βάζει το Μωυσή να κάνει? 48 στήλους. Κάνει μια αυλή με 48 στήλους. Γιατί 48? Τέσσερις φορές το 12. Το 4 παγκοσμιότητα. Το 12 η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Μιλάει για την παγκόσμια βασιλεία του Κυρίου. Έχει στήλους που είναι μέσα χαλκός στο χώμα, θεμελιωμένοι, και είναι καρφωμένοι εκεί. Σκηνή από εδώ, σκηνή από εκεί, πάσος από εδώ και από εκεί, κρατάνε. Και κρέμεται ένα πανί, 2,5 μέτρα ύψος είναι, με ένα στέμμα επάνω, σαν κράνος. Σωτηρία, κεφαλή μας ο Ιησούς. Αυτό τώρα χωρίζει τον κόσμο από τη βασιλεία, την εκκλησία. Ποιος χωρίζει? Μήπως ο Θεός έβαλε κανένα τείχος να μας χωρίσει από τον κόσμο? Πώς μας χωρίζει? Ποιος χωρίζει τελικά? Εμείς κάνουμε το χώρισμα. Αμήν. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Κάνουμε το χώρισμα. Κοιτάξτε το, είμαστε μέσα στο Ηράκλειο. Εδώ όμως είναι οι Άγιοι του Θεού. Προσέχουμε, επιτηρούμε, βλέπουμε, συνέχεια, μιλάμε, φτιάχνουμε, οικοδομούμε, στηρίζουμε, παρηγορούμε. Γίνεται συνέχεια αυτή η εργασία. 48 στήλη είναι η αυλή. Τώρα, μέσα, εκεί που κατοικεί η παρουσία του Κυρίου, ο Θεός διάταξε να φτιάξουν 48 σανίδες πάλι. Ψηλές 2,5 μέτρα, από ξύλο σιτήμ άσυπτο, ντυμένες με χρυσό, οι οποίες έχουν κάτω δύο περώνες, δύο ποδαράκια. Οπότε λοιπόν ήταν να στήσουν αυτή τη σκηνή, τι κάνανε? Με το ράμα σκάβανε κάτω στο χώμα και βάζανε 48 βάσεις από άργυρο, χυτές, μέσα στο χώμα. Τις φτιάχνανε το πι, και μέσα είχε θήκες και οι περώνες από τις σανίδες μπαίνανε μέσα στις θήκες από το ασήμι. Πού πατούσαν λοιπόν?
1: Το ασήμι τι συμβολίζει? Λύτρωση. Λύτρωση. Τώρα όμως θέλω να δείτε τι σχεδίασε ο Παντοκράτορας. Τι θέλει να μας δείξει, τι θέλει να καταλάβουμε με όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω 10 άντρες να σταθούν εδώ. Σηκωθείτε. Έλα Στέλιο, Νικό. Ελάτε. 10. Έλα Τρίφωνα, Ανδρέα, Νίκο. Πώς είμαι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έλα και Στέλιο. 10. Λοιπόν, ελάτε καλύτερα εδώ πάνω να σταθείτε, σας παρακαλώ, για να βλέπουν όλοι. Θα στρέψετε τα νότα σας προς την εκκλησία και θα κολλήσετε ο ένας δίπλα στον άλλον. Οι σανίδες συμβολίζουν τους Αγίους. Τι έκανε ο Κύριος? Τους έντυσε με χρυσό. Οπότε μεταξύ τους δεν ακουμπούσε ξύλο. Τι ακουμπάει? Χρυσό με χρυσό. Το χρυσό τι συμβολίζει? Η θεότητα. Ο θεϊκός δεσμός. Η επαφή μας είναι πνευματική. Θυμάστε τα χερουβίμ τι άγγιζαν? Τα φτερά τους. Ωραία. Τι κάνει τώρα? Στον κάθε έναν, στην κάθε σανίδα, περνάει τρεις κρίκους. Μια στο κεφάλι, εδώ. Βάζουμε κρίκους, έτσι. Εδώ, μέχρι πέρα. Μια στη μέση, ένα κρίκο στη μέση. Όλοι έχουν ένα κρίκο πάνω, ένα κρίκο στη μέση και ένα κρίκο κάτω. Τι συμβολίζει εκείνο? Τα πόδια. Και είχε κάθε, η βόρεινη πλευρά είχε 20. Απλά δεν φώναξα 20 γιατί θα πήγαινα μέχρι την πόρτα. 10, για να το δείτε θέλω, να το δείτε. Είχε 5 μοχλούς. Περνούσε. Ο ένας μοχλός από εδώ πάνω, έτσι, περνούσε, σταματούσε μέχρι εδώ. Ο άλλος μοχλός ερχόταν από τη Σοφοκλή, έτσι, και σταματούσε εκεί. Των ποδιών περνούσε κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, σταματούσε εδώ και από εδώ ερχότανε και σταματούσε εκεί. Ο μεσαίος μοχλός τους περνούσε όλους διαμπερός. Ένας μοχλός. Ξύλο ντυμένο με χρυσό. Όλους. Τα πόδια τους τώρα είναι κάτω, στο ασήμι πατάνε. Είναι δεμένοι με τρεις μοχλούς. Πέστε μου τώρα, μπορεί να κουνηθεί κανείς? Αδελφοί, μπορεί να κουνηθεί κανείς? Αδύνατο είναι. Δεν μπορεί να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι δεμένοι. Ούτε μπορεί να σκιστούν και να χωριστούν. Δεν μπορούν. Γιατί ο ένας είναι κολλημένος στον άλλον και πατάνε κάτω. Σκεφτείτε τώρα. Όλη η σκηνή Άγια και Άγια των Αγίων είναι 48 τέτοιες σανίδες. 8 εκεί, 20 και 20. Και η κυβωτός είναι στην άκρη, προς το κεφάλι. Κυβωτός της Διαθήκης. Ντυμένη. Ωραία, τώρα γυρίστε προς τα μας. Ντυμένη με χρυσό. Θεότητα. Εδώ είναι η κυβωτός. Τώρα θέλω δύο άτομα. Έλα Μανώλη, Πέτρο. Εσείς θα κάνετε τα δύο χερουβίμ της κυβωτού. Έτσι. Αυτή είναι τώρα η βορεινή πλευρά. Αυτή είναι βορεινή πλευρά. Το άνοιγμα είναι από εδώ. Η δυτική πλευρά είναι εδώ. Ελάτε εδώ λοιπόν. Η κυβωτός ήταν εδώ. Καθίστε έτσι. Να βλέπει ένας τον άλλον. Τα χέρια αγγίζουν τα φτερά. Έτσι. Το άλλο είναι εδώ ανοιχτό. Και αυτό ανοιχτό. Έτσι. Πατάνε επάνω στο καπάκι, το ηλαστήριο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Βγαλμένα από το καπάκι μέσα. Έχουμε αναστηθεί, έχουμε βγει με το σφυρί, με σφυριές από το ίδιο μέταλλο. Δεν είναι βιδωμένα στο καπάκι αυτά. Δεν έγιναν χώρια από το καπάκι. Είναι το καπάκι, απλά το καπάκι έχει χτυπηθεί και από το χτύπημα βγήκανε και σχηματίστηκαν δύο χερουβίμ. Σύμφωνοι με τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο χερουβίμ. Τώρα θέλω άλλα δύο άτομα αρκετά ψηλά. Λοιπόν, εσείς γονατίστε κάτω, γονατίστε έτσι, έτσι μπράβο. Θα βάλουμε και τα άλλα δυο του ναού. Να δούμε τι θέλει να δούμε τελικά ο Θεός. Τι θέλει να δούμε για να κατοικήσει μέσα μας. Ανάμεσά μας. Λοιπόν, στο ναό τώρα είχε άλλα δύο τεράστια, τα οποία έπιαναν από τη μια άκρη του τείχου μέχρι την άλλη. Λοιπόν, εκεί που είσαι Μιχάλη τώρα, αλλά λίγο πιο κοντά, γύρισε έτσι. Εσύ αργύρι εδώ. Άπλωσε το χέρι σου, Μιχάλη το δικό σου, τα χέρια σου πρέπει να αγγίζουν τώρα. Δύο χερουβίμ, αυτό τώρα άγγιζε στον τοίχο απέναντι. Στον άλλο τοίχο. Και εκείνο εκεί. Τα φτερά τους τώρα είναι αυτά. Έχουμε λοιπόν δύο χερούβ που αγγίζουν το ένα το άλλο. Δύο χερούβ που αγγίζουν το ένα το άλλο. Και έχουμε τις σανίδες που αγγίζουν η μια την άλλη και είναι δεμένες μεταξύ τους. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Αμήν. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Για να είναι το σπίτι του Κυρίου πρέπει να είναι δεμένοι, ενωμένοι με αυτούς τους μοχλούς. Ράβδους. Το κεφάλι. Έχουμε το νου, τον ίδιο νου. Ομόνοια. Το νου του Χριστού. Η μέση τι συμβολίζει εδώ. Ο άλλος κρίκος. Η οσφή. Η οσφή είναι η αλήθεια. Μας περνάει μία αλήθεια, μία πίστη. Μας δένει η πίστη, δεν μας αφήνει να κουνηθούμε, δεν πρέπει να κουνηθούμε εάν θέλουμε την παρουσία του Κυρίου. Τα πόδια κάτω, πάλι τα περνάει ο λόγος και έχουμε όλοι το ίδιο βάδισμα, το ίδιο βάδισμα, βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, κάνουμε ένα θέλημα, δεν έχουμε διαφορετικό βάδισμα ένας από τον άλλον. Και όλοι είμαστε αισθητοί, ορθοί, εκεί που ο Θεός, μάρτυρες, μαρτυρία, το στήσιμο αυτό της σανίδας, μαρτυρία, είμαστε αναστημένοι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και ο Θεός ξέρετε τι λέει, εγώ θα έρθω και θα φανερώσω τη δόξα μου. Εδώ κάθεται ο Κύριος. Αυτός είναι ο θρόνος του. Πρέπει λοιπόν να του φτιάξουμε το περιβάλλον του. Τι περιβάλλον είναι? Ποια λέξη φωνάζει η αδερφή μέσα από όλα αυτά? Κοιτάξτε. Όλα αγγίζουν το ένα το άλλο. Αγγίζουν το ένα το άλλο. Όλα. Και έχει από πάνω τώρα το πρώτο σκέπασμα που βλέπεις είναι λευκό λινό με κεντητά χερουβίμ. Αυτοί είναι οι Άγιοι που είναι στην παρουσία του Κυρίου πια. Τελείωσε, νίκησαν. Εμείς όμως είμαστε εδώ, κάτω στη γη. Δεν βαδίζουμε όμως κατά σάρκα. Πού πατάμε πάνω? Πού πατάμε? Έχουμε μια βάση κάτω. Από ασήμι, ατόφια είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όπως ακριβώς και τα χερουβίμ έχουν μια βάση. Αυτά τα χερουβίμ στο ναό είναι από ελιά φτιαγμένα, ντυμένα με χρυσό. Και αγγίζουν το ένα το άλλο. Και όταν φανερώνεται η δόξα, κατέβαινε ο Κύριος εδώ και αντανακλούσε η δόξα στα πρόσωπα των χερουβίμ. Όταν λοιπόν κατέβαινε μέσα στη σκηνή, μέσα στις σανίδες, τι έβλεπες που ήταν όλος χρυσό? Τι έβλεπες? Το φως της παρουσίας του Κυρίου. Πού λοιπόν θα δούμε τη δόξα του Κυρίου, αδελφοί? Στα πρόσωπα των αδελφών μας. Εγώ είμαι μάρτυρας αυτό το πράγμα όταν βλέπω, όταν κηρύττω και έρχεται η παρουσία του Κυρίου, τα πρόσωπά σας αλλάζουν. Όταν δηλαδή πια ξεχνάς τα πάντα και σε απορροφά ο λόγος και γεμίζεις από το Πνεύμα του Κυρίου, σε υπηρετεί ο Θεός, το πρόσωπό σου αλλοιώνεται, τσιτώνει, γυαλίζει και αρχίζει και έρχεται το φως του Κυρίου. Και ξέρω ότι ο Κύριος σας ευλογεί. Στο πρόσωπό μας φαίνεται η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει, θέλετε να κατέβω, πρέπει να έχω το σπίτι μου. Το σπίτι μου το θέλω ενωμένο. Δεν θέλω κομμάτι εδώ, άλλο ένα κομμάτι εδώ, έτσι. Και τα χερουβίμ στριμμένα όπως θέλουν, έτσι. Κάνε και εσύ έτσι μια τρελή στάση. Κάπως έτσι είμαστε. Λέω αλήθεια αδελφή, όχι. Α, εγώ δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν κατεβαίνω. Δεν μπορώ να κατέβω. Λέει ο Κύριος. Και αυτό είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει τελικά να την νικήσουμε για να κατέβει ο Κύριος που αγαπάμε. Καθίστε αδελφοί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κατέβει ο Κύριος. Όλο ό,τι έφτιαξε ο Μωσής ήταν δεμένο, ενωμένο, τέλεια συνδεδεμένο, με πλήρη και τέλεια συνάφεια το κάθε τι μεταξύ του. Δεν κουνιόταν τίποτα να φύγει. Ο Κύριος λίγο πριν τον πιάσουν, είναι η τελευταία, η αρχιερατική προσευχή του. Στη Γεθσημανή τι προσεύχεται, τι είπε, δια να είναι πάντες εν. Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Ένα. Ο Ιωάννης λέει στην Α Ιωάννου, που τ' άκουσε, άκουσε την προσευχή ο Ιωάννης, γι' αυτό και την έγραψε. Κοιτάξτε τι λέει. Α Ιωάννου, Α 3. Εκείνο το οποίο είδομεν και ακούσαμεν, απαγγέλλουμε προς εσάς, δια να έχετε και εσείς κοινωνίαν με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και τούτο γράφουμεν προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Η κοινωνία μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Οι μαθητές είχαν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Και είχαν μεταξύ τους κοινωνία. Γι' αυτό κατέβηκε δόξα. Γι' αυτό ο Κύριος άρχισε να προσθέτει τους σωζωμένους. Γιατί? Γιατί υπήρχε το σωστό περιβάλλον, υπήρχε η ενότητα και όλους όσους ο Κύριος έφερνε, πού θα προστίθονταν. Πού? Στην ενότητα. Θα έμπαιναν και αυτοί μέσα στην ενότητα. Τα χερουβίμ, είπαμε, είναι το ένα χέρι αγγίζει το άλλο και το άλλο είναι ανοιχτό. Περιμένει τον επόμενο. Και ούτω καθεξής. Όταν φτιαχτεί αυτή η ατμόσφαιρα της ομόνοιας και της ενότητας, ο Κύριος θα φέρει ψυχές. Μ' ακούτε αδερφοί? Και αυτό το βάρος είναι πάνω μας. Το κήρυγμα σήμερα είναι για μας που έχουμε πιστέψει και μας έχει καλέσει ο Κύριος. Θέλει ο Κύριος να καταλάβεις ότι πρέπει να παρατήσεις τον ατομικισμό σου. Το να θέλεις εσύ ίσως να φαίνεσαι, να κάνεις κάτι που να φανείς εσύ. Και πρέπει να καταλάβεις ότι ο Θεός σου ζητάει να ενωθείς και να ταυτιστείς με τα αδέρφια σου και να σταθείς εκεί σαν πιστός μάρτυρας για να μπουν και να πάρουν οι άλλοι τη θέση του. Θέλετε να πάμε στο ναό? Το ίδιο είναι και οι πέτρες. Η μια ήταν κολλημένη δίπλα στην άλλη και η μια πάνω στην άλλη. Για να χτιστεί οίκος πνευματικός. Λέει, εσείς είστε λίθοι ζώντες. Και τα δυο στοιχεία που βλέπουμε ήταν δεμένα, ενωμένα, που δεν κουνιώνται. Δεν αλλάζουν θέση, αδερφοί. Σε έβαλε ο Κύριος στη θέση. Πολλοί ψάχνουν. Ξέρω εγώ, ψάχνουν ίσως να βρουν, δεν ξέρω τι. Όπου και αν πας, εάν είναι ο τόπος σωστός, θα μπεις μέσα ή στη σκηνή ή στο ναό. Εάν λοιπόν δεν σ' αρέσει να οικοδομήσει, όπου και να πας δεν θα οικοδομηθείς. Το καταλαβαίνουμε? Δεν την γλιτώνεις δηλαδή. Και αυτά που λέμε εμείς εδώ, πέστε μου αν τα έχετε ακούσει κάπου για να πάω κι εγώ. Σε εμάς το λέει ο Κύριος, γιατί θέλει να κάνει μια αρχή να βοηθήσει και τους άλλους. Επειδή έχουν κλειστεί, έχουν κλειδωθεί, έχουν αποκοπεί. Ο Κύριος κάτι είδε σε εμάς, μας κάλεσε πρώτος για να κάνει μια αρχή, για να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτό πασχίζουμε τόσο καιρό. Και αυτήν την ομόνοια που είναι απαραίτητη, το κύριο στοιχείο που διέπει τις σανίδες και τον τοίχο του ναού, που είναι από λίθους, είναι ότι είναι ενωμένοι, κολλημένοι. Είναι σε πλήρη ενότητα, ταύτιση και ομόνοια. Ο διάβολος το ξέρει αυτό, αδερφοί. Ότι μόλις ενωθούμε και πάρουμε την ομόνοια,

Η Κιβωτός έχει τις 10 εντολές μέσα, σε 2 πλάκες. Και όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται σε 2 εντολές. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να τους πει ο Θεός, το έκανε, το σύμπτυξε. Και λέει, πρώτον, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας, διανοίας, ψυχής, δυνάμεως. Και δευτέρα, ομοία αυτής ποια είναι? Ομοία αυτής. Γιατί λέει ομοία αυτής? Γιατί για τον Θεό, όταν αγαπάς τα αδέλφια σου, ο Θεός παίρνει την αγάπη αυτή για δική του. Μ' ακούτε, αδελφοί? Όταν αγαπάς τα αδέλφια σου, ο Θεός το παίρνει προσωπικά. Και λέει, το παιδί μου αυτό με αγαπάει. Γιατί λέει, τον Θεό δεν τον είδε κανείς ποτέ. Τον αδελφό σου βλέπεις. Εάν λοιπόν τον αδελφό σου που βλέπεις δεν τον αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον είδες? Ταυτίζεται ο Θεός με το σώμα του. Ταυτίζεται με τον κάθε ένα από εμάς. Και πρέπει εκεί να γίνει η αλλαγή η μεγάλη. Το πώς θεωρούμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να αλλάξουν μέσα μας οι αξίες της θεωρίας μας προς τα αδέρφια μας. Δηλαδή, τι βλέπω τελικά στον αδερφό μου? Τι βλέπω? Και πώς βλέπω? Γιατί για να ενωθώ με κάποιον, συνήθως έχουμε μάθει από τον κόσμο, για να κάνουμε φίλους, τι κάνουμε? Τι βρίσκουμε στους φίλους μας? Κοινά ενδιαφέροντα, έτσι. Να μας γεμίζει η παρουσία τους, ξέρω, να μπορούν να μιλάνε, να είναι ελεύθεροι, ξέρω εγώ, να είναι αυτό που θέλουμε και μας αρέσει. Ενώ οι άλλοι που δεν είναι αυτό που θέλουμε και μας αρέσει, δεν τους έχουμε φίλους. Και αυτό το φρόνημα το φέρνουμε μέσα στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ είναι πια διαθήκη. Δεν αγαπάμε εκείνους που μας αρέσουν και εκείνους που δεν μας αρέσουν, δεν τους αγαπάμε. Επειδή κάτι έχουν. Μήπως εσύ δεν έχεις κάτι? Η αλλαγή, αδελφοί, είναι στο ότι πρέπει να δεχθούμε το θέλημα του Κυρίου μας και να υποταχθούμε σε αυτό. Και το θέλημα του Κυρίου μας είναι να αγαπάς τον αδελφό σου στο σημείο που να τον υποφέρεις με αγάπη. Πώς μας αγάπησε εμάς ο Κύριος? Πώς απόδειξε την αγάπη του? Πώς την απόδειξε? Του λέει ο πατέρας, κοίτα, εάν τους αγαπάς και θες να τους σώσουμε, πρέπει να πεθάνεις για αυτούς. Με χαρά ο Κύριος το έκανε. Δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν, λέει. Ποια ήταν η χαρά που ήταν, υπέφερε σταυρό? Το να απολαύσει τα αδέλφια του. Όλους αυτούς τους, ξέρετε, τους δολοφόνους, τους κλέφτες, τους ψεύτες, τους απατεώνες, τους μοιχούς, τους πόρνους. Όλα αυτά τα όντα, ο Κύριος τα είδε σωσμένα. Μας αγάπησε και πέθανε με χαρά. Και τώρα σε καλεί και σένα να αποκτήσεις αυτή τη γλυκιά καρδιά του Κυρίου. Να πάρεις μέσα σου αποκάλυψη για τα αδέλφια σου κάτω δίπλα σου. Γιατί η εντολή είναι για τον πλησίον. Τα προβλήματά μας τα έχουμε με τον πλησίον. Δεν τα έχουμε αυτούς που δεν ξέρουμε, τα έχουμε αυτούς που ζούμε και μας δημιουργούν προβλήματα. Έτσι τους δημιουργούμε προβλήματα. Όπου δύο πέτρες που τρίβονται χτυπάνε μια την άλλη και ξύνονται. Εκεί στο ξύσιμο είναι το πρόβλημα. Εκεί ακριβώς είναι ο Κύριος που θέλει να δεις τη σκηνή του. Για να καταλάβεις πώς θέλει να σταθείς, για να κατοικήσει ο Κύριος μέσα μας. Πέστε μου τώρα, είμαστε σε θέση, αδελφοί, να παρατήσουμε τις μικρότητες μας? Γιατί μικρότητες είναι. Για να κατέβει η δόξα του. Εγώ δεν σας λέω πολύ. Εάν ο Κύριος κατέβει και κάνει 3, 4, 5 θαύματα, 38, θα μαζευτεί όλο το Ηράκλειο. Και δεν πάνε να λένε ότι θέλουν οι άλλοι. Θα σου δώσει ομολογία ο Κύριος. Εκεί που είσαι θα συμμαρτυρεί η παρουσία του. Βάλεις το χέρι σου και ο Κύριος θα κάνει θαύματα. Θα έρχονται άνθρωποι να σε βλέπουν. Ήρθε ο Χριστός στον ύπνο μου και μου μίλησε για σένα. Πες μου τι πρέπει να κάνω να σωθώ. Όταν συνεργεί ο Κύριος, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

0: δεν θα έχουμε τόπο να βάλουμε τους ανθρώπους. Το λέω και το ξαναλέω αυτό. Μη σας φαίνεται παράξενο, αδελφοί. Δεν αφήσει ο Κύριος την εκκλησία του έτσι. Με τίποτα. Θα δείτε που όλα αυτά θα γίνουν. Γι' αυτό τα έβαλε μέσα μας. Γιατί θα τα κάνει. Ούτε στάδια θα αρκούνε, ούτε πόλεις θα αρκούνε από αυτά που ο Κύριος θα φανερώσει και θα κάνει μέσα στην εκκλησία του. Αξίζει τον κόπο, αδελφοί, να του κάνουμε το χατήρι και να είμαστε πάντες ομόφρονες. Να δεχτούμε την οδηγία του Κυρίου, να δεχτούμε να κάτσουμε ένας κοντά στον άλλον. Αυτό σου δείχνω. Στράτευμα, τρομερό με σημαίες. Εκείνος το λέει, εγώ το λέω. Σε θέλει να σταθείς όρθιος, θητός, ίσιος. Δεν θέλει να κάνεις ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Εκεί θα σταθείς που σε έβαλε ο Κύριος και θα κηρύξεις τον Ιησού με τη ζωή σου, με τα λόγια σου. Θα μαρτυρήσεις γι' αυτόν και από τη στάση σου αυτή είναι που θα κολλήσει ο Κύριος και άλλους δίπλα σου και θα μεγαλώσει το σώμα του Κυρίου. Θα μεγαλώσει η Εκκλησία, θα αυξηθεί αυτό που ο Θεός έχει να κάνει. Τι σε ωφελεί άλλωστε να μένεις αποκομμένος και ξεκομμένος. Αυτούς οι οποίοι ξεκόβουν τον εαυτό τους λέει ζωώδης, δαιμονιώδης. Άμα διαβάσει τον Ιούδα. Αποχωρίζοντες εαυτούς. Πάντα ένα πνεύμα ξεχωριστό. Εάν είναι κάποιος που έχει ξεχωριστό πνεύμα είναι ο Κύριος. Και στο κάτω κάτω ούτε, εάν το πάρουμε διαφορετικά, μπορεί να σε περιφρονήσει και να μην γυρίσει να σε δει ποτέ. Θα του πεις γιατί. Αλλά εκείνος που είχε κάθε δικαίωμα τι έκανε. Τι έκανε. Έσκυψε ακόμα και τα παιδάκια. Τα διώχνετε. Γι' αυτά είναι η βασιλεία του Κυρίου. Λάτε εδώ. Και τα ευλόγησε. Πήρε χρόνο. Τα ευλόγησε. Το κάθε ένα. Έδινε σημασία, αξία στα άτομα, στις ψυχές γύρω του. Δεν τις περιφρονούσε. Δεν καταφρονούσε κανέναν ο Κύριος. Επενούσε. Ενίσχυε. Δυνάμωνε. Στήριζε τους ανθρώπους. Έβλεπε τον Πέτρο δια του πνεύματος. Είδε την καρδιά του, την έμενε, ήταν άνθρωπος πίστης, αλλά όμως ήταν και αδύναμος μέσα του. Και του λέει, Πέτρο μη φοβάσαι, εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Σαν τον παπά φρόντιζε τα παιδιά του. Έχουμε πάρει εμείς την καρδιά αυτή, αδελφοί. Ή κυνηγάμε να βρούμε το λάθος των άλλων. Για να αποδείξουμε βέβαια ότι και είναι σε λάθος κι εγώ. Δεν ανήκει αυτό στο σώμα του Κυρίου. Δεν είναι μέρος του πνεύματος του Χριστού για το οποίο μιλάμε. Μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή διότι αγαπώμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εν το θανάτο. Τι αγάπη? Πόση αγάπη? Πέστε μου αδελφοί. Σαν τον εαυτό σου. Με την αγάπη που αγαπάς τον Κύριο, από αυτή την αγάπη αντλείς για να δώσεις στα αδέρφια σου. Επομένως, αδελφοί, πρέπει να αλλάξουμε ριζικά. Συμφωνείτε? Μα γιατί δεν ήρθε ο Κύριος μέχρι τώρα? Πού να έρθει? Εδώ είναι, αλλά δεν μπορεί να μείνει. Στο σύνολο. Γιατί έχουμε συνέχεια προβλήματα, σχισίματα. Μαζεύουμε τους αδελφούς, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι. Να φρονούμε ο εις υπέρ του άλλου. Μην βάζεις το δικό σου πρόβλημα, κοίτα το αδελφού σου πρώτα. Αυτή είναι η γραφή, αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αμήν. Ναι, αδελφέ, αμήν. Μετά από λίγες μέρες. Τι έγινε, άσε, ο τάδε αδελφό είχε πρόβλημα με τον τάδε, είπε τάδε, είπε εκείνο, είχε ένα άτομο και έκανε έτσι, αυτά και. Ξανά πάλι τα ίδια. Πώς να κατέβει ο Κύριος, αδελφή. Πώς. Κάπου πρέπει να το σταματήσουμε, πρέπει. Πρέπει, αδελφή. Από εμάς εξαρτάται. Θέλουμε τη δόξα. Ξέρετε σε πόση ώρα στήθηκε η σκηνή. Πόσο καιρό να πω. Πόσο έκανε να στηθεί. Τι λέτε, πήρε ένα χρόνο. Ένα μήνα, μια εβδομάδα ή μια μέρα. Μια μέρα. Μπούμ! Σε μια μέρα χτίστηκε η σκηνή. Εδώ είναι το υλικό, έτοιμο. Το θέμα είναι η συναρμολόγηση. να κολλήσουμε ένας κοντά στον άλλον και να σταθούμε. Έγινε η σκηνή. Και αυτό χρειάζεται μια απόφαση τώρα. Αλλά απόφαση. Άγια απόφαση. Απόφαση διαθήκης. Δηλαδή, παίρνω την απόφαση να γίνω θυσία για σένα. Θα σε υπηρετήσω με τη ζωή μου. Θα σου σταθώ. Θα είμαι κοντά σου. Δεν θα σε κακολογήσω, γιατί είμαι γιος του Θεού. Ελάτε αδερφοί, πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Είναι η σωτηρία, όχι μόνο η δική μας, αλλά είναι η σωτηρία και όλου αυτού του κόσμου, ο οποίος περιμένει να δει κάτι. Μας λένε κάτι, άμα δω κάτι θα πιστέψω. Γιατί, γιατί έχει γίνει το κεφάλι τους τόσο από όλα αυτά που έχουν ακούσει. Φοβούνται οι άνθρωποι. Θέλουν την παρουσία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος για να κατέβει η παρουσία του. Τώρα είναι η ώρα να κατέβει. Πιο έτοιμη η Εκκλησία δεν μπορούσε να είναι ποτέ γι' αυτό. Τώρα να κατέβει ο Κύριος. Αρκεί όμως εμείς να το ζητήσουμε. Να το πάρουμε απόφαση μέσα. Το θέλουμε, αδελφοί? Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θέλουν συνελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψην της ανατολή σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντες ούτι συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Οι ιοί σου θέλουν συνελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συτραφεί εις τα πλευρά σου. Τότε θέλει ιδί και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγεί και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς σε. Εδυνάμεις των εθνών θέλουν συνελθεί προς σε. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, εδρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά. Πάντες η αποσεβά θέλουν συνελθεί. Χρυσίων και Λίβανων θέλουν συφέρει. Και θέλουν συνευαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλουν συναχθεί προς σε. Οι κρυοί του Νεβαϊώθ θέλουσιν είστε εις χρήσιν σου. Θέλουσι προσφερθεί επί το θυσιαστήριόν μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Τι νες είναι οι πετώμενοι ως νέφοι και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών? Εν ίση βεβαίως θέλουσι προσμήνει εμέ και εν πρώτη στα πλοία της Θαρσής διαναφέρωση μακρόθεν του ιού σου το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών με ταυτών δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Και η ιή των αλλογενών θέλουσιν ανοικοδομήσει τα τείχη σου και η βασιλής αυτών θέλουσι σε υπηρετήσει, διότι εν τη οργή μου σε επάταξα, πλην δια την εύνοιάν μου σε ηλέησα. Και επίλε σου θέλουσιν είστε πάντοτε ανοικτέ. Δεν θέλουσι κλειστεί ημέραν και νύκτα, δια να εισάγωσιν εισέ τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Διότι το έθνος και η βασιλεία, τα οποία δεν ήθελον σε δουλεύσει, θέλουν συναφανιστεί. Ναι, τα έθνη εκείνα θέλουν συνολοκλήρως ερημωθεί. Η δόξα του Λιβάνου θέλει ελθεί εισέ, η έλατος, η πεύκη και ο πήξος ομού, δια να στολίσωση των τόπων του αγιαστηρίου μου. Και θέλω δοξάσει των τόπων των ποδών μου. Και τα τέκνα των λυπησάντων σε θέλουν συνελθεί υποκλίνοντα προς σε. Και πάντες οι καταφρονήσαντές σε θέλουσι προσκυνήσει τα ίχνη των ποδών σου. Και θέλουσι σε ονομάζει η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί του ότι εγκατελείφθης και εμισήθης, ως θεουδής διέβαινε διαμέσου σου, θέλω σε καταστήσει αιώνιον αγαλίαμα, εφροσύνην εις γενεάς γενεών. Και θέλεις θυλάσει το γάλα των εθνών και θέλεις θυλάσει τους μαστούς των βασιλέων. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτή σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίων, και αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριων, και αντί ξύλου χαλκών, και αντί λίθων σίδηρων. Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτα σου δικαιοσύνην. Δεν θέλει πλέον να ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν τη ορίη σου. Αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θέλει είστε πλέον εν σύ ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θέλει δύει πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου. Διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιον σου φως και ημέρα του πένθου σου θέλουσι τελειωθεί. Και ο λαός σου θέλουσιν είστε πάντες δίκαιοι. Θέλουσι κληρονομήσει την γην διαπαντός, ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργον των χειρών μου διαναδοξάζομαι. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια, και το ολιγοστόν ισχυρόν έθνος. Εγώ ο Κύριος του επιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ. Διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν η αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεο νεφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσιν να νοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις, θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσιν να ανακαινήσει τα ερήμους πόλεις, τα ερημωμένας από γενεάς γενεών. Και αλλογενείς θέλουσιν είσταστε και βός και τα πίμνιά σας, και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν είστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας. Σεις δε, ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε, λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσι σας λέγει, θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις την δόξαν αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια, και αντί της εντροπής θέλουσιν έχει αγαλία συν εν τη κληρονομία αυτών. Όθεν εν τη γη αυτών θέλουσι κληρονομήσει το διπλούν, αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισόν αρπαγήν και αδικίαν, και θέλω ανταποδώσει το έργον αυτών πιστά, και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον. Και το σπέρμα αυτών θέλει φημιστεί μεταξύ των εθνών και η έκγονη αυτών μεταξύ των λαών. Πάσο βλέπων αυτούς θέλει γνωρίζει αυτούς ότι είναι το σπέρμα το οποίον ο Κύριος ευλόγησε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί εις τον Θεόν μου, διότι με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίων ευπρεπισμένων με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω ο Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνην και την ένεσιν να βλαστήσω συνενώπιον πάντων των εθνών.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Κι όσε τελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνην την ημέρα και δεν αφήκεν αυτόν να επιστρέψει πλέον εις τον οίκον του πατρός αυτού. Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκην μετά του Δαβίδ, διότι ηγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και εκριθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφεαυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ και την στολήν αυτού έως και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξον αυτού και την ζώνην αυτού. Και εξήρχεται ο Δαβίδ πανταχού όπου έπεμπεν αυτόν ο Σαούλ και εφέρετο μετά συνέσεως. Και κατέστησεν αυτόν ο Σαούλ επί τους άνδρας του πολέμου και ήτο αρεστός εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Έτι δε και εις τους οφθαλμούς των δούλων του Σαούλ. Καθώς δε ήρχοντο, ενώ επέστρεφε ο Δαβίδ εκ της φαγής του Φιλιστέου, εξήρχοντο εγυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ, ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέως Σαούλ με τα τυμπάνων, με τα χαράς και με τα κυμβάλων. Και απεκρίνοντο εγυναίκες επέζουσε προς αλλήλας και έλεγον, «Ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού». Παροξήθη δε σφόδρα ο Σαούλ, και εφάνει δυσάρεστος στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος ούτος και είπεν, «Απέδωκαν εις τον Δαβίδ τα σμυριάδας, εις εμέ δε απέδωκαν τα σχιλιάδας. Και τι λείπεται πλέον εις αυτόν παρά η βασιλεία?» Και υπέβλεπεν ο Σαούλ τον Δαβίδ απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής. Και την επαύριον επήλθε πνεύμα πονηρών παρά Θεού επί τον Σαούλ και επροεφύτευεν εν μέσω του οίκου. Και ο Δαβίδ έπαιζε δια της χειρός αυτού ως καθεκάστην ημέρα. Ήτο δε το δωράτιον εν τη χειρή του Σαούλ. Και έριψεν ο Σαούλ το δωράτιον λέγον, «Θέλω κτυπήσει τον Δαβίδ έως και εις τον τείχον». Αλλά ο Δαβίδ εξέκλινεν απέμπροσθεν αυτού δις. Εφοβήθη δε ο Σαούλ από προσώπου Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, από δε του Σαούλ είχεν απομακρυνθεί. Όθεν απεμάκρυνεν αυτόν ο Σαούλ από πλησίον εαυτού και κατέστησεν αυτόν χιλίαρχον και εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν του λαού και εφέρετο ο Δαβίδ μετά συνέσεως εν πάσες τες οδείς αυτού και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού δια τούτο ο Σαούλ βλέπων ότι εφέρετο με τα μεγάλη συνέσεως εφοβήτο από προσώπου αυτού. Πας δε ο Ισραήλ και ο Ιούδας, η γάπα τον Δαβίδ, επειδή εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν αυτόν. Κι είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Ιδού η μεγαλυτέρα θυγάτηρ μου Μεράβ, ταύτην θέλω σι δώσει εις γυναίκα, μόνον έσω ανδρείος εις εμέ και μάχου τας μάχας του Κυρίου». Διότι είπεν ο Σαούλ, «Ας μην είναι η χείρ μου επ' αυτόν, αλλά η χείρ

0: των Φιλιστέων. Όθεν είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Σήμερον θελησίστε γαμβρός μου με την Δευτέρα». Και προσέταξεν ο Σαούλ τους δούλους αυτού λέγον, «Λαλήσατε προς τον Δαβίδ κρυφίως και είπατε, «Ιδού ο βασιλεύς ευαρεστείτε εισέ και πάντες οι δούλοι αυτού σε αγαπώσει. Τώρα λοιπόν γεννού γαμβρός του βασιλέως». Και λάλησαν οι δούλοι του Σαούλ τους λόγους τούτους εις τα ότα του Δαβίδ. Και είπεν ο Δαβίδ, «Σας φαίνεται ποταπών να γίνει τής γαμβρός βασιλέως? Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος πτωχός και ποταπός». Και ανήγγυλαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν λέγοντες, «Κατά τους λόγους τούτους ελάλησεν ο Δαβίδ». Και είπεν ο Σαούλ, «Ούτω θέλετε υπή προς τον Δαβίδ. Ο βασιλεύς δεν θέλει δώρα νυμφικά, αλλά 100 ακροβιστίας Φιλιστέων, δια να εκδικηθεί ο βασιλεύς εναντίον των εχθρών αυτού. Ο Σαούλ όμως εστοχάζε τον ακάμι τον Δαβίδ να πέσει διαχειρός των Φιλιστέων». Και ότε ανήγγυλαν οι δούλοι αυτού προς τον Δαβίδ τους λόγους τούτους, ήρεσεν εις τον Δαβίδ να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Όθεν και πριν εημέρε πληρωθώσιν, εσηκώθη ο Δαβίδ και υπήγεν, αυτός και οι άνδρες αυτού, και θανάτωσεν εκ των Φιλιστέων 200 άνδρας. Και έφερεν ο Δαβίδ τας ακροβιστίας αυτών, και απέδωκαν αυτάς πλήρης εις τον βασιλέα, δια να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Και έδωκεν εις αυτόν ο Σαούλ Μιχάλ την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και είδαν ο Σαούλ και εγνώρισεν ότι ο Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Και Μιχάλ η θυγάτηρ του Σαούλ η γάπα αυτόν. Και έτι μάλλον εφοβήτω ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ. Και έγινεν ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εξήλθον δε άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμον. Και αφής ημέρας εξήλθον, ο Δαβίδ εφέρετο μετά συνέσεως μεγαλυτέρας παρά πάντα στους δούλους του Σαούλ. Όθεν το όνομα αυτού ετιμήθη σφόδρα.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α.
0: Κεφάλαιον Ιώτα Θ. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού και προς πάντα στους δούλους αυτού να θανατώσωσι τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, ηγάπα καθ' υπερβολήν τον Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον, «Σαούλ ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχθητη παρακαλώ έως πρωί και μένε ένα αποκρύφο τόπο και κρύπτου. Εγώ δεν θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου εν το αγρό όπου θέλει είστε και θέλω ομιλήσει περισσού προς τον πατέρα μου. Και θέλω ειδή τι είναι και θέλω σι απαγγείλει». Και λάλησεν ο Ιωνάθαν καλά περί του Δαβίδ προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλεύς εναντίον του δούλου αυτού, εναντίον του Δαβίδ, επειδή δεν ημάρτησεν εναντίον σου και επειδή τα έργα αυτού εστάθησαν εις σε πολύ καλά. Διότι ερυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και θανάτωσε των Φιλιστέων και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλην εις πάντα τον Ισραήλ. Είδες και χάρης. Διότι λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος θανατώνων τον Δαβίδ χωρίς αιτίας?» Και υπήκουσεν ο Σαούλ εις την φωνή του Ιωνάθαν. Και όμως εν ο Σαούλ λέγον, «Ζή Κύριος, δεν θέλει θανατωθεί». Και έκραξεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ και απήγγειλε προς αυτόν ο Ιωνάθαν πάντα στους λόγους τούτους. Και έφερεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ προς τον Σαούλ και ήτο ενώπιον αυτού ως το πρώτερο. Έγινε δε πάλιν πόλεμος. Και εξήλθεν ο Δαβίδ και επολέμησε μετά των Φιλιστέων και επάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έφυγον από προσώπου αυτού. Και το πονηρόν πνεύμα παρακυρίου εστάθη επί τον Σαούλ ενώ εκάθητο εν το οίκο αυτού μετά του δωρατίου εν τη χειρή αυτού. Ο δε Δαβίδ έπαιζε το όργανο δια της χειρός αυτού. Και ζήτησεν ο Σαούλ να χτυπήσει με το δωράτιον τον Δαβίδ και έως εις τον τοίχον. Εξέκλινεν όμως από προσώπου του Σαούλ και εκτύπησε τον τοίχον με το δωράτιον. Ο δε Δαβίδ έφυγε και διεσώθη εκείνην τη νύχτα. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον οίκον του Δαβίδ δια να παραφυλάξω συν αυτόν και να θανατώσω συν αυτόν το πρωί. Απήγγειλε δε προς τον Δαβίδ η Μιχάλ, η γυνή αυτού λέγουσα,

0: εάν δεν σώσεις την ζωή σου την νύχτα ταύτην, αύριον θέλεις θανατωθεί. Και κατεβίβασεν η Μιχάλ τον Δαβίδ δια της Συρίδος, και ανεχώρησε και έφυγε και διεσώθη. Τότε λαβούσα η Μιχάλ ομοίωμα, έθεσεν επί της κλίνης και έβαλεν εις την κεφαλήν αυτού προς κεφάλαιον εκ τριχών εγών και σκέπασεν αυτόν με φόρεμα. Και ότε απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς δια να συλλάβωση τον Δαβίδ, εκείνη είπεν, άρρωστος είναι. Πάλιν απέστειλεν ο Δαβίδ τους μηνυτάς δια να είδωση τον Δαβίδ λέγον, φέρετε μη αυτόν επί της κλίνης δια να θανατώσω αυτόν. Και ότε εισήλθον οι μηνυτέ, ιδού ήτο το ομοίωμα επί της κλίνης και προς κεφάλαιον εις την κεφαλήν αυτού εκ τριχών εγών. Και είπεν ο Σαούλ προς την Μιχάλ, διατί με υπάτησας ούτω και απέπεμψας τον εχθρόν μου και διεσώθη. Και απεκρίθη η Μιχάλ προς τον Σαούλ, αυτός είπε προς εμέ, άφες με να φύγω, διατί να σε θανατώσω. Και έφυγε ο Δαβίδ και διεσώθη και ήρθε προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και απήγγειλε προς αυτόν πάντα όσα είχε κάνει εις αυτόν ο Σαούλ. Και υπήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατόκισαν εις Ναβιώθ. Απήγγειλαν δε προς τον Σαούλ και είπον, ιδού ο Δαβίδ είναι εν Ναβιώθ εν Ραμά. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς να συλλάβωσι τον Δαβίδ. Και ότε είδον την σύναξη των προφητών, προφητευόντων, και τον Σαμουήλ προϊστάμενον επ' αυτούς, επήλθε πνεύμα Θεού επί τους μηνυτάς του Σαούλ και προεφύτευον και αυτοί. Και ότε απηγγέλθη προς τον Σαούλ, απέστειλεν άλλους μηνυτάς, και αυτοί ομοίως προεφύτευον. Και απέστειλε πάλιν ο Σαούλ τρίτην φοράν μηνυτάς, και αυτοί έτη προεφύτευον. Τότε υπήγε και αυτός εις Ραμά και ήλθεν έως του μεγάλου φρέατος του Ενσοκχώ και ρώτησε λέγον, πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ? Και είπον, ιδού εν Ναβιώθ εν Ραμά. Και υπήγεν εκεί εις Ναβιώθ την εν Ραμά και πνεύμα Θεού επήλθε επ' αυτόν και εξικολούθη την οδόν αυτού προφητεύων έως σου ήλθεν εις Ναβιώθ εν Ραμά και εκριθεί στα ημάτια αυτού. Και αυτός προεφύτευεν ενώπιον του Σαμουήλ κατά τον αυτόν τρόπον και κατέκειτο γυμνός όλην εκείνην την ημέραν και όλην την νύχτα. Δια τούτο λέγουσι και Σαούλεν προφήτες.
1: Παύλου του Αποστόλου η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς καθώς και εις όλων των κόσμων, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και εγνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθετε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εν πνεύματι αγάπην σας. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, επειδή δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίσθησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα, διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας, ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοιαν, με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστην τε θεμελιωμένη και στερεή, και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίο είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού, την εις εμέ δοθήσαν δια σας, για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον το οποίον ήτο αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέλησεν ο Θεός να φανερώσει, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, τον οποίον ημείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, για να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού, την ενεργουμένην εν εμή μεταδυνάμεως. Η προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγαν αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία, και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπόν μου σωματικός, για να απαρηγορηθώ είναι καρδία αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωση το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια να μην σας εξαπατά της, με πιθανολογίαν, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξη σας και την σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή με τα ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της, δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις το οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ώστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της αρκός σας, συνεζοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του σταυρού. Και από γυμνό σας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών, ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίησιν ταπεινοφροσύνης και με θρησκείαν των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της αρκός αυτού, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλον το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξησιν του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα «μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις», τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της σαρκός.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα πνευματικό. Και εμάς μας κάλεσε ο Κύριος με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Είμαστε σαν την κολοκυθιά που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το νερό. Μας κάλεσε να ζούμε δια του Πνεύματος. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όλη η δομή της Εκκλησίας, του έργου που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε είναι πνευματικό. Η προσευχή μου είναι, καθώς μας βλέπει ο Κύριος, να μην μας χωρίζει τίποτε από την Εκκλησία των Πατέρων, από την Εκκλησία των Αποστόλων. Ο Κύριος να κοιτάει εμάς και εκείνους και να βλέπει ακριβώς την ίδια Εκκλησία. Το θέλουμε, αδελφοί? Μα δεν υπάρχει και τίποτα ωραιότερο στον κόσμο από το να κάνει ο Θεός έναν λαό κατά δικό του, να οδηγείται από εκείνον, να μην φοβάται τον κόσμο, να μην φοβάται το τι θα πούν οι άνθρωποι, οι παραδόσεις, αν πάμε σε κάτι ενάντια που ίσως εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά μάλλον να μας νοιάζει τι ο Κύριος ζητάει, τι ο Κύριος επιθυμεί, τι είναι το θέλημά του, τι τον ευχαριστεί, τι είναι αυτό που φέρνει ζωή και ευλογία μες στην καρδιά του ανθρώπου. Θέλω να στρέψουμε την καρδιά μας, να καταλάβουμε ότι είμαστε εδώ για να ευλογήσουμε εκείνον. Είμαστε εδώ για να τον δοξάσουμε. Και όλα τα άλλα της ζωής μας απορρέουν από τη σχέση μας αυτή με τον Κύριο. Ο Κύριος είπε θα βγάλει τα άχρηστα. Καταλαβαίνει ότι θέλει να βγάλει τα άχρηστα από μέσα μας. Ό,τι είναι που είναι άχρηστο. Και το φιλοξενούμε. Και το τρέφουμε και το χαϊδεύουμε και το σκουπίζουμε και το ξεσκονίζουμε και είναι άχρηστο, ο Κύριος θα έρθει με το πνεύμα του και θα το πετάξει έξω. Θυμάστε τα λόγια μου. Θα κατέβει ο Κύριος με δόξα. Γιατί πρέπει να μας ετοιμάσει, αδελφοί. Γιατί τον ζητάμε. Το κλειδί είναι η προσευχή. Μας καλεί να είμαστε φρουροί και να κρατάμε το πόστο μας. Όταν λοιπόν είναι η ώρα της σκοπιάς, είναι η ώρα της σκοπιάς. Ερχόταν στο στρατό 2 με 4, γερμανικό νούμερο. Πω, 2 με 4. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σηκωθείς. 2 με 4. 2 με 4. Για να σας ρωτήσω, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που απαιτείται από τον σκοπό ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα. Τι πρέπει να κάνει ο σκοπός? Να μην κοιμηθεί. Δηλαδή τι να κάνει? Να είναι άγρυπνος. Να είναι άγρυπνος. Ο Κύριος είπε αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Για πέστε μου. Αμήν. Πολύ ωραία. Γιατί μιλάμε σε φρουρούς σήμερα. Ο φρουρός έχει σαν πρώτο του μέλημα να είναι άγρυπνος. Τα μάτια του δηλαδή να είναι ανοιχτά, να μην είναι κλειστά. Γιατί όταν τα μάτια σου κλείνουν, πάβεις να βλέπεις και είσαι σε ύπνο, μέσα σε καταστάσεις που δεν είναι αληθινές. Πνευματικά μιλάω. Ο φρουρός τα μάτια του τα έχει ανοιχτά, βλέπει πνευματικά και όταν κοιμάσαι πάλι βλέπεις, όταν αγρυπνείς εν πνεύματι. Και ιδιαίτερα όταν κοιμάσαι, ο Κύριος μπορεί να σου δείξει θαυμάσια πράγματα που και ξυπνητός να είσαι δεν μπορείς να τα δεις. Αυτό σημαίνει να αγρυπνείς εν Κυρίω. Το πνεύμα σου είναι σε διέγερση. Η καρδιά σου μέσα είναι ανοιχτή και είναι χατζωμένη με τον Κύριο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Αβακούμ, τον προφήτη, στο δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 827. Προφήτης ο Αβακούμ. Ακούστε τι λέει στο πρώτο εδάφιο. Και όταν ο Αβακούμ υπηρετούσε τον Κύριο ήταν μια δύσκολη περίοδο για τον Ισραήλ. Ιδωλολατρία, αποστασία, σκοτάδι γύρω. Η όραση είχε χαθεί Οι άνθρωποι, ο καθένας είχε στραφεί στο δρόμο του, στις δουλειές του, στα ενδιαφέροντά του, στη διασκέδαση, εδώ και εκεί. Αλλά ο Κύριος κάλεσε τον Αβακούμ να είναι φρουρός. Και ακούστε τι λέει ο προφήτης. «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί». Τι δείχνει αυτό? Ο προφήτης είναι πεπισμένος. Ξέρει ότι ο Θεός τον κάλεσε να είναι φρουρός. Δεν έχει αμφιβολία μέσα του. Μήπως έχεις εσύ αμφιβολία? Δεν ξέρεις ακόμα ότι ο Κύριος σε κάλεσε να φρουρείς. Να φρουρείς την Σιών. Να φρουρείς την οικογένειά σου. Να φρουρείς την ψυχή σου. Να φρουρείς έξω τους ανθρώπους οι οποίοι χάνονται και να τους σκεπάζεις με την προσευχή σου. Γι' αυτό λέει προσεύχεστε υπέρ πάντων ανθρώπων. Ο Θεός θέλει πάντες να σωθώσει. Δεν είχε ενδιασμούς μέσα του ο προφήτης. Ήξερε την κλίση του, πια είχε κατασταλάξει μέσα του αυτό. Και λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Τι ωραίο να φτάσουμε πια στο σημείο αυτό και να πούμε, Κύριε, εδώ στέκομαι, δεν κουνιέμαι, από εκεί που εσύ με έβαλες. Με έβαλες να φρουρώ, με έβαλες να αγρυπνώ, με έβαλες να σκέφτομαι τα πράγματά σου, να ζω μέσα στο πνεύμα σου, να είμαι το αλάτι της γης. Εδώ στέκομαι, που με έβαλες. Τι ωραίο πράγμα όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο της πίστης πια και είσαι πεπισμένος για αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Είσαι πεπισμένος. Έχεις πιστεί ή ακόμα ταλαντεύεσαι? Άραγε είναι ή άραγε δεν είναι? Μωρέ, άραγε είναι αυτή η εκκλησία ή δεν είναι η εκκλησία? Άραγε η γραφή λέει αλήθεια ή δεν λέει αλήθεια? Ο Κύριος θέλει να φύγεις πια από αυτό το φρόνημα. Λέει ο Ηλίας, έως πότε θα κυμαίνεστε μεταξύ δύο φρονημάτων? Ποιος το είπε αυτό? Φρουρός ο Ηλίας στεκότανε ενώπιον του Κυρίου και κάλεσε τον Ισραήλ όλο και τους λέει, αν είναι ο Βάαλ Θεός, λατρέψτε τον. Αν είναι ο Γιάχουε Θεός, λατρέψτε τον Γιάχουε. Μη κυμαίνεστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ο φρουρός πρέπει να ξέρει γιατί κάθεται εκεί πέρα. Πρέπει να ξέρεις γιατί σε κάλεσε ο Κύριος. Μη κοιτάς την καθημερινότητά σου ότι είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι φυσιολογικοί είναι, όλοι οι άνθρωποι είναι απλοί. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω κανένα που να είναι, ξέρω εγώ, extraordinary, να είναι κάτι το εξωγήινο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Μην κοιτάς τον εαυτό σου. Κοίταξε πώς ο Κύριος σε βλέπει. Τι σημαίνεις για τον Κύριο? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς άραγε με βλέπει ο Θεός? Θες να σου πω πώς σε βλέπει ο Θεός? Θα μπορείς να το δεχθείς. Το θέμα εκεί είναι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, αλλά το θέμα είναι η καρδιά σου πώς θα αντιδράσει. Ο Θεός αγαπάει κάθε κύτταρο του σώματός σου. Αγαπάει τις τρίχες σου. Αγαπάει τα φρύδια σου, τα μάτια σου, τα δόντια σου, αγαπάει το πρόσωπό σου, αγαπάει το είναι σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου. Όλο τον εαυτό σου ο Θεός αγαπάει με τέτοια αγάπη που εσύ δεν μπορείς να εννοήσεις. Η αγάπη του είναι αστήρευτη, αιώνια, άπειρη, ασύλληπτη και με αυτή την σούπερ ένταση που έχει ο Θεός για τα πάντα, την τελειότητα, με αυτή την τέλεια αγάπη ο Θεός σε αγάπησε και η καρδιά του είναι κλειδωμένη μαζί σου. Δεν μπορεί κανείς να σε πάρει από την αγάπη του Θεού. Δεν σπάει η αγάπη του Θεού. Μένει εκεί η συνέχεια. Είναι αγάπη θυσίας. Είναι αγάπη γεμάτη ευλογία, γεμάτη δόξα για σένα. Μπορείς να τη δεχθείς αυτήν την αγάπη, να ζήσεις με αυτήν? Μπορείς? Και αυτά που είπα είναι μια σταγονίτσα στον ωκεανό από αυτό που ο Θεός έχει. Αλλά ίσως κάτι να κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό ο Κύριος την αυτοκτονία τη θεωρεί προσβολή σε αυτή την αγάπη του. Προσβάλλεται η αγάπη του Θεού. Δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις τον εαυτό σου. Μα είναι, λέει, φυτό. Θα τραβήξουμε την πρίζα και τελείωσε. Το προσωπικό μου πιστεύω. Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Είναι φυτό. Άφησε τον. Ο Κύριος του δίνει ζωή. Έχει λόγος που του δίνει ζωή. Επειδή εμείς νομίζουμε ότι είναι φυτό. Που ξέρεις ο Θεός τι κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Επειδή δεν μπορεί να μιλήσει. Επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε. Είσαι γι' αυτόν μια μοναδική προσωπικότητα που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναεπαναληφθεί. Τελείως. Και σε καλεί ο Κύριος και σου κάνει γνωστή την καρδιά του, σου κάνει γνωστό το αίτημά του μέσα στη ζωή σου και σου λέει, έλα παιδί μου, εσύ που κατάλαβες τα σπλάχνα μου, κατάλαβες την καρδιά μου, έλα να φρουρήσεις και να προστατέψεις. Τι ωραία, όταν πια πεις, Κύριε, τώρα καταλαβαίνω. Ταπεινώνομαι κάτω από το χέρι σου και δέχομαι την κλίση σου. Δέχομαι αυτό που εσύ μου βάζεις να κάνω. Οι μαθητές μέχρι τέλους αμφιταλαντευόντουσαν. Αναστήθηκε ο Κύριος. Τον είδανε τον Κύριο. Και μετά που τον είδανε ο Πέτρος τι είπε? Πάω για ψάρεμα. Για ψάρεμα. Εντάξει, να πας για μια ώρα να ψαρέψεις δεν είναι κακό. Για τον Πέτρο τι σήμαινε? Τι εννοούσε πάω για ψάρεμα? Πάω πίσω στις βάρκες, στα καΐκια, στα δίχτυα που είναι το επάγγελμά μου. Αλλά είπαμε, αυτούς που ο Κύριος καλεί δεν τους αφήνει. Πήγανε. Τι κάνανε όλη νύχτα? Στην ακτή ποιος σου περίμενε? Πουλάκια μου, παρά μου ξεφύγετε, εδώ είμαι εγώ. Τους περίμενε. Παιδιά, βγάλατε τίποτα? Έχετε τίποτα για προσφάει? Ήξερε ο Κύριος ή δεν ήξερε? Ήξερε αν είχανε? Γιατί τους ρώταγε? Τι έκανε λίγο χιούμορ. Τίποτα. Ρίξτε το δίχτυ στα δεξιά. Τους το έκανε άλλη μια φορά. Και αυτοί αμέσως κατάλαβαν. Τα δεξιά. Ο Κύριος τους κάλεσε στα δεξιά του να δουλέψουν και να πιάσουν ψυχές. Τους είχε πει, εγώ σας κάλεσα να είστε ψαράδες ανθρώπων. Και αυτοί σκέφτηκαν, ο Κύριος μας κάλεσε να ψαρεύουμε ανθρώπους και εμείς τι κάνουμε εδώ? Παλεύουμε με τα ψάρια της λίμνης. Ρίξαν το δίχτυ όμως και βγάλανε τόσους πολλούς ιχθείς. Μόλις το είδε ο Πέτρος, τι έκανε? Τελείωσε, παραδόθηκε, μπαίνει, βάζει ένα ρούχο, μπλουμ, μέσα με κολύμπι, βγήκε έξω και κάτσε στα πόδια του Κυρίου. Και εκεί ήταν, στη σκηνή εκείνη που του είπε ο Κύριος του Πέτρου, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Τελικά, αδερφοί, τον αγαπούμε τον Κύριό μας? Πιο πολύ από αυτά. Σε κάλεσε να είσαι φρουρός. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσεις. Τα παιδιά περνούν μια ηλικία που παλεύουν με τη χαζομάρα και την τεμπελιά και την ανοησία και το παιχνίδι και την ωριμότητα. Και ο γονιός περιμένει το παιδί να αντιδράσει και να μπει στην ωριμότητα μέσα. Να πάρει τις ευθύνες του και να τρέξει το δρόμο του. Το ίδιο ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Πρέπει να μπούμε στην ωριμότητα, μας καλεί ο Κύριος. Πολλοί άνθρωποι ακόμα, πάρα πολλοί αδερφοί, αδερφές, δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός να κάνει από μια γυναίκα, μια αδερφή? Θέλει να κάνει μια Σάρα, μια μάνα, μια γυναίκα η οποία να φέρνει ειρήνη, χαρά γύρω της, ευλογία, ευτυχία, να ανταντεύει, να προστατεύει, να ευλογεί τα πάντα γύρω της. Και όταν έρθει κάποιο πρόβλημα, δεν το παίρνει προσωπικά. Να πει, α, έτσι μου είσαι τώρα και εγώ θα σου πω ή δεν θα σου μιλάω, δεν είσαι Σάρα. Ή Αβραάμ, στον άνδρα, αν το κάνει ο άνδρας. Είσαι όριμος. Τι θα κάνεις όταν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και είσαι φρουρός, βλέπεις. Τι θα κάνεις με τα σπλάχνα του Κυρίου? θα κάτσεις σαν μάνα ή σαν πατέρας να το λύσεις, να φέρεις ειρήνη. Και ας πάρεις εσύ το πιο πολύ φορτίο επάνω σου, δεν πειράζει. Έτσι κάνει ο γονιός. Όταν μαλώνουν τα παιδιά μεταξύ τους, τι κάνει ο γονιός? Κοιτάει να φέρει ειρήνη, να μονιάσει στην οικογένειά του. Και ο Κύριος σε κατέστησε φρουρό στην οικογένειά του, στα πρόβατά του, στα παιδιά του. Ο Αβακούμ λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Πρέπει να σταθείς. Θα πάρεις στάση. Μπορεί να κουνιέσαι δεξιά και αριστερά. Να ανεβαίνει μια πάνω, μια κάτω. Κουράστηκα. Ήρθα λίγο κάτω εδώ, παιδιά, να πιω ένα καφέ. Μα, θα έρθει ο Λοχίας καημένε μου στη φυλακή, σε πάλι. Πήγαινε πάνω στη σκοπιά σου γρήγορα. Αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίου στο Σίγμα. Πρέπει να σταθούμε. Δεν έχει περιθώρια να κουνιέσαι δεξιά και αριστερά. Κάτσε εκεί που ο Κύριος έθεσε, μη φοβάσαι. Η ευλογία είναι στο δρόμο. Σε έχει ευλογήσει ο Κύριος, αλλά αυτό που έρχεται είναι ασύγκριτο, αδελφοί. Είναι ασύγκριτο. Να σταθούμε. Τι λέει μετά? Και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Ο στήλος τι σας λέει? Θα μείνω εκεί ακλόνητος. Θα κάτσω όρθιος πάνω στο πύργο. Ποιος είναι ο πύργος? Ο πύργος μου είναι ο Κύριος. Η πέτρα μου και ο βράχος. Ο Κύριος σε έβγαλε από το βορβορό διπυλό. Ο Δαβίδ με έγειρε και με έστησε πάνω στην πέτρα. Και θέλει ο Κύριος να στυλωθείς πάνω στον Κύριό σου. Να πατήσεις το λόγο του. Να πατήσεις στην αλήθεια του. Να πατήσεις στην πίστη που σου έδωσε. Να σταθείς επάνω σε αυτή. Να μην κλονίζεσαι. Τώρα που ερχόμουν στο αεροπλάνο, συνάντησα κάποιον γνωστό. 60 χρόνια, αφού δεν έχω αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξω. Και ήρθε το χρήσμα του Κυρίου. Δεν πρόκειται να αλλάξεις. Ο Κύριος μπορεί να σε αλλάξει. Η δόξα του πρέπει να έρθει απάνω σου, το μεγαλείο του. Ναι, μοναχός σου δεν μπορείς να αλλάξεις με τίποτα. Μην αφήσεις τους ανθρώπους να σε γεμίζουν με αυτό που έχουν αυτοί. Και κουνάς το κεφάλι. Ναι, βρε παιδί μου, ναι, έτσι είναι που τα λες. Στάσου επάνω στον πύργο. Και βγάλε το λόγο της ζωής από το στόμα σου. Φανέρωσε αυτό που πιστεύεις. Μίλησε στους ανθρώπους γύρω. Έχουν ανάγκη. Έβλεπα στην ώρα που μιλούσε ο Κύριος ανθρώπους να είναι γατζωμένοι έτσι το χάος από κάτω και περιμένουν μια λέξη, μια βοήθεια έτσι. Σε όραση. Δεν μπορείς παρά να φρουρείς και να βλέπεις γύρω σου τι γίνεται. Και θέλω αποσκοπεύει. Δεν μιλάμε για ύπνο εδώ πια. Βλέπετε κάνα φρουρό να κοιμάται εδώ. Είναι φρουρός αποφασισμένος να σταθεί, να στυλωθεί επάνω στον πύργο και θέλω αποσκοπεύει. Τι θα πει αποσκοπώ? Περιμένω. Τη βλέπω. Προσέχω. Έχω όλη μου την ένταση στο να προσέχω και να περιμένω με υπομονή και αγρύπνια. Αυτό είναι η προσευχή. Αυτό θα κάνουμε, αδελφοί. Θα έρθει η ευλογία του Κυρίου. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος κατεβαίνει και το λέω. Πόσες φορές όταν σας λέω κάτι ο Κύριος να κάνει, σας το λέω, το φωνάζω, βγαίνει από το στόμα μου. Σας λέω, ο Κύριος κατεβαίνει με τη δόξα του. Πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας, να σταθούμε στη φρουρά που μας έδωσε, στον τόπο που μας έδωσε, να είμαστε καλή ομολογία, να προσέχουμε. Θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ. Πότε σου μιλάει ο Κύριος? Τις πιο πολλές φορές, αδελφοί, πότε? Κατεδίαν. Στην προσευχή σου. Εν το κρυπτό. Η πηγή της δύναμης και της δόξας είναι εκεί, αδελφοί. Εμένα με επισκέφθηκε εν το κρυπτό. Στη δική μου προσωπική προσευχή που είχα μπροστά στον Κύριο. Και ήρθε η επίσκεψη του Θεού. Και από αυτή την επίσκεψη έρχεται μετά ευλογία. Παίρνεις, ετοιμάζεσαι, πας στη σκοπιά σου εκεί, εν το κρυπτό, ανοίγεις την καρδιά σου, σε επισκέπτεται ο Κύριος και έρχεται μετά η ευλογία. Τα ποτάμια τρέχουνε. Αυτός είναι ο τρόπος. Εκεί είναι που θα στήσεις το αυτή, να δεις τι θα σου πει ο Κύριος. Τι έχει να μου πει ο Κύριος μου. Τι θέλει από μένα. Να μάθεις να ακούς τη φωνή του Κυρίου. Το λέω αυτό τόσο τακτικά και ξέρω ότι αρκετά άτομα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Ο Κύριος μας, αδερφοί, μιλάει. Μιλάει με πολλούς τρόπους. Είναι ομιλητικότατος, εκφραστικότατος. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα στο πνεύμα σου, μπορεί να ακούσεις φωνή μέσα στο πεδίο αυτό τη σφαίρα του πνεύματος που μας έχει δώσει. Μπορεί να σου μιλήσει από το στόμα σου, Κύριος. Το γάιδαρο έκανε να μιλήσει. Το γάιδαρο του Βαλάμ. Με οποιοδήποτε τρόπο όμως πρέπει να αποσκοπείς να δεις τι ο Κύριος θέλει να σου πει. Να μάθεις να ξεχωρίζεις τα διαφέροντα. Κάθε φωνή δεν είναι η φωνή του Κυρίου. Δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, μου είπε ο Κύριος και να μην είναι ο Κύριος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε ήξεις αφήξεις ουθνήξεις εν πολέμο. Ξέρετε τι είναι αυτό. Τις πυθίες, οι χρησμοί. Αλλάζανε το. Πήγε κάποιος να ρωτήσει και εάν θα επέστρεφε από τον πόλεμο ζωντανός. Και λέει η πυθία, ήξεις αφήξεις, θα πας και θα έρθεις ου θνήξεις εν πολέμο. Δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Πήγε αυτό στον πόλεμο, πέθανε. Πήγανε στην πυθία, τι χρησμό μας δώσατε. Και τότε δεν υπήρχαν τόνοι, μόνο τα κεφαλαία, τα ανσίαλς ήταν. Α, λέει, ο χρησμός μια χαρά είναι. Γιατί σας είπε, ήξεις, αφήξεις, ου. Θνήξεις εν πολέμο. Δεν θέλει ο Κύριος αρφή τέτοια πράγματα. Θέλει να μας κάνει ξηράφια. Διάβαζα το Σαμουήλ. Πήγε ο Σαούλ στο Σαμουήλ και του λέει, σκεφτόντουσαν με τον δούλο που είχε, επειδή είχαν χάσει τα γαϊδούρια του πατέρα του, να βρούμε κάτι. Έχω ένα τέταρτο του σύκλου, λέει, αργύριο να δώσουμε στον άνθρωπο του Θεού για να μας πει πού είναι τα γαϊδούρια. Γιατί ο άνθρωπος, λέει, γνωρίζει τα πάντα και δεν λανθάνει τίποτα σε αυτόν. Και πάνε, ρωτάνε, πέφτουν στο Σαμουήλ τον ίδιο και τον ρωτάνε. Και του λέει, έλα, του λέει, πάω να κάνω τη θυσία, έλα. Και μη στεναχωριέσαι για τα γαϊδούρια του πατέρα σου, ούτε πρόλαβα να ρωτήσουνε. Δεν πρόλαβα να ρωτήσουν τον προφητή. Τα ήξερε. Γιατί ο πατέρας τώρα σταμάτησε να νοιάζεται για τα γαϊδούρια, γιατί βρέθηκαν αυτά, και νοιάζεται για σένα και λέει, πού είναι ο Υιός μου. Αυτό είναι δώρο. Αν δεν το έχεις, ζήτα το. Μην κάνεις ό,τι το έχεις. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου. Αλλά στην προσευχή σου εγγυώμαι ότι ο Κύριος θα σου ανοίξει τη δόξα του. Μέσα στην προσευχή θα γίνεις πραγματικός φρουρός. Ένα πράγμα που έχει ο φρουρός είναι, έχει εντεταμένες τις αισθήσεις του όλες. Και ακούει και βλέπει και αισθάνεται τα πάντα. Θέλω αποσκοπή. Λέει, αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Ο Κύριος θα έρθει να σε ελέγξει. Τι κάνεις εδώ στη σκοπιά? Κρατάς το πόστο σου? Είσαι εντάξει? Ή έχεις χαλαρώσει όπως εκείνοι οι Ρωμαίοι τον καιρό του Νέρονα? Οι φρουροί είχαν πια γίνει κιλαράδες, χοντροί, δεν τους κάνανε ιστολές, βγάλαν τα κράνη τους, αφήνανε τις ασπίδες τους, τα δώρατά τους και πίνανε και στη σκοπιά κιόλας. Και όταν ήρθε ο Γάλβα, στρατηγός με τους λεγιώνες που κάνανε μάχη επάνω στη Γερμανία και στην Αυστρία, όλους τους βάρβαρους, και ήταν εκπαιδευμένο στράτευμα, δυνατή, με γυμνάσια και πολέμους κάθε μέρα, ήρθανε και τους φάγανε σαν ψωμί όλους τους φρουρούς. Δεν έμεινε κανείς. Εμείς δεν θέλει να είμαστε τέτοιοι φρουροί, αδελφοί. Δεν είμαστε γυμνασμένοι φρουροί. Έτοιμοι. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος. Και είπε. Ήρθε ο Κύριος στο σκοπό. Έρχεται ο Κύριος και σου μιλάει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα σου πει? Τι τον νοιάζει τον Κύριο? Τα δικά σου ή τα δικά του? Πέστε μου, τον νοιάζει που χάθηκε ο γαϊδαρός σου? Ξέρω εγώ που έχασες 1 εκατομμύριο στο χρηματιστήριο, 10, και έκανες την κάφα. Τον νοιάζει άραγε που η δουλειά σου δεν πάει καλά? Νοιάζεται. Νοιάζεται. Νοιάζεται. Αλλά τι ρώτησα? Πρώτα τι τον νοιάζει? Τι λέει εδώ? Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε: γράψον την όραση. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος θέλει να νοιάζει εσένα, να γράψεις την όραση. Αυτό πρέπει να γεμίσει το πνεύμα σου. Είναι αυτό που ψάλαμε, που λέει ζητείτε πρώτα όλα τα άλλα και μετά τη βασιλεία του Κύριου. Έτσι λέει? Όχι, την όραση πρώτα, τη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό σε κάλεσε, γι' αυτό είσαι φρουρός, για τα της βασιλείας του Θεού. Και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν. Και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν. Κάλεσε τον Δαβίδ ο Κύριος. Τι τον κάλεσε να κάνει? Να κάνει οικογένεια, να έχει πολλές γυναίκες και πολλά παιδιά? Αυτό τον κάλεσε να κάνει? Όχι. Τον κάλεσε να τον χρήσει και να κατακτήσει τα της βασιλείας του Κυρίου, να φέρει, να κατατροπώσει και να διαλύσει τους εχθρούς της κληρονομίας του Κυρίου και να φέρει ευλογία στο λαό του Θεού, να γίνει η όραση. Και καθώς ο Δαβίδ το έκανε αυτό, ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Και του λέει Δαβίδ, εσύ θες να μου στήσεις οίκο, εγώ θα στήσω οίκο σε σένα. Θες να στήσει ο Κύριος οίκο σε σένα? Στήσει τον οίκο του. Γράψε την όραση. Γράψε την. Ο Κύριος είπε, διάταξε στο Δευτερονόμιο, κάθε βασιλιάς που θα ανέβαινε να κυβερνήσει έπρεπε να φτιάξει ένα αντίγραφο του νόμου από τη γένεση μέχρι και το Δευτερονόμιο, και έπρεπε να μελετά, έπρεπε να το γράψει ο ίδιος με το χέρι του και να μελετά σε αυτό ημέρα και νύχτα, να κοιμάται με αυτό και να σηκώνεται με αυτό. Η όραση. Η όραση. Γι' αυτό και στο σχολείο που κάναμε, γράφαμε το λόγο. Ακούγαμε το λόγο. Γράφαμε σημειώσεις. Αυτή η λέξη είναι έτσι, τα εβραϊκά κάνει αυτό και σημαίνει αυτό και εκείνο. Η όραση πρέπει να γραφτεί μέσα σου. Πρέπει να αφήσει τον Κύριο να τη σμιλεύσει μέσα στις πλάκες της καρδιάς σου, να γραφτεί, να ξέρεις ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις. Και σε ρωτάω, τι σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις? Μήπως είναι έτσι ομίχλη μπροστά? Αν έχεις ομίχλη δεν βλέπεις καλά. Δεν βλέπεις καλά. Τώρα που πιάσαμε τα 50 αρχίζουμε και κάνουμε έτσι λίγο. Για να δούμε. Η όραση. Αλλά η πνευματική όραση πρέπει να είναι ακέραια. Χρήσον τους εαυτού, τους οφθαλμούς σου λέει, με κολούριον, για να βλέπεις. Εάν είσαι σκοπός και δεν βλέπεις, καταστράφηκες εσύ και όλοι εκείνοι που σε εμπιστεύονται. Γράψε την όραση. Κάν την φανερή. Τι λέει επίσης? Και έκθεσον αυτήν. Για πες μου, πώς μπορεί να εκθέσεις μια όραση? Πώς? Εγώ σας είδα μια όραση. Ήρθε την όραση που προσευχήσουμε. Πώς την έκθεσα την όραση? Με λόγια. Ομολογία. Πες την όραση. Μίλησέ τη. Και σας λέω την όραση πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Η όρασή μας είναι να αποκατασταθεί η βασιλεία του Θεού σε όλες αυτές τις χώρες. Από πάνω από μας όλη η ζώνη, Αλβανία, Βουλγαρία, όλα αυτά τα μέρη, Ρουμανία, όλη η Νότια Ρωσία και κάτω Τουρκία, Παλαιστίνη, Αραβία, όλο αυτό κατά μήκος πρέπει να γίνει χριστιανικό. Αυτή είναι η δουλειά μας που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο, έτσι είναι η όραση. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Μεγάλη όραση. Έχετε δει καμιά μικρή όραση? Πέστε μου, αδελφοί, έχετε δει? Ό,τι ο Θεός δίνει είναι πλούσιο, μεγάλο. Πήρε 12 μαθητές ο Κύριος. Περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες μέσα σε μια μικρή λίμνη, σε ένα μικροσκοπικό κόσμο, 300 μέτρα κάτω από τη γη, με μικρές βαρκούλες και μικρά διχτάκια, ψάρευαν μικρά ψαράκια. Και ήρθε ο μεγάλος Κύριος μέσα στους μικρούς αυτούς τους ανθρώπους και τους έδωσε μια μεγάλη όραση. Τι τους είπε? Πηγαίνετε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Το έκαναν? Το έκαναν, αδελφοί! Αμήν. Εμείς είμαστε από αυτή την κάστα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από αυτό το στόκ. Ο ίδιος Κύριος που ήρθε σε εκείνους, ήρθε και σε εμάς. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Μπορεί εκείνοι να είχαν δίχτυα και εμείς να έχουμε άλλα επαγγέλματα. Δεν έχει σημασία. Αλλά όμως μας έβγαλε μέσα από αυτά. Δουλεύεις και πρέπει να δουλέψεις, αλλά η καρδιά σου δεν είναι πια σε αυτό. Μπορεί να δουλεύεις και να χτυπάς τα ξύλα, αλλά το πνεύμα σου και η όρασή σου πού είναι? Κύριος θα με στείλει. Αμήν. Κύριε σε ευλογώ. Ξέρω ότι θα με στείλεις. Είσαι έξω από αυτά. Μεγάλωσε η καρδιά σου. Άνοιξε. Κάνει φρουρούς ο Κύριος. Και όταν φρουρείς σωστά, ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα ανοίξει περισσότερα πράγματα για σένα. Θα σε βάλει επί πολλών. Έκθεσε την όραση. Μίλησε τη. Πες τη, ομολόγησε την. Μην τρέπεσαι. Ό,τι ο Κύριος σου έδωσε να κάνεις, διακήρυξέ το. Έκθεσε την όραση του Κύριου, κάνει γνωστή. Και η όραση ποια είναι? Να πάμε στους λαούς αυτούς να κάνουμε τι, αδελφοί? Να κηρύξουμε Ιησού Χριστό και Αυτόν σταυρωμένο. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δόξης. Να έρθει σωτηρία μέσα στην καρδιά τους, να βγουν από τη μιζέρια της αμαρτίας και να έρθουν μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ω, τι θαυμαστή όραση. Να τους δούμε να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Θα κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του και δεν μπορεί να αντισταθεί καμία σάρκα. Θα στρέψει όλο τον κόσμο προς τον εαυτό Του. Αλλά πρέπει να υψωθεί πρώτα. Αυτή είναι η όραση, αδελφοί. Να υψώσουμε τον Ιησού. Μην παλεύεις με... Ύψωσε τον Κύριο στην καρδιά του ανθρώπου. Ύψωσε τον. Και αυτός θα τους ελκύσει. Μίλησε για εκείνον. Ωραιότερο θέμα ευαγγελισμού δεν υπάρχει από το να μιλήσεις κατευθείαν και μόνο για τον Ιησού Χριστό. Σαγηνεύεται η ψυχή. Ελκύεται. Υποτάσσεται. Γιατί είναι κάτι θαυμαστό γύρω από το όνομα και τη διακονία του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να κάνουμε, να τον υψώσουμε. Γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων. Κάν την φανερή. Πώς? Κοιτάξτε τι λέει. Ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Κάνει τόσο φανερή, όχι μόνο να την πεις, αλλά γράψτε. Έχετε δει τις μεγάλες αφίσες? Τεράστιες γιγαντιές αφίσες. Ξέρω εγώ ένα όνομα στην Αθήνα. Μεγάλο όνομα. Και πας με το αυτοκίνητο με 120 και βλέπεις. Ο διάβολος έχει αντιστρέψει, αδελφοί, τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι η όραση του Κυρίου. Και θα έρθει η ώρα που θα τις πιάσουμε αυτές τις αφίσες και θα βάλουμε εκεί τα μηνύματα του Κυρίου. Αμήν. Θα εκθέσουμε την όραση παντού. Θα αρχίσει να βγαίνει από το στόμα μας, από τα μάτια μας, από τη μύτη μας, από τα αυτιά μας, από τα έργα μας, από παντού. Θα βγαίνει η όραση του Κυρίου να εκτεθεί παντού. Γιατί πρέπει πρώτα να βγει η όραση για να γίνει μετά. Πες την λοιπόν και λέει. Διότι η όραση μένει έτη εις ορισμένων καιρών. Δεν είναι επάπειρον αυτό το πράγμα που θα κάνουμε. Ο Κύριος έχει κάνει συντέλεση, συντέμνη. Έρχεται η ώρα του τέλους. Τελειώνουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας σήκωσε τώρα. Δεν το βλέπουμε, αδελφοί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μέχρι το 81 πριν έρθουμε εδώ πέρα στο νησί, αυτό ήταν απόλυτη σιγή. Απόλυτη σιγή όσον αφορά τα πνευματικά και πίσω αιώνες. Τι θα πει αναγέννηση και βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, ήταν άγνωστο τους αιώνες. Από τον καιρό που ο Παύλος και ο Τίτος πέρασαν από το νησί αυτό. Τώρα ξαφνικά ο Κύριος αρχίζει και βγάζει ένα λαό. Μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, έφερε τη δόξα του ονόματός του επάνω μας. Μας δίνει πνευματική λατρεία, αποκαθιστάνει την όραση μας, αποκαλύπτει το μεγαλείο του λόγου του. Γιατί άραγε όλα αυτά τώρα να γίνουν? Γιατί η όραση, αδελφοί, θα λαλήσει, δεν θα ψευστεί. Είναι για ορισμένο καιρό. Και αυτός ο ορισμένος καιρός είναι τώρα. Σήμερα. Και πρέπει να ενεργήσουμε. Πρέπει να σταθούμε και να φέρουμε εις πέρα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Και θα το σώσει το νησί όλο. Απ' άκρον εις άκρον. Θα πάμε σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό και θα γίνουν όχι μια πολλές εκκλησίες. Θα έρθει ο κόσμος, θα έρθει. Θα τον φέρει ο Κύριος. Το μυστικό είναι ένα. Πώς θα τον φέρει? Με την προσευχή. Τα γόνατα. Ελάτε αδερφοί στην προσευχή και η όραση θα μιλήσει. Περνάει από τα γόνατα όλο το έργο. Πριν αρχίσεις να σου δώσει ο Κύριος ωραία παπούτσια, σου δίνει γερά γόνατα πρώτα και μετά σου δίνει παπούτσια. Αν δεν έχεις γερά γόνατα και τρέμουνε, τι θα κάνεις τα παπούτσια? Θα πέσεις. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Αν και αργοπορεί, πρόσμενον αυτή. Φωνή του Κυρίου είναι, αδελφοί. Μας φαίνεται ότι αργοπόρησε. Για σκεφτείτε τους Αγίους του 4ου, του 5ου αιώνα που έπρεπε να περάσουν 1500 χρόνια και μετά να γίνει η όραση. Εμείς είμαστε στο τέλος του τέλους. Θα γίνει η όραση. Μέσα στη γενιά μας. Θα είστε εδώ και θα είμαι εδώ. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Λοιπόν, πρέπει να κράξουμε στον Κύριο. Να ζητήσουμε να το τελειώσει όλο αυτό το πράγμα γρήγορα. Να φυλάξει τον κόσμο. Δεν θέλουμε να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Θέλουμε να τους σώσουμε, να πάνε στον ουρανό. Ο διάβολος εργάζεται, οι δαίμονες δουλεύουν με ανθρώπους σατανικούς, δολοφόνους να σκοτώσουν τον κόσμο. Και από τη μια και από την άλλη. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Τι φρουροί είμαστε? Θέλω να κράξουμε να τελειώσει αυτό το πράγμα μια ώρα αρχίτερα και να έρθει η ειρήνη, γιατί το Ευαγγέλιο με ειρήνη προοδεύει. Ξέρω, το επέτρεψε ο Κύριος για να ανοίξουν οι δρόμοι της Ανατολής. Σπάει σύνορα που είναι κλειστά. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Δεν το κάνει εκείνος, ο διάβολος το κάνει. Ο Θεός το επιτρέπει για να φέρει διάνοιγμα. Να ανοίξουν οι δρόμοι για να πάμε εγώ και εσύ. Μ' ακούμε? Γι' αυτό το ανοίγει. Για μας δουλεύει.

0: δεν θέλει βραδίνη. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Ας μείνουμε εκεί που μας έθεσε ο Κύριος. Πιστοί οι φρουροί. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σήμερα με πίστη έχουμε λάβει το θαύμα που σου ζητήσαμε. Το κρατάμε μέσα μας, Κύριε. Δεν θα αφήσουμε τον εχθρό να πειράξει ή να κλέψει τίποτα. Σε ευχαριστούμε που μας καλείς, Κύριε, στη σκοπιά μας. Μας καλείς να κάνουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες εξ αρχής, Κύριε. Να είμαστε φρουροί, να εκθέσουμε την όραση, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ και γέμισε τις καρδιές μας με αναμονή, με πίστη, Κύριε, να αποβλέπουμε, Χριστέ μου, με ζήλο, με αγάπη, με αγρύπνια, Κύριε, στα πράγματά σου. Θέλω να κατέβεις εσύ και να ενισχύσεις, Κύριε, τα παιδιά σου με οράσεις, με ενύπνια, Κύριε Θεέ μου, να μαρτυρήσεις δια του πνεύματός σου με πολλαπλούς τρόπους, Κύριε, ώστε να ενισχυθεί η πίστη των παιδιών σου, Κύριε Θεέ μου, για να γίνει το θέλημά σου, Πατέρα ουράνιε. Ιησού Άγιε, και όπου και αν πάμε, Χριστέ μου, να μεταφέρουμε τη φωτιά της δόξας σου, Κύριε. Έλα και ευλόγησε το λαό σου. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με την

του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 60. Σήκω, φωτίζου, επειδή το φως σου ήρθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Επειδή δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη και παχύ σκοτάδι τα έθνη. Επάνω όμως σε σένα θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα του θα φανερωθεί επάνω σου. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλιάδες στη λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και οι θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά σου. Τότε θα δεις και θα χαρείς και η καρδιά σου θα εκπλαγεί και θα πλαντινθεί, επειδή η αφθονία της θάλασσας θα στραφεί σε σένα. Οι δυνάμεις των εθνών θα έρθουν σε σένα. Πλήθος από καμήλες θα σε σκεπάσει. Οι δρομάδες καμήλες του Μαδιάμ και του Γεφά. Όλοι εκείνοι από τη Σεβά θα έρθουν. Χρυσάφι και λιβάνι θα φέρουν και θα ευαγγελίζονται τους επένους του Κυρίου. Όλα τα πρόβατα του Κιδάρ θα συναχθούν σε σένα. Τα κριάρια του Νεβαϊόθ θα είναι σε δική σου χρήση. Θα προσφερθούν ευπρόσδεκτα επάνω στο θυσιαστήριό μου και εγώ θα δοξάσω τον οίκο της δόξας μου. Ποιοι είναι αυτοί που πετούν σαν σύννεφα και σαν περιστέρια στις θηρίδες τους? Τα νησιά βέβαια θα προσμείνουν εμένα και πρώτα απ' όλα τα πλοία της Θαρσής για να φέρουν τους γιους σου από μακριά, το ασίμι τους και το χρυσάφι τους μαζί τους, για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε. Και οι γη των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν. Επειδή σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη της εύνοιας μου σε ελέησα. Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές. Δεν θα κλειστούν ημέρα και νύχτα για να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των εθνών και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες τους. Επειδή το έθνος και η βασιλεία που δεν θα σε δούλευαν θα αφανιστούν. Ναι, τα έθνη εκείνα θα ερημωθούν ολοκληρωτικά. Η δόξα του Λιβάνου θα έρθει σε σένα, το έλατο, το πεύκο και ο πήξος μαζί, για να στολίσουν τον τόπο του αγιαστηρίου μου και θα δοξάσω τον τόπο των ποδιών μου. Και τα παιδιά εκείνων που σε λύπησαν θα έρθουν σε σένα με υπόκληση και όλοι όσοι σε καταφρόνησαν θα προσκυνήσουν τα πέλματα των ποδιών σου και θα σε ονομάζουν η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί το ότι εγκαταλείφθηκες και μισήθηκες, ώστε κανένας δεν διάβαινε από μέσα σου, θα σε κάνω αιώνιο αγαλίαμα, εφροσύνη σε γενναίες γενναιών. Και θα θυλάσεις το γάλα των εθνών, και θα θυλάσεις τους μαστούς των βασιλιάδων, και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί για χαλκό θα φέρω χρυσάφι, και αντί για σίδερο θα φέρω ασίμι, και αντί για ξύλο χαλκό, και αντί για πέτρες σίδερο. Και θα καταστήσω τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτες σου δικαιοσύνη. Δεν θα ακούγεται πλέον βία μέσα στη γη σου, ερήμωση και καταστροφή στα όρια σου, αλλά θα ονομάζεις τα τείχη σου σωτηρία και τις πύλες σου ένεση. Δεν θα υπάρχει πλέον σε σένα ο ήλιος ως φως της ημέρας, ούτε το φεγγάρι θα σε φωτίζει με τη λάμψη του. Αλλά ο Κύριος θα είναι σε σένα αιώνιο φως και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θα δει πλέον, ούτε το φεγγάρι σου θα λείψει. Επειδή ο Κύριος θα είναι το αιώνιο φως σου και οι ημέρες του πένθουν σου θα τελειώσουν. Και ο λαός σου θα είναι όλοι δίκαιοι. Θα κληρονομήσουν τη γη για πάντα. Ο κλάδος του φυτέματός μου, το έργο των χεριών μου για να δοξάζομαι. το ελάχιστο θα γίνει χίλια και το λιγοστό ισχυρό έθνος. Εγώ ο Κύριος θα το επιταχύνω στον καιρό του. Ισαΐας κεφάλαιο 61. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου, επειδή ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιγμα δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Για να κηρύξω χρόνον ευπρόσδεκτο στον Κύριο και ημέρα εκδίκησης του Θεού μας, για να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν, για να καθορίσω σε αυτούς που πενθούν στη Σιών, να τους δώσω ωραιότητα αντί για στάχτη, λάδι εφροσύνης αντί για πένθος, στολή ένεσης αντί του πνεύματος της αποθάρρυνσης, για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου για δική του δόξα. Και θα ανοικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις, θα ανοιγύρουν τα αρχαία ερείπια και θα ανακαινήσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενναίες γενναιών. Και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα βόσκουν τα κοπάδια σας και η γη των αλλογενών θα είναι η γεωργή σας και η αμπελουργή σας. Εσείς όμως θα ονομάζεστε ιερείς του Κυρίου. Θα σας λένε λειτουργούς του Θεού μας. Θα τρώτε τα αγαθά των εθνών και θα καυχάστε στη δόξα τους. Αντί της εσχήνης σας θα έχετε διπλάσια και αντί της ντροπής θα έχουν αγαλίαση μέσα στην κληρονομιά τους. Γι' αυτό μέσα στη γη τους θα κληρονομήσουν το διπλό. Σε αυτούς θα είναι αιώνια εφροσύνη. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που αγαπάω δικαιοσύνη, μισώ αρπαγή και αδικία και θα ανταποδώσω πιστά το έργο τους και θα κάνω σε αυτούς αιώνια διαθήκη. Και το σπέρμα τους θα αποκτήσει φήμη ανάμεσα στα έθνη και οι απόγονοί τους ανάμεσα στους λαούς. Καθένας που τους βλέπει θα τους γνωρίζει ότι είναι σπέρμα που ο Κύριος ευλόγησε. Θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο. Η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στο Θεό μου, επειδή με έντισε με ημάτιο σωτηρίας. Μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, σαν νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα και σαν νύμφη στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Επειδή όπως η γη αναδίνει το βλάστημά της και όπως ο κήπος εκφύει όσα σπέρνονται σε αυτόν, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα κάνει τη δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσουν μπροστά σε όλα τα έθνη. Πρώτη Σαμουήλ, 18 κεφάλαιο.

και τη ζώνη του. Και ο Δαβίδ έβγαινε παντού όπου τον έστελνε ο Σαούλ και φερόταν με σύνεση. Και ο Σαούλ τον έβαλε αρχηγό πάνω σε όλους τους άνδρες του πολέμου. Κι ήταν αρεστός στα μάτια ολόκληρου του λαού και ακόμα και στα μάτια των δούλων του Σαούλ. Και καθώς έρχονταν, ενώ ο Δαβίδ επέστρεφε από τη σφαγή του Φιλιστέου, έβγαιναν γυναίκες από όλες τις πόλεις του Ισραήλ, ψάλλοντας και χορεύοντας σε συνάντηση του βασιλιά Σαούλ με τύμπανα, με χαρά και με κύμβαλα. Και αποκρίνονταν η μία στην άλλη οι γυναίκες που έπαιζαν και έλεγαν «Ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του». Και ο Σαούλ παροξύνθηκε σε υπερβολικό βαθμό και φάνηκε δυσάρεστος στα μάτια του αυτός ο λόγος και είπε «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα απέδωσαν τις χιλιάδες. Και τι απολείπεται πλέον σε αυτόν παρά η βασιλεία?» Και ο Σαούλ υπέβλεπε τον Δαβίδ από εκείνη την ημέρα και στο εξής. Και την επόμενη μέρα ήρθε πάνω στο Σαούλ ένα πονηρό πνεύμα από το Θεό και προφήτευε μέσα στο σπίτι. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του κιθάρα, όπως κάθε ημέρα. Και υπήρχε ένα μικρό δόρυ στο χέρι του Σαούλ. Και ο Σαούλ έριξε το μικρό δόρυ λέγοντας «Θα χτυπήσω το Δαβίδ μέχρι και στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ παρεξέκλεινε δύο φορές από μπροστά του. Και ο Σαούλ φοβήθηκε από μπροστά από τον Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ από τον Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Γι' αυτό ο Σαούλ τον απομάκρυνε από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Και έβγαινε και έμπαινε μπροστά στο λαό. Και ο Δαβίδ φερόταν με σύνεση σε όλους τους δρόμους του. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Γι' αυτό ο Σαούλ, βλέποντας ότι φέρεται με μεγάλη σύνεση, φοβόταν από μπροστά του. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και ο Ιούδας αγαπούσε τον Δαβίδ, επειδή έβγαινε και έμπαινε μπροστά τους. Και ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, «Δες, η μεγαλύτερη θυγατέρα μου, η Μεράβ, αυτή θα σου δώσω για γυναίκα, μόνο να είσαι σε μένα ανδρείος και να μάχεσαι τις μάχες του Κυρίου». Επειδή ο Σαούλ είπε, «Ας μην είναι το χέρι μου επάνω του, αλλά το χέρι των Φιλιστέων ας είναι επάνω του». Και ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ, «Ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η ζωή μου και η οικογένεια του πατέρα μου ανάμεσα στον Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμπρός του βασιλιά?» Αλλά την εποχή που η Μεράβ, η θυγατέρα του Σαούλ, επρόκειτο να δοθεί στο Δαβίδ, αυτή δόθηκε για γυναίκα στον Αδριήλ, τον Μεολαθήτη. Τον Δαβίδ όμως αγαπούσε η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, και το ανήκειλαν στον Σαούλ. Και του άρεσε αυτό το πράγμα. Και ο Σαούλ είπε «Θα του τη δώσω για να του γίνει παγίδα και για να είναι πάνω του το χέρι των Φιλιστέων». Γι' αυτό ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ «Σήμερα θα είσαι γαμπρός μου με τη δεύτερη θυγατέρα μου». Και ο Σαούλ πρόσταξε τους δούλους του λέγοντας «Μιλήστε κρυφά στον Δαβίδ και πείτε του «Δες». Ο βασιλιάς αρέσκεται σε σένα και σε αγαπούν όλοι οι δούλοι του. Τώρα λοιπόν γίνε γαμπρός του βασιλιά». Και οι δούλοι του Σαούλ μίλησαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε «Σας φαίνεται τίποτε ένιο πράγμα να γίνει κανείς γαμπρός του βασιλιά? Αλλά εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος και τίποτε ένιος». Και οι δούλοι του Σαούλ ανήγγυλαν σε αυτόν λέγοντας «Σύμφωνα με αυτά τα λόγια μίλησε ο Δαβίδ». Και ο Σαούλ είπε «Έτσι θα πείτε στο Δαβίδ. Ο βασιλιάς δεν θέλει νυφικά δώρα, αλλά 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για να εκδικηθεί ο βασιλιάς ενάντια στους εχθρούς του». Ο Σαούλ όμως στοχαζόταν να κάνει το Δαβίδ να πέσει με το χέρι των Φιλιστέων. Και όταν οι δούλοι του ανήγγυλαν στο Δαβίδ αυτά τα λόγια, άρεσε στο Δαβίδ να γίνει γαμπρός του βασιλιά, ώστε και πριν συμπληρωθούν οι ημέρες, ο Δαβίδ

0: σηκώθηκε και πήγε αυτός και οι άνδρες του και θανάτωσε 200 από τους άνδρες των Φιλιστέων. Και ο Δαβίδ έφερε τις ακροβιστίες τους και τις απέδωσε ολόκληρες στο βασιλιά για να γίνει γαμπρός του βασιλιά. Και ο Σαούλ του έδωσε τη Μιχάλ, τη θυγατέρα του, για γυναίκα. Και ο Σαούλ είδε και γνώρισε ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, τον αγαπούσε. Και ο Σαούλ φοβόταν ακόμα περισσότερο μπροστά από τον Δαβίδ. Και ο Σαούλ έγινε παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων βγήκαν σε πόλεμο. Και από την ημέρα που βγήκαν, ο Δαβίδ φερόταν με μεγαλύτερη σύνεση από όλους τους δούλους του Σαούλ, ώστε το όνομά του τιμήθηκε υπερβολικά. Πρώτη Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, και σε όλους τους δούλους του, να θανατώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ υπερβολικά. Και ο Ιωνάθαν ανήγγειλε στον Δαβίδ, λέγοντας, «Ο Σαούλ, ο πατέρας μου, ζητάει να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν, φυλάξου, παρακαλώ, μέχρι το πρωί και μένε σε ένα κρυφό μέρος και κρύψου. Και εγώ θα βγω και θα σταθώ κοντά στον πατέρα μου στο χωράφι, όπου θα βρίσκεσαι, και θα μιλήσω στον πατέρα μου για σένα. Και θα δω τι είναι και θα σου το αναγγείλω». Και ο Ιωνάθαν μίλησε στο Σαούλ τον πατέρα του ευνοϊκά για τον Δαβίδ και του είπε, «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλιάς ενάντια στο δούλο του, ενάντια στο Δαβίδ, επειδή δεν αμάρτησε εναντίον σου και επειδή τα έργα του στάθηκαν πολύ καλά σε σένα, δεδομένου ότι ρυψοκινδύνεψε τη ζωή του και θανάτωσε το Φιλιστέο και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Είδες και χάρηκες. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις ενάντια σε αθώο αίμα, θανατώνοντας τον Δαβίδ χωρίς αιτία?» Και ο Σαούλ έδωσε προσοχή στη φωνή του Ιωνάθαν. Και ορχίστηκε ο Σαούλ, λέγοντας, «Ζει ο Κύριος, δεν θα θανατωθεί». Και ο Ιωνάθαν φώναξε τον Δαβίδ και του ανήγγειλε όλα αυτά τα λόγια. Και ο Ιωνάθαν έφερε τον Δαβίδ στο Σαούλ και ήταν μπροστά του, όπως και άλλοτε. Έγινε και πάλι πόλεμος. Και ο Δαβίδ βγήκε και πολέμησε με τους Φιλιστέους και πάταξε τους Φιλιστέους με μεγάλη σφαγή και έφυγαν από μπροστά του. Και το πονηρό πνεύμα από τον Κύριο στάθηκε επάνω στο Σαούλ, ενώ καθόταν στο σπίτι του με το μικρό δόρυ στο χέρι του. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του το όργανο. Και ο Σαούλ ζήτησε να χτυπήσει τον Δαβίδ με το μικρό δόρυ και μέχρι τον τοίχο. Ξέκλεινε όμως από μπροστά από τον Σαούλ και εκτύπησε με το μικρό δόρυ τον τοίχο. Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε εκείνη τη νύχτα. Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές στο σπίτι του Δαβίδ για να τον παραφυλάξουν και να τον θανατώσουν το πρωί. Η Μιχάλ, όμως, η γυναίκα του, ανήγγειλε στο Δαβίδ λέγοντας, «Αν δεν σώσεις τη ζωή σου αυτή τη νύχτα, αύριο θα θανατωθείς». Και η Μιχάλ κατέβασε το Δαβίδ από το παράθυρο και αναχώρησε και έφυγε και διασώθηκε. Τότε η Μιχάλ, παίρνοντας ένα ομοίωμα, το έβαλε πάνω στο κρεβάτι και στο κεφάλι του έβαλε ένα προσκέφαλο από τρίχες κατσικιών και το σκέπασε με ένα φόρεμα. Και όταν ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ, εκείνη είπε, «Είναι άρρωστος». Ο Σαούλ έστειλε ξανά μηνυτές για να δουν τον Δαβίδ, λέγοντας, «Φέρτε τον μου επάνω στο κρεβάτι για να το θανατώσω». Και όταν οι μηνυτές μπήκαν μέσα, να, επάνω στο κρεβάτι ήταν το ομοίωμα και ένα προσκέφαλο στο κεφάλι του από τρίχες κατσικιών. Και ο Σαούλ είπε στη Μιχάλ, «Γιατί με εξαπάτησες έτσι και έδιωξες τον εχθρό μου και διασώθηκε?» Και η Μιχάλ απάντησε στο Σαούλ, «Αυτός μου είπε, άφησε με να φύγω, γιατί να σε θανατώσω?» Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε και ήρθε στον Σαμουήλ στη Ραμά. και του ανήγγειλε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ. Και πήγαν, αυτός και ο Σαμουήλ, και κατοίκησαν στην Ναβιώθ. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ και είπαν, «Δες, ο Δαβίδ είναι στην Ναβιώθ, στη Ραμά». Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ. Και όταν είδαν τη συγκέντρωση των προφητών να προφητεύουν και τον Σαμουήλ να προείσταται σε αυτούς, ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στους μηνυτές του Σαούλ και προφήτευαν κι αυτοί. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Σαούλ, έστειλε κι άλλους μηνυτές. Και αυτοί παρόμοια προφήτευαν. Και ο Σαούλ ξανά στείλε μηνυτές για τρίτη φορά και αυτοί επίσης προφήτευαν. Τότε πήγε κι αυτός στη Ραμά και ήρθε μέχρι το μεγάλο πηγάδι που είναι στη Σοκό και ρώτησε λέγοντας «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» Και είπαν «Δες στη Ναβιώθ, στη Ραμά». Και πήγε εκεί στη Ναβιώθ που ήταν στη Ραμά. Και το πνεύμα του Θεού ήρθε επάνω του και εξακολουθούσε το δρόμο του προφητεύοντας μέχρι σότου ήρθε στη Ναβιώθ, στη Ραμά. Και αφού ξεντήθηκε και αυτό στα αιμάτια του, προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ με τον ίδιο τρόπο και ήταν κατά γης γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες.
1: Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τους Άγιους και πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνει τη χάρη και την ειρήνη. Πάντοτε στις προσευχές μας ευχαριστούμε για σας το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού. Τον ευχαριστούμε επίσης για την ελπίδα σας σε όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό, για τα οποία ακούσατε ήδη από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που περιέχει την αλήθεια και που έφτασε σε εσάς. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στη δική σας Εκκλησία, το Ευαγγέλιο καρποφορεί και αυξάνει από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε πραγματικά τη χάρη του Θεού. Και το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα σας το έφερε ο αγαπητός Επαφράς, δούλος του Θεού και αυτός όπως και εμείς, πιστός υπηρέτης του Χριστού για χάρη σας. Αυτός μας μίλησε για την αγάπη σας που την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εμείς, αφότου μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να λάβετε όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του. Για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι θα έχετε σε κάθε περίσταση υπομονή και μακροθυμία και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομία των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του Σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος. Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι, και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία, αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας από τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει μέσον αυτού, που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό, για να σας παρουσιάσει μπροστά του την ώρα της κρίσης άγιους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχτεί σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ και εγώ, ο Παύλος. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα, ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Αυτήν υπηρετώ κι εγώ, σύμφωνα με την αποστολή που με εμπιστεύτηκε ο Θεός, μέσα στο λυτρωτικό του σχέδιο για σας, ώστε να ολοκληρώσω το έργο του κηρύγματος. Αυτό το λυτρωτικό σχέδιο είναι το μυστήριο που, κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες, φανερώθηκε τώρα στους πιστούς. Σε αυτούς θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο πλούσιο και ένδοξο είναι το μυστήριο αυτό που εκτείνεται και στους ειδωλολάτρες. Και το μυστήριο αυτό δεν είναι άλλο παρά ο Χριστός που βρίσκεται ανάμεσά σας και αποτελεί την ελπίδα της συμμετοχής σας στην μελλοντική δόξα. Αυτόν τον Χριστό και εμείς κηρύττουμε, συμβουλεύοντας και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία που μας δίνει ο Θεός για να βοηθήσουμε να γίνει ο κάθε άνθρωπος τέλειος σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, μοχθώ και αγωνίζομαι με τη δύναμη του Χριστού που ενεργεί μέσα μου πανίσχυρη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γιατί μιλήσαμε την περασμένη φορά, θυμάστε? Για τον πρώτο μακαρισμό, αμήν. Που λέει τι ο πρώτος μακαρισμός? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Μπήκε μέσα, αδελφοί. Να μην προσπαθούμε να γίνει το μυστήριο της ευσεβίας, ενώ μέσα μας είναι το μυστήριο της ανομίας. Θα κάνουμε σαλάτα μετά. Θα θέλουμε να ευλογήσουμε τον Κύριο και θα γίνεται κατάρα μετά. Ο Κύριος μας τα ξεχωρίζει. Έχει ξεχωρίσει τις εικόνες. Η μία εικόνα είναι του σκότους και η άλλη εικόνα είναι του φωτός. Και θέλει ο Κύριος αυτό να το περάσει μέσα στην καρδιά μας, γιατί φτιάχνει κάτι εξαίσιο, κάτι όμορφο. Αμήν. Σήμερα θα δούμε το δεύτερο μακαρισμό. Ας προσευχηθούμε ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας, αδελφοί. Πόσο ευχαριστώ τον Κύριο για το λόγο του. Χωρίς το λόγο του Κυρίου, πού να πας? Τι πνευματική εργασία να γίνει? Πού να οδηγηθούμε? Πώς? Αλλά ο Κύριος είναι που ανοίγει το λόγο του στην καρδιά μας, στα ότα μας, και διεγείρει πίστη για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Δόξα Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε που απλώνεις την ώρα αυτή μπροστά μας την τράπεζά σου, την Άγια Κύριε. Ω λυτρωτή μου, γιατί θέλεις να πάρουμε αυτή την ώρα από το μάνα σου το ουράνιο, από τα εδέσματα του ουρανού σου, Κύριε. Σε παρακαλώ, Ιησού μου, άνοιξε τον ουρανό σου επάνω μας. Άνοιξε να δούμε το πνεύμα σου το Άγιο, να δούμε, Κύριε, τι εσύ επιθυμείς, τι ζητάς, να καταλάβουμε τον αγώνα του πνεύματός σου, Κύριε, ώστε να μην λυπούμε το πνεύμα σου το Άγιο, Πατέρα, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά σου. Έλα και φέρε εσύ φως, φέρε αποκάλυψη επάνω μας, Κύριε. Γιατί η ζωή μας εδώ στη γη είναι τόσο μικρή, τόσο λίγη, Κύριε Θεέ μου, και δεν έχουμε πια χρόνο να χάσουμε για οτιδήποτε άλλο, Κύριε. Θέλω να συγκεντρώσεις την Εκκλησία σου, την προσοχή μας, Κύριε, επάνω στο Άγιο θέλημά σου, Ιησού. Μόρφωσε το λαό σου, Κύριε, εσύ είσαι ουράνιος πλάστης. Μας κάλεσες εδώ για να μορφώσεις μέσα μας την εικόνα σου, την ομοίωσή σου, Κύριε. Να μας φτιάξεις όπως είσαι εσύ, ώστε όταν φανερωθείς να είμαστε όμοιοι με σένα, Κύριε Θεέ μου. Για να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία μας έχεις δείξει, τα οποία ο λόγος σου λέγει, Κύριε, είναι απαραίτητο να υπακούσουμε σε αυτό που το πνεύμα σου το Άγιο καλεί και ζητά, Κύριε Θεέ μου, την ώρα αυτή να πράξει. Ναι, Σωτήρα, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Η Εκκλησία σου, Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα. Ανοίγουμε, Κύριε, τη διάνοιά μας. Και κάνε ο λόγος σου να περάσει μέσα στα κατάβαθα της ψυχής μας, να μας αρπάξεις, Κύριε Θεέ μου, από τα σπλάχνα μέσα, Ιησού Άγιε, όλη την οντότητά μας, όλη την προσωπικότητά μας, όλο το είναι μας, Κύριε, να είναι δοσμένο σε σένα τον Άγιο Κύριο, να είμαστε πράγματι ελεύθεροι, Κύριε, άνθρωποι ζωντανοί δια του πνεύματός σου, Ιησού Άγιε, που να μην μπορεί ο εχθρός και ο κόσμος, Κύριε, να μας αποπροσανατολίσει πλέον, να στρέψει αλλού την προσοχή μας, αλλά η προσοχή μας είναι στραμμένη σε σένα τον Άγιο Κύριο, σε αυτό που εσύ πασχίζεις και ζητάς να κάνεις, Κύριε. Γιατί αυτό είναι η ζωή για μας και για τον κόσμο σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν, αμήν. Σε σένα όλη δόξα, αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα χαρακτηριστικό στην εργασία του. Τους Αγίους να τους κάνει πιο Άγιους. Αμήν. Λέει ο Άγιος, ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος, και ο Άγιος πιο Άγιος. Ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να πάψουμε να περπατάμε στα ρηχά νερά. Να πάψουμε να είμαστε πια επιπόλοιοι στην πίστη μας, στις σχέσεις μας. Θέλει να βαθύνουμε, θέλει να καταλάβουμε τι ο Κύριος κάνει, τι επιθυμεί. Και αυτό να το εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά, και ο Θεός θα μας βοηθήσει να γίνει μέσα στην καρδιά μας. Είπαμε ότι βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού δύο εικόνες, δύο εργασίες. Το ένα είναι το μυστήριο της ανομίας, το οποίο φτιάχνει μια εικόνα μέσα στον άνθρωπο κατά την εικόνα του Εωσφόρου, κατά την εικόνα του άρχοντα του σκότους. Και παράλληλα ο Θεός κάνει το δικό του έργο επάνω στη γη αυτή. Και το έργο του Θεού είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτά είπαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος τώρα, προκειμένου να καταλάβουμε το έργο του, μας έδωσε τον Υιό του, την εικόνα του, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ήρθε για να τον γνωρίσουμε, ήρθε για να μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε, να τον καταλάβουμε, να δούμε τη ζωή του, να είναι ένα ομό παράδειγμα μέσα στη ζωή μας, το οποίο να μπορούμε να ακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Και αυτός ο Κύριος τώρα έρχεται εδώ στο όρος των μακαρισμών και μας δίνει το make-up, μας δίνει το σύνολο της εικόνας που ο Κύριος θέλει να μας πλάσει μέσα σε αυτήν και να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Μας δίνει δηλαδή την υφή του νέου κτίσματος, πώς ο Θεός θέλει το νέο κτίσμα του να είναι μέσα. Γιατί μας λέει νέα κτίσματα, αδελφοί? Γιατί είναι ακριβώς αυτό. Είμαστε παλαιά και νέα. Ήμασταν παλιά κτίσματα. Σαν παλιά κτίσματα μέσα μας είχαν περάσει πράγματα. Είχαμε γεμίσει με την εικόνα αυτή του εχθρού. Γεμάτοι έχθρες, έρηδες, μίσος, κακία, φθόνο, φόνο, αλαζονία, εγωισμό, υπερηφάνεια, μοιχεία, πορνεία και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, αν όχι όλα, πάντως τα περισσότερα, τι κάνανε? Άρχισαν και διάβρωναν μέσα το χαρακτήρα, την φύση μας. Έμπαιναν μέσα μας, γινόταν μέρος του εαυτού μας. Ο Κύριος τώρα, αδελφοί, μας κάλεσε να γίνουμε νέα κτίσματα. Και θέλει να κάνει ένα τελείως αντίθετο έργο με αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε. Θέλει να βάλει εκεί που ήταν η κεφαλή αυτή, η περήφανη, η αλαζονική, τι θέλει να βάλει? Τι μας λέει στον πρώτο μακαρισμό? Να μας κάνει να νιώθουμε πτωχοί στο πνεύμα. Να νιώθουμε ότι μέσα μας δεν έχουμε τίποτε από τον εαυτό μας που είναι αγαθό και καλό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτά που ο Κύριος θέλει. Δεν έχουμε τίποτα μέσα μας που να μπορεί να ικανοποιήσει τον Κύριο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα ή νομίζουμε ακόμα ότι κάτι έχουμε? Και να σου πω ένα μυστικό. Και αν όντως έχεις κάτι, όταν καταλάβεις τι θα πει να είσαι πτωχός στο πνεύμα, καταλαβαίνεις ότι και αυτό που έχεις είναι ένα τίποτα. Και έτσι ξεκινάς από το μηδέν, ξεκινάς από τον πυλό, ξεκινάς από μια κατέργαστη μάζα η οποία δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και λες, Κύριε, τώρα άρχισε να εργάζεσαι εσύ μέσα μου πια. Εγώ τα έκανα μουσκήμα. Δεν μπορώ. Τώρα θέλω εσένα. Και πρέπει να πάρεις απόφαση ώστε ο Κύριος να έρθει να κάνει αυτό το Άγιο έργο το οποίο ξεκίνησε. Ποιος είναι ο δεύτερος μακαρισμός? Μακάρι οι πενθούντες. Και δόξα τω Θεώ που δεν σταματάει εκεί, αδερφή. Γιατί? Έχει το λυπητερό μέρος, αλλά όμως ποτέ ο Κύριος δεν τελειώνει τα πράγματά του σε λυπημένη νότα. Πώς θα τελειώνει? Έχει happy end στο τέλος. Αμήν. Πάντα. Διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι μιας εξ αρχής. Δεν μπορείς να έχεις μετοχή στην παρηγορία εάν πρώτα δεν πενθήσεις. Αμήν. Τι να το κάνει να παρηγορηθεί κάποιος εφόσον δεν έχει πένθος? Τον παρηγορήσεις για ποιο λόγο? Αλλά ο Κύριος λέει μακάρι οι πενθούντες. Δηλαδή ο Κύριος βλέπει ότι αυτό το πνευματικό κατασκεύασμα του, η νέα κτίσης, αυτή η καρδιά η πνευματική που χτίζεται μέσα, το πνεύμα αυτό το καινούριο, είναι ανάγκη να πενθήσει ενώπιον του Κυρίου. Έχει λόγους να πενθήσει. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι λόγοι που ο Κύριος λέει να πενθούμε? Και είμαστε μακάριοι όταν πενθούμε. Ο μακαρισμός, τι είπαμε, είναι ευλογία αιώνια. Μάκαρ δηλώνει μακρότητα. Κάτι το οποίο είναι επιμήκες, μεγάλο. Και αναφέρεται σε ευλογία αιώνια. Έχουμε αιώνια ευλογία. Ευφροσύνη, ευδαιμονία όταν πενθούμε τώρα γιατί θα παρηγορηθούμε. Και προσέξτε λίγο. Η παρηγορία για την οποία μιλάει δεν αναφέρεται εδώ άμεσα στην ουράνια παρηγορία. Προσέξτε. Παρόλο που και αυτή είναι μέσα. Αμήν, τελικά στην παρουσία του Θεού δεν θα υπάρχει ούτε δάκρυ, ούτε πόνος, ούτε θλίψη, ούτε πένθος. Αμήν. Αλλά θα δείτε τι αναφέρεται ο Κύριος. Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται ότι εδώ έχει ο Κύριος παρηγορία να σου δώσει. Θα πενθήσεις βέβαια, αλλά όμως μετά από το πένθος έχει χαρά. Έχει αγαλίαση. Και θα δούμε τι ακριβώς λέει ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο από την αρχή. Όταν ακούμε το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά, όταν το ακούσαμε. Και ακούσαμε ότι ο Κύριος από αγάπη για μας ανέβηκε στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία, την αρρώστια, πήρε επάνω του την κατάρα μας και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα μας καλεί να έρθουμε κοντά του, να μετανοήσουμε. Μέσα μας τι γεννιέται, αδερφοί, αμέσως? Ποιο συνέστημα γεννιέται, το οποίο σε οδηγεί στη μετάνοια? Τι είναι αυτό που σε οδηγεί στη μετάνοια? Η λύπη. Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η κατά Θεόν λύπη. Το πρώτο πράγμα, καθώς έρχεσαι στον Κύριο, είναι ότι μέσα σου γεννιέται λύπη. Λυπάσαι για τις πράξεις σου, λυπάσαι για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Πραγματικά λυπάσαι. Πολύ στεναχωριέμαι όταν άνθρωποι πάνε να ζητήσουν, να πούν συγγνώμη και υποτίθεται ότι μετανοούν. Κοίτα, θέλω να σου πω να με συγχωρείς γιατί έτσι μετάνιωσε αυτό που σου έκανα. Και λες τώρα, μετάνοια είναι αυτή? Όταν μετανοείς σημαίνει τι? Λυπάσαι. Και η καρδιά μας πρέπει να είναι σε συνεχή κατάσταση μετάνοιας μπροστά στον Κύριο. Μόλις καταλάβουμε ότι κάναμε κάτι στραβό και ανάποδο, Κύριε, Κύριε, λυπάμαι γι' αυτό. Τώρα κατάλαβα τι έκανα. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Σκέπασέ με, πενθώ μπροστά σου, ελέησέ με, βοήθησέ με, Κύριε. Και κάθε μέρα, μήπως όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, έτσι δεν πρέπει να είμαστε, αδελφοί? Ε? Ή πάμε σαν του Φαρισαίου, που εγώ, που έκανα και που κάνω και που δείχνω? Σπασμένη καρδιά και πνεύμα λύπης έχεις μέσα σου. Πνεύμα λύπης. Αρχίζεις λοιπόν με πένθος. Ξεκινάς να έρθεις στον Κύριο με πένθος. Όταν κάλεσε ο Σίμων εκείνος ο Φαρισαίος τον Κύριο στο σπίτι του και ενώ ήταν ανακλεινόμενος και έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα η οποία ήταν κακόφημη γυναίκα. Η οποία όμως άρχισε να κλαίει στα πόδια του Κυρίου και να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της. Και άρχισε να σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια του Κυρίου. Και πήρε μετά και έσφασε το αλάβαστρο μύρο και το περέχει στα πόδια του Κυρίου. Ο Κύριος την επένεσε, αδελφή? Ω, πένθησε η γυναίκα. Άραγε, γιατί έκλαιγε? Θυμάστε τι είπε ο Σίμων μέσα του, λέει, εάν αυτός ήξερε, ήτανε αυτός που λέει ότι ήτανε, θα ήξερε ποια γυναίκα, τι γυναίκα είναι αυτή. Και ο Κύριος έπιασε με το πνεύμα του, συνέλαβε τις σκέψεις του Φαρισαίου και του λέει, ήταν δύο χρεώστες. Ο ένας χρωστούσε 500 και ο άλλος 50. Και ο Κύριος τους τα χάρισε. Ποιος νομίζεις ότι, Σίμωνα, ότι θα αγαπήσει πιο πολύ? Λέει, υποθέτω ότι αυτός τον οποίο χαρίστηκαν τα περισσότερα. Λέει, λοιπόν, και αυτοί της χαρίστηκαν τα πολλά, γι' αυτό και αγαπάει πολύ. Γιατί έκλαιγε η γυναίκα, αδελφή, αυτή? Γιατί μετανοούσε για την αμαρτία της. Και είναι κάτι που πρέπει αυτό να είναι πάντοτε μπροστά μας. Ο Παύλος ποτέ δεν ξέχασε τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Μη ξεχάσεις ποτέ ότι ήσουν ένας αμαρτωλός. Πήγαινε στην κόλαση και ο Κύριος σε σώσε. Ποτέ μην το ξεχνάς αυτό. Και μπει μέσα σου αυτοδικαίωση και αρχίζει να κρίνεις τους άλλους. Ποτέ μην το ξεχνάς αυτό. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Διώκτης της εκκλησίας υπήρξα. Δεν αξίζω να είμαι Απόστολος. Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, η αμαρτία μου είναι ενώπιόν μου διαπαντός. Τη βλέπω. Και σε ευχαριστώ που με συγχώρησες. Αυτό το πένθος είναι η βάση, η αρχή, που πρέπει να μένει εκεί συνέχεια μέσα στην πνευματική μας ζωή. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Αμήν. Ω, σας παρακαλώ. Ποτέ μην ξεχάσεις ότι ο Κύριος σε συγχώρεσε και πρέπει να έχεις πραγματική λύπη μέσα σου. Ο άνθρωπος που έχει λύπη και πένθος μέσα στην καρδιά του για τις ίδιες τις αμαρτίες δεν έχει μάτια να κοιτάξει τον άλλον τα προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχουν. Θα κοιτάξει με τα ίδια μάτια και τους άλλους. Ότι είμαστε και οι δυο στο ίδιο επίπεδο. Να πάμε λίγο στη Β' Κορινθίους Α, στο 4 εδάφιο. Ο παρηγορώνει μας, λέει ο Παύλος, από το 3. Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού. Σελίδα 1020 είναι. Ο πατήρ των ικτυρμών και Θεός πάσης παρηγορίες. Ο Θεός έχει παρηγορία για μας. Πάσης παρηγορίες, πολλών ειδών παρηγορίες, ο Θεός τις έχει όλες όμως. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Όλες τις παρηγορίες τις έχει ο Κύριος. Μη φοβάσαι. Θα σε παρηγορήσει ό,τι πρόβλημα και αν έχεις, ό,τι πένθος και αν έχεις, ό,τι λύπη και αν έχεις. Εκείνος ξέρει να σε παρηγορήσει. Λέει, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Μα Παύλε, λες η βασιλεία του Θεού είναι χαρά, ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Τι μου λες για θλίψη? Τι λέτε, αυτά είναι αντίθετα ή πάνε μαζί? Πάνε μαζί, αδερφοί. Έχουμε τη χαρά του Πνεύματος, τη χαρά της ζωής της αιώνιας. Έχουμε τη χαρά της παρουσίας του Κυρίου μέσα μας, αλλά μέσα στον κόσμο όμως έχουμε θλίψη. Δια πολλών θλίψεων, λέει, θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Μην τη φοβάσαι τη θλίψη. Αυτό που κάνει η θλίψη είναι Αγίους. Φεδρύνει το πρόσωπο, ηλαρύνει το πρόσωπο. Σε κάνει να ξεφύγεις από όλη αυτή τη ματαιότητα που είναι μπροστά σου. Την επιτρέπει ο Θεός γιατί θέλει να σε ξυπνήσει, γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε σώσει. Γι' αυτό ο Παύλος περνούσε από θλίψη. Μας παρηγορεί, λέει, εν πάση τη θλίψη ημών, σε όλη τη θλίψη μας. Γιατί? Δια να δυνόμεθα εμείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθει θλίψη μέσα στην καρδιά σου από καταστάσεις πάντοτε? Έρχεται και σε παρηγορεί. Και γιατί το κάνει αυτό, αδελφοί, πέστε μου? Για να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε τους άλλους οι οποίοι είναι μέσα στην θλίψη. Δεν μου λες, όταν πας και επισκέπτεσαι μια ψυχή, άραγε, ξέρεις να την παρηγορήσεις? Εάν έρχεται η ψυχή αυτή και σου πας και σου λέει, τι να σου πω, η ζωή μου έχει γίνει μια λίμνη από δάκρυα. Ο άντρας μου μάθησε, έχω 3 παιδιά, είμαι μόνη μου, δουλειά δεν έχω, δεν ξέρω πώς να ανατρέψω τα παιδιά μου. Είμαι σε απόγνωση, έχω αρρώστια επάνω μου και είμαι μέσα στη λύπη. Τι θα πεις σε αυτή την ψυχή? Εάν το μόνο που έχεις γνωρίσει και έχεις περάσει είναι αυτή η χριστιανοσύνη, η γλυκανάλατη που είναι όλο χαχαχα και μπουχουχου και δόξα τω Θεώ αδερφοί και όλα καλά. Πώς ονομάζεται ο Κύριος Ιησούς? Στον Ισαΐα είναι η γάμα, όταν ο προφήτης τον βλέπει με το προφητικό μάτι. Δια του Πνεύματος. Λέει, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Καμιά φορά ο Κύριος θέλει να προσθέσει επάνω σου βάρος δόξης, επιτρέποντας θλίψεις μέσα στη ζωή σου, και μόλις έρθει η θλίψη, τι λέμε? Κύριε μη, όχι άλλο, δεν μπορώ, σε παρακαλώ, βγάλ' το από πάνω μου, Κύριε, δεν μπορώ άλλο. Ο Κύριος θέλει να βαθύνει τη σχέση σου με εκείνον. Θέλει να βάλει βάρος μέσα σου. Θέλει να σε κάνει πραγματικό άνθρωπο. Να καταλάβεις τον άλλον που είναι άρρωστος. Δεν λέω να δέχεσαι την αρρώστια πάνω σου, μη γέννητο. Λέει, ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενείας, αλλά δεν αρρώστησε ποτέ. Πώς γίνεται αυτό? Είχε επιθέσεις, αλλά τις αντέκρουε όμως. Κουραζόταν και εκείνος όπως εμείς. Μπορούσε να νιώσει τον κάθε άνθρωπο και να δώσει την παρηγορία. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει το σώμα του να γίνει πραγματικό σώμα. Να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί. Να μπούμε μέσα στη θλίψη, μέσα στη δυσκολία, μέσα στη δοκιμασία, εκεί που είναι ο άνθρωπος. Από τη ζωή μας. Εάν πούμε ότι αυτό είναι το μήκος της ζωής μας, πόσα άραγε διαστήματα είναι η χαρά και πόσα η θλίψη? Ποια είναι πιο πολλά και πιο μεγάλα διαστήματα? Η χαρά ή η θλίψη? Η θλίψη, η δοκιμασία. Γιατί όμως? Γιατί άραγε? Γιατί μέσα στη θλίψη είναι που ο Κύριος φτιάχνει μέσα σου τον πνευματικό σου άνθρωπο. Μέσα στη θλίψη είναι που έρχεσαι κοντά στον Κύριο και ο Κύριος μπορεί και διαλέγεται με την ψυχή σου. Μέσα σε εκείνη τη θλίψη είναι που ο Θεός φτιάχνει χρυσό. Μέσα στην καρδιά σου. Ανοίγει το πνεύμα σου. Μπορεί και σου μιλάει, γιατί φεύγει όλη αυτή η επιπολαιότητα από το κεφάλι μας, το φρόνημα του κόσμου, όλη αυτή η οχλαγωγία, η σύγχυση από το κεφάλι μας, από χίλια δυο άλλα πράγματα. Καθαρίζει η διάνοιά μας και ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη μόνο από τον Κύριο, γιατί εκείνος μπορεί να λύσει το πρόβλημά μας. Κανείς άλλος. Και αυτό είναι ο Κύριος, έχει ευκαιρία εκεί να εργαστεί μέσα. Κοιτάξτε πώς έχει κάνει τους Αγίους του. Ποιος δεν πέρασε, αδερφοί, από θλίψεις? Ποιος δεν πένθησε από αυτούς? Μας περνάει από θλίψεις, μας παρηγορεί για να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε άλλους. Μακάρι είναι οι πενθούντες. Εάν περνάς πένθος και θλίψη, έχεις μακαριότητα. Γιατί ο Κύριος μας θα σε παρηγορήσει. Δεν χαιρόμαστε για αυτή καθ' αυτή την θλίψη, όσο για το τι εργάζεται η θλίψη. Τι εργάζεται? Υπομονή, και υπομονή. Ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Δεν θα ντροπιαστείς. Μπορεί να σε κάλεις ο Κύριος και να περνάμε αυτή τη στιγμή μια ζωή δοκιμασίες, θλίψεων, οδύνης, διωγμών. Αλλά όμως, αδελφοί, δεν θα κατεσχυνθούμε. Έχει ο Κύριος ευλογία, την οποία θα τη δούμε σε λίγο. Ανοίξουμε λίγο στην Β' Τιμωθαίου Β' 8. Β' Τιμωθαίου Β' 8. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Τι του λέει? Ενθυμού τον εξπέρματος Δαβίδη Ιησού Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Να, κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να πενθούμε. Ποιο είναι αυτό? Το Ευαγγέλιο. Κακοπαθώ, λέει, για το Ευαγγέλιο. Τι λέει παρακάτω στον Τιμόθεο? Του λέει κακοπάθησον, του λέει Τιμόθεο, για τον ίδιο λόγο. Κακοπάθησον. Είναι ωραία το απογευματάκι να κάτσεις στη βεραντούλα σου με την παγωμένη πορτοκαλάδα σου, με την παρεΐτσα σου, να κάτσεις εκεί και να περάσεις να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Ωραίο είναι, αδελφοί. Και πού πρέπει να το κάνουμε. Αμήν. Αλλά όμως δεν είναι κακοπάθεια αυτό για το Ευαγγέλιο. Θέλω να πιάσουμε το ρεύμα, αδελφοί. Να πιάσουμε το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, να καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος. Να δούμε την πυκνότητα του αγιασμού, να βάλουμε το γράδο μέσα και να δούμε πού πάει. Πολλοί χριστιανοί, μόλις βάζει το γράδο, πάει στον πάτο, δεν έχει τίποτα. Και άλλος στέκεται επάνω, γιατί είναι πυκτό μέσα. Από αφιέρωση, από αγιασμό, από πένθος για τις ψυχές των ανθρώπων, για το Ευαγγέλιο. Ανοίξουμε στον ψαλμό Ρο Κάπα Σίγμα. Ρο Κάπα Σίγμα στο 5. Ψαλμός Ρο Κάπα Σίγμα. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Λέει σελίδα 576. Οι σπείροντες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θέλουσι θερήσει. Κακοπάτησε, λέει, με το Ευαγγέλιο. Τι εννοεί? Διαβάσουμε και το 6. Ώστις εξέρχεται και κλαίει, βαστάζων σπόρων πολύτιμων. Το πρώτο μέρος. Ακούστε τώρα το δεύτερο. Ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει. Βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Ο σπόρος τι είναι, αδελφοί? Ο λόγος, το Ευαγγέλιο. Αλλά λέει εδώ, εισπύροντες με τα δακρύο. Πότε έχεις βρέξει το σπόρο σου με δάκρυα? Οι λόγοι που βγαίνουν του Ευαγγελίου από το στόμα σου είναι άραγε ποτισμένοι με δάκρυα προσευχής για τις ψυχές? Έχεις καταλάβει το πένθος του Κυρίου για τον κόσμο που χάνεται? Τι θα δώσει ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο? Τι θα ωφεληθεί, λέει, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Πω. Τι μεγάλη αξία είναι η ψυχή που ο Θεός βλέπει όλο τον κόσμο, ότι δεν ζυγίζει όσο το βάρος της αξίας μιας ψυχής. Και αυτή την αξία ο Κύριος την θέλει, αδελφοί. Πενθεί, την αγαπάει, και αυτή η αξία είσαι εσύ και εγώ και οι ψυχές έξω. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε το Θεό, αδελφοί, εμείς? Τι είναι αυτό που ο Θεός χαρακτηρίζει πλούτο? Χρυσάφι και ασήμι και πολύτιμη λίθη και πολυκατοικίες και αυτοκίνητα και χωράφια και αμπέλια, λέει ο Θεός, όλα αυτά είναι δικά μου. Τα έκανε με το λόγο του και δεν είναι τίποτα για τον Κύριο. Και με το λόγο του θα τα εξαφανίσει. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Δεν είναι αξίες αυτές για τον Κύριο. Τι είναι αυτό που αξίζει για τον Θεό και τον πλουτίζει? Μεγαλύνει την δόξα του. Είναι η αξία μιας ψυχής, οι ψυχές. Και μπορούμε εμείς να πλουτίσουμε τον Θεό μας με δύο τρόπους. Πρώτον, με τα παιδάκια μας τα οποία γεννάμε σε ποιον? Εις τον Κύριον, τους υιούς σας και τις θυγατέρες σας που εγεννήσατε εις εμέ, λέγει ο Θεός. Να σου πω και κάτι ακόμα. Ότι τα παιδιά σου ο Κύριος σου τα δανείζει. Να του τα μεγαλώσεις και να τα οδηγήσεις στην πηγή της ζωής που είναι εκείνος. Δανεικά είναι. Γιατί μόλις μεγαλώσουν, παντρεύονται και παίρνουν και αυτοί το δρόμο τους. Να κάνουν τα δικά τους παιδιά, τη δική τους οικογένεια, να κάνουν και εκείνοι παιδιά. Και εσύ μένεις μονάχα με τη χαρά ότι καμαρώνεις την ευτυχία τους και ευχαριστιέσαι. Και είσαι εκεί για να δίνεις συνέχεια. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Είναι εκεί για να δίνει. Και συμπληρώνουμε τον τύπο του ουράνιου πατέρα, ο οποίος τι κάνει συνέχεια? Δίνει. Και μετά τα παιδιά μας και αυτά κάνουν το ίδιο στα δικά τους παιδιά. Ο ένας τρόπος να πλουτίσουμε τον Κύριο είναι με το να του γεννήσουμε τα παιδιά μας. Δεν θα έχει ο Κύριος ψυχούλες εάν εμείς δεν του τις γεννήσουμε. Κάτι που δεν θα μπορούμε να το κάνουμε στον ουρανό, αδελφοί. Εδώ το κάνουμε. Ένα. Και δεύτερον, μπορούμε να γεννήσουμε πνευματικά άλλες ψυχές και να τις φέρουμε στον Κύριο. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να ποτίσεις το σπόρο της ζωής με δάκρυ. Πρέπει να πενθήσεις μπροστά στον Κύριο για τις ψυχές που αγαπάς να κλάψεις. Εις Κύριε, ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν και εγώ έτσι ήμουνα, αλλά σε οικετεύω, άνοιξε την καρδιά τους. Άνοιξε το πνεύμα τους, Κύριε, σε παρακαλώ. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχεις δάκρυ για τις ψυχές? Γιατί? Να σου πω γιατί. Γιατί οι ψυχές που πας να ευαγγελίσεις δεν καταλαβαίνουν. Είναι αλλού. Και ο Κύριος θέλει εσύ να σταθείς υπέρ αυτών. Και να αρχίσεις να εκετεύεις τον Κύριο, ώστε να υπάρχει δικαίωμα επέμβασης του Θεού στη ζωή τους. Γιατί κάποιο άλλο άτομο σε αυτή τη γη ενδιαφέρεται για αυτούς για να σωθούν. Και έχει ισχύει αυτή η προσευχή, ισχύει αυτό το πένθος και φέρνει μετά τι? Χειρόβολα, αγαλίαση. Δεν είναι εύκολο. Όμως είναι ευλογία. Ευλογία. Μήπως ο σπόρος που ρίχνεις είναι ξερός, απότιστος από τα δάκρυα της προσευχής? Μήπως όταν λες το Ευαγγέλιο, το λες έτσι διανοητικά, σαν μια φιλοσοφία για να πείσεις τον άλλον, ή αφήνεις πραγματικά να βγει από μέσα σου ο λόγος της ζωής, από αγάπη για αυτά τα ουράνια, βαθιά πράγματα που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε για εκείνον, για τη δόξα Του. Ω αδερφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει μέσα, να βαθύνει, να μας κάνει πραγματικούς Αγίους. Πραγματικούς Αγίους, όπως εκείνος επιθυμεί και ζητάει. Να πάμε λίγο στον Ισαΐα Ξύ Α1. Ισαΐας Ξύ Α1. Είναι σελίδα 666. Θυμάστε όταν ο Κύριος πήγε στη Ναζαρέτ, μπήκε στη συναγωγή, ζήτησε το βιβλίο του Ισαΐα, το ανέπτυξε, το άνοιξε και διάβασε μια γραφή. Αυτή είναι η γραφή που θα διαβάσουμε εδώ. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ». «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξω εν αυτών ευπρόσδεκτων του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών». Αυτό λέει το εδάφιο. Μόνο που την τελευταία φράση ο Κύριος δεν την είπε. «Ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών» δεν την είπε. Από τη μια φράση «εν αυτών ευπρόσδεκτων» μέχρι την άλλη μεσολαβούν πόσα? Περίπου 2.000 χρόνια. Αυτό το λόγο υπηρετούμε, αδελφοί. Ο Κύριος σταμάτησε εκεί ακριβώς. Αλλά ακούστε λίγο πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Κύριο τους ανθρώπους που είναι να υπηρετήσει. Ακούστε τι λέει. Ακούστε λίγο. Να βγούνε όλα αυτά, να ανοίξει το εδάφιο. «Ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι σε ποιους? Τους πλούσιους ή τους φτωχούς?» Ποιους φτωχούς? Πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αλλά εάν πάρουμε στατιστικά, ποιους ευαγγέλισε πιο πολύ, τους κατά κόσμο πλούσιους ή τους πραγματικά φτωχούς? Εννοώ φυσική φτώχεια. Φτωχούς. Και ο Νικόδημος πλούσιος ήταν, ο Ιωσήφ από Αρμαθέας πλούσιος ήταν, αλλά όμως ήταν μέσα τους άνθρωποι αγκίας σπασμένα, φτωχοί. Γι' αυτό ήρθε ο Νικόδημος για να νυχτώσει τον Κύριο, για να μάθει, να ρωτήσει, γιατί δεν ήταν ικανοποιημένος. Πτωχούς, με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδία. Πτωχοί, συντετριμένοι την καρδία, μέσα τους δηλαδή, έχουν χάσει την ελπίδα, έχουν χάσει κάθε προσδοκία τους, η καρδιά τους είναι άδεια, σπασμένη. Να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους. Έχουμε λοιπόν πτωχούς, συντριμμένους στην καρδιά και εχμαλώτους. Ακούστε πώς βλέπει ο Κύριος. Εχμαλώτους. Και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Όταν πας λοιπόν να μιλήσεις σε πτωχούς, συντριμμένους στην καρδιά, εχμαλώτους και δεσμίους, με τι πνεύμα θα πας? Εάν δεν έχεις αυτό που ο Κύριος είχε. Τι λέτε, ο Κύριος όλη την ώρα έλεγε ανέκδοτα και γέλαγε χαχαχα. Πώς τον φαντάζεστε? Η έγκλη του προσώπου του ήταν, έφερνε χαρά στους ανθρώπους. Αλλά όμως, όπως είπα, ήταν άνθρωπος θλίψεων. Γιατί ήξερε ότι τον περίμενε ο Σταυρός και έπρεπε να εκπληρώσει το έργο αυτό για το οποίο κλήθηκε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, αδελφοί, τη χαρά της δόξας, της παρουσίας του Κυρίου, την έγκλη της δόξας του, από το πένθος το οποίο ο Κύριος θέλει να έχουμε, γιατί έχουμε ένα χρέος, λέει ο Παύλος, χρεός της είμαι σε Έλληνες και βάρβαρους. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε, σε τι άκρα πήγε για να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτές τις μέρες διαβάζω τις πράξεις στη μελέτη μου, διαβάζω τις πράξεις, διαβάζω πάλι όλη την Καινή Διαθήκη, την έχω πάρει με τη σειρά. Είμαι στις πράξεις λοιπόν και τέλειωσα. Και πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αυτό που συνέβη στον Παύλο, που όπου και αν πήγαινε στην τελευταία περιοδία του τώρα, καθώς κατέβηκε από την Έφεσο, Μίλητο, από την Μίλητο κατέβηκε, πήγε μετά στην Αντιπατρίδα, όχι, πήγε στην Αντιόχεια, κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ. Καθώς κατέβαινε, όπου και αν σταματούσε, το Πνεύμα το Άγιο τι έλεγε? Σε περιμένουν δεσμά και θλίψεις στην Ιερουσαλήμ. Ο Άγαβος πήρε τη ζώνη του Παύλου, την έλυσε τη ζώνη του και του δέσε τα πόδια και τα χέρια και του λέει, του ανθρώπου του οποίου η ζώνη είναι αυτή, έτσι θα τον δέσουνε. Και τον έδεσε τον Παύλο. Και οι αδελφοί στη Μίλητο, εκεί έξω, τον παρακαλούσαν. Αδελφέ Παύλε, μην πας, σε παρακαλούμε. Σε παρακαλούμε, αδελφέ, μην πας εκεί. Αφού ο Κύριος μαρτυρεί αυτά, μην πηγαίνεις. Και ο Παύλος λέει, γιατί μου συνθρύπτεται την καρδία? Δεν καταλάβαιναν ότι ο Κύριος μαρτύρησε στον Παύλο και του ζήτησε να κάνει κάτι. Να μαρτυρήσει στον Κέσαρα, στη Ρώμη. Και ο τρόπος που θα το έκανε ήταν να περάσει από την Ιερουσαλήμ, να τον πιάσουν εχμαλώτο, να επικαλεστεί τον Κέσαρα και να πάει εκεί. Αλλά το άφησε στη διάθεση του Παύλου. Το άφησε στη διάθεση του Παύλου. Του λέγε ο Κύριος τους κινδύνους. Θα σε πιάσουν, Παύλο. Μάλιστα, όταν πήγε μέσα στο ναό και έγινε η συστροφή εκείνη και τον πιάσανε, κατέβηκε ο εκατόναρχος, τον γλίτωσε και τον πήρε στην παρεμβολή, λέει, στο στρατόπεδο τους. Ενώ ανέβαιναν λοιπόν τα σκαλιά και ήταν όλοι οι Ιουδαίοι κάτω, πετάγανε σκόνες, πετάγανε ρούχα στον αέρα εναντίον του Παύλου να τον σκοτώσουν εκείνη την ώρα. Του λέει ο Παύλος, ελληνιστή, του λέει, σε παρακαλώ, άφησέ με να μην τους μιλήσω. Και μέσα σε αυτά που τους είπε, τους λέει ότι και ενώ, λέει, ήμουν εδώ μέσα στο ιερό, στο ναό δηλαδή, ο Κύριος φάνηκε και μου είπε ότι Παύλο δεν θα σε ακούσουν. Φύγε έξω από το ιερό γιατί δεν θα ακούσουν. Ο Παύλος δεν έφυγε. Έκατσε εκεί. και τον πιάσανε. Μετά τον οδήγησαν στους μεγιστάνες και άρχισε να τους μιλάει, μέχρι που έφτασε στον Αγρίπα, τον βασιλιά και τη Βερενίκη, τη γυναίκα του. Και του φανερώνει το Κύριος και τι του λέει: «Θάρρος Παύλε, όπως με ομολόγησες εδώ στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να με ομολογήσεις και μπροστά στον Κέσαρα». Λέει: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω για τον Κύριο. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Είμαι έτοιμος». Δεν λογάριασε τίποτα. Είχε γεμίσει η ευλογία, η έγλη, η δόξα του Κυρίου, τη ζωή του με τέτοιο τρόπο, που ήταν σε θέση να είναι σε πένθος, σε διωγμό. Και τι πέρασε για να πάει στη Ρώμη? Τι πέρασε? Έτσι το πλοίο. Φύγανε από εδώ, από κάτω, από την... τους καλούς λιμένες, τη Λασέα, και μετά τους έπιασε ο Ευροκλήδων και τους έβγαλε μέσα στη Μάλτα. Το πλοίο έσπασε, διάλυσε, σώθηκαν όμως όλοι. Και μόλις βγήκε έξω, το φίδι τον δάγκασε. Τι είπαν οι άνθρωποι αμέσως? Τι κακούργος είναι αυτός, τι κακός άνθρωπος που γλίτωσε από τα στοιχεία της φύσης και βγήκε έξω και τον δάγκασε το φίδι. Μη φοβάσαι. Και τα φίδια τα υποτάσσει ο Κύριος. Όταν έχεις μια καρδιά να φέρεις το Ευαγγέλιο του Κυρίου, ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα. Ο Παύλος ήταν σε αυτό το πένθος να φέρει το Ευαγγέλιο. Μακάρι οι πεθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγούνται. Ακούστε τι λέει εδώ, στο 2, ξι α 2. «Για να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών». Ακούστε τώρα τι λέει. «Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών. Να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης». Η στάχτη τι συμβολίζει? Όταν είχαν πένθος, ξέρετε τι κάνανε? Πέρανε στάχτη, τη ρίχνανε στο κεφάλι τους και βάζανε μαύρο ρούχο επάνω τους. Το τρίχινο της κατσίκας, από τις κατσίκας της τρίχες. Ο Κύριος ήρθε τότε και έφερε ανακούφιση, παρηγορία. Άνοιξε το Ευαγγέλιο. Τα έθνη είδαν το φως του Κυρίου. Ήρθε αγαλίαση και χαρά. Αλλά αδελφοί, αυτό ήταν την πρώτη φορά.

θλιμμένος. Έχεις θλιβεί για την Εκκλησία. Έχεις θλιβεί για αυτά που ο διάβολος που και που κάνει πάνω στην Εκκλησία και πειράζει αδερφούς και πειράζει αδερφές. Έχεις λυπηθεί. Έχεις κάτσει άκεφος και η μόνη παρηγορία σου είναι ο Κύριος. Έχεις ξοδέψει νύχτες χωρίς να κλείσεις μάτι και να μην μπορείς να κοιμηθείς και να γυρίζεις σαν το σουβλάκι στο κρεβάτι σου και να λες Κύριε το έλεος σου. Ο Δαβίδ λέει Κύριε κάθε νύχτα βρέχω τη στρωμνή μου. Έγινε λίμνες υδάτων το στρώμα μου, το μαξιλάρι μου. Κλαίω Κύριε. Οι εχθροί μου λέει έχουν πληθυνθεί. Ποιος? Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ. Δεν μπορεί κάπου η καρδιά μας αδερφή να μην πρέπει να αγγίξει αυτό το πνεύμα του πένθους. Πρέπει να το πάρουμε, να το εγκολποθούμε για να έχουμε μερίδιο στη χαρά και στην αποκατάσταση και την ευλογία. Θα έρθει λέει να παρηγορήσει τους πενθούντας εν Σιών. Αυτούς θα παρηγορήσει. Και η παρηγορία είναι θαυμαστή. Λέει και δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις, θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Πότε? Αδελφοί, πότε θα γίνει αυτό? Όταν πενθεί ή όταν αποκατασταθεί το πένθος και έρθει η παρηγορία? Είναι στην αποκατάσταση. Όταν έρθει η παρηγορία, ο Κύριος θα κατέβει στην εκκλησία του και θα εφάνει το λαό του. Αμήν. Δεν θα είναι η εκκλησία πενθούσα συνέχεια. Να γυρίσουμε λίγο στον Ιερεμία λάμδα α 15. Ιερεμίας λάμδα α 15. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί διότι τα τέκνα αυτής, δια τα τέκνα αυτής διότι δεν υπάρχουσι. Πότε εκπληρώθηκε αυτή η γραφή? Φωνή οικούστη εν Ραμά. Η Ραχήλ κλαίει για τα τέκνα της και δεν μπορεί να παρηγορηθεί γιατί τα τέκνα της δεν υπάρχουν. Όταν ο Ηρώδης σκότωσε περίπου 2.000 νήπια για να σκοτώσει τον Χριστό, οι πρώτοι μάρτυρες για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Προφητεύτηκε αυτό. Γιατί λέει η Ραχήλ κλαίει τα τέκνα της, αφού τα τέκνα αυτά δεν ήταν της Ραχήλ? Επειδή η Βηθλεέμ ανήκει στον Ιούδα και ήταν Ιουδαίοι. Ο Ιούδας είναι ο τέταρτος γιος της Λίας. Ήταν παιδιά της Λίας. Γιατί λέει η Ραχήλ κλαίει τα τέκνα της? Θυμάστε ότι ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες, την Λία και την Ραχήλ. Αυτή που αγάπησε ποια ήτανε? Η Ραχήλ. Αλλά ο Λάβαν, ο πατέρας της Ραχήλ, ξεγέλασε τον Ιακώβ και του έδωσε πρώτα την Λία. Η Λία συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν ήθελε τους όρους της Παλαιάς Διαθήκης. Ήθελε κατευθείαν το μελχισεδεκικό ιερατείο. Αυτό είχε από την αρχή. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και πέρασε ο νόμος. Η Λία δεν είχε καλή σχέση ο Ιακώβ με τη Λία. Δεν την αγαπούσε. Δεν είχε τα μάτια της. Δεν έβλεπε καλά. Του έκανε όμως πολλούς γιους. Η Ραχήλ όμως ήταν στήρα. Και τελικά κάνει δύο παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Και συμβολίζει την Καινή Διαθήκη, η οποία τελικά η Καινή Διαθήκη κάνει δύο, φέρνει δύο κινήσεις επάνω στη γη πνευματικές. Τον Ιωσήφ που είναι η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική, και άλλη μια λίγο πριν τελειώσει η Ραχήλ. Ποια είναι το τελευταίο παιδί? Ο Βενιαμίν, θα πει γιος δεξιάς. Είναι αυτό που ο Κύριος τώρα ξεκινάει τώρα. Κοιτάξτε εδώ τη γη μας. Επάνω σε αυτό το χώρο. Πότε ακούστηκε να ψάλουν εν πνεύματι? Με γλώσσες, όπως ακριβώς έδωσε ο Κύριος το πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Πότε ξανακούστηκε αυτό? Πριν 20 χρόνια? Πριν 50 χρόνια? Τι υπήρχε? Πριν 100, πριν 200, πριν 500. Υπήρχαν άνθρωποι που να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου? Τίποτα δεν υπήρχε. Τώρα γεννάει η Σιών.

0: Τώρα η Ραχήλ γεννάει. Προσέξτε όμως τι λέει. Κλαίει τα τέκνα της. Νομίζετε ότι η Ραχήλ κλαίει μόνο τα τέκνα εκείνα? Ο Στέφανος που τον σκότωσαν δεν ήταν τέκνο της Εκκλησίας? Όλους τους πρώτους χριστιανούς που τους κατακρεούργησαν τον καιρό των διωγμών και μετά μέσα σε όλους τους αιώνες, όλοι αυτοί οι μάρτυρες του Χριστού που μαρτύρησαν για την αλήθεια, για το Ευαγγέλιο, η Ραχήλ δεν κλαίει τα τέκνα της. Τα κλαίει, αδελφή. Τα κλαίει. Εσύ κλαις? Έχεις καταλάβει πού σε κάλεσε ο Κύριος? Ότι η Εκκλησία είναι ένα έθνος το οποίο ξεκίνησε από τον Αδάμ, τον Άβελ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Δαβίδ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, όλους τους Αγίους, και έχουμε μια ιστορία σαν Εκκλησία. Δεν ξεφυτρώσαμε εδώ από το πουθενά, από το μηδέν, αδερφοί. Είναι ιστορία του έργου του Αγίου Πνεύματος, που ο διάβολος ξεχύθηκε εναντίον της Εκκλησίας και αφάνισε τα τέκνα της Ραχήλ. Και μέχρι τώρα κοιτάμε έξω ο κόσμος πώς είναι τυλιγμένος με τις πλεκτάνες και τις φυλακές που έχει φτιάξει ο διάβολος και έχει φυλακώσει τους ανθρώπους. Και δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Σε θεωρούν αιρετικό γιατί μιλάς για τον Ιησού Χριστό. Γιατί διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Φτάνει αυτό μόνο. Τι μυαλό είναι αυτό? Τι έχει μέσα? Ποιος το κυβερνάει? Αλλά αδελφοί, δόξα τω Θεώ που η προφητεία δεν τελειώνει εκεί. Ήξερες ότι δεν τελειώνει εκεί? Τι είπαμε? Ό,τι ο Θεός δίνει τελειώνει σε τι νότα? Σε χαρούμενη νότα, αδελφοί. Και σήμερα μιλάμε για το πένθος για να έχουμε μέρος στην παρηγορία. Εάν δεν έχεις μέρος στο πένθος, δεν έχεις μέρος στην παρηγορία. Θα να το πάρουμε χαμπάρι αυτό. Αν δεν χύσεις δάκρυ, δεν γελάς. Λοιπόν, τώρα που είναι ώρα να δακρύσουμε, να προσευχηθούμε, να κλάψουμε, να πενθήσουμε για να σώσει ο Κύριος τις πληγές, πρέπει να το κάνουμε, γιατί θα έρθει η χαρά και θα έχεις αγαλίαση μεγάλη. Να βλέπεις τον καρπό των δακρύων σου και να χαίρεσαι. Λέει στο 16 τώρα, ούτω λέγει Κύριος: «Παύσον την φωνή σου από κλαθμού». Δεν θα κλαίμε συνέχεια, αδελφοί. Η Εκκλησία θα έρθει η ώρα που δεν θα κλαίει, αλλά θα αγαλιά και θα γελά και θα χαίρεται. Και λέει ο Κύριος: «Παύσε τη φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργον σου θέλει ανταμυφθεί». Μ' ακούει η Εκκλησία? Το έργο σου, Εκκλησία, ο Κύριος θα το ανταμύψει. Λέγει Κύριος: «Και θέλσιν επιστρέψει εκ της γης του εχθρού, και είναι ελπής εις τα έσχατά σου». Ραχήλ, Εκκλησία. Ποια είναι τα έσχατα της Εκκλησίας? Να τα. Έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Το πιστεύουμε? Για μας είναι γραμμένα αυτά. Είναι εδώ γραμμένα 2600 χρόνια για μας. Τώρα είναι να εκπληρωθούν. Η ελπίδα, λέει, είναι στα έσχατα της Εκκλησίας. Τώρα είναι τα έσχατα της Εκκλησίας. Και τα τέκνα σου θέλουν να επιστρέψει εις τα όρια αυτών. Ο Κύριος θα φέρει τα τέκνα της Σιών. Να πάμε τώρα λίγο στον Ισαΐα Ξύ Σίγμα. Παρηγορία των γραφών, λέει επίσης: «Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα», ο Ιάκωβος το 5:10, στο διαβάσω λίγο: «Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτες, ήτινες ελάλησαν εν ονόματι του Κυρίου». Μακροθυμία. Κοιτάξτε μέσα από τα σκεύη αυτά, τους οποίους τον Ισαΐα τον πριώνησαν τον καιρό του Μανασί. Πήγε μέσα σε μια κουφάλα δέντρου για να κρυφτεί και κάρφωσαν, κλείσανε την κουφάλα και πριώνησαν μέσα τον Ισαΐα, γιατί μιλούσε εν ονόματι του Κυρίου. Τον Ηλία τον κυνηγούσαν για τη ζωή του. Τον Ιερεμία το ίδιο. Ο Δανιήλ κινδύνεψε, τον ρίξαν στο λάκκο των λεόντων. Τους τρεις πέρες μαζί του, μέσα στη φωτιά. Αυτός είναι ο λαός του Κυρίου, αλλά αδελφοί, το ωραίο είναι ότι η παρηγορία θα έρθει σε εμάς. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι πολύ προνομίουχος. Πόση χαρά και εφρασίνη θες να έχεις και από τι εξαρτάται αυτό? Μακάρι οι πενθούντες. λέει. Πόσο πένθος έχεις, πόσο σου κοστίζει για τις ψυχές που χάνονται, τις ψυχές που ο Κύριος θέλει να σώσει. Τι κάνεις γι' αυτό, τι κάνεις. Μέσα σου τι προθυμία έχεις να πεις, Κύριε, θέλω να σε ευλογήσω, θέλω να εκεί που πονάς, θέλω, Κύριε, να μπορώ να κάνω κάτι, να απαλύνω τον πόνο σου, να φέρω τις ψυχές αυτές για τις οποίες πασχίζεις. Βοήθησέ με. Λέει εδώ στο Ξι Σίγμα Ισαΐας από το 7 669: πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθω στην η πόνη αυτής ηλευθερώθηκε, γέννησε αρσενικών. Αυτή είναι τώρα η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η Σιών της Παλαιάς Διαθήκης. Πριν κυλοπονήσει ήρθε ο Χριστός, γιατί αυτονόν ο στόχος ήταν να έρθει ο Μεσσίας, και δυστυχώς ήρθε και ούτε χαμπάρι τον πήρανε. Όμως συνεχίζει: τις οίκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη 9 ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό. Ένιγμα. Μπορεί να γεννηθεί ένα έθνος σε μια στιγμή, σε όλη τη γη επάνω. Αλυσιόν, άμα εκυλοπώνησε, γέννησε τα τέκνα της. Ο Παύλος λέει, τέκνα μου, δια τα οποία είμαι ισοδύνας μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι οδύνες. Και ιδιαίτερα οι αδελφές που έχουν γεννήσει ξέρουν τι σημαίνει οδύνη. Είναι μια ζωή μέσα σου και πρέπει να βγει. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και είσαι εκεί, περιμένεις. Έχεις βάλει τη ζωή σου, τον εαυτό σου, σε κίνδυνο για να βγει μια ζωή από μέσα σου. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Ο Παύλος λέει, είμαι σε οδύνες. Είσαι σε οδύνες? Γιατί πνευματικά και οι άνδρες και οι γυναίκες γεννάνε. Και η Σιών πρέπει να γεννήσει τα τέκνα της. Η γυνή, λέει, όταν είναι να γεννήσει, θλίψην έχει. Αυτή η θλίψη της γένας. Πρέπει να γεννήσουμε, αδελφοί. Πρέπει να φέρουμε το έργο του Κυρίου εις πέρας. Όταν πάει από ένα σημείο και μετά το έργο του Κυρίου, μετά ήρθε η αγαλία και η εφροσύνη. Πάει, τελείωσε. Θυμάμαι στην αρχή που ήταν λίγα άτομα, χωρίς τίποτα να υπάρχει. Τίποτα. Λίγα άτομα. Με πίστη, και ούτε ξέραν και αυτά τι θέλανε. Για μου περπατούσα μέσα στους δρόμους. Και ήταν κλειστά όλα. Είχα βγάλει φουσκάρες στα πόδια μου από κάτω από το περπάτημα. Δεν είχα και αυτοκίνητο τότε. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά μέσα κόχλαζε η επιθυμία του Κυρίου. Όταν ο Κύριος σε πιάσει, θα φέρεις εις πέρας στους σκοπούς του Θεού. Προσευχόμουν όμως και έλεγα, Κύριε, άνοιξε, δίγησέ με, που είναι τα παιδιά σου, Κύριε. Είπες ότι έχεις λαό εδώ, φέρ τον αυτό το λαό. Και βέβαια δεν ήρθε εύκολα αυτός ο λαός. Αλλά να ξέρεις, όταν ο Κύριος σε καλεί και βάζει την κλίση του μέσα σου, θα σου δώσει σπλάχνα, θα σου δώσει δύναμη να φέρεις πέρα στους σκοπούς του. Και δεν είναι εύκολο, έχει πένθος, έχει θλίψη, έχει οδύνη, αλλά μετά έρχεται η αγαλίαση, αδελφή. Λίγο ακόμα και ο Κύριος θα ανοίξει το έργο του και θα το φτάσει σε τέτοιο σημείο που θα υπάρχει αγαλίαση. Όταν είμαστε μέσα στα στάδια με τη χοροδία αυτή που σας έχω πει και όλη η έγλυκη ομορφιά, και έρχονται οι άνθρωποι με τη μουσική μόνο να δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο, θα είναι καιρός πένθους ή καιρός αγαλίασης? Αμήν. Αλλά πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να ανοίξουμε, να πάρουμε την καρδιά του Παύλου μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία πιο ισχυρή από τον Κύριο, τον οποίο έχουμε μέσα μας. Πιο ισχυρή δύναμη από το Ευαγγέλιο, το οποίο κηρύττουμε. Δεν υπάρχει. Και ο Κύριος θα τα ισοπεδώσει όλα και θα ανοίξει τους δρόμους για να κηρυχθεί ο λόγος του και να σωθούν αυτούς που ο Κύριος θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί είναι το πένθος, εκεί είναι η υπομονή των Αγίων, μέχρι ότου να γίνει αυτό το πράγμα. Και ρωτάει, εγώ ο φέρονης στη γέννα δεν ήθελε καμή να γεννήσει, λέγει ο Κύριος. Εγώ ο κάμνον να γεννώσει ήθελε κλείσει τη μήτραν, λέγει ο Θεός σου. Είναι δυνατόν? Γιατί ρωτάει? Γιατί ίσως ορισμένοι από εμάς να λέμε, άραγε θα γίνει αυτό, Κύριε. Ή κάπου αλλού λέει, κυλοπονήσαμε και γεννήσαμε άνεμο. Αλλά εμείς δεν θα γεννήσουμε άνεμο, αδελφοί. θα γεννήσουμε και γεννάμε τα τέκνα του Κυρίου. Αμήν. Και λέει, τώρα ακούστε, γυρίζει και λέει στο 10. Εφάνθητε μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Σε ρωτάω, αγαπάς την Ιερουσαλήμ? Και όταν λέει Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης, εννοεί την εκκλησία βέβαια, τη Σιών. Την αγαπάμε αδερφοί? Πόσο την αγαπάμε? Οι Ιουδαίοι, ξέρετε τι κάνανε παλιά στην Παλαιά Διαθήκη? Όταν φεύγανε, ζωγραφίζανε τα τείχη της Ιερουσαλήμ στο χέρι τους. Και πώς το λέει? Και έλεγαν οι Ιερουσαλήμ, εάν σε ξεχάσω, εάν ποτέ σε λησμονήσω. Και λέγανε μια κατάρα εκεί. Αναθεμάτισαν τον εαυτό τους. Εάν ποτέ λησμονούσανε την Ιερουσαλήμ, τη Σιών του Κυρίου. Μοιάζεσαι για την εκκλησία? Από την πρώτη μέρα που ο Κύριος με κάλεσε και αναγεννήθηκα, μπήκε μέσα μου θερμή επιθυμία, πόθος να δω την εκκλησία του Θεού γεμάτη δόξα. Δεν ξέρω γιατί. Έκανα παρέα με πολλά παιδιά, με πολλούς, γνώρισα πολύ κόσμο, αλλά όμως έβλεπα ότι ο Θεός σαν να κάτι με τράβαγε από μέσα. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Θέλω να δω τη Σιών γεμάτη δόξα, γεμάτη έγλη. Αμήν. Και αν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι γιος του Θεού, αυτό είναι που θα ποθήσεις μέσα στην καρδιά σου. Ο Παύλος λέει, συνέχομαι υπό τον ίδιο, δεν ξέρω τι να διαλέξω, να πάω ή να μείνω. Γιατί όσο είμαι εδώ κάτω, είναι προς συμφέρον σας. Η Σιών προχωράει, η Εκκλησία ευλογείται. Και λέω, Κύριε, μην έρθεις πριν την ώρα μας, σε παρακαλώ. Κάνε να φέρουμε εις πέρας το σχέδιο σου, να φέρουμε εις πέρας τη βουλή σου, να αγαλιαστούμε, να χαρούμε. Και ο Κύριος θα το κάνει, γιατί το έχει υποσχεθεί, αδελφοί. Το έχει υποσχεθεί. Λέει, χαρείτε χαράν με ταυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δεν θα είμαστε συνέχεια στο πένθος, θα χαρούμε χαρά για την Ιερουσαλήμ. Θα μας χαροποιήσει ο Κύριος, θα μας παρηγορήσει, αδελφοί. Θα παρηγορήσει την καρδιά μας. Ξέρω ότι πολλοί από εμάς περάσαμε από κατσάβραχα, περάσαμε από κακοτοπιές, περάσαμε από δυσκολίες, περάσαμε από διωγμούς, περάσαμε από χίλια δυο, αλλά αξίζει τον κόπο χίλιες φορές. Γιατί ο Κύριος θα παρηγορήσει τις καρδιές μας. Αμήν. Έχει ανταμοιβή. Εδώ μιλάω. Εδώ χώρια στον ουρανό. Έχει ανταμοιβή ο Κύριος και πλησιάζουμε λίγο ακόμα. Θα φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Αμήν. Χαρείτε με ταυτής πάντες οι πενθούντες εν Σιών. Μακάρι οι πενθούντες, είπε. Να λοιπόν το πένθος που ο Κύριος μας λέει να έχουμε. Σε καλεί να γίνεις πνευματικό τέκνο του. Κοίταξε τι σου ζητάει. Κοίταξε που θέλει να είναι η καρδιά σου στραμμένη. Πένθος μετάνοιας. Πένθος για το Ευαγγέλιο, για το σπόρο, πένθος για τη Σιών, ώστε να καταντήσει εν τέλεια αγαλίαμα και χαρά των λαών η Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τι λέτε, αδελφοί? Θα αρχίσουμε να πενθούμε? Να πενθούμε για τη Σιών του Κυρίου, για το σπόρο που σπέρνουμε, να τον ποτίσουμε. Όταν ποτιστεί ο σπόρος είναι μαλακός έτοιμος, μόλις πέσει, βγαίνει. Αμήν. Αλλά θέλει δάκρυ, αδελφοί. Θέλει δάκρυ. Δεν υπάρχει μία φορά να γονατίσω ή να διαβάσω το λόγο του και να μην κλαίω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι φτιαγμένος από τον Κύριο λόγος να αγγίζει την ψυχή σου όταν την ανοίγεις. Διαβάζω. Μετά έρχεται ένα σημείο που αρχίζει και χτυπάει μέσα το συναίσθημα της καρδιάς σου ο λόγος του Θεού. Και δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Γιατί βλέπεις την έγκλη, την ομορφιά, τη δόξα και από την άλλη μεριά το πόσο ακόμα έχουμε και θέλουμε. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, Κύριε, Ελέησέ μας, βοήθησέ μας, βοήθησε τα αδέλφια μου, Κύριε. Βοήθησε την εκκλησία σου, βοήθησε τους εργάτες σου, βοήθησε τις ομάδες σου όλες, την όραση που μας έχεις δώσει, Κύριε, να τελεσφορήσει όλο αυτό το Άγιο έργο που κάνεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι τόσο ευαίσθητη η εκκλησία, τόσο ευαίσθητο το έργο του Κυρίου. Και κοιτάξτε πόσο ο Θεός το κάνει από μέσα, με όλη μας την καρδιά, με τα σπλάχνα που μας έχει δώσει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σηκωθούμε, αδελφοί. Θέλω να μάθουμε να ευλογούμε. Ακόμα και αυτούς που μας πειράζουν, ακόμα και αυτούς οι οποίοι λένε εναντίον μας, τι μας είπε ο Κύριος να κάνουμε? Να ευλογούμε και να πενθούμε για αυτούς οι οποίοι είναι σε πένθο, να πενθούμε για αυτούς οι οποίοι είναι σε δυσκολία, είναι σε μια κατάσταση άσχημη. Ο Κύριος θέλει η Εκκλησία να έχει αυτή την καρδιά. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να ανοίξεις την καρδιά μας, τα σπλάχνα μας, Κύριε. Γιατί το κήρυγμα αυτό είναι, έχει να κάνει με τα σπλάχνα της Εκκλησίας σου, Κύριε. Γιατί δεν θες η Εκκλησία σου να είναι άσπλαχνη, να είναι σκληρή, αλλά θέλεις να είναι ευσπλαχνικιά, Κύριε. Να πενθεί με τους πενθούντες. Να θλίβεται, Κύριε, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα οποία δεν είναι για το θέλημά σου και δεν είναι για τη δόξα σου. Θλιβόμαστε για τη Σιόν σου, Κύριε, για την Εκκλησία σου, όχι μόνο την επιμέρους Εκκλησία την οποία υπηρετούμε, αλλά Κύριε και όλο το σώμα σου, όλη την Εκκλησία σου, όλα τα παιδιά σου, σε όλη την εμφύλιο, Κύριε. Ποθούμε να δούμε αυτό το ένα σώμα, το ένδοξο, το οποίο θα φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ισάντα τέλειο. Με μία πίστη, Κύριε Θεέ μου, ένα σώμα με το ίδιο πνεύμα. Κύριε Θεέ μου, και δεν θα σταματήσουμε να προσευχόμαστε, να εργαζόμαστε, δεν θα σταματήσουμε, Κύριε, να ελπίζουμε, να επιμένουμε, Κύριε Θεέ μου, και να πενθούμε ενώπιον σου, μέχρι ότου να δούμε την Σιόν σου, την Εκκλησία σου, το παγκόσμιο σώμα σου, ευλογημένο, ένδοξο, να έχει κατακτήσει, Κύριε, τις πύλες των εχθρών της, η Εκκλησία σου. Ω, έλα και βάθινε το έργο σου μέσα μας. Κάνε μας, Κύριε, χριστιανούς με την σημασία και την έννοια της λέξης. Βάθινε το έργο σου μέσα στα σπλάχνα μας, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Πάρε κάθε επιπολαιότητα, πάρε κάθε κοσμικότητα, Κύριε. Πάρε από μέσα μας οτιδήποτε έχει απομείνει από το μυστήριο αυτό της ανομίας, Κύριε Θεέ μου. Βγάλ το Εσύ και κάνε οι καρδιές μας να υποταχθούν στο Άγιο θέλημά Σου, στην αγιοσύνη Σου, στην καθαρότητά Σου, στους ουράνιους σκοπούς Σου, Κύριε. Όπου δεν φυλάμε τίποτα για τους εαυτούς μας, αλλά τα δίνουμε όλα στο βωμό της θυσίας για Σένα, για τα αδέλφια μας, για το σώμα Σου, Κύριε, για τις ψυχές που θέλεις να σώσεις, Κύριε Θεέ μου. Ω Ιησού μου, και ξέρουμε ότι ό,τι και αν κάνουμε, Ιησού Άγιε, τίποτα δεν είναι αρκετό μπροστά στη δική Σου αγάπη, μπροστά σε αυτά που Εσύ κάνεις και έκανες για μας, Πάτερ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΞΥΒΙΤΑ. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς καιωμένη. Και θέλου συνειδεί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικών εν τη παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ηρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή. Και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησεν επί σε και η γη σου θέλει είστε νενυμφευμένη. Διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η ιή σου θέλουσι συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θέλει εμφρανθεί εις σε. Επί των τείχων σου Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ή τίνες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέραν ούτε νύκτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν. Και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, εωσού συστήσει και εωσού κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Ο Κύριος όμως εν επί την δεξιάν αυτού και επί τον βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον των σύτων σου τροφήν εις τους εχθρούς σου και η ή του αλλογενούς δεν θέλουσι πίνει των ίνων σου, δια των οποίων εμόχθησας. Αληθερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτών και ενή των Κύριων. Και οι τριγώντες θέλουσι πίνει αυτών εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε, περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν. Εκρύψατε τους λίθους. Υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξε νέος των άκρων της γης. Είπατε προς την θυγατέρα της Ιών. Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται. Ιδού ο μισθός αυτού είναι με ταυτού. Και το έργον αυτού ενώπιον αυτού. Και θέλου συνονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός, ο λελιτρωμένος του Κυρίου. Και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εγκαταλελειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι γάμα. Τις ούτως ο ερχόμενος εξ Εδόμ, με ημάτια ερυθρά εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού. Εγώ, ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Γιατί ερυθρά η στολή σου, και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό? Επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού. Και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου. Και το αίμα αυτών εραντίσθη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολήν. Διότι η ημέρα της εκδικήσεως ήτο εν τη καρδία μου και έφθασεν ο εν εαυτός των λελιτρωμένων μου. Και περιέβλεψα και δεν υπήρχεν ο βοηθών. Και εθαύμασα ότι δεν υπήρχεν ο υποστηρίζων. Όθεν ο βραχίων μου ενήργησεν σωτηρίαν εις εμέ. Και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε. Και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου και κατεβίβασα εις την γην το αίμα αυτών. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμεν εις ημάς και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους εκτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι είπε, βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευστεί. Και υπήρξε ο σωτήρ αυτών. Κατά πάσα στα στήληψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσεν αυτούς. Και εσήκωσεν αυτούς και εβάστασεν αυτούς πάσα στα σημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού. Δια τούτου εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών, αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, τον Μωυσήν, των λαών αυτού λέγον, «Πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις, μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού? Πού ο θέσας το Άγιον αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών? Ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, με τον ένδοξον βραχίωνα αυτού, ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτόν, δια να κάμει σε αυτόν όνομα αιώνιον, ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου, ως ύπον δια της ερήμου, χωρίς να προσκόψωση, το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνων εις την κοιλάδα. Ούτως οδήγησας τον λαόν σου, δια να κάμιση σε αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού, και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου, απεκλείστησαν εις εμέ. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς, και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς. Συ, Κύριε, είσαι ο πατήρ ημών. Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απαιώνος. Διατί, Κύριε, αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομεν την καρδίαν ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα. Επίστρεψον ένεκεν των δούλων σου, των φυλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον άγιον σου λαόν, οι εναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριόν σου. Κατεστάθημεν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι δέλτα. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να καχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν τη παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, τα οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελήθησαν εν τη παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθον οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδον θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην, των ενθυμουμένων σε εν τεσοδί σου. Ιδούς οι οργίστης, διότι εμείς ημαρτήσαμεν. Εάν διεμένομεν εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτου επέσαμεν πάντες ως το φύλλον, και εανομία ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος δια να πιαστεί από σου. Διότι έκρυψα στο πρόσωπόν σου αφημών, και υφάνησας ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών. Εμείς είμεθα ο πυλός και σύ ο πλάστης ημών. Και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δε ενθυμού πάντοτε την ανομίαν. Και τώρα επίβλεψον, δεόμεθα. Λαό σου είμεθα πάντες. Εάγιε πόλη σου έγιναν έρημοι. Η Σιών έγινεν έρημος, η Ιερουσαλήμη ρημωμένη. Ο Άγιος ημών και ο ωραίος ημών οίκος, ενώ οι πατέρες ημών σε εδοξολόγουν, κατεκάει εν πυρή. Και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης? Θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως φόδρα?
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Κ. Και έφυγεν ο Δαβίδ εκ να διώχθει σε Αραμά, και ήλθε και είπεν ενώπιον του Διονάθαν. Τι έπραξα, τι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μου έμπροσθεν του πατρός σου, δια το οποίον ζητεί την ψυχήν? Ο δε είπε προς αυτόν, μη γέννητο, σύ δεν θέλεις αποθάνει. Ιδού ο πατήρ μου δεν θέλει κάμει ουδέν, είτε μέγα είτε μικρόν, το οποίο να μη φανερώσει σε μέ. Και γιατί ο πατήρ μου ήθελε κρύψει το πράγμα τούτο απ' εμού? Δεν είναι ούτο. Κι όμως εν ο Δαβίδ έτει και είπε, ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ έβρικα χάριν ενώπιον σου, όθεν λέγει, ας μη εξεύρει τούτο ο Ιωνάθαν, μήποτε λυπηθεί. Αλλά ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά εν βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου. Τότε είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θέλω κάμει εισέ. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, ιδού αύριον είναι νεομηνία, καθήν εγώ συνηθίζω να κάθομαι μετά του βασιλέως να συντρώγω. Άφες με λοιπόν να υπάγω, δια να κρυφθώ εν το αγρό, μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. Εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήσει, τότε είπε, ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρεμού να τρέξει εις Βηθλέμ την πόλην αυτού. διότι γίνεται εκεί ετήσιος θυσία η φόλης της συγγενείας αυτού. Εάν είπε ούτω, καλώς, θελήστε ειρήνη εις τον δούλο σου. Εάν όμως οργιστεί πολύ, έξευρε ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά αυτού. Θέλεις λοιπόν κάμι έλεος προς τον δούλο σου, διότι η συνθήκη Κυρίου εισήγαγε στον δούλο σου μετά σε αυτού. Εάν όμως είναι αδικία εν εμή, θανάτωσον με σύ, και διατί να με φέρεις έως του πατρός σου. Και είπεν ο Ιωνάθαν, μη γέννητο ποτέ τούτο εισέ, διότι εάν το όντι γνωρίσω ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά του πατρός μου να έλθει επί σε, βεβαίως θέλω σοι απαγγείλει τούτο. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, τι θέλει μη απαγγείλει εάν ο πατήρ σου αποκριθεί εισέ σκληρά. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, έλθε και ας εξέρθομεν εις τον αγρό, και εξήρθον αμφότεροι εις τον αγρό. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν ποτέ περί την αύριον ή την μετά την αύριον εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και είδου είναι τι καλόν περί του Δαβίδ, εάν δεν αποστείλω τότε προσέ να το αναγγείλω, ούτω να κάνει ο Κύριος εις τον Ιωνάθαν και ούτω να προσθέσει. Εάν δε ο πατήρ μου απεφάσισε το κακόν εναντίον σου, θέλω σοι απαγγείλει τούτο και σε εξαποστείλει και θέλει σοι πάγει εν ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μετά σου, καθώς εστάθη μετά του πατρός μου. Και ουχή μόνον ενώ σωζώ, θέλεις δείξει προς εμέ το έλεος του Κυρίου, δια να μη αποθάνω, αλλά και δεν θέλεις αποκόψει το έλεος σου από του οίκου μου εις τον αιώνα. Ουχή, ουδέ όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, έκαστον από προσώπου της γης. Κι έκαμεν ο Ιωνάθαν συνθήκην μετά του οίκου του Δαβίδ, επιλέγον, και ο Κύριος να εξητήσει λόγον παρά των εχθρών του Δαβίδ. Και έκαμεν έτσι ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ να ομώσει στην αγάπην αυτού την προς αυτόν, διότι η γάπα αυτόν καθώς η γάπα την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιωνάθαν, αύριο είναι νεομηνία και θέλεις ζητηθεί, διότι η καθέδρα σου θελείστε καινή. Και αφού σταθείς τρεις ημέρας, θέλεις καταβεί με τα σπουδείς και ελθείς των τόπων όπου εκρύφθεις την ημέρα της πράξεως και θέλεις καθίσει πλησίον της πέτρας Εζήλ. Και εγώ θέλω το ξεύσει τρία βέλη εις το πλάγιον αυτής, ως το ξεύον εις σημείο. Και ειδού θέλω αποστείλει τον υπηρέτην λέγον, είπαγε ευρέ τα βέλη. Εάν ρητός είπω εις τον υπηρέτην, ειδού τα βέλη είναι εδώθεν από σου, λάβε αυτά, τότε ελθέ, διότι είναι ειρήνη είσαι και ουδε μία βλάβη. Ζει Κύριος. Εάν όμως είπω ούτω προς τον αιών, ειδού τα βέλη είναι επέκεινα από σου, είπαγε την οδόν σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος. Περί δε του λόγου τον οποίον ομιλήσαμεν εγώ και εσύ, ειδού ο Κύριος ας είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα.

Και το πρωί, τη δευτέραν του μηνός, ο τόπος του Δαβίδ ήτο κενός. Κι είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού, «Διατί δεν ήρθεν ο γιος του Ιεσέη στην τράπεζαν, ούτε χθες ούτε σήμερον?» Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ. Ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρεμού να υπάγει έως Βηθλέμ, και είπεν, «Ας υπάγω παρακαλώ, διότι η συγγένεια ημών κάμει θυσίαν εν την πόλη. Και ο αδελφός μου αυτός παρήγγειλεν εις εμένα παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, άφες με παρακαλώ να υπάγω και να είδω τους αδελφούς μου. Δια τούτο δεν ήλθεν εις την τράπεζαν του βασιλέως». Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν και είπε προς αυτόν, «Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι εσύ έκλεξα στον Ιών του Ιεσέ διεσχύνη σου και διεσχύνη της γυμνώσεως της μητρός σου. Διότι ενώσο ο γιος του Ιεσέ ζει επί της γης, σύ δεν θέλει στερεωθεί ουδέ η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν πέμψον και φέρε αυτόν προς εμέ, διότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Διατί να θανατωθεί, τι έπραξε?» Και έριψεν ο Σαούλ δωράτιον κατά αυτού, δια να κτυπήσει αυτόν. Τότε εγνώρισεν ο Ιωνάθαν ότι το αποφασισμένον παρά του πατρός αυτού να θανατώσει τον Δαβίδ. Και σηκώθη ο Ιωνάθαν από τις τραπέζεις με έξαψην θυμού και δεν έφαγεν άρτον τη δευτέραν ημέραν του μηνός, διότι το λυπημένος δια τον Δαβίδ, επειδή είχε κατεσχύνει αυτόν ο πατήρ αυτού. Και το πρωί εξήλθεν ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν, κατά τον καιρόν των προσδιοριστέντα μετά του Δαβίδ, έχων μεθε αυτού μικρόν παιδάριον. Και είπε προς το παιδάριον αυτού, «Τρέξον ευρέ τώρα τα βέλη τα οποία εγώ το ξέβω». Και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και όδε το παιδάριον ήλθε εις τον τόπον του βέλους, το οποίον ο Ιωνάθαν είχε το ξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου?» Και φώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον σπεύσον μη σταθείς». Και σύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρε ουδέν. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθεαυτού και είπε προς αυτό, «Είπαγε φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δεν εχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε τρεις. Και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαψαν αμφότεροι. Ο δε Δαβίδ έκαμε κλαφθμόν μέγα. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγε εν ειρήνη, καθώς ομώσαμεν εμείς αμφότεροι εις το όνομα του Κυρίου λέγοντες, ο Κύριος ας είναι μεταξύ εμού και σου, και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου εις τον αιώνα». Και σηκώθη και ανεχώρησεν, ο δε Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον ΚΑ. Και ήρθεν ο Δαβίδ εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιερέα. Εξεπλάγει δε ο Αχιμέλεχ εις την συνάντηση του Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Διατίσι μόνος και δεν είναι ουδής μετά σου?» Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ τον ιερέα, «Ο βασιλεύς προσέταξεν εις εμέ υπόθεσήν δεινά και μη είπεν, ας μη εξεύρει μη δεις μηδέν περί της υποθέσεως δια την οποίαν εγώ σε αποστέλω, μηδέ τι προσέταξα εις ε. Και διόρισα εις τους δούλους τον δίνα και δίνα τόπον. Τώρα λοιπόν, τι είναι πρόχειρον? Δώσ' πέντε άρτους εις την χείρα μου ή ό,τι ευρίσκεται». Και απεκρίθη ο ιερεύς προς τον Δαβίδ και είπε, «Δεν έχω πρόχειρον ουδένα κοινών άρτων, αλλά είναι άρτοι υγειασμένοι. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαροί τουλάχιστον από γυναικών». Και απεκρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν, «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακράν αθυμών εις τας τρεις ταύτας ημέρας αφού

0: εξήλθον και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά και ούτως ο άρτος είναι τρόπον την ακοινός, μάλιστα επειδή σήμερον είναι άλλος υγειασμένος εις τα σκεύη. Έδωκε λοιπόν ο ιερεύς εις αυτόν τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν είναι το οικεί άρτος παρά τους άρτους της προθέσεως, ή την εσύχον σηκωθεί απέμπροσθεν του Κυρίου δια να θέσω συν άρτους ζεστούς, καθήν ημέραν εσηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της εκ των δούλων του Σαούλ την ημέραν εκείνην κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου. Και το όνομα αυτού Δοΐκ ο Ιδουμαίος, ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ, «Και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ή ρομφαία, διότι ούτε τη ρομφαία μου, ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλέως η υπόθεσης ή το κατεπίγουσα». Και είπεν ο ιερεύς, «Η ρομφαία Γολιάθ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξας εν τη κοιλάδη ηλά, ιδού είναι περιτετυλιγμένη εις φόρεμα όπισθεν του εφόδου. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφθα δεν είναι άλλη παρά εκείνη». Και είπε ο Δαβίδ, «Δεν είναι ουδεμία ως αυτή, δώσ' μη αυτήν». Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέραν εκείνην από προσώπου του Σαούλ και πήγε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γάθ. Και είπον οι δούλοι του Αγχούς προς αυτόν, «Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου? Δεν είναι ούτως εις τον οποίον αμοιβαίος έψαλον εν της χωρίς λέγουσε, ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού? Και έβαλεν ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλέως της Γάθ. Και ήλαξε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν αυτόν και προσεποίηθη τον τρελό μεταξύ των χειρών αυτών και έξιεν επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε τον σύελον αυτού να καταπίπτει εις το γένιον αυτού. Τότε είπεν ο Αγχούς προς τους δούλους αυτού, «Είδους εις βλέπετε τον άνθρωπον ότι είναι τρελός. Διατί εφέρετε αυτόν προς εμέ? Μήπως εγώ στερούμε τρελόν, ώστε να φέρετε τούτον δια να κάμνει τον τρελόν έμπροσθέν μου? Ούτως ήθελε εισέλθει εις την οικίαν».
1: Η προς Κολοσσαΐς επιστολή, κεφάλαιο τρίτο. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτης είναι ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού, και ενδύθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω κι εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάν ότι αν πράτητε εν λόγο ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άντρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άντρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, για να μη μικροψυχώσουν. Η δούλη υπακούεται κατά πάντα εις τους κατασάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενη των Θεών. Και παν ότι, αν πράττετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε, ώστις όμως αδική θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο. Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν με τα ευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, για να λαλήσομεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό, καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Τα κατ' εμέ πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, για να μάθει την κατάστασήν σας και να παρηγορήσει τας καρδίας σας, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστις είναι από σας. Θέλουσι σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελίας. Εάν έλθει προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν. Και Ιησούς, ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινες είναι εκ της περιτομής. Ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις την Βασιλείαν του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού, διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας, και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας ασπάζεται Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός, και ο Δημάς. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων, και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονίαν την οποίαν παρέλαβες εν Κυρίω, για να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Ο Λόγος Σου μας οδηγεί, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να μας ανοίξεις τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Κύριε Ιησού, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, ώστε να μπορέσουμε, Χριστέ μου Άγιε, να κατανοήσουμε, να έρθει η Κύρια Αποκάλυψη μέσα μας, να καταλάβουμε τα βάθη Σου, Κύριε, και τα βάθη του Λόγου Σου. Έλα Εσύ και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ζητάω το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα μυστήρια του Θεού, τα θαυμαστά μυστήρια του Κυρίου. Και θυμάστε που ξεκινήσαμε και είπαμε για το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο. Μιλήσαμε επίσης για το μυστήριο της αναγέννησης. Είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι μορία, λέει, για τους απολυμμένους. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Σήμερα θα μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο μυστήριο. Και αυτό είναι το μυστήριο της βάπτισης στο Άγιο Πνεύμα. Που αυτό ιδιαίτερα, όσοι άνθρωποι δεν έχουν τον πόθο να το βιώσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Άλλοι έχουν μια αρνητική άποψη ως προς αυτό από την αρχή. Δεν θέλουν. Θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι από το Θεό. Προσπαθούν και θέλουν να πατάνε στα πόδια τους τα σαρκικά και να μην μπουν μέσα στα πνευματικά πράγματα του Θεού, γιατί, αδελφοί, ο Θεός είναι πνεύμα. Το είπε καθαρά ο Ιησούς Χριστός της Σαμαρίτισσα, λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτοί που τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία θέλουν σου προσκυνήσει. Έρχεται ώρα και η δε είναι. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα για να γίνει αυτό το γεγονός, όμως μετά το θάνατο του, την ταφή του, την ανάστασή του, μετά έρθει το Πνεύμα το Άγιο μετά από 50 μέρες σε εκείνο το ανώγιο, θα το διαβάσουμε σήμερα, με τους Αποστόλους, 120 άντρες ήταν εκεί. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχε δει κανένας, δεν το είχε αντιληφθεί κανένας ότι θα υπήρχε ή υπάρχει. Βέβαια, συγκρίναμε και λίγο την περασμένη φορά τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πώς φέρνουν το Πνεύμα το Άγιο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το χρίσμα. Βαπτίζουν το παιδί και εκεί λέει αναγεννιέται το μυστήριο του βαπτίσματος και μετά έρχεται το μυστήριο του χρίσματος που βάζουν λίγο λαδάκι, πήρε και Πνεύμα Άγιο. Αυτόματα πράγματα. Άγιε, οι πρώτοι χριστιανοί, οι Απόστολοι έτσι το έκαναν. Τι άλλαξε? Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το δεχόντουσαν οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι το πολέμησαν και ακόμα το πολεμάνε. Όπως επίσης και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ήθελαν οι παπάδες αυτοί, οι ψηλά ιστάμενοι, να έχουν την εξουσία, μητροπολίτες. Και αν ερχόταν κάποιος προφήτης και αν ο Κύριος μίλαγε μέσα από το λαό, μέσα από ανθρώπους του λαού του Θεού, δεν γίνονται αυτά. Τα διαγράψαμε όλα αυτά και τώρα έχουμε εμείς την εξουσία. Έτσι λοιπόν βάλαμε το λαδάκι και όλα καλά. Όμως, αδερφοί, θα δούμε την αλήθεια, θα δούμε όλο αυτό το μυστήριο, δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα λέγαμε, όσον αφορά τη χριστιανική διδασκαλία, αλλά θέλω σήμερα, έχουμε ακούσει αρκετά, αλλά θέλω σήμερα κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει να τα δούμε. Να μας τα ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε ότι ο Κύριος, καθώς δημιούργησε τον άνθρωπο από την αρχή, τον έφτιαξε σώμα, είναι αυτό το μπαρά, σε μια στιγμή, και το ασά, λέει, ασκάμωμεν άνθρωπο. Βλέπουμε την πρόθεση του Θεού στο να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού και καθομοίωση αυτού. Τι έλαβε χώρα αυτό το ασκάμωμεν? Έφτιαξε ο Θεός το φως και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τα δέντρα, τα χόρτα, τα ζώα, και την έκτη μέρα, αφού δημιούργησε όλα αυτά, λέει, ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Γιατί την έκτη μέρα? Και ξέρουμε ότι για το Θεό μία μέρα είναι χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι μία μέρα. Γιατί, αδερφοί, την έκτη χιλιετηρίδα ο Θεός φτιάχνει κάτι το οποίο είναι πολύ θαυμαστό. Αμήν. Θα δημιουργήσει τελικά αυτό που πάντα ήθελε όσον αφορά το ανθρώπινο γένος. Να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Πέρασαν όλες αυτές οι χιλιετηρίδες. Διαβάζουμε μέσα πώς ήταν οι άνθρωποι. Την αγριάδα που είχαν. Το μίσος που είχαν. Όμως, όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα, απλά σήμερα ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο δημιουργεί τους ανθρώπους, τους μορφώνει, ώστε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εφεσίους 4:13 λέει εκεί ότι μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός. Να φτάσει ο άνθρωπος δηλαδή να γίνει όπως ο Χριστός, κατ' εικόνα και ομοίωση. Έδωσε Αποστόλους, έδωσε προφήτες, έδωσε Ευαγγελιστές, έδωσε ποιμένες, έδωσε δασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για τον καταρτισμό των Αγίων, για να φτάσουμε τελικά. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Εκεί ξεκίνησε. Αμήν. Και ο διάβολος το χάλασε όλο αυτό. Μετά το δεύτερο αιώνα, τρίτο αιώνα, τελειώσαν όλα αυτά. Πάνε οι Απόστολοι, έγιναν Μητροπολίτες. Πάνε οι προφήτες, δεσποτάδες. Άλλα πράγματα. Χάλασαν τα χαρίσματα. Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι κυβερνούσαν. Μετά μπήκαν στους σκοτεινούς αιώνες. Τα διαλύσαν όλα. Καθολικισμός. Σκοτεινοί αιώνες. Και τώρα ο Κύριος, αδερφοί, εργάζεται σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 700 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουμε φτάσει και ένα δις. Στον κόσμο έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχουν αυτή την εμπειρία του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Στις τελευταίες μέρες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο σκοπός του βαπτίσματος, αδερφοί, δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Αυτό είναι σημείο. Ο σκοπός είναι να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό μας το έδωσε. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει με το Πνεύμα Του. Εάν θέλει να μας κάνει πνευματικούς, πώς το κάνει? Πώς θα το κάνει ο Θεός? Με το Πνεύμα Του. Την αναγέννηση πώς την έκανε? Με το Πνεύμα Του. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του και μας αναγέννησε. Να μπούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που λέμε όσον αφορά την Πεντηκοστή, να δούμε την πρώτη φορά που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από 7 εβδομάδες από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι βλέπουμε το 7, πληρότητα. Έτσι. 7 μέρες ο Θεός έχει μέσα στη δημιουργία Του
2: Την έκτη έφτιαξε τον άνθρωπο. Την έβδομη λέει αναπαύεται. Είναι η χιλιετή βασιλεία. 6.000 χρόνια δηλαδή έδωσε στον άνθρωπο μέχρι να έρθει ο Κύριος στην αρπαγή και μετά από 1.000 χρόνια βλέπουμε μια χιλιετή βασιλεία. 7 χρόνια. Όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι εκεί, στα 7.000 χρόνια και όχι στα εκατομμύρια χρόνια που λένε οι άνθρωποι. Στις πράξεις λοιπόν, στο 2 κεφάλαιο, λέει και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Το Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είχαν όμως και μια μέρα, μετά από 50 μέρες, την μέρα της Πεντηκοστής. Και γιόρταζαν επίσης και το θερισμό. Ο ιερέας έπαιρνε ένα δράγμα, θα λέγαμε, ένα μάτσο από στάχια και τα πρόσφερε στον Κύριο. Εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Ήρθε ένας άνεμος. Ξαφνικά εκεί που προσευχότανε, τους είχε πει ο Κύριος να προσεύχονται, να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο και μετά να γίνουν μάρτυρες όσον αφορά την παρουσία του, όσον αφορά τη δόξα του, το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και γέμισε όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι και εμφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενη γλώσσα ως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον σε κάθε έναν μια γλώσσα πυρός πάνω του, στο κεφάλι του. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτού να λαλώσει. Άρχισε ο Κύριος και τους πήρε το στόμα και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες όπως το Πνεύμα όμως ήθελε να μιλάνε, όχι όπως αυτοί ήθελαν. Ήσαν δε κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους κάτω από τον ουρανό και καθώς έγινε αυτή φωνή, βοή έγινε. Συνήλθε το πλήθος, συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Δηλαδή, ακουγόταν το Ευαγγέλιο του Κυρίου σε όλες τις διαλέκτους, ανάλογα πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί. Μιλάει για Κρητικούς, για Ελαμίτες, μιλάει για χίλιους δυο που ήταν εκεί μαζεμένοι και ο καθένας άκουγε όχι απλά στη γλώσσα του, αλλά στη διαλεκτό του κιόλας το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ήταν ένα φαινόμενο αυτό. Εξεπλήττον το λέγει, δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες, δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημε. Θαύμασαν. Σου λέει τι είναι αυτό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έβλεπαν. Ενώ ο λόγος του Θεού το είχε προφητευμένο σε κάποια σημεία. Στο 12 εδάφιο μιλάει για προσιλήτους, για Ιουδαίους, για Ρωμαίους, για Κρήτες, για Άραβες. Εθαύμαζαν δε πάντες και υπόρων. Άλλος έλεγε ότι τι σημαίνει αυτό. Άλλοι κοροϊδεύανε, λέει αυτή είναι μεθεσμένη. Μυστήρια πράγματα είναι το Πνεύμα του Άγιο. Μυστήρια. Και εκεί στάθηκε ο Πέτρος και έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Λέει, δεν είναι άντρες, λέει, μεθυσμένοι. Είναι πρωί ακόμα. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, λέει. Αλλά τούτο είναι το ρηθέα από τον προφήτη Ιωήλ, ότι στις τελευταίες μέρες, λέει ο Θεός, θέλω εκχέει. Να το κρατήσουμε αυτό, στη χρειαστεί σήμερα. Θέλει εκχέει από το πνεύματός με του πάσα σάρκα. Και θέλω σε προφητεύσει η γη σας, οι διγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και με αποκάλυψη τους φανέρωνε το λόγο του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το τι προφήτευε ο Θεός, το τι θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Και καθώς άκουσαν όλα αυτά και αφού τους είπε ότι ο Ιησούς που εσείς σταυρώσατε αυτός έγινε η σωτηρία όλου του κόσμου και γι' αυτό ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο.
1: ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Τι να κάνουμε, λέει, μετανοήσατε, και εδώ μας λέει τα βήματα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα βήματα για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στο δρόμο του Θεού μέχρι τέλους. Τι τους λέει, μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούς τον Λόγο του Θεού, τον κρυμμένο Λόγο, το αποκεκριμένο Ευαγγέλιο, που δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν ανοιχτή καρδιά. Μετανοήσατε, το αποτέλεσμα είναι η μετάνοια. Και ας βαπτιστεί εκάστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά βαπτίζεται σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μετά έρχεται πίστη στον Θεό, βάπτισμα στο νερό και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτή η υπόσχεση, λέει, δεν είναι μέσα για εσάς μόνο, αλλά είναι για όλους. Προς εσάς, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους και αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. 3.000 ψυχές σώθηκαν. Αλλά εδώ παρακολουθούμε τα βήματα. Τα σωστά βήματα που ο Θεός έχει ορίσει ώστε ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει τον δρόμο του Θεού. Ο Παύλος μας λέει κάτι αντίστοιχο για να δούμε αυτά τα τρία βήματα. Εφεσίους 1.13. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ο οποίο Χριστό ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες. Άκουσαν, πίστεψαν. Και εσφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Το τρίτο. Άκουσαν, πίστεψαν και βαπτίστηκαν, σφραγιστήκανε. Είναι σφραγίδα για την απολύτρωση. Είναι ότι είμαστε δικοί του, το Πνεύμα του Άγιου. Όπως είπα, το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιου, αδελφοί, για πολλούς είναι μυστήριο. Διαβάζω στην Α Κορινθίου 14.2. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Να τα μυστήρια. Μυστήρια. Δεν απευθύνεται η γλώσσα, καθώς μιλάμε άγνωστες γλώσσες με το πνεύμα του Θεού, στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδής ακούει αυτόν. Τι εννοεί δεν ακούει? Δεν καταλαβαίνει. Αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Αυτοί που μιλούσαν τις διαλέκτους την μέρα της Πεντηκοστής δεν ήξεραν αυτές τις γλώσσες νοητικά στη μνήμη τους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπως το πνεύμα του Θεού πήρε τη γλώσσα και μίλαγαν οι άνθρωποι, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο καθένας να ακούει το Ευαγγέλιο στη διαλεκτό του. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Θέλω να μπούμε μέσα στη λέξη βάπτισμα. Γιατί ο Κύριος λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο? Αλλού λέει να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Okay. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Και όχι να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο, αλλά να βαπτιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε το εξής. Υπάρχουν 7 αναφορές. Καθόλου τυχαίο πάλι το 7. Στην Καινή Διαθήκη για το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε 4 αναφορές είναι στα 4 Ευαγγέλια και τα 4 αναφορές αναφέρονται μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή που το λέει αυτό. Δηλαδή, τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
2: αντιπαραβάλλει το δικό του βάπτισμα μέσα στο νερό. Για να βαπτιστεί ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει μέσα στο νερό ολόκληρος, και το αντιπαραβάλλει αυτό το βάπτισμα με το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Στο Μαθαίος το 3.11 λέει, εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι στο νερό εις μετάνια, αλλά αυτός που έρθει πίσω μου είναι ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο Κυπήρι, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και η πρόθεση εν ισχύει εξίσου για το βάπτισμα στο νερό και για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσέξει. Επίσης το Μάρκος το 1.8 πάλι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει, εγώ σας βάπτισα εν ύδατι, αυτός δεν θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο. Στο Λουκάς το 3.16 το ίδιο, ότι θα έρθει ο ισχυρότερός μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πήρη, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Και στο Ιωάννη ακριβώς το ίδιο. Ισόν να είδε το πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίων. Βλέπουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ιησούς πριν την ανάληψή του μιλάει στους μαθητές και τους λέει αυτά που έλεγε ο Ιωάννης γι' αυτόν. Γιατί ήθελε να τους προετοιμάσει να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν αυτή τη δύναμη εξίψου στο Πνεύμα το Άγιο, και τους λέει, διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Έπρεπε να περιμένουν 50 μέρες και μετά από την Ανάσταση και μετά να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Στις πράξεις οι Απόστολοι λένε το ίδιο πράγμα στο 11.16. Εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Και ένα τελευταίο θα σας πω στην Αλφα Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Εκεί λέει εν ενή πνεύματι. Πει κανένας, εντάξει, το βάπτισμα στο νερό το καταλαβαίνω. Ο Ιωάννης βάπτισε στην ενών γιατί ήταν, λέει, ήταν τα πολλά. Πρέπει να ήταν πολλά νερά για να βαπτιστούν. Πώς λοιπόν θα βαπτιστούμε εμείς με το Πνεύμα το Άγιο για να επιστρέψουμε? Θα βαπτιστούμε άνωθεν, όχι από κάτω. Η φράση το να βαπτιστείς το Άγιο Πνεύμα, τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι όλη η προσωπικότητά σου σαν άτομο που είσαι θα πρέπει να βυθιστεί, να περιμληθεί γύρω-γύρω, να τυλιχτεί με την παρουσία του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Που όμως το Πνεύμα το Άγιο τι λέει? Εκχέεται. Δηλαδή από τον ουρανό δίνεται. Είναι όπως το νερό, το πιάνεις και το χύνεις. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να βαπτιστεί κάποιος. Να πέσει στο νερό για να βυθιστεί. Αλλά από άνωθεν πώς μπορεί να βυθιστεί? Μόνο εάν πας και βρεις ένα μεγάλο καταράκτη και πας από κάτω και έρθουν τα νερά από ψηλά ώστε να σε γεμίσουν, να σε περιτυλίξουν. Και αυτή είναι η εικόνα της βάπτισης του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω σε αυτούς τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει τον οίκο. Εκχαίεται το Πνεύμα το Άγιο και τους περιβάλλει, τους γεμίζει όλους. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχουν δύο πτυχές καθώς βαπτίζεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη πτυχή είναι εξωτερικά, δηλαδή εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο και σε γεμίζει, σε πληρεί. Έτσι. Και το άλλο είναι εσωτερικά, θα δούμε που το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μέσα στον άνθρωπο δημιουργούνται ποταμοί υδάτων ζώντων και ρέουν μέσα από την κοιλιά του. Δεν είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες, είναι δύο διαφορετικές πτυχές. Από άνωθεν γεμίζεις, αλλά και εσωτερικά πλημμυρίζεις. Και εκχέονται όλα αυτά προς τα έξω. Κατά Ιωάννη, στο Ζήτα 37, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγοντα. Έρχεται ο Ιησούς την ημέρα της κοινοπηγίας και κράζει και τους λέει: «Ως της δίψα ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Γιατί όποιος πιστέψει σε μέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Και αυτό, λέει, το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελλον να λαμβάνω σε πιστεύοντες. Δεν είχε δοθεί όμως, λέει, Πνεύμα Άγιο ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Προφητικά, λοιπόν, ο Ιησούς τους έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα ερχόταν επάνω τους, και τι θα γινόταν μέσα τους, μέσα στην κοιλιά τους. Γιατί στην κοιλιά είναι η έδρα του Πνεύματος. Εκείνη. Μπορεί να μην το βλέπεις, ούτε οι γιατροί πρόκειται να το δουν ποτέ. Όσο και να ανοίξουν, δεν υπάρχει, είναι αόρατο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Μέσα από την κοιλιά θα ρεύσουν, λέει, ποταμιά ζωντανού νερού. Εκχαίρεται από πάνω, όμως έρχεται μέσα στον πιστό σαν ποτάμι. Και το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είχε δοθεί, λέει, ακόμα Πνεύμα Άγιο, γιατί ακόμα ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Έπρεπε, δηλαδή, ο Χριστός να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες μας, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και ένα πολύ βασικό στοιχείο, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο όχι απλά να έρθει, αλλά και να κατοικήσει και να γίνει μόνιμη κατοίκηση μέσα μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ο Θεός ήθελε ένα μόνιμο υλασμό να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μια μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ώστε να σκεπάζονται όχι μόνο οι αμαρτίες του παρελθόντος, αδερφοί, αλλά και οι αμαρτίες του παρόντος, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ήθελε μόνιμη κάλυψη αμαρτιών ο Κύριος. Και αυτό θα γινόταν μόνο αν δεχτεί ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του και έρθει και τον σκεπάσει με το αίμα του. Και τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κύριος να έρθει μετά με το Πνεύμα του το Άγιο και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ερχόταν, επήλθε επ' αυτόν, λέει, το Πνεύμα του Θεού, προφήτευσε και έφυγε. Δεν υπήρχε μόνιμη κάλυψη. Τώρα υπάρχει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί έχουμε, λέει, παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Μας καλύβει ο Κύριος και έρχεται το Πνεύμα του Άγιο μέσα μας. Να ευχαριστούμε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, ακούστε αυτές οι δύο πτυχές. Πού μπορούμε να τις δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή ότι εκχέεται από πάνω προς τα κάτω και μέσα από τη γυλιά του ανθρώπου βγαίνουν ύδατα. Υπάρχει κάποια εικόνα που μπορείς να σκεφτείς στην Παλαιά Διαθήκη, προφητική εικόνα?
2: Πού περιγράφεται αυτό?
1: Είναι, αδελφοί, στον καιρό του Νόε. Στον καιρό του Νόε, τι έγινε? Θυμάστε επίσης ότι όταν ο Κύριος έλεγε για τις τελευταίες μέρες και για την αρπαγή, έλεγε ότι όπως στον καιρό του Νόε. Όπως στον καιρό του Νόε. Τι έγινε στον καιρό του Νόε? Πότε έγινε ο κατακλυσμός? Ποια ήταν η χρονική περίοδος που βίωνε ο Νόε? Πόσο χρονών ήταν? Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε. 600 χρόνια περίπου. Έκτη μέρα. Στο τέλος της έκτης μέρας θα γίνει η αρπαγή. Αμήν. Στο τέλος της έκτης μέρας. Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μήνα, την ίδια ημέρα, όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσσου έσπασαν και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν. Δηλαδή τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι το εξής, ότι η άβυσση μέσα στη γη υπήρχαν και υπάρχουν νερά. Αυτά έσπασαν και βγήκαν προς τα έξω και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν από πάνω και πλημμύρισε όλη η γη. Βέβαια, όλο αυτό ήταν κρίση του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με την κρίση ενάντια στην αμαρτία τότε. Και έμειναν 8 άτομα. Ο Νόε, η γυναίκα του, η οικογένειά του, 8 άτομα ήταν. 8 άτομα. Γιατί 8? Καινούρια αρχή έκανε ο Θεός. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και είπεν ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αυτό ήταν το 8ο είπεν. Και είπεν ο Θεός, γεννήθη το φως. Και μετά λέει στο Α26, λέει και είπεν ο Θεός ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το 8ο είπεν. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του Νόε, αδελφοί, τα νερά που σκέπασαν τον κόσμο ήταν από δύο πηγές, να λέγαμε. Της μεγάλης αβύσσου και από τον ουρανό. Τώρα, αδελφοί, δεν είναι περίοδος οργής την έκτη μέρα. Όμως είναι μια περίοδος που ο Κύριος εκχέει το πνεύμα του σε πάσα σάρκα και θα βυθίσει τον πιστό της Καινής Διαθήκης ο Κύριος μέσα στο θεϊκό του έλεος, στη χάρη και στη δύναμή του. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει. Από πάνω και από μέσα. Μέσα δηλαδή από την προσωπικότητα του πιστού διαραίουν και ξεχύνονται μια πλημμύρα από ευλογία, από χάρη. Δεν το κρατάμε μόνο μέσα μας όλο αυτό, γιατί λέει θέλωση ρεύση εκ της χιλίας σας ποταμί υδάτων ζώντων. Αυτό μετά εκχέεται και έξω από τον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό και ο Κύριος τους λέει περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ υψούς και μετά θα είστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο έως εισχάτου της γης. Τι περίμενε? Να τους γεμίσει, να τους πληρώσει και μετά να εκχυθεί όλο αυτό από το στόμα τους, εκ του περισσεύματος της καρδίας να λύγει το στόμα.
2: Εάν θέλεις και λες, Κύριε, δώσ' μου Ευαγγελισμό, αυτό είναι το μυστικό όλο. Το μυστικό είναι να γεμίσεις με πνευμάγιο. Τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπα, είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Όμως η απόδειξή του ότι υπάρχει, αδερφοί, πώς φαίνεται. Θα παραλύσω και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αέρας είναι αόρατος. Είναι αόρατος. Τον βλέπει κανένας. Υπάρχει. Πού καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ο αέρας? Από τα εξωτερικά φαινόμενα που δημιουργεί. Από εκεί καταλαβαίνουμε πως είναι ο αέρας. Λέει στον Ιωάννη 3:8, το πνεύμα όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι αυτός ο οποίος γεννιέται εκ του πνεύματος. Ο αέρας μπορεί να σηκώσει αντικείμενα, να ρίξει δέντρα, τον ακούς, τον αισθάνεσαι. Έχει δύναμη. Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που υπάρχουν είναι ο αέρας στον κόσμο μας. Όμως δεν το βλέπεις. Το ίδιο είναι και με το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει κανένας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο? Βλέπουμε ότι στην Πεντηκοστή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν γλώσσες φωτιάς πάνω στους μαθητές. Όμως δεν το παρατηρούμε σε άλλες περιπτώσεις. Το είχε ξαναγίνει το 1900 τόσο σε κάτι αναζωπηρώσεις, είχε γίνει αυτό. Αλλά στις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέσα στο Λόγο του Θεού δεν το βλέπουμε. Μόνο σε εκείνο το σημείο. Και μίλησαν γλώσσες αγνώριστες. Στην περίπτωση που ο Κύριος βάπτισε στην Έφεσο, βλέπουμε ότι μίλησαν γλώσσες και προφήτευαν κιόλας. Όμως αυτό δεν το βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην περίπτωση του Κορνήλιου, ο πρώτος εθνικός που πίστεψε, μιλάει για γλώσσες ξανά. Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα δυο. Ούτε πύρινες γλώσσες, ούτε προφητεία. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος. Αλλά παρακολουθούμε κάτι σε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη που οι άνθρωποι πήραν Πνεύμα Άγιο. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάνε άγνωστες γλώσσες. Άρα είναι το μόνο σημείο το οποίο, αδελφοί, μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι εδώ οι άνθρωποι μιλάνε γλώσσες και έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Άγνωστες γλώσσες. Λαλή μυστήρια. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Για μας όμως που έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όχι ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά έχουμε λάβει κάποιες εμπειρίες και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα, όχι όλα όμως. Γιατί μιλάει μετά για το Πνεύμα το Άγιο και για τη φανέρωση του Πνεύματος ή για τα χαρίσματα του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που ενεργεί μέσα στους ανθρώπους και άλλους τους κάνει προφήτες, άλλους τους κάνει ευαγγελιστές, άλλους τους κάνει αποστόλους, ποιμένες, δασκάλους. Φανέρωση του Πνεύματος έχει να κάνει με χαρίσματα επίσης. Τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει φανερώσεις. Η φανέρωση του Πνεύματος. Μπορεί να μην το βλέπεις, όμως έχει αποτελέσματα. Αμήν.

που μπορεί η ίδια μας η διάνοια να μην τα γνωρίζει. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα βάθη του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε? Μπορούμε να τα γνωρίσουμε από το Πνεύμα, μέσω του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιο, λοιπόν, επικοινωνεί από μέσα μας όλα εκείνα τα οποία ακόμα και ο ίδιος μας ο νους δεν τα έχει συλλάβει και τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Αμήν. Μια φράση που διαβάσαμε και μου το έχω ακούσει και αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος μιλάει γλώσσες αγνώριστες, ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει ή να καταλάβει την προσευχή σου. Μπορούμε να το βαδίσουμε σε μια φράση που είχαμε διαβάσει, διότι λέει, ουδείς ακούει αυτόν, το ουδείς τώρα, μπορεί να το βάλουμε και εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Καθώς μιλάμε, γιατί λέει, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Δηλαδή, κατεύθυνση είναι στον Θεό. Όμορφα πράγματα να είσαι χριστιανός. Είναι το λαδάκι. Όχι, δεν είναι το λαδάκι. Είναι πράγματα πνευματικά τα οποία ανοίγει, θα δούμε παρακάτω. Θέλω να διαβάσω δύο φράσεις. Την πύλη του υπερφυσικού. Να έχουμε επικοινωνία με εκείνο. Αυτά θέλω να διαβάσω για να τελειώσουμε σήμερα. Ακούστε, θέλω να διαβάσω από μέσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει ένα ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει κάτι σκοτεινό, ακατανόητο, ακόμα και τρομερό. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι αυτό είναι από τον διάβολο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 2:14, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν. Διότι δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Τι άλλο είχαμε διαβάσει που είναι μορία? Ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους φυσικούς ανθρώπους. Όπως και τα του Πνεύματος του Θεού είναι μορία. Είναι τρέλα. Είναι μυστήριο. Είναι κάτι σκοτεινό για αυτούς που δεν μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί δεν το έχουν βιώσει. Επίσης διαβάζω το εξής: το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί έναν αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Χωρίζει και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, φθοροποιές επιρροές αυτού του κόσμου. Μας δίνει ο Κύριος δύναμη εξύψους για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, να μπορούμε να νικήσουμε την ανομία, τη σάρκα μας. Όλα εκείνα που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας, μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Δεν μπορείς μόνος σου. Ουχίδια ισχύος, ουχίδια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να φτάσεις και να γίνεις κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από μόνος σου. Δεν γίνεται. Αν γινότανε, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Ούτε να χρειαστεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται. Γίνεται όμως με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα μας έχουμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι ο τελικός στόχος της χριστιανικής εμπειρίας. Που λένε ορισμένοι, πήραμε Πνεύμα Άγιο, εντάξει, τελειώσαμε. Όχι. Είναι μια αρχική πύλη που οδηγεί σε ένα βασίλειο, σε ένα νέο βασίλειο χριστιανικής ζωής. Μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Αφού εισέλθει μέσα σε αυτή την πύλη ο κάθε πιστός, έχει προσωπική ευθύνη να προχωρήσει με πίστη και αποφασιστικότητα και να εξερευνήσει μόνος του όλες τις υπέροχες δυνατότητες αυτού του νέου βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Μας καλεί ο Κύριος. Αυτές οι εμπειρίες χρηματικές είναι προσωπικές. Έρχεται ο Κύριος με πολλούς τρόπους.

0: ζητά να μας μιλήσει, να μας οδηγήσει, να μας νοθετήσει. Αμήν. Και γίνεσαι κι εσύ σαν τον άνεμο. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και τη φωνή λέει αυτό άκουσα, αλλά δεν ξέρεις όπου έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι ο κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εκ του Πνεύματος. Αμήν. Όσοι φέρονται υπό του Πνεύματος Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. Αμήν. Να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, του Αγίου. Και να έρθει ο Κύριος αρφή να μας αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Μέσα στη δόξα του να μπούμε. Αμήν. Να γευτούμε μια χριστιανική ζωή γεμάτη δόξα. Γεμάτη δόξα. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 62. Δεν θα σιωπήσω για τη Σιών και δεν θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ μέχρι ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη και η σωτηρία της σαν λαμπάδα που καίγεται. Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Και θα ονομαστείς με νέο όνομα που θα το ονομάσει το στόμα του Κυρίου. Και θα είσαι στεφάνι δόξας στο χέρι του Κυρίου και βασιλικό διάδημα στην παλάμη του Θεού σου. Δεν θα ονομαστείς πλέον εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον ερημωμένη, αλλά θα ονομαστείς η ευδοκία μου μέσα σε αυτή και η γη σου είναι νυφευμένη. Επειδή ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα και η γη σου θα είναι νυφευμένη. Επειδή όπως ο νέος νυμφεύεται με παρθένα, έτσι και οι γη σου θα συνοικούν μαζί σου. Και όπως ο νηφίος εφραίνεται στην ύφη, έτσι και ο Θεός σου θα εφρανθεί σε σένα. Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες, που ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Και μη δίνετε σε αυτόν ανάπαυση, μέχρι ότου συστήσει και μέχρι ότου κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επάνω στη γη. Ο Κύριος ορκίστηκε στο δεξί του χέρι και στο βραχίωνα της δύναμής του. Δεν θα δώσω πλέον το σιτάρι σου τροφή στους εχθρούς σου. Και η γη του αλλογενή δεν θα πίνουν το κρασί σου για το οποίο μόχθησες. Αλλά αυτοί που θερίζουν θα το τρώνε και θα ενούν τον Κύριο. Και αυτοί που τριγούν θα το πίνουν στις αυλές της αγιότητάς μου. Περάστε, περάστε διαμέσου των πυλών. Ετοιμάστε τον δρόμο του λαού. Επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο. Πετάξτε έξω τις πέτρες. Υψώστε σημαία προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες, ο σωτήρας σου έρχεται. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του. Και θα τους ονομάσουν ο Άγιος Λαός, ο λυτρωμένος λαός του Κυρίου. Και εσύ θα ονομαστείς επιζητούμενη πόλη, όχι εγκαταλειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο 63. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από τον Εδόμ με ημάτια ερυθρά από τη Βοσόρα? Αυτός ο ένδοξος στη στολή του, αυτός που περπατάει στη μεγαλειότητα της δύναμής του? Εγώ που μιλάω με δικαιοσύνη, που είμαι ισχυρός στο να σώζω. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια με άνθρωπο που πατάει σε λινό? Μόνος πάτησα το λινό και κανένας από τους λαούς δεν ήταν μαζί μου και τους καταπάτησα μέσα στο θυμό μου και τους ποδοπάτησα μέσα στην οργή μου και το αίμα τους ραντίστηκε πάνω στα αιμάτια μου και μόλυνα ολόκληρη τη στολή μου. Επειδή η ημέρα της εκδίκησης ήταν μέσα στην καρδιά μου και έφτασε η χρονιά το λυτρωμένο μου και κοίταξα ολόγυρα και δεν υπήρχε κάποιος να βοηθάει. Και θαύμασα ότι δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίζει. Γι' αυτό ο βραχίωνάς μου ενέργησε σε μένα σωτηρία. Και ο θυμός μου αυτός με υποστήριξε. Και καταπάτησα τους λαούς μέσα στην οργή μου και τους μέθησα από το θυμό μου και κατέβασα το αίμα τους στη γη. Θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τις ενέσεις του Κυρίου σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Κύριος εμάς και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκο Ισραήλ που έδειξε σε αυτούς, σύμφωνα με τους ικτυρμούς του και σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή είπε, βέβαια αυτοί είναι λαός μου, παιδιά που δεν θα ψευστούν, και υπήρξε ο σωτήρας τους. σ' όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν και ο άγγελος της παρουσίας του τους έσωσε. Στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του αυτός τους λύτρωσε και τους σήκωσε και τους βάσταξε όλες τις ημέρες του αιώνα. Αυτοί όμως απήθησαν και λύπησαν το Άγιο Πνεύμα του. Γι' αυτό στράφηκε ώστε να γίνει εχθρός τους. Τους πολέμησε ο ίδιος. Τότε θυμήθηκε τις αρχαίες ημέρες, το Μωυσή, το λαό του, λέγοντας «Πού είναι αυτός που τους ανέβασε από τη θάλασσα, μαζί με τον ποιμένα του ποιμνίου του? Πού είναι αυτός που έβαλε το Πνεύμα του το Άγιο ανάμεσά τους? Αυτός που τους οδήγησε με το δεξί χέρι του Μωυσή, με τον ένδοξο βραχίωνά του. Αυτός που μπροστά τους έσχισε στα δύο τα νερά για να κάνει για τον εαυτό του αιώνιο όνομα. Αυτός που τους οδήγησε μέσα από την Άβυσσο, σαν άλογο μέσα από την έρημο, χωρίς να προσκόψουν. Το Πνεύμα του Κυρίου τους ανέπαυσε, σαν κτίνος που κατεβαίνει στην κοιλάδα. Έτσι οδήγησε στο λαό σου, για να κάνεις για τον εαυτό σου ένδοξο όνομα. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες από την κατοικία της αγιότητάς σου και της δόξας σου. Πού είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και τον νυχτηρμό σου? Αποκλείστηκαν σε μένα. Εσύ βέβαια είσαι ο πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει. Εσύ, Κύριε, είσαι ο πατέρας μας. Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας, ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάρη τον δούλο σου, χάρη των φυλών της κληρονομίας σου. Κατακυρίευσαν τον Άγιο λαό σου, σαν ελάχιστο πράγμα. Αυτοί που ήσαν εναντίον μας, καταπάτησαν το αγιαστήριό σου. Γίναμε σαν και εκείνους, επάνω στους οποίους ποτέ δεν δέσποσες, ούτε επικλήθηκε το όνομά σου επάνω τους. Ισαΐας, κεφάλαιο 64. Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διαλύονταν τα βουνά στην παρουσία σου, σαν φωτιά που καίει θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστό στους εναντίου σου, να πιάσει τρόμος τα έθνη στην παρουσία σου. Όταν έκανες πράγματα τρόμερα που δεν προσμέναμε, κατέβηκες και τα βουνά διαλύθηκαν στην παρουσία σου. Επειδή οι άνθρωποι δεν έμαθαν εξ αρχής, τα αυτιά τους δεν άκουσαν, τα μάτια τους δεν είδαν Θεό άλλον εκτός από σένα, που να έκανε τέτοια πράγματα σε αυτούς που τον επικαλούνται. Έρχεσαι σε συνάντηση εκείνου που εφραίνεται και εργάζεται δικαιοσύνη, εκείνων που σε θυμούνται στους δρόμους σου. Δες, οργίστηκες επειδή εμείς αμαρτήσαμε. Αν μέναμε μέσα σε αυτούς, θα σωζόμασταν? Όλοι πραγματικά γίναμε σαν ένα ακάθαρτο πράγμα και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό όλοι πέσαμε σαν το φύλλο και οι ανομίες μας άρπαξαν όπως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει εκείνος που επικαλείται το όνομά σου, αυτός που σηκώνεται για να πιαστεί από σένα, επειδή έκρυψες το πρόσωπό σου από μας και μας αφάνισες διαμέσου των ανομιών μας. Αλλά τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας, εμείς είμαστε ο πυλός και εσύ ο πλάστης μας, κι όλοι είμαστε το έργο το χεριό σου. Μην οργίζεσαι υπερβολικά, Κύριε, ούτε να θυμάσαι πάντοτε την ανομία. Και τώρα επίβλεψε, παρακαλούμε, όλοι είμαστε λαό σου. Οι άγιες πόλεις σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινε έρημη, η Ιερουσαλήμ ερημωμένη. Ο Άγιος μας και ο ωραίος μας οίκος, μέσα στον οποίο σε δοξολογούσαν οι πατέρες μας, κατακάηκε με φωτιά και όλα τα αγαπητά σε μας αφανίστηκαν. Θα συγκρατήσεις, Κύριε, τον εαυτό σου σε αυτά? Θα σιωπήσεις και θα μας θλίψεις μέχρι μεγάλου βαθμού?
2: Πρώτη Σαμουήλ, 20 κεφάλαιο.
1: Και ο Δαβίδ έφυγε από την Ναβιώθ, που είναι στη Ραμά, και ήρθε και είπε μπροστά στον Ιωνάθαν, «Τι έκανα, ποιο είναι το αδίκημά μου και ποιο το αμάρτημά μου μπροστά στον πατέρα σου, για το οποίο ζητάει τη ψυχή μου?» Και εκείνος του είπε, «Μη γέννητο, εσύ δεν θα πεθάνεις. Δες, ο πατέρας μου δεν θα κάνει τίποτε, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, που να μην το φανερώσει σε μένα. Και γιατί ο πατέρας μου θα έκρυβε αυτό το πράγμα από μένα? Δεν είναι έτσι?» Και ο Δαβίδ ορκίστηκε ακόμα και είπε, «Ο πατέρας σου βέβαια ξέρει ότι εγώ βρήκα χάρη μπροστά σου. Γι' αυτό λέει, ας μην το ξέρει αυτό ο Ιωνάθαν, μήπως λυπηθεί. Αλλά ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά ένα βήμα ανάμεσα σε μένα και το θάνατο». Τότε ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα το κάνω σε σένα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν, «Δες, αύριο είναι νεομηνία, κατά την οποία συνηθίζω να κάθομαι να συντρώγω με το βασιλιά. Άφησε με λοιπόν να πάω για να κρυφτώ στο χωράφι μέχρι την εσπέρα της τρίτης ημέρας. Αν ο πατέρας σου, κοιτάζοντας ολόγυρα, με ζητήσει, τότε πες, ο Δαβίδ ζήτησε από μένα ένθερμα να τρέξει στη Βιθλεέμ, την πόλη του, επειδή γίνεται εκεί ετήσια θυσία από όλη τη συγγένειά του. Αν πει έτσι, καλά, θα είναι ειρήνη στο δούλο σου. Αν όμως οργιστεί πολύ, να ξέρεις ότι το κακό είναι αποφασισμένο από αυτόν. Θα κάνεις λοιπόν έλεος στο δούλο σου, επειδή έβαλε το δούλο σου σε συνθήκη κυρίου μαζί σου. Αν όμως υπάρχει σε μένα αδικία, θανάτωσέ με εσύ. Και γιατί να με φέρεις μέχρι τον πατέρα σου?» Και ο Ιωνάθαν είπε, «Μη γέννητο ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα. Επειδή αν πραγματικά γνωρίσω ότι είναι αποφασισμένο από τον πατέρα μου το κακό να έρθει επάνω σου, σίγουρα θα σου το αναγγείλω». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν, «Ποιος θα μου το αναγγείλει, αν ο πατέρας σου απαντήσει σε σένα με σκληρό τρόπο?» Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Έλα και ας βγούμε στο χωράφι». Και βγήκαν και οι δύο στο χωράφι. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν κάποτε την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και να είναι κάτι καλό για τον Δαβίδ, αν δεν σου στείλω τότε να το αναγγείλω σε σένα, έτσι να κάνει ο Κύριος τον Ιωνάθαν και έτσι να προσθέσει. Αν όμως ο πατέρας μου αποφάσισε το κακό εναντίον σου, θα σου το αναγγείλω και θα σε εξαποστείλω και θα πας με ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου, καθώς στάθηκε με τον πατέρα μου. Και όχι μονάχα όσο ζω θα δείξεις σε μένα το έλεος του Κυρίου για να μην πεθάνω, αλλά και δεν θα αποκόψεις το έλεος σου από την οικογένειά μου παντοτινά. Όχι, ούτε όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, κάθε ένα από το πρόσωπο της γης». Και ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με την οικογένεια του Δαβίδ, λέγοντας τελικά, «Και ο Κύριος να ζητήσει λόγο από τους εχθρούς του Δαβίδ». Και ο Ιωνάθαν έκανε και το Δαβίδ να ορκιστεί στην αγάπη του σε αυτόν, επειδή τον αγαπούσε όπως αγαπούσε τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν του είπε, «Αύριο είναι νεομηνία και θα αναζητηθείς, επειδή η καθέδρα σου θα είναι αδιανή. Και αφού μείνεις τρεις μέρες, θα κατέβεις με βιασύνη και θα έρθεις στον τόπο όπου κρύφτηκες την ημέρα της πράξης και θα καθίσεις κοντά στην πέτρα Εζίλ. Και εγώ θα το ξεύσω τρία βέλη στα πλάγια της πέτρας, σαν να το ξεύω σε σημάδι. Και δες, θα αποστείλω τον υπηρέτη λέγοντας, πήγαινε, βρες τα βέλη. Αν πω στον υπηρέτη ρητά, δες, τα βέλη είναι προς τα δω από σένα, πάρτα, τότε έλα, επειδή είναι ειρήνη σε σένα και καμιά βλάβη, ζει ο Κύριος. Αν όμως πω στο νέο, δες, τα βέλη είναι πιο πέρα από σένα, πήγαινε στο δρόμο σου, επειδή σε εξαπέστειλε ο Κύριος. Για το λόγο όμως που μιλήσαμε εγώ και εσύ, δες, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα παντοτινά». Ο Δαβίδ κρύφτηκε λοιπόν στο χωράφι. Και όταν ήρθε η νεομηνία, ο βασιλιάς κάθισε στο τραπέζι για να φάει. Και ο βασιλιάς κάθισε πάνω στην καθέδρα του, όπως άλλοτε, επάνω σε καθέδρα κοντά στον τοίχο. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε και ο Αβενίρ κάθισε κοντά στον Σαούλ. Ο τόπος όμως του Δαβίδ ήταν αδιανός. Ο Σαούλ όμως δεν μίλησε καθόλου εκείνη την ημέρα. Επειδή

Αυτός μου παρήγγειλε να παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, άφησε με παρακαλώ να πάω και να δω τα αδέλφια μου. Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλιά. Τότε άναψε η οργή του Σαούλ ενάντια στον Ιωνάθαν και του είπε «Γέδι εφθαρμένης και αποστάτιδας γυναίκας, δεν ξέρω τι εσύ διάλεξες το γιο του Ιεσέ προς ντροπή σου και προς ντροπή της γύμνωσης της μητέρας σου. Επειδή ενώσω ο γιος του Ιεσέ ζει πάνω στη γη, εσύ δεν θα στερεωθείς, ούτε η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν, στείλε και φέρτον σε μένα, επειδή εξάπαντος θα πεθάνει». Και ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του «Γιατί να θανατωθεί, τι έκανε?» Και ο Σαούλ έριξε εναντίον του ένα μικρό δόρυ για να το χτυπήσει. Τότε ο Ιωνάθαν γνώρισε ότι ήταν αποφασισμένο από τον πατέρα του να θανατώσει τον Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε από το τραπέζι με έξαψη θυμού και δεν έφαγε τροφή τη δεύτερη μέρα του μήνα, για το λόγο ότι ήταν λυπημένος για τον Δαβίδ, επειδή τον είχε καταντροπιάσει ο πατέρας του. Και το πρωί ο Ιωνάθαν βγήκε στο χωράφι, τον χρόνο που είχε προσδιοριστεί με τον Δαβίδ, έχοντας μαζί του ένα μικρό παιδάκι. Και είπε στο παιδάκι του «Τρέξε, βρες τώρα τα βέλη που εγώ το ξέβω». Και καθώς έτρεχε το παιδάκι, τόξευσε το βέλος πέρα από αυτό. Και όταν το παιδάκι ήρθε στο μέρος του βέλους, που ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, φώναξε ο Ιωνάθαν πίσω από το παιδάκι και είπε «Δεν είναι το βέλος πέρα από σένα». Και ο Ιωνάθαν φώναξε πίσω από το παιδάκι «Διάσου, σπεύσε, μη σταθείς». Και το παιδάκι μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και ήρθε στον κύριό του. Το παιδάκι όμως δεν ήξερε τίποτε. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση. Και ο Ιωνάθαν έδωσε τα όπλα στο παιδάκι που ήταν μαζί του και του είπε «Πήγαινε, φέρτα στην πόλη». Και καθώς το παιδάκι αναχώρησε, σηκώθηκε ο Δαβίδ από το μεσημβρινό μέρος και έπεσε μπροστά του στη γη και προσκύνησε τρεις φορές. Και φιλήθηκαν μεταξύ τους και έκλαψαν και οι δύο. Ο Δαβίδ μάλιστα έκανε μεγάλο κλαθμό. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ «Πήγαινε με ειρήνη, καθώς εμείς οι δύο ορκιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου, λέγοντας «Ο Κύριος ας είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και ανάμεσα στο σπέρμα μου και στο σπέρμα σου παντοτινά». Και σηκώθηκε και αναχώρησε, ενώ ο Ιωνάθαν μπήκε στην πόλη. Πρώτη Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ ήρθε στην Όδ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Και ο Αχιμέλεχ εξεπλάγει στη συνάντηση του Δαβίδ και του είπε «Γιατί είσαι μόνος και δεν είναι κανένας μαζί σου?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, τον ιερέα «Ο βασιλιάς πρόσταξε σε μένα κάποια υπόθεση και μου είπε «Ας μη ξέρει κανένας τίποτε για την υπόθεση για την οποία σε στέλνω εγώ, ούτε τι σε πρόσταξα». Και διόρισα στους δούλους τον τάδε και τον τάδε τόπο. Τώρα λοιπόν, τι σου είναι πρόχειρο? Δώσε πέντε ψωμιά στο χέρι μου ή ό,τι βρίσκεται. Και ο ιερέας απάντησε στο Δαβίδ και είπε «Δεν έχω πρόχειρο κανένα κοινό ψωμί, αλλά είναι άρτια αγιασμένοι. Φυλάχθηκαν οι νέοι καθαροί τουλάχιστον από γυναίκες». Και ο Δαβίδ απάντησε στον ιερέα και του είπε «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακριά από μας αυτές τις τρεις ημέρες, από τότε που βγήκαμε, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και αυτός ο άρτος είναι κοινός κατά κάποιο τρόπο, επειδή μάλιστα σήμερα είναι στα σκεύη άλλος αγιασμένος». Ο ιερέας λοιπόν του έδωσε τους άγιους άρτους, επειδή εκεί δεν υπήρχε άρτος παρά η άρτη της πρόθεσης που είχαν σηκωθεί μπροστά από τον Κύριο για να βάλουν άρτους ζεστούς την ημέρα που εκείνοι σηκώθηκαν. Υπήρχε όμως εκεί κάποιος άνθρωπος από τους δούλους του Σαούλ εκείνη την ημέρα που ήταν κρατούμενος μπροστά στον Κύριο. Και το όνομά του ήταν Δοΐκ, ο Ιδουμαίος, επιστάτης των ποιμένων του Σαούλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ «Και δεν έχεις εδώ κανένα πρόχειρο δόρυ ή ρομφαία, επειδή ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου πήρα στο χέρι μου,

0: επειδή η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα. Και ο ιερέας είπε, «Η ρομφαία του Γολιάθ, του Φιλιστέου, που χτύπησε στην κοιλάδα Ηλά, δες, είναι περιτυλιγμένη σε ύφασμα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις να την πάρεις, πάρ' την, επειδή εδώ δεν υπάρχει άλλη, εκτός από εκείνη». Και ο Δαβίδ είπε, «Δεν υπάρχει καμιά σαν κι αυτή. Δώσε μου αυτή». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την ημέρα μπροστά από τον Σαούλ και πήγε στον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και οι δούλοι του Αγχούς είπαν σε αυτόν, «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του τόπου? Δεν είναι αυτός στον οποίο έψαλαν αμοιβαία σε χορούς γυναίκες που έλεγαν, ο Σαούλ κτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του?» Και ο Δαβίδ έβαλε αυτά τα λόγια στην καρδιά του και φοβήθηκε υπερβολικά από τον Αγχούς, το βασιλιά της Γάθ. Και άλλαξε τον τρόπο μπροστά τους και προσποιήθηκε τον τρελό ανάμεσα στα χέρια τους και έξινε πάνω στις πόρτες της πύλης και άφηνε το σάλιο του να πέφτει κάτω στα γένια του. Τότε ο Αγχούς είπε στους δούλους του, «Να, εσείς βλέπετε τον άνθρωπο ότι είναι τρελός. Γιατί τον φέρατε σε μένα? Μήπως εγώ στερούμαι από τρελούς ώστε να το φέρετε για να κάνει τον τρελό μπροστά μου? Αυτός θα έμπαινε μέσα στο σπίτι μου».
1: Προς Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 3. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή σας, φανερωθεί, τότε κι εσείς, στην παρουσία Του, θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, την σαρκική αμαρτία, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως, πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλετε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του και εντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός είναι σε όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλοσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Κύριος σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, αυτό τον τέλειο δεσμό που σας κρατάει ενωμένους. Η ειρήνη του Χριστού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο λόγος του Χριστού με όλο τον πλούτο του ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας. Και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με κάθε σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στο Θεό από την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δι' αυτού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε εκείνες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε σκληρά. Τα παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους κυρίους σας σε όλα, όχι υποκριτικά, Μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον Ουράνιο Κύριο. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για ανθρώπους, αφού ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της Βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα, ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο 4, τελευταίο. Οι Κύριοι να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Επιμένετε στην προσευχή. Μην πάβετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο και είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, να φέρεστε με σύνεση και να επωφελήσετε από κάθε ευκαιρία. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. Τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός συνεργάτης, δούλος του Κυρίου, όπως και εγώ. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθετε τα νέα μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας, μαζί με τον Ονίσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδερφό, το συμπατριώτη σας. Αυτοί θα σας δώσουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εδώ. Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος, που είναι φυλακισμένος μαζί μου, και ο Μάρκος, ο ξάδερφος του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες όταν έρθει να τον καλοδεχτείτε, και ο Ιησούς, που λέγεται και Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους εξουδαίων χριστιανούς που συνεργάστηκαν μαζί μου στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στάθηκαν η παρηγοριά μου. Σας χαιρετά ο συμπατριώτης σας ο Επαφράς, δούλος του Ιησού Χριστού, που αδιάκοπα μοχθεί για σας με τις προσευχές του, ώστε να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού. Σας βεβαιώνω ότι αυτός πραγματικά κοπιάζει πολύ για σας, καθώς και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και της Ιεράπολης. Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου ο γιατρός Λουκάς και ο Δημάς. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους χριστιανούς της Λαοδίκειας, καθώς και στην Ύμφα και στην εκκλησία που συναρθρίζεται στο σπίτι της. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στην Λαοδίκεια για να τη διαβάσετε. Πείτε στον άρχιπο, πρόσεχε να εκπληρώσεις στο ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Σας στέλνω κι εγώ ο Παύλος χαιρετισμό γραμμένο με το ίδιο μου το χέρι. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλήσαμε ακριβώς για το θέμα το οποίο μας άνοιξε ο Κύριος, που είναι το θέμα της φανέρωσης, της παρουσίας Του μέσα στο λαό Του. Και θα μπορούσε εύλογα να ρωτήσει κανείς γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται τη στιγμή που όταν η Εκκλησία ξεκίνησε, πρώτα απ' όλα όταν ο ίδιος ξεκίνησε τη διακονία Του, την ξεκίνησε με θαύματα και με δυνάμεις και με σημεία και τεράστια. Αμήν. Ήταν εκεί συνέχεια ο Πατέρας να φανερώνει τη δόξα Του μέσα στη διακονία του Υιού. Στη συνέχεια, την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ο Κύριος αναστήθηκε, αναλήφθηκε, ήρθε κάτω την ημέρα της Πεντηκοστής δια του Αγίου Πνεύματος και πλήρωσε τους μαθητές Του με Πνεύμα Άγιο, και αμέσως το πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται την ίδια μέρα, αρχίζουν να σώζονται χιλιάδες άνθρωποι και να προστίθενται στην Εκκλησία. Δεν σταμάτησε εκεί, άρχισε να ξεχύνεται μια τρομακτική δύναμη θαυμάτων, δυνάμεων, σημείων και τεραστίων, έτσι που όλη η Ιερουσαλήμ και όλη η γη τότε εκείνη της Ιουδαίας είχε σαλευθεί από την παρουσία του Κυρίου. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατέβηκε η δόξα του Θεού και σάρωσε το Ευαγγέλιο όλη τη γη. Όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γέμισε από την παρουσία του Θεού, γέμισε από το Ευαγγέλιο. Διάβασα εδώ στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα. Ακούστε τι λέει στο τέλος. Αφού ο Κύριος τώρα μίλησε τα τελευταία λόγια Του επάνω στο όρος των ελαιών, στο Ιώτα Σίγμα 19, σελίδα 899 λέει: «Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Τι σημαίνει αυτό? Κάθισε στην θέση που του ανήκει σαν μεσίτης, σαν αρχιερέας, σαν έσχατος Αδάμ, και τώρα από την θέση αυτή μπορεί να ενεργήσει όλη την εξουσία, τη δύναμη και τη δόξα του Πατέρα Θεού επάνω μας. Αυτό σημαίνει κάθισε στα δεξιά. Δεν κάθισε εκεί για να κάτσει και να μην κάνει τίποτα. Το κάθισε σημαίνει ότι κάθισε να άρχει, να εξουσιάζει και να ενεργεί τα πάντα μέσα στην Εκκλησία Του. Και το φανερώνει στο 20 εδάφιο και λέει: «Εκείνοι δε», ποιοι είναι αυτοί? Οι μαθητές. «Εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού». Αλλά δεν σταματάει εκεί. Σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι όταν πάμε και κηρύξουμε κάπου. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι το μισό. Το μισό λέμε. Το μισό κάνουμε. «Κήρυξαν πανταχού», προσέξτε τη διαφορά, «συνεργούντος του Κυρίου». Πήγαιναν και όπου πήγαιναν ο Κύριος συνεργούσε. Η σεκινά δόξα ήταν μέσα στην Εκκλησία. Εάν κάτσεις και δεις τις ομολογίες που είχαν υπηστεί τότε, δεν ήταν ότι: «Ξέρετε αδελφοί, ευχαριστώ το Θεό που με έχει καλά και με προστατεύει και είναι όλα καλά και ευχαριστώ το Θεό που έκανε αυτό και εκείνο». Τι ομολογίες είχαν οι αδελφοί? Σηκώνει το Πέτρος και λέει: «Αδελφοί, το μεσημέρι πηγαίναμε στον ναό και βρήκαμε εκεί πέρα ένα παραλυτικό και ένα τίση, όλοι τον ξέρετε, τον τάδε, θυμάστε που καθόταν εκεί. Αυτός μας ζητούσε κάτι και εκείνη την ώρα ένιωσα πίστη μέσα μου και λέω: Αργύριο ή Χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και με πάτησε». Και άνομος σηκώθηκε και κηρύξαμε χιλιάδες κόσμο. Ο Στέφανος, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, ο Κύριος έκανε σημεία και τεράστια δι' αυτού. Τι ομολογίες δίνανε οι αδελφοί? Ο Φίλιππος, τι ομολογία? «Αδελφοί, πήγα στη Σαμάρια και άρχισα να μιλάω το λόγο του Κυρίου και άρχισε ο Κύριος να κάνει θαύματα, σημεία τεράστια, και όλη η πόλη άκουσε το Ευαγγέλιο, ακόμα και αυτός ο μάγος, ο Σίμωνας. Καθυλώθηκε από την παρουσία του Κυρίου, από τη δόξα του Θεού. Γιατί ο Φίλιππος λέει: Κήρυτε εις αυτούς των Χριστών. Ευαγγέλισε εις αυτούς των Χριστών». Βλέπω βλέπουμε λοιπόν μια εκκλησία γεμάτη με τη δύναμη του Θεού, με την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού διάχυτη μέσα σε όλη την εκκλησία. Μα δεν ήταν ένας και δυο. Ο Ανανίας βλέπει τον Κύριο σε όραση και του λέει: Ανανία, είδω εγώ Κύριε. Λοιπόν, θα πας στην τάδε δώσω, θα βρεις τον Σαύλο. Αυτός είναι σκεύος εκλογής. Ο Σαύλος, μα Κύριε, αυτός είναι διώκτης. Θα πας εκεί, γιατί αυτόν εγώ θα τον στείλω. Είναι σκεύος εκλογής και θα πάει σε, να βαστάξει το όνομά μου σε μεγιστάνες, σε ηγεμόνες και θα σταθεί για μένα. Αμήν, φύγαμε. Πάει. Σαούλ αδερφέ, με έστειλε ο Κύριος να επιθέσω επάνω στα χέρια μου για να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Πω, ομολογίες. Δεν μου λέτε. Πότε είχες τελευταία μια τέτοια ομολογία που κάποιος είδε. Κάποιος περπάτησε. Κάπου φανερώθηκε αυτή η δόξα που ανασταίνει τους νεκρούς. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, το κάνει, αλλά σαν σταγονίτσες. Είναι έτσι αδερφοί, σαν σταγονίτσες, μια εδώ, μια εκεί, μια παραπέρα, ίσα να λέει, κοιτάξτε παιδιά, εδώ είμαι, αλλά όμως είμαστε ικανοποιημένοι αδερφοί, είμαστε, όχι. Καθώς απέστειλεν εμέ ο πατήρ, ούτε και εγώ πέμπω εσάς, λέει. Δηλαδή, όχι μόνο με λόγο, αλλά με δύναμη. Με την απόδειξη της παρουσίας. Συνεργούντος, κήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Ξέρετε αδερφοί πώς τη φαντάζομαι την εκκλησία αυτή για την οποία αγωνιζόμαστε όλη μας τη ζωή. Τη φαντάζομαι να κατέβει η παρουσία του Θεού τόσο έντονα, τόσο δυναμικά, που δεν θα μπορεί κανείς να σηκωθεί να κάνει τίποτα. Ο Κύριος θα κατεβαίνει και μπροστά στα μάτια μας θα θεραπεύει, θα αναγεννά τους ανθρώπους, θα κάνει τεράστια και σημεία μπροστά στα μάτια μας. Θα βλέπουμε ανθρώπους να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους και από τα καρότσια τους και να, ο καρκίνος να βγαίνει, δαίμονες να φεύγουν. Ο Κύριος θα τα κάνει καθώς θα κατεβαίνει μέσα στην εκκλησία. Πού τη βρήκαν όλη αυτή τη διαφήμιση τότε? Άραγε σε ποιο κανάλι της τηλεόρασης είχαν δει ότι υπάρχει ένας Ιησούς ονόματι από Ναζαρέτ και κάνει θαύματα και άνθρωποι βλέπουν, κουφοί ακούνε. Πού ακούσανε και βρήκαν? Από τη Φινίκη, λέει, από πάνω. Από τη Συρία μέσα. Γύρω γέμισε πλήθη κόσμου που δεν μπορούσαν να τους συγκρατήσουν με τίποτα. Από πού βγήκαν όλοι αυτοί, πώς ήρθανε? Ξέρετε αδερφοί ότι ο κόσμος διψάει για την αληθινή παρουσία του Κυρίου. Κουράστηκε από τις θρησκείες. Κουράστηκε από του να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπερδέψει την αναγέννηση με τη θρησκεία. Και θέλω αυτό το πράγμα, μια και ήρθε, να το πω. Έλεγξε την ζωή σου και δες, πες, είμαι πράγματι αναγεννημένος ή είμαι σε θρησκεία? Έχει γίνει αναγέννηση μέσα μου. Τι θα πει αυτό? Όταν ο Κύριος σε γεννήσει ξανά, μπαίνει μέσα σου το σπέρμα του ουράνιου πατέρα. Μπαίνει μέσα σου μια τέτοια ουράνια ζωή που πια δεν μπορείς εσύ να εξουσιάσεις τη ζωή σου, αλλά εξουσιάζεσαι από τον Κύριο. Αλλάζει τις πεποιθήσεις σου, αλλάζει τις σκέψεις σου, αλλάζει τη ζωή σου ολόκληρη. Σου δίνει χαρά και φροσύνη να έρθεις στην εκκλησία, να κάνεις το θέλημά του, αγαπάς τα αδέλφια σου, αγαπάς το λόγο. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό. Έλεγξε και δες, είμαι εντάξει απέναντι στον Κύριο? Μήπως νομίζω ότι έχω πιστέψει και κοροϊδεύω τον εαυτό μου? Όταν αναγεννήθηκα πήγαινα μία ώρα πιο μπροστά, απόξω από το κτίριο που ήταν να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Μία ώρα καθόμουν απόξω και περίμενα να ανοίξει η πόρτα. Έφευγα από το σχολείο κρυφά, ήξερα, είχα δικαίωμα να κάνω ορισμένες απουσίες. Παράδειγμα προς αποφυγή είναι αυτό, αλλά εγώ το έκανα. Έφευγα από το σχολείο κρυφά για να πάω να ακούσω το κήρυγμα. Και η βαθμή μου ήταν στο 17. Δεν είχα πρόβλημα. Όταν ο Κύριος σε αγγίξει, όταν έρθει η παρουσία του επάνω σου, τελείωσες. Μπορείς να παίξεις με τον Κύριο πια. Δεν είσαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Ζήτησε αυτό που ο Θεός έχει, το αληθινό. Το ίδιο είναι όμως και μέσα στην εκκλησία του. Την σχεδίασε να ζει και να ευλογείται και να αυξάνεται με τη δόξα του. Γιατί δεν κατεβαίνει λοιπόν η δόξα του? Για ποιο λόγο? Μιλάμε για τη σκηνή. Έτσι, αυτές τις μέρες για πρώτη φορά ο Κύριος άνοιξε το πνεύμα μου να καταλάβω πράγματα. Μας λέει ότι η σκηνή αυτή που έκανε ο Μωυσής είναι η αποτύπωση των επουρανίων. Είναι οι σκιές για τα επουράνια. Δηλαδή ο Θεός ήθελε να μας δείξει το σχέδιο του, τι θέλει να κάνει μέσα στα επουράνια, και με το φως του έφεξε πάνω σε όλα αυτά που έβλεπε, τα οποία θα γινότανε, και έπεσε κάτω μια σκιά από αυτά. Ποια είναι αυτή η σκιά? Η σκηνή. Η σκηνή. Βλέπουμε ένα μυστικό στη σκηνή μέσα. Το μυστικό της παρουσίας του. Τι φτιάχνει? Τι βάζει το Μωυσή να κάνει? 48 στήλους. Κάνει μια αυλή με 48 στήλους. Γιατί 48? Τέσσερις φορές το 12. Το 4 παγκοσμιότητα. Το 12 η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Μιλάει για την παγκόσμια βασιλεία του Κυρίου. Έχει στήλους που είναι μέσα χαλκός στο χώμα, θεμελιωμένοι, και είναι καρφωμένοι εκεί. Σκηνή από εδώ, σκηνή από εκεί, πάσαρος από εδώ και από εκεί, κρατάνε. Και κρέμεται ένα πανί, 2,5 μέτρα ύψος είναι, με ένα στέμμα επάνω, σαν κράνος. Σωτηρία, κεφαλή μας ο Ιησούς. Αυτό τώρα χωρίζει τον κόσμο από τη βασιλεία, την εκκλησία. Ποιος χωρίζει? Μήπως ο Θεός έβαλε κανένα τείχος να μας χωρίσει από τον κόσμο? Πώς μας χωρίζει? Ποιος χωρίζει τελικά? Εμείς κάνουμε το χώρισμα. Αμήν. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Κάνουμε το χώρισμα. Κοιτάξτε το, είμαστε μέσα στο Ηράκλειο. Εδώ όμως είναι οι Άγιοι του Θεού. Προσέχουμε, επιτηρούμε, βλέπουμε. Συνέχεια. Μιλάμε, φτιάχνουμε, οικοδομούμε, στηρίζουμε, παρηγορούμε. Γίνεται συνέχεια αυτή η εργασία. 48 στήλη είναι η αυλή. Τώρα, μέσα, εκεί που κατοικεί η παρουσία του Κυρίου, ο Θεός διάταξε να φτιάξουν 48 σανίδες πάλι. Ψηλές 2,5 μέτρα, από ξύλο σιτήμ άσυπτο, ντυμένες με χρυσό, οι οποίες έχουν κάτω δύο περώνες, δύο ποδαράκια. Οπότε λοιπόν ήταν να στήσουν αυτή τη σκηνή, τι κάνανε? Με το ράμα σκάβανε κάτω στο χώμα και βάζανε 48 βάσεις από άργυρο, χυτές, μέσα στο χώμα. Τις φτιάχνανε το ποί, και μέσα είχε θήκες και οι περώνες από τις σανίδες μπαίνανε μέσα στις θήκες από το ασήμι. Πού πατούσαν λοιπόν? Το ασήμι τι συμβολίζει? Λύτρωση. Λύτρωση. Τώρα όμως θέλω να δείτε τι σχεδίασε ο Παντοκράτορας. Τι θέλει να μας δείξει, τι θέλει να καταλάβουμε με όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω 10 άντρες να σταθούν εδώ. Σηκωθείτε. Έλα Στέλιο, Νίκο. Ελάτε. 10. Έλα, Τρίφωνα, Ανδρέα, Νίκο. Πώς είμαι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, έλα και Στέλιο, 10. Λοιπόν, ελάτε καλύτερα εδώ πάνω να σταθείτε, σας παρακαλώ, για να βλέπουν όλοι. Θα στρέψετε τα νότα σας προς την εκκλησία και θα κολλήσετε ο ένας δίπλα στον άλλον. Οι σανίδες συμβολίζουν τους Αγίους. Τι έκανε ο Κύριος? Τους έντυσε με χρυσό. Οπότε μεταξύ τους δεν ακουμπούσε ξύλο. Τι ακουμπάει? Χρυσό με χρυσό. Το χρυσό τι συμβολίζει? Η θεότητα. Ο θεϊκός δεσμός. Η επαφή μας είναι πνευματική. Θυμάστε τα χερουβίμ τι άγγιζαν? Τα φτερά τους. Ωραία. Τι κάνει τώρα? Στον κάθε έναν, στην κάθε σανίδα, περνάει τρεις κρίκους. Μια στο κεφάλι, εδώ. Βάζουμε κρίκους, έτσι. Εδώ, μέχρι πέρα. Μια στη μέση, ένα κρίκο στη μέση. Όλοι έχουν ένα κρίκο πάνω, ένα κρίκο στη μέση και ένα κρίκο κάτω. Τι συμβολίζει εκείνο? Τα πόδια. Και είχε κάθε, η βόρεινη πλευρά είχε 20. Απλά δεν φώναξα 20 γιατί θα πήγαινα μέχρι την πόρτα. 10, για να το δείτε θέλω, να το δείτε. Είχε 5 μοχλούς. Περνούσε. Ο ένας μοχλός από εδώ πάνω, έτσι, περνούσε, σταματούσε μέχρι εδώ. Ο άλλος μοχλός ερχόταν από τη Σοφοκλή, έτσι, και σταματούσε εκεί. Των ποδιών περνούσε κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, σταματούσε εδώ και από εδώ ερχότανε και σταματούσε εκεί. Ο μεσαίος μοχλός τους περνούσε όλους διαμπερός. Ένας μοχλός. Ξύλο ντυμένο με χρυσό. Όλους. Τα πόδια τους τώρα είναι κάτω, στο ασήν πατάνε. Είναι δεμένοι με τρεις μοχλούς. Πέστε μου τώρα, μπορεί να κουνηθεί κανείς? Αδελφοί, μπορεί να κουνηθεί κανείς? Αδύνατο είναι. Δεν μπορεί να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι δεμένοι. Ούτε μπορεί να σκιστούν και να χωριστούν. Δεν μπορούν. Γιατί ο ένας είναι κολλημένος στον άλλον και πατάνε κάτω. Σκεφτείτε τώρα. Όλο. Όλη η σκηνή Άγια και Άγια των Αγίων είναι 48 τέτοιες σανίδες. 8 εκεί, 20 και 20. Και η κυβωτός είναι στην άκρη, προς το κεφάλι. Κυβωτός της Διαθήκης. Ντυμένη. Ωραία, τώρα γυρίστε προς τα μας. Ντυμένη με χρυσό. Θεότητα. Εδώ είναι η κυβωτός. Τώρα θέλω δύο άτομα. Έλα Μανώλη, Πέτρο. Εσείς θα κάνετε τα δύο χερουβίμ της κυβωτού. Έτσι. Αυτή είναι τώρα η βορεινή πλευρά. Αυτή είναι βορεινή πλευρά. Το άνοιγμα είναι από εδώ. Η δυτική πλευρά είναι εδώ. Ελάτε εδώ λοιπόν. Η κυβωτός ήταν εδώ. Καθίστε έτσι. Να βλέπει ένας τον άλλον. Τα χέρια αγγίζουν τα φτερά. Έτσι. Το άλλο είναι εδώ ανοιχτό. Και αυτό ανοιχτό. Έτσι. Πατάνε επάνω στο καπάκι, το ηλαστήριο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Βγαλμένα από το καπάκι μέσα. Έχουμε αναστηθεί, έχουμε βγει με το σφυρί, με σφυριές από το ίδιο μέταλλο. Δεν είναι βιδωμένα στο καπάκι αυτά. Δεν έγιναν χώρια από το καπάκι. Είναι το καπάκι, απλά το καπάκι έχει χτυπηθεί και από το χτύπημα βγήκανε και σχηματίστηκαν δύο χερουβίμ. Σύμφυτη με τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο χερουβίμ. Τώρα θέλω άλλα δύο άτομα αρκετά ψηλά. Λοιπόν, εσείς γονατίστε κάτω. Γονατίστε έτσι. Έτσι, μπράβο. Θα βάλουμε και τα άλλα δύο του ναού. Να δούμε τι θέλει να δούμε τελικά ο Θεός. Τι θέλει να δούμε για να κατοικήσει μέσα μας. Ανάμεσά μας. Λοιπόν, στο ναό τώρα είχε άλλα δύο. Τεράστια. Τα οποία έπιαναν από τη μια άκρη του τείχου μέχρι την άλλη. Λοιπόν, Εκεί που είσαι, Μιχάλη, τώρα, αλλά λίγο πιο κοντά, γύρισε έτσι. Εσύ αργύρι εδώ. Άπλωσε το χέρι σου, Μιχάλη, το δικό σου. Τα χέρια σου πρέπει να αγγίζουν τώρα. Δύο χερουβίμ, αυτό τώρα άγγιζε στον τοίχο απέναντι. Και εκείνο εκεί. Τα φτερά του τώρα είναι αυτά. Έχουμε λοιπόν δύο χερούβ που αγγίζουν το ένα το άλλο. Δύο χερούβ που αγγίζουν το ένα το άλλο. Και έχουμε τις σανίδες που αγγίζουν η μια την άλλη και είναι δεμένες μεταξύ τους. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Αμήν. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Για να είναι το σπίτι του Κυρίου πρέπει να είναι δεμένοι, ενωμένοι με αυτούς τους μοχλούς. Ράβδους. Το κεφάλι. Έχουμε το νου, τον ίδιο νου. Ομόνοια. Το νου του Χριστού. Η μέση τι συμβολίζει εδώ. Ο άλλος κρίκος. Η οσφή. Η οσφή είναι η αλήθεια. Μας περνάει μία αλήθεια. Μία πίστη. Μας δένει η πίστη. Δεν μας αφήνει να κουνηθούμε. Δεν πρέπει να κουνηθούμε. Εάν θέλουμε την παρουσία του Κυρίου. Τα πόδια κάτω. Πάλι τα περνάει ο λόγος. Και έχουμε όλοι το ίδιο βάδισμα. Το ίδιο βάδισμα. Βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο. Κάνουμε ένα θέλημα. Δεν έχουμε διαφορετικό βάδισμα ένας από τον άλλον. Και όλοι είμαστε αισθητοί, ορθοί, εκεί που ο Θεός μάρτυρες. Μαρτυρία. Το στήσιμο αυτό της σανίδας. Μαρτυρία. Είμαστε αναστημένοι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και ο Θεός ξέρετε τι λέει. Εγώ θα έρθω και θα φανερώσω τη δόξα μου. Εδώ κάθεται ο Κύριος. Αυτός είναι ο θρόνος του. Πρέπει λοιπόν να του φτιάξουμε το περιβάλλον του. Τι περιβάλλον είναι. Ποια λέξη φωνάζει αδερφή μέσα από όλα αυτά. Κοιτάξτε. Όλα αγγίζουν το ένα το άλλο. Αγγίζουν το ένα το άλλο. Όλα. Και έχει από πάνω τώρα το πρώτο σκέπασμα που βλέπεις είναι λευκό λινό με κεντητά χερουβίμ. Αυτοί είναι οι Άγιοι που είναι στην παρουσία του Κυρίου πια. Τελείωσε, νίκησαν. Εμείς όμως είμαστε εδώ, κάτω στη γη. Δεν βαδίζουμε όμως κατά σάρκα. Πού πατάμε πάνω. Πού πατάμε, έχουμε μια βάση κάτω. Από ασήμι, ατόφια είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όπως ακριβώς και τα χερουβίμ έχουν μια βάση. Αυτά τα χερουβίμ στο ναό είναι από ελιά φτιαγμένα, ντυμένα με χρυσό. Και αγγίζουν το ένα το άλλο. Και όταν φανερώνεται η δόξα, κατέβαινε ο Κύριος εδώ και αντανακλούσε η δόξα στα πρόσωπα των χερουβίμ. Όταν λοιπόν κατέβαινε μέσα στη σκηνή, μέσα στις σανίδες, τι έβλεπες που ήταν όλος χρυσό. Τι έβλεπες. Το φως της παρουσίας του Κυρίου. Πού λοιπόν θα δούμε τη δόξα του Κυρίου, αδελφοί. Στα πρόσωπα των αδελφών μας. Εγώ είμαι μάρτυρας αυτό το πράγμα όταν βλέπω, όταν κηρύττω και έρχεται η παρουσία του Κυρίου, τα πρόσωπά σας αλλάζουν. Όταν δηλαδή πια ξεχνάς τα πάντα και σε απορροφά ο λόγος και γεμίζεις από το πνεύμα του Κυρίου, σε υπηρετεί ο Θεός, το πρόσωπό σου αλλοιώνεται, τσιτώνει, γυαλίζει και αρχίζει και έρχεται το φως του Κυρίου. Και ξέρω ότι ο Κύριος σας ευλογεί. Στο πρόσωπό μας φαίνεται η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει, θέλετε να κατέβω, πρέπει να έχω το σπίτι μου. Το σπίτι μου το θέλω ενωμένο. Δεν θέλω κομμάτι εδώ, άλλο ένα κομμάτι εδώ, έτσι. Και τα χερουβίμ στριμμένα όπως θέλουν, έτσι. Κάνε και εσύ έτσι μια τρελή στάση. Κάπως έτσι είμαστε. Λέω αλήθεια αδελφή, όχι. Α, εγώ δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν κατεβαίνω. Δεν μπορώ να κατέβω. Λέει ο Κύριος. Και αυτό είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει τελικά να την νικήσουμε για να κατέβει ο Κύριος που αγαπάμε. Καθίστε αδελφοί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κατέβει ο Κύριος. Όλο ό,τι έφτιαξε ο Μωυσής ήταν δεμένο, ενωμένο, τέλειο. τέλεια συνδεδεμένο, με πλήρη και τέλεια συνάφεια το κάθε τι μεταξύ του. Δεν κουνιόταν τίποτα να φύγει. Ο Κύριος λίγο πριν τον πιάσουν, είναι η τελευταία, η αρχιερατική προσευχή του. Στη Γεθσημανή τι προσεύχεται? Τι είπε? Δια να είναι πάντες εν. Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Ένα. Ο Ιωάννης λέει στην Α Ιωάννου, που τ' άκουσε, άκουσε την προσευχή ο Ιωάννης, γι' αυτό και την έγραψε. Κοιτάξτε τι λέει. Α Ιωάννου, Α 3. Εκείνο το οποίο είδομεν και ακούσαμεν, απαγγέλλουμε προς εσάς, δια να έχετε και εσείς κοινωνίαν με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και τούτο γράφουμεν προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Η κοινωνία μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Οι μαθητές είχαν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Και είχαν μεταξύ τους κοινωνία. Γι' αυτό κατέβηκε δόξα. Γι' αυτό ο Κύριος άρχισε να προσθέτει τους σωζωμένους. Γιατί? Γιατί υπήρχε το σωστό περιβάλλον, υπήρχε η ενότητα και όλους όσους ο Κύριος έφερνε, πού θα προστίθονταν? Πού? Στην ενότητα. Θα έμπαιναν και αυτοί μέσα στην ενότητα. Τα χερουβίμ, είπαμε, είναι το ένα χέρι αγγίζει το άλλο και το άλλο είναι ανοιχτό. Περιμένει τον επόμενο. Και ούτω καθεξής. Όταν φτιαχτεί αυτή η ατμόσφαιρα της ομόνοιας και της ενότητας, ο Κύριος θα φέρει ψυχές. Μ' ακούτε, αδελφοί? Γι' αυτό το βάρος είναι πάνω μας. Το κήρυγμα σήμερα είναι για μας που έχουμε πιστέψει και μας έχει καλέσει ο Κύριος. Θέλει ο Κύριος να καταλάβεις ότι πρέπει να παρατήσεις τον ατομικισμό σου. Το να θέλεις εσύ ίσως να φαίνεσαι, να κάνεις κάτι που να φανείς εσύ. Και πρέπει να καταλάβεις ότι ο Θεός σου ζητάει να ενωθείς και να ταυτιστείς με τα αδέρφια σου και να σταθείς εκεί σαν πιστός μάρτυρας για να μπουν και να πάρουν οι άλλοι τη θέση του. Θέλετε να πάμε στο ναό? Το ίδιο είναι και οι πέτρες. Η μια ήταν κολλημένη δίπλα στην άλλη και η μια πάνω στην άλλη για να χτιστεί οίκος πνευματικός. Λέει, εσείς είστε λίθιοι ζώντες. Και τα δύο στοιχεία που βλέπουμε ήταν δεμένα, ενωμένα, που δεν κουνιώνται, δεν αλλάζουν θέση, αδερφοί. Σε έβαλε ο Κύριος στη θέση. Πολλοί ψάχνουν, ξέρω εγώ, ψάχνουν ίσως να βρουν, δεν ξέρω τι. Όπου και αν πας, εάν είναι ο τόπος σωστός, θα μπεις μέσα ή στη σκηνή ή στο ναό. Εάν λοιπόν δεν σ' αρέσει να οικοδομήσει, όπου και να πας δεν θα οικοδομηθείς. Το καταλαβαίνουμε? Δεν την γλιτώνεις δηλαδή. Και αυτά που λέμε εμείς εδώ, πέστε μου αν τα έχετε ακούσει κάπου για να πάω κι εγώ. Σε εμάς το λέει ο Κύριος, γιατί θέλει να κάνει μια αρχή να βοηθήσει και τους άλλους. Επειδή έχουν κλειστεί, έχουν κλειδωθεί, έχουν αποκοπεί. Ο Κύριος κάτι είδε σε εμάς, μας κάλεσε πρώτος για να κάνει μια αρχή, για να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτό πασχίζουμε τόσο καιρό. Και αυτήν την ομόνοια που είναι απαραίτητη, το κύριο στοιχείο που διέπει τις σανίδες και τον τοίχο του ναού, που είναι από λίθους, είναι ότι είναι ενωμένοι, κολλημένοι. Είναι σε πλήρη ενότητα, ταύτιση και ομόνοια. Ο διάβολος το ξέρει αυτό, αδερφοί. Ότι μόλις ενωθούμε και πάρουμε την ομόνοια, την πιστέψουμε και την ζήσουμε με κάθε θυσία, ξέρει ο διάβολος ότι εκεί είναι το τέλος του, γιατί θα φανερωθεί η δόξα του, του Κυρίου. Γι' αυτό και με τι μας έχει πληγώσει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς μας πληγώνει και πώς πληγώνει όλη την Εκκλησία. Άρχισε να κάνει το ίδιο πράγμα τον καιρό του Παύλου. Εγώ είμαι του Παύλου, ο άλλος λέει όχι, εγώ είμαι του Απολλώ, ο άλλος λέει όχι, εγώ είμαι του Πέτρου, ο άλλος λέει όχι, εγώ είμαι του Χριστού. Τώρα τι λένε? Α, εγώ είμαι ευαγγελικός. Εμείς είμαστε ευαγγελικοί. Α, εμείς είμαστε λουθυρανοί. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε πεντηκοστιανοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο ένας βλέπει τον άλλον και δεν μιλιώνται και θριαμβεύει ποιος? Ο διάβολος. Τώρα, δεν φταίω εγώ που έγινε αυτό, ούτε εσείς. Αμήν. Δεν φταίμε. Το συχαίνομαι. Δεν το θέλω. Δεν έχουμε όμως ευθύνη τώρα άμεση εμείς γι' αυτό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Δεν έχουμε άμεση ευθύνη γι' αυτό εμείς. Έχουμε όμως ευθύνη για αυτό που μας έδωσε ο Κύριος να κάνουμε και που μας κάλεσε. Και που μας φύτεψε εδώ. Και που μας εδραίωσε εδώ πέρα. Πρέπει μεταξύ μας να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να ενωθούμε. Να ενωθούμε ακριβώς με τα πρότυπα του Κυρίου. Είς Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, λέει παραπάνω, ένα σώμα. Έχετε πάντες το αυτό φρόνημα. Να είστε ομόφρονες, μας λέει, συνέχεια. Διαβάσω μερικά εδάφια. Α Κορινθίους, Α 10. Ακούστε οι Απόστολοι, συνέχεια.

να λέγεται πανκς το αυτό. Αυτό θα πει ομόνοια. Και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι. Είναι αυτό που βλέπουμε στη σκηνή. Να είμαστε εντελώς ενωμένοι. Τι θα, πώς θα σ' άρεσε εσένα στο σπίτι που έχεις τώρα να ήταν ένα στίχος ξαφνικά να αποφασίσει λίγο να ξεκολλήσει από τον άλλον και να σου κάνει ένα τόσο χάραγμα έτσι χρά, να ανοίξει. Θα συνεχίσεις να μένεις μέσα και μετά ο άλλος στίχος χρά, κάνει και εκείνο μια και ανοίγει και αυτός. Τι θα αρχίσεις να κάνεις? Θα πέσει το πράγμα. Πρέπει να βγεις από μέσα. Μήπως έχουμε κάνει τον Κύριο να βγει? Εγώ είμαι το κυφά, εγώ είμαι το απολό, εγώ έτσι μ' αρέσει, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, εγώ όμως κάνω αυτό. Αυτά όλα αδελφοί πρέπει να τα παραδώσουμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να ταυτιστούμε μεταξύ μας, να αποκτήσουμε ένα φρόνημα, ένα πνεύμα, ένα νου, να δεθούμε μεταξύ μας. Εάν θέλεις να μετρήσεις το πόσο αγαπάς τον Κύριο, δες πόσο αγαπάς τους αδελφούς σου. Πόσο αγαπάς το σώμα σου. Με πόση ελευθερία άραγε ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις για τους άλλους. Πόση ελευθερία. Όταν έρθει η Αποκάλυψη, δεν θα τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου, να πεις κακό για τα αδελφιά σου. Έστω και να είναι έτσι. Γιατί κακολογείς τον Κύριο, το σώμα του. Πώς μας αγάπησε ο Κύριος? Μας αγάπησε όταν πιστέψαμε και μετά ή πριν πιστέψουμε? Πριν πιστέψεις, πριν καν υπάρξεις, ο Κύριος σταυρώθηκε για σένα, έχισε το αίμα του, σου άνοιξε το δρόμο, έφτιαξε αγγέλους ο Θεός, τους διάταξε για σένα, όρισε τον δρόμο σου, σε τακτοποίησε και από μωρό που εσύ καν δεν ήξερες τίποτα, εκείνος σε φύλαγε. Είχε αγγέλους και σε προστατεύανε. Ήρθε η ώρα να ακούσεις. Και τότε γνώρισες την αγάπη του Κύριου. Ναι, αλλά ο Κύριος σε αγάπησε από πιο μπροστά. Πώς λοιπόν εγώ θα τολμήσω ένα άτομο το οποίο ο Κύριος το έχει τυλίξει με τόση αγάπη να αρχίσω να το κακολογώ, να το πειράξω, να θέλω να το προσβάλλω? Η σχέση μας είναι πνευματική, αδελφοί. Τα φτερά αγγίζουν. Ο χρυσός, η θεότητα. Οι πέτρες στο ναό δεν άγγιζαν μια την άλλη, έμπαινε μέσα η λάσπη, κόλλα. Και είναι η αγάπη αυτή του πνεύματος. Η αγάπη του Θεού λέει στη σφίγγη μας. Έχετε δει ποτέ ο Κύριος να λέει για αποκόλληση? Ότι μπορεί να είναι και κανένας μόνος, δεν πειράζει. Όχι, αδελφοί. Θέλει το περιβάλλον του και το περιβάλλον του είναι ομόνοια και ενότητα. Πρέπει να φτιαχτεί η σκηνή. Και η σκηνή φτιάχνεται, ξέρετε, με πόσους. Πόσους θέλει για να φτιαχτεί η σκηνή? Όπου δύο ή τρεις είναι ενωμένοι, έχουν το ίδιο φρόνημα, την ίδια καρδιά, την ίδια πίστη, τους ίδιους στόχους, εν Χριστώ Ιησού, είναι η σκηνή, φανερώνει το Κύριος. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλήθος για να γίνει. Με καταλάβετε τι λέω, τι θέλω να πω? Η σκηνή του Θεού είναι η πιστή, που όμως έχουν ομόνοια και ενότητα. Έχουν αποφασίσει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι απόφασή τους. Στέκονται εκεί από ελεύθερη θέληση και βούληση. Άφησαν τον Κύριο να περάσει τους μοχλούς και να πάρουν τη θέση τους και να μείνουν εκεί για να αντανακλούν την παρουσία του Κυρίου συνέχεια. Τόπος κατοίκησης. Αυτό δεν κουνιέται, αδελφοί. Λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου Γ 14. Α Ιωάννου, ακούστε το λίγο αυτό το εδάφιο. Α Ιωάννου Γ 14. Ημείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς.

αδελφούς. Αυτή είναι η αποστολική αγάπη. Αυτή είναι η αποστολική εκκλησία. Ξέρουμε ότι μεταβήκαμε από τον θάνατο στη ζωή επειδή αγαπάμε τους αδελφούς. Η Κιβωτός έχει τις 10 εντολές μέσα, σε 2 πλάκες. Και όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται σε 2 εντολές. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να τους πει ο Θεός, το έκανε, το σύμπτυξε. Και λέει, πρώτον, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας, διανέας, ψυχής, δυνάμεως. Και δευτέρα, ομοία αυτής ποια είναι? Ομοία αυτής. Γιατί λέει ομοία αυτής? Γιατί για τον Θεό, όταν αγαπάς τα αδέλφια σου, ο Θεός παίρνει την αγάπη αυτή για δική του. Μ' ακούτε, αδελφοί? Όταν αγαπάς τα αδέλφια σου, ο Θεός το παίρνει προσωπικά και λέει, το παιδί μου αυτό με αγαπάει. Γιατί λέει, τον Θεό δεν τον είδε κανείς ποτέ. Τον αδελφό σου βλέπεις. Εάν λοιπόν τον αδελφό σου που βλέπεις δεν τον αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον είδες? Ταυτίζεται ο Θεός με το σώμα του. Ταυτίζεται με τον κάθε ένα από εμάς. Και πρέπει εκεί να γίνει η αλλαγή η μεγάλη. Το πώς θεωρούμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να αλλάξουν μέσα μας οι αξίες της θεωρίας μας προς τα αδέρφια μας. Δηλαδή, τι βλέπω τελικά στον αδερφό μου? Τι βλέπω? Και πώς βλέπω? Γιατί για να ενωθώ με κάποιον, συνήθως έχουμε μάθει από τον κόσμο για να κάνουμε φίλους, τι κάνουμε, τι βρίσκουμε στους φίλους μας. Κοινά ενδιαφέροντα, έτσι. Να μας γεμίζει η παρουσία τους, ξέρω, να μπορούν να μιλάνε, να είναι ελεύθεροι, ξέρω εγώ, να είναι αυτό που θέλουμε και μας αρέσει. Ενώ οι άλλοι που δεν είναι αυτό που θέλουμε και μας αρέσει, δεν τους έχουμε φίλους. Και αυτό το φρόνημα το φέρνουμε μέσα στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ είναι πια διαθήκη. Δεν αγαπάμε εκείνους που μας αρέσουν και εκείνους που δεν μας αρέσουν, δεν τους αγαπάμε. Επειδή κάτι έχουν. Μήπως εσύ δεν έχεις κάτι? Η αλλαγή, αδελφοί, είναι στο ότι πρέπει να δεχθούμε το θέλημα του Κυρίου μας και να υποταχθούμε σε αυτό. Και το θέλημα του Κυρίου μας είναι να αγαπάς τον αδελφό σου στο σημείο που να τον υποφέρεις με αγάπη. Πώς μας αγάπησε εμάς ο Κύριος? Πώς απόδειξε την αγάπη του? Πώς την απόδειξε? Του λέει ο πατέρας, κοίτα, εάν τους αγαπάς και θες να τους σώσουμε, πρέπει να πεθάνεις για αυτούς. Με χαρά ο Κύριος το έκανε. Δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν, λέει. Ποια ήταν η χαρά που ήταν υπέφερε σταυρό? Το να απολαύσει τα αδέλφια του. Όλους αυτούς τους, ξέρετε, τους δολοφόνους, τους κλέφτες, τους ψεύτες, τους απατεώνες, τους μοιχούς, τους πόρνους. Όλα αυτά τα όντα, ο Κύριος τα είδε σωσμένα. Μας αγάπησε και πέθανε με χαρά. Και τώρα σε καλεί και σένα να αποκτήσεις αυτή τη γλυκιά καρδιά του Κυρίου. Να πάρεις μέσα σου αποκάλυψη για τα αδέλφια σου κάτω δίπλα σου. Γιατί η εντολή είναι για τον πλησίον. Τα προβλήματά μας τα έχουμε με τον πλησίον. Δεν τα έχουμε αυτούς που δεν ξέρουμε, τα έχουμε αυτούς που ζούμε και μας δημιουργούν προβλήματα. Έτσι τους δημιουργούμε προβλήματα. Όπου δύο πέτρες που τρίβονται χτυπάνε μια την άλλη και ξύνονται. Εκεί στο ξύσιμο είναι το πρόβλημα. Εκεί ακριβώς είναι ο Κύριος που θέλει να δεις τη σκηνή του. Για να καταλάβεις πώς θέλει να σταθείς για να κατοικήσει ο Κύριος μέσα μας. Πέστε μου τώρα, είμαστε σε θέση, αδελφοί, να παρατήσουμε τις μικρότητες μας? Γιατί μικρότητες είναι. Για να κατέβει η δόξα του. Εγώ δεν σας λέω πολύ. Εάν ο Κύριος κατέβει και κάνει 3, 4, 5 θαύματα, 38, θα μαζευτεί όλο το Ηράκλειο. Και δεν πάνε να λένε ότι θέλουν οι άλλοι. Θα σου δώσει ομολογία ο Κύριος. Εκεί που είσαι θα συμμαρτυρεί η παρουσία του. Βάλεις το χέρι σου
Και ο Κύριος θα κάνει θαύματα. Θα έρχονται άνθρωποι να σε βλέπουν, ήρθε ο Χριστός στον ύπνο μου και μου μίλησε για σένα. Πες μου τι πρέπει να κάνω να σωθώ. Όταν συνεργεί ο Κύριος, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν θα έχουμε τόπο να βάλουμε τους ανθρώπους. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, μη σας φαίνεται παράξενο αδελφοί. Δεν θα αφήσει ο Κύριος την εκκλησία του έτσι, με τίποτα. Θα δείτε που όλα αυτά θα γίνουν. Γι' αυτό τα έβαλε μέσα μας. Δεν θα τα κάνει. Ούτε στάδια θα αρκούνε, ούτε πόλεις θα αρκούνε, από αυτά που ο Κύριος θα φανερώσει και θα κάνει μέσα στην εκκλησία του. Αξίζει τον κόπο, αδελφοί, να του κάνουμε το χατήρι και να είμαστε πάντες ομόφρονες. Να δεχτούμε την οδηγία του Κυρίου, να δεχτούμε να κάτσουμε ένας κοντά στον άλλον. Αυτό σου δείχνει. Στράτευμα, τρομερό μεσημέρι. Εκείνος το λέει, εγώ το λέω. Σε θέλει να σταθείς όρθιος, τιτός, ίσιος. Δεν θέλει να κάνεις ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Εκεί θα σταθείς που σε έβαλε ο Κύριος και θα κηρύξεις τον Ιησού με τη ζωή σου, με τα λόγια σου. Θα μαρτυρήσεις γι' αυτόν και από τη στάση σου αυτή είναι που θα κολλήσει ο Κύριος και άλλους δίπλα σου και θα μεγαλώσει το σώμα του Κύριου.

0: εκείνος που είχε κάθε δικαίωμα τι έκανε. Τι έκανε. Έσκυψε ακόμα και τα παιδάκια. Τα διώχνετε. Γι' αυτά είναι η βασιλεία του Κυρίου. Λάτε εδώ. Και τα ευλόγησε. Πήρε χρόνο. Τα ευλόγησε. Το κάθε ένα. Έδινε σημασία, αξία στα άτομα, στις ψυχές γύρω του. Δεν τις περιφρονούσε. Δεν καταφρονούσε κανέναν ο Κύριος. Επενούσε. Ενίσχυε. Δυνάμωνε. Στήριζε τους ανθρώπους. Έβλεπε τον Πέτρο δια του πνεύματος. Είδε την καρδιά του, την έμεν, ήταν άνθρωπος πίστης, αλλά όμως ήταν και αδύναμος μέσα του. Και του λέει, Πέτρο μη φοβάσαι, εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Σαν τον παπά φρόντιζε τα παιδιά του. Έχουμε πάρει εμείς την καρδιά αυτή, αδελφοί. Ή κυνηγάμε να βρούμε το λάθος των άλλων. Για να αποδείξουμε βέβαια ότι και είναι σε λάθος κι εγώ. Δεν είναι, δεν ανήκει αυτό στο σώμα του Κυρίου. Δεν είναι μέρος του πνεύματος του Χριστού για το οποίο μιλάμε. Μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Τι αγάπη, πόση αγάπη. Πέστε μου αδελφοί. Σαν τον εαυτό σου. Με την αγάπη που αγαπάς τον Κύριο, από αυτή την αγάπη αντλείς για να δώσεις στα αδέρφια σου. Επομένως, αδελφοί, πρέπει να αλλάξουμε ριζικά. Συμφωνείτε? Μα γιατί δεν ήρθε ο Κύριος μέχρι τώρα? Πού να έρθει? Εδώ είναι, αλλά δεν μπορεί να μείνει. Στο σύνολο. Γιατί έχουμε συνέχεια προβλήματα, σχισίματα. Μαζεύουμε τους αδελφούς, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι. Να φρονούμε ο εις υπέρ του άλλου. Μην βάζεις το δικό σου πρόβλημα, κοίτα το αδελφού σου πρώτα. Αυτή είναι η γραφή, αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αμήν. Ναι, αδελφέ, αμήν. Μετά από λίγες μέρες. Τι έγινε, άσε, ο τάδε αδελφό είχε πρόβλημα με τον τάδε, είπε τάδε, είπε εκείνο, είχε ένα άτομο και έκανε έτσι, αυτά και. Ξανά πάλι τα ίδια. Πώς να κατέβει ο Κύριος, αδελφή. Πώς. Κάπου πρέπει να το σταματήσουμε, πρέπει. Πρέπει, αδελφή. Από εμάς εξαρτάται. Θέλουμε τη δόξα. Ξέρετε σε πόση ώρα στήθηκε η σκηνή. Πόσο καιρό να πω. Πόσο έκανε να στηθεί. Τι λέτε, πήρε ένα χρόνο. Ένα μήνα, μια εβδομάδα ή μια μέρα. Μια μέρα. Μπούμ! Σε μια μέρα χτίστηκε η σκηνή. Εδώ είναι το υλικό, έτοιμο. Το θέμα είναι η συναρμολόγηση. Να κολλήσουμε ένας κοντά στον άλλον και να σταθούμε. Έγινε η σκηνή. Και αυτό χρειάζεται μια απόφαση τώρα. Αλλά απόφαση. Άγια απόφαση. Απόφαση διαθήκης. Δηλαδή, παίρνω την απόφαση να γίνω θυσία για σένα. Θα σε υπηρετήσω με τη ζωή μου. Θα σου σταθώ. Θα είμαι κοντά σου. Δεν θα σε κακολογήσω γιατί είμαι γιος του Θεού. Ελάτε αδελφοί, πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Είναι η σωτηρία, όχι μόνο η δική μας, αλλά είναι η σωτηρία και όλο αυτού του κόσμου ο οποίος περιμένει να δει κάτι. Μας λένε κάτι, άμα δω κάτι θα πιστέψω. Γιατί, γιατί έχει γίνει το κεφάλι τους τόσο από όλα αυτά που έχουν ακούσει. Φοβούνται οι άνθρωποι. Θέλουν την παρουσία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος για να κατέβει η παρουσία του. Τώρα είναι η ώρα να κατέβει. Πιο έτοιμη η Εκκλησία δεν μπορούσε να είναι ποτέ γι' αυτό. Τώρα να κατέβει ο Κύριος. Αρκεί όμως εμείς να το ζητήσουμε. Να το πάρουμε απόφαση μέσα. Το θέλουμε, αδελφοί? Ας σηκωθούμε, παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ξύ. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θέλουν συνελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψην της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντες ούτι συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Οι ιοί σου θέλουν συνελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συτραφεί εις τα πλευρά σου. Τότε θέλεις ιδί και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγεί και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς σε. Εδυνάμεις των εθνών θέλουν συνελθεί προς σε. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, εδρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά. Πάντες η αποσεβά θέλουν συνελθεί. Χρυσίων και Λίβανων θέλουν συφέρει. Και θέλουν συνευαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλουν συναχθεί προς σε. Οι κρυοί του Νεβαϊώθ θέλουσιν είστε εις χρήσιν σου. Θέλουσι προσφερθεί επί το θυσιαστήριόν μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Τίνες είναι οι πετώμενοι ως νέφοι και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών. Εν ίση βεβαίως θέλουσι προσμήνει εμέ και εν πρώτης τα πλοία της Θαρσής διαναφέρωση μακρόθεν του ιού σου το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών μετ' αυτών δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν ανοικοδομήσει τα τείχη σου και οι βασιλείς αυτών θέλουσι σε υπηρετήσει, διότι εν τη οργή μου σε επάταξα, πλην δια την εύνοιάν μου σε ηλέησα. Και επίλες σου θέλουσιν είστε πάντοτε ανοικτέ. Δεν θέλουσι κλειστεί ημέραν και νύκτα, δια να εισάγωσιν εισέ τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Διότι το έθνος και η βασιλεία, τα οποία δεν ήθελον σε δουλεύσει, θέλουσι να φανιστεί. Ναι, τα έθνη εκείνα θέλουσι να ολοκλήρως ερημωθεί. Η δόξα του Λιβάνου θέλει ελθεί εις σε, η έλατος, η πεύκη και ο πήξος ομού, δια να στολίσωσι των τόπων του αγιαστηρίου μου. Και θέλω δοξάσει των τόπων των ποδών μου. Και τα τέκνα των λυπησάντων σε, θέλουσι να ελθεί υποκλίνοντα προς σε. Και πάντες οι καταφρονήσαντές σε θέλουσι προσκυνήσει τα ίχνη των ποδών σου. Και θέλουσι σε ονομάζει η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί του ότι εγκατελήφθης και εμισήθης, ως θεουδής διέβαινε διαμέσου σου, θέλω σε καταστήσει αιώνιον αγαλίαμα, εφροσύνην εις γενεάς γενεών. Και θέλει θυλάσει το γάλα των εθνών και θέλει θυλάσει τους μαστούς των βασιλέων. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίων, και αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριον, και αντί ξύλου χαλκών, και αντί λίθων σίδηρων. Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτα σου δικαιοσύνην. Δεν θέλει πλέον ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν τη ορίη σου. Αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θέλει είστε πλέον εν σύ ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θέλει δύει πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου. Διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιον σου φως και ημέρα του πένθους σου θέλουσι τελειωθεί. Και ο λαός σου θέλουσιν είστε πάντες δίκαιοι. Θέλουσι κληρονομήσει την γην διαπαντός, ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργον των χειρών μου δια να δοξάζομαι. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια, και το ολιγοστόν ισχυρόν έθνος. Εγώ ο Κύριος θέλω επιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο ξύ αλφα. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ. Διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εγμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν αυτών ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών.
2: για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον νεφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσιν να νοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις, θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσιν ανακαινήσει τα ερήμους πόλεις, τα συρριμωμένας από γενεάς γενεών. Και αλλογενείς θέλουσιν είσταστε και βόσκοι τα πίμνιά σας, και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν είστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας. Σεις δε, ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε, λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσι σας λέγει. Θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις την δόξαν αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια, και αντί της εντροπής θέλου συνέχει αγαλίας είναι εν τη κληρονομία αυτών. Όθεν εν τη γη αυτών θέλου συκληρονομήσει το διπλούν, αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισόν αρπαγήν και αδικίαν, και θέλω ανταποδώσει το έργον αυτών πιστά, και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον. Και το σπέρμα αυτών θέλει φημιστεί μεταξύ των εθνών και η έκγονη αυτών μεταξύ των λαών. Πάσο βλέπων αυτούς θέλει γνωρίζει αυτούς ότι είναι το σπέρμα το οποίον ο Κύριος ευλόγησε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί εις τον Θεόν μου, διότι με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίων ευπρεπισμένων με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω ο Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνην και την ένεσιν να βλαστήσω συνενώπιον πάντων των εθνών.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Και όσε τελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνην την ημέρα και δεν αφήκεν αυτόν να επιστρέψει πλέον εις τον οίκον του πατρός αυτού. Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκην μετά του Δαβίδ, διότι ηγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και εκριθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφεαυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ και την στολήν αυτού έως και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξον αυτού και την ζώνην αυτού. Και εξήρχεται ο Δαβίδ πανταχού όπου έπεμπεν αυτόν ο Σαούλ και εφέρετο μετά συνέσεως. Και κατέστησεν αυτόν ο Σαούλ επί τους άνδρας του πολέμου και ήτο αρεστός εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Έτι δε και εις τους οφθαλμούς των δούλων του Σαούλ. Καθώς δε ήρχοντο, ενώ επέστρεφεν ο Δαβίδ εκ της φαγής του Φιλιστέου, εξήρχοντο εγυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ, ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέως Σαούλ μετά τυμπάνων, μετά χαράς και μετά κυμβάλων. Και απεκρίνοντο εγυναίκες επέζουσε προς αλλήλας και έλεγον, «Ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού. Παροξήθη δε σφόδρα ο Σαούλ, και εφάνει δυσάρεστος στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος ούτος και είπεν, «Απέδωκαν εις τον Δαβίδ τα σμυριάδας, εις εμέ δε απέδωκαν τα σχιλιάδας. Και τι λείπεται πλέον εις αυτόν παρά η βασιλεία?» Και υπέβλεπεν ο Σαούλ τον Δαβίδ απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής. Και την επαύριον επήλθε πνεύμα πονηρών παρά Θεού επί τον Σαούλ και επροεφύτευεν εν μέσω του οίκου. Και ο Δαβίδ έπαιζε δια της χειρός αυτού ως καθεκά στην ημέρα. Ήτο δε το δωράτιον εν τη χειρή του Σαούλ. Και έλειψεν ο Σαούλ το δωράτιον λέγον, «Θέλω κτυπήσει τον Δαβίδ έως και εις τον τείχον». Αλλά ο Δαβίδ εξέκλινεν απέμπροσθεν αυτού δις. Εφοβήθη δε ο Σαούλ από προσώπου Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήτο μεταυτού, από δε του Σαούλ είχε να απομακρυνθεί. Όθεν απεμάκρυνεν αυτόν ο Σαούλ από πλησίον εαυτού και κατέστησεν αυτόν χιλίαρχον. Και εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν του λαού. Και εφέρετο ο Δαβίδ μετά συνέσεως εν πάσεστε σωδής αυτού. Και ο Κύριος ήτο μεταυτού. Δια τούτο ο Σαούλ βλέπων ότι εφέρετο με τα μεγάλη συνέσεως εφοβήτο από προσώπου αυτού. Πας δε ο Ισραήλ και ο Ιούδας, ηγάπα τον Δαβίδ, επειδή εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν αυτόν. Κι είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Ιδού η μεγαλυτέρα θυγάτηρ μου Μεράβ, ταύτην θέλω σι δώσει εις γυναίκα, μόνον έσω ανδρίος εις εμέ και μάχου τας μάχας του Κυρίου». Διότι είπεν ο Σαούλ, «Ας μη είναι η χείρ μου επ' αυτόν, αλλά η χείρ των Φιλιστέων ας είναι επ' αυτόν». Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Ποιος εγώ και ποια η ζωή μου και η οικογένεια του πατρός μου μεταξύ του Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμβρός του βασιλέως? Αλλά καθόν καιρόν η Μεράβ, η θυγάτηρ του Σαούλ, έπρεπε να δοθεί εις τον Δαβίδ, αυτή εδόθη εις τον Αδριήλ, τον μεολαθήτην εις γυναίκα. Ηγάπα δε τον Δαβίδ Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, και ανήγγυλαν τούτο προς τον Σαούλ, και το πράγμα ήρεσεν εις αυτόν. Και είπεν ο Σαούλ, «Θέλω δώσει αυτήν εις αυτόν, δια να γίνει παγής εις αυτόν, και δια να είναι επ' αυτόν η χείρ των Φιλιστέων». Όθεν είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Σήμερον θελησίστε γαμβρός μου με την Δευτέρα». Και προσέταξεν ο Σαούλ τους δούλους αυτού λέγον, «Λαλήσατε προς τον Δαβίδ κρυφίως και είπατε, «Ιδού ο βασιλεύς ευαρεστείτε εισέ και πάντες οι δούλοι αυτού σε αγαπώσει. Τώρα λοιπόν γεννού γαμβρός του βασιλέως». Και λάλησαν οι δούλοι του Σαούλ τους λόγους τούτους εις τα ότα του Δαβίδ. Και είπεν ο Δαβίδ, «Σας φαίνεται ποταπών να γίνει τής γαμβρός βασιλέως? Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος πτωχός και ποταπός». Και ανήγγυλαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν λέγοντες, «Κατά τους λόγους τούτους ελάλησεν ο Δαβίδ». Και είπεν ο Σαούλ, «Ούτω θέλετε υπή προς τον Δαβίδ. Ο βασιλεύς δεν θέλει δώρα νυμφικά, αλλά εκατόν ακροβιστίας Φιλιστέων, δια να εκδικηθεί ο βασιλεύς εναντίον των εχθρών αυτού. Ο Σαούλ όμως εστοχάζεται να κάνει τον Δαβίδ να πέσει διαχειρός των Φιλιστέων». Και ότε ανήγγυλαν οι δούλοι αυτού προς τον Δαβίδ τους λόγους τούτους, ήρεσεν εις τον Δαβίδ να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Όθεν και πριν ημέρε πληρωθώσιν, εσηκώθη ο Δαβίδ και υπήγεν, αυτός και οι άνδρες αυτού, και θανάτωσεν εκ των Φιλιστέων 200 άνδρας. Και έφερεν ο Δαβίδ τας ακροβιστίας αυτών, και απέδωκαν αυτάς πλήρης εις τον βασιλέα, δια να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Και έδωκεν εις αυτόν ο Σαούλ Μιχάλ, την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και είδαν ο Σαούλ και εγνώρισεν ότι ο Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Και Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, η γάπα αυτόν. Και έτι μάλλον εφοβήτω ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ. Και έγινεν ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εξήλθον δε άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμον. Και αφής ημέρας εξήλθον, ο Δαβίδ εφέρετο μετά συνέσεως μεγαλυτέρας παρά πάντα στους δούλους του Σαούλ. Όθεν το όνομα αυτού ετιμήθη σφόδρα.
4: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α.
3: Κεφάλαιον Ιώτα Θήτα. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού και προς πάντα στους δούλους αυτού να θανατώσωσι τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, ηγάπα καθ' υπερβολήν τον Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον, «Σαούλ ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχθητη παρακαλώ έως πρωί και μένε ένα αποκρύφο τόπο και κρύπτου. Εγώ δεν θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου εν το αγρό όπου θέλει είστε και θέλω ομιλήσει περισσού προς τον πατέρα μου. Και θέλω ειδή τι είναι και θέλω σι απαγγείλει». Και λάλησεν ο Ιωνάθαν καλά περί του Δαβίδ προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλεύς εναντίον του δούλου αυτού, εναντίον του Δαβίδ, επειδή δεν ημάρτησεν εναντίον σου και επειδή τα έργα αυτού εστάθησαν εις σε πολύ καλά. Διότι ερυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και θανάτωσε των Φιλιστέων και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλην εις πάντα τον Ισραήλ. Είδες και χάρης. Διότι λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος θανατώνων τον Δαβίδ χωρίς αιτίας?» Και υπήκουσεν ο Σαούλ εις την φωνή του Ιωνάθαν και όμως εν ο Σαούλ λέγον, «Ζή Κύριος, δεν θέλει θανατωθεί». Και έκραξε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ και απήγγειλε προς αυτόν ο Ιωνάθαν πάντα στους λόγους τούτους. Και έφερε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ προς τον Σαούλ και ήτο ενώπιον αυτού ως το πρώτερο. Έγινε δε πάλιν πόλεμος. Και εξήλθεν ο Δαβίδ και επολέμησε μετά των Φιλιστέων και επάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έφυγον από προσώπου αυτού. Και το πονηρόν πνεύμα παρακυρίου εστάθη επί τον Σαούλ, ενώ εκάθητο εν το οίκο αυτού μετά του δωρατίου εν τη χειρή αυτού. Ο δε Δαβίδ έπαιζε το όργανο δια της χειρός αυτού. Και ζήτησεν ο Σαούλ να χτυπήσει με το δωράτιον τον Δαβίδ και έως εις τον τοίχον. Εξέκλινεν όμως από προσώπου του Σαούλ και εκτύπησε τον τοίχον με το δωράτιον. Ο δε Δαβίδ έφυγε και διεσώθη εκείνην τη νύχτα. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον οίκον του Δαβίδ δια να παραφυλάξω συν αυτόν και να θανατώσω συν αυτόν το πρωί. Απήγγειλε δε προς τον Δαβίδ η Μιχάλ, η γυνή αυτού λέγουσα. «Εάν δεν σώσεις την ζωή σου τη νύχτα ταύτην, αύριον θέλεις θανατωθεί». Και κατεβίβασεν η Μιχάλ τον Δαβίδ δια της Συρίδος. Και ανεχώρησε και έφυγε και διεσώθη. Τότε λαβούσα η Μιχάλ ομοίωμα, έθεσεν επί της κλίνης και έβαλεν εις την κεφαλήν αυτού προς κεφάλαιον εκ τριχών εγών και σκέπασεν αυτόν με φόρεμα. Και ότε απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς δια να συλλάβωσι τον Δαβίδ, εκείνη είπεν, άρρωστος είναι. Πάλιν απέστειλεν

0: Και έφυγε ο Δαβίδ και διεσώθη και ήρθε προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και απήγγειλε προς αυτόν πάντα όσα είχε κάνει εις αυτόν ο Σαούλ. Και υπήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατόκισαν εις Ναβιώθ. Απήγγειλαν δε προς τον Σαούλ και είπον, «Ιδού ο Δαβίδ είναι εν Ναβιώθ εν Ραμά». Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς να συλλάβωσι τον Δαβίδ. Και ότε είδον την σύναξη των προφητών, προφητευόντων, και τον Σαμουήλ προϊστάμενον επ' αυτούς, επήλθε πνεύμα Θεού επί τους μηνυτάς του Σαούλ και προεφύτευον και αυτοί. Και ότε απηγγέλθη προς τον Σαούλ, απέστειλεν άλλους μηνυτάς, και αυτοί ομοίως προεφύτευον. Και απέστειλε πάλιν ο Σαούλ τρίτην φοράν μηνυτάς, και αυτοί έτη προεφύτευον. Τότε υπήγε και αυτός εις Ραμά και ήλθεν έως του μεγάλου φρέατος του Ενσοκχώ και ρώτησε λέγον, «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» Και είπον, «Ιδού εν Ναβιώθ εν Ραμά». Και υπήγαινε εκεί εις Ναβιώθ την εν Ραμά και πνεύμα Θεού επήλθε επ' αυτόν και εξικολούθη την οδόν αυτού προφητεύων έως σου ήλθεν εις Ναβιώθ εν Ραμά. Και εκριθεί στα ημάτια αυτού και αυτός προεφύτευεν ενώπιον του Σαμουήλ κατά τον αυτόν τρόπον και κατέκειτο γυμνός όλην εκείνην την ημέραν και όλην την νύχτα. Δια τούτο λέγουσι και Σαούλεν προφήτες.
1: Παύλου του Αποστόλου η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς καθώς και εις όλων των κόσμων, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθετε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εν πνεύματι αγάπην σας. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας, ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοιαν, με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστην τε θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Τώρα χαίρω εις τα παθή

0: αμαρτήματά μου δια σας και ανταπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίον είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσαν δια σας, για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον το οποίον ήτο αποκεκριμένον από των αιώνων και από των γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέληση ο Θεός να φανερώσει, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, τον οποίον ημείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, για να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού, την ενεργουμένην εν εμή μεταδυνάμεως. Η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγαν αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία, και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπόν μου σωματικός, για να παρηγορηθώ είναι καρδία αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωση το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια να μην σας εξαπατά της, με πιθανολογίαν, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξη σας και την σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της, δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου, και ουχή κατά Χριστόν, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις το οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ώστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της αρκός σας, συνεζοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Και από γυμνό σας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών, ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίησιν ταπεινοφροσύνης και με θρησκείαν των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της αρκός αυτού, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλον το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξησιν του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, γιατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της αρκός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα πνευματικό. Και εμάς μας κάλεσε ο Κύριος με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Είμαστε σαν την κολοκυθιά που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το νερό. Μας κάλεσε να ζούμε δια του Πνεύματος. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όλη η δομή της Εκκλησίας, του έργου που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε, είναι πνευματικό. Η προσευχή μου είναι, καθώς μας βλέπει ο Κύριος, να μην μας χωρίζει τίποτε από την Εκκλησία των Πατέρων, από την Εκκλησία των Αποστόλων. Ο Κύριος να κοιτάει εμάς και εκείνους και να βλέπει ακριβώς την ίδια Εκκλησία. Το θέλουμε, αδελφοί? Μα δεν υπάρχει και τίποτα ωραιότερο στον κόσμο από το να κάνει ο Θεός έναν λαό κατά δικό του, να οδηγείται από εκείνον, να μην φοβάται τον κόσμο, να μην φοβάται το τι θα πούν οι άνθρωποι, οι παραδόσεις, αν πάμε σε κάτι ενάντια που ίσως εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά μάλλον να μας νοιάζει τι ο Κύριος ζητάει, τι ο Κύριος επιθυμεί, τι είναι το θέλημά του, τι τον ευχαριστεί, τι είναι αυτό που φέρνει ζωή και ευλογία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Θέλω να στρέψουμε την καρδιά μας, να καταλάβουμε ότι είμαστε εδώ για να ευλογήσουμε εκείνον. Είμαστε εδώ για να τον δοξάσουμε. Και όλα τα άλλα της ζωής μας απορρέουν από τη σχέση μας αυτή με τον Κύριο. Ο Κύριος είπε θα βγάλει τα άχρηστα. Καταλαβαίνω ότι θέλει να βγάλει τα άχρηστα από μέσα μας. Ό,τι είναι που είναι άχρηστο. Και το φιλοξενούμε. Και το τρέφουμε και το χαϊδεύουμε. Και το σκουπίζουμε και το ξεσκονίζουμε. Και είναι άχρηστο, ο Κύριος θα έρθει με το πνεύμα του και θα το πετάξει έξω. Θυμάστε τα λόγια μου. Θα κατέβει ο Κύριος με δόξα. Γιατί πρέπει να μας ετοιμάσει, αδελφοί. Γιατί τον ζητάμε. Το κλειδί είναι η προσευχή. Μας καλεί να είμαστε φρουροί και να κρατάμε το πόστο μας. Όταν λοιπόν είναι η ώρα της σκοπιάς, είναι η ώρα της σκοπιάς. Ερχόταν στο στρατό 2 με 4, γερμανικό νούμερο. Πω, 2 με 4. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη σηκωθείς. 2 με 4. 2 με 4. Και να σας ρωτήσω, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που απαιτείται από τον σκοπό, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Τι πρέπει να κάνει ο σκοπός? Να μην κοιμηθεί. Δηλαδή τι να κάνει? Να είναι άγρυπνος. Να είναι άγρυπνος. Ο Κύριος είπε αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Για πέστε μου. Αμήν. Πολύ ωραία. Γιατί μιλάμε σε φρουρούς σήμερα. Ο φρουρός έχει σαν πρώτο του μέλημα να είναι άγρυπνος. Τα μάτια του δηλαδή να είναι ανοιχτά, να μην είναι κλειστά. Γιατί όταν τα μάτια σου κλείνουν, πάβεις να βλέπεις. Και είσαι σε ύπνο, μέσα σε καταστάσεις που δεν είναι αληθινές. Πνευματικά μιλάω. Ο φρουρός τα μάτια του τα έχει ανοιχτά. Βλέπει πνευματικά. Και όταν κοιμάσαι, πάλι βλέπεις. Όταν αγρυπνείς εν πνεύματι. Και ιδιαίτερα όταν κοιμάσαι, ο Κύριος μπορεί να σου δείξει θαυμάσια πράγματα που και ξυπνητός να είσαι δεν μπορείς να τα δεις. Αυτό σημαίνει να αγρυπνείς εν Κυρίω. Το πνεύμα σου είναι σε διέγερση. Η καρδιά σου μέσα είναι ανοιχτή και είναι χατζωμένη με τον Κύριο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Αβακούμ, τον προφήτη, στο δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 827. Προφήτης ο Αβακούμ. Ακούστε τι λέει στο πρώτο εδάφιο. Και όταν ο Αβακούμ υπηρετούσε τον Κύριο, ήταν μια δύσκολη περίοδο για τον Ισραήλ. Ιδωλολατρία, αποστασία, σκοτάδι γύρω. Η όραση είχε χαθεί Οι άνθρωποι, ο καθένας είχε στραφεί στον δρόμο του, στις δουλειές του, στα ενδιαφέροντά του, στη διασκέδαση, εδώ και εκεί. Αλλά ο Κύριος κάλεσε τον Αβακούμ να είναι φρουρός. Και ακούστε τι λέει ο προφήτης. «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί». Τι δείχνει αυτό? Ο προφήτης είναι πεπισμένος. Ξέρει ότι ο Θεός τον κάλεσε να είναι φρουρός. Δεν έχει αμφιβολία μέσα του. Μήπως έχεις εσύ αμφιβολία? Δεν ξέρεις ακόμα ότι ο Κύριος σε κάλεσε να φρουρείς. Να φρουρείς την Σιόν. Να φρουρείς την οικογένειά σου. Να φρουρείς την ψυχή σου. Να φρουρείς έξω τους ανθρώπους οι οποίοι χάνονται και να τους σκεπάζεις με την προσευχή σου. Γι' αυτό λέει προσεύχεστε υπέρ πάντων ανθρώπων. Ο Θεός θέλει πάντες να σωθώσει. Δεν είχε ενδιασμούς μέσα του ο προφήτης. Ήξερε την κλίση του, πια είχε κατασταλάξει μέσα του αυτό. Και λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Τι ωραίο να φτάσουμε πια στο σημείο αυτό και να πούμε, Κύριε, εδώ στέκομαι, δεν κουνιέμαι, από εκεί που εσύ με έβαλες. Με έβαλες να φρουρώ, με έβαλες να αγρυπνώ, με έβαλες να σκέφτομαι τα πράγματά σου, να ζω μέσα στο πνεύμα σου, να είμαι το αλάτι της γης. Εδώ στέκομαι, που με έβαλες. Τι ωραίο πράγμα όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο της πίστης πια και είσαι πεπισμένος για αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Είσαι πεπισμένος. Έχεις πιστεί ή ακόμα ταλαντεύεσαι? Άραγε είναι ή άραγε δεν είναι? Μωρέ, άραγε είναι αυτή η εκκλησία ή δεν είναι η εκκλησία? Άραγε η γραφή λέει αλήθεια ή δεν λέει αλήθεια? Ο Κύριος θέλει να φύγεις πια από αυτό το φρόνημα. Λέει ο Ηλίας, έως πότε θα κυμαίνεστε μεταξύ δύο φρονημάτων? Ποιος το είπε αυτό? Φρουρός ο Ηλίας στεκότανε ενώπιον του Κυρίου και κάλεσε τον Ισραήλ όλο και τους λέει, αν είναι ο Βαάλ Θεός, λατρέψτε τον. Αν είναι ο Γιάχουε Θεός, λατρέψτε τον Γιάχουε. Μη κυμαίνεστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ο φρουρός πρέπει να ξέρει γιατί κάθεται εκεί πέρα. Πρέπει να ξέρεις γιατί σε κάλεσε ο Κύριος. Μη κοιτάς την καθημερινότητά σου ότι είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι φυσιολογικοί είναι, όλοι οι άνθρωποι είναι απλοί. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω κανένα που να είναι, ξέρω εγώ, extraordinary, να είναι κάτι το εξωγήινο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Μην κοιτάς τον εαυτό σου. Κοίταξε πώς ο Κύριος σε βλέπει. Τι σημαίνεις για τον Κύριο? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς άραγε με βλέπει ο Θεός? Θες να σου πω πώς σε βλέπει ο Θεός? Θα μπορείς να το δεχθείς. Το θέμα εκεί είναι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, αλλά το θέμα είναι η καρδιά σου πώς θα αντιδράσει. Ο Θεός αγαπάει κάθε κύτταρο του σώματός σου. Αγαπάει τις τρίχες σου. Αγαπάει τα φρύδια σου, τα μάτια σου, τα δόντια σου. Αγαπάει το πρόσωπό σου. Αγαπάει το είναι σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου. Όλο τον εαυτό σου ο Θεός αγαπάει με τέτοια αγάπη που εσύ δεν μπορείς να εννοήσεις. Η αγάπη του είναι αστήρευτη, αιώνια, άπειρη, ασύλληπτη. Και με αυτή την σούπερ ένταση που έχει ο Θεός για τα πάντα, την τελειότητα, με αυτή την τέλεια αγάπη ο Θεός σε αγάπησε. Και η καρδιά του είναι κλειδωμένη μαζί σου. Δεν μπορεί κανείς να σε πάρει από την αγάπη του Θεού. Δεν σπάει η αγάπη του Θεού. Μένει εκεί η συνέχεια. Είναι αγάπη θυσίας. Είναι αγάπη γεμάτη ευλογία, γεμάτη δόξα για σένα. Μπορείς να τη δεχτείς αυτήν την αγάπη, να ζήσεις με αυτήν? Μπορείς? Και αυτά που είπα είναι μια σταγονίτσα στον ωκεανό από αυτό που ο Θεός έχει. Αλλά ίσως κάτι να κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό ο Κύριος την αυτοκτονία τη θεωρεί προσβολή σε αυτή την αγάπη του. Προσβάλλεται η αγάπη του Θεού. Δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις τον εαυτό σου. Μα είναι, λέει, φυτό. Θα τραβήξουμε την πρίζα και τελείωσε. Το προσωπικό μου πιστεύω. Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Είναι φυτό. Άφησε τον. Ο Κύριος του δίνει ζωή. Έχει λόγος που του δίνει ζωή. Επειδή εμείς νομίζουμε ότι είναι φυτό. Που ξέρεις ο Θεός τι κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Επειδή δεν μπορεί να μιλήσει. Επειδή δεν μπορεί άνθρωπος να μιλήσει. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε. Είσαι γι' αυτόν μια μοναδική προσωπικότητα που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναεπαναληφθεί. Τελείωσε. Και σε καλεί ο Κύριος και σου κάνει γνωστή την καρδιά του, σου κάνει γνωστό το αίτημά του μέσα στη ζωή σου και σου λέει, έλα παιδί μου, εσύ που κατάλαβες τα σπλάχνα μου, κατάλαβες την καρδιά μου, έλα να φρουρήσεις και να προστατέψεις. Τι ωραία. Όταν πια πεις, Κύριε, τώρα καταλαβαίνω. Ταπεινώνομαι κάτω από το χέρι σου και δέχομαι την κλίση σου. Δέχομαι αυτό που εσύ μου βάζεις να κάνω. Οι μαθητές μέχρι τέλους αμφιταλαβαντευόντουσαν. Αναστήθηκε ο Κύριος. Τον είδανε τον Κύριο. Και μετά που τον είδανε ο Πέτρος τι είπε... Πάω για ψάρεμα. Για ψάρεμα. Εντάξει, να πας για μια ώρα να ψαρέψεις δεν είναι κακό. Για τον Πέτρο τι σήμαινε. Τι εννοούσε πάω για ψάρεμα. Πάω πίσω στις βάρκες, στα καΐκια, στα δίχτυα που είναι το επάγγελμά μου. Αλλά είπαμε... Αυτούς που ο Κύριος καλεί δεν τους αφήνει. Πήγανε. Τι κάνανε όλη νύχτα. Στην ακτή ποιος σου περίμενε. Πουλάκια μου, πάρα μου ξεφύγετε. Εδώ είμαι εγώ. Τους περίμενε. Παιδιά, βγάλατε τίποτα. Έχετε τίποτα για προσφάει. Ήξερε ο Κύριος ή δεν ήξερε. Ήξερε αν είχανε. Γιατί τους ρώταγε. Τους έκανε λίγο χιούμορ. Τίποτα. Ρίξτε το δίχτυ στα δεξιά. Τους το έκανε άλλη μια φορά. Και αυτοί αμέσως κατάλαβαν. Τα δεξιά. Ο Κύριος τους κάλεσε στα δεξιά του. Να δουλέψουν και να πιάσουν ψυχές. Τους είχε πει εγώ σας κάλεσα να είστε ψαράδες ανθρώπων. Και αυτοί σκέφτηκαν. Ο Κύριος μας κάλεσε να ψαρεύουμε ανθρώπους και εμείς τι κάνουμε εδώ. Παλεύουμε. Με τα ψάρια της λίμνης. Ρίξαν το δίχτυ όμως. Και βγάλανε τόσους πολλούς ιχθείς. Μόλις το είδε ο Πέτρος, τι έκανε. Τελείωσε, παραδόθηκε. Μπαίνει, βάζει ένα ρούχο, μπλουμ μέσα, με κολύμπι βγήκε έξω και κάτσε στα πόδια του Κυρίου. Και εκεί ήταν, στη σκηνή εκείνη που του είπε ο Κύριος του Πέτρου, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Τελικά, αδερφοί, τον αγαπούμε τον Κύριό μας. Πιο πολύ από αυτά. Σε κάλεσε να είσαι φρουρός. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσεις. Τα παιδιά περνούν μια ηλικία που παλεύουν με τη χαζομάρα και την τεμπελιά και την ανοησία και το παιχνίδι και την ωριμότητα. Και ο γονιός περιμένει το παιδί να αντιδράσει και να μπει στην ωριμότητα μέσα. Να πάρει τις ευθύνες του και να τρέξει τον δρόμο του. Το ίδιο ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Πρέπει να μπούμε στην ωριμότητα. Μας καλεί ο Κύριος. Πολλοί άνθρωποι ακόμα, πάρα πολλοί αδελφοί, αδελφές, δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός να κάνει από μια γυναίκα. Μια αδελφή. Θέλει να κάνει μια Σάρα. Μια μάνα, μια γυναίκα η οποία να φέρνει ειρήνη, χαρά γύρω της, ευλογία, ευτυχία, να ανταντεύει, να προστατεύει, να ευλογεί τα πάντα γύρω της. Και όταν έρθει κάποιο πρόβλημα δεν το παίρνει προσωπικά. Να πει α, έτσι μου είσαι τώρα και εγώ θα σου πω ή δεν θα σου μιλάω, δεν είσαι Σάρα. Ή Αβραάμ στον άντρα να το κάνει ο άντρας. Είσαι όριμος. Τι θα κάνεις. Όταν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και είσαι φρουρός, βλέπεις, τι θα κάνεις. Με τα σπλάχνα του Κυρίου θα κάτσεις σαν μάνα ή σαν πατέρας να το λύσεις, να φέρεις ειρήνη. Και ας πάρεις εσύ το πιο πολύ φορτίο επάνω σου, δεν πειράζει. Έτσι κάνει ο γονιός. Όταν μαλώνουν τα παιδιά μεταξύ τους, τι κάνει ο γονιός? Κοιτάει να φέρει ειρήνη, να μονιάσει την οικογένειά του. Και ο Κύριος εκατέστησε φρουρό στην οικογένειά του, στα πρόβατά του, στα παιδιά του. Ο Αβακούμ λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθή. Πρέπει να σταθείς. Να πάρεις στάση. Μπορεί να κουνιέσαι δεξιά και αριστερά. Να ανεβαίνει μια πάνω, μια κάτω. Κουράστηκα, ήρθα λίγο κάτω εδώ, παιδιά, να πιω ένα καφέ. Μα, θα έρθει ολοχίες καημένε μου στη φυλακή σε πάλι. Πήγαινε πάνω στη σκοπιά σου γρήγορα. Αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίου στο Σίγμα. Πρέπει να σταθούμε. Δεν έχει περιθώρια να κουνιέσαι δεξιά και αριστερά. Κάτσε εκεί που ο Κύριος έθεσε, μη φοβάσαι. Η ευλογία είναι στο δρόμο. Σε έχει ευλογήσει ο Κύριος, αλλά αυτό που έρχεται είναι ασύγκριτο, αδελφοί. Είναι ασύγκριτο. Να σταθούμε. Τι λέει μετά? Και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Ο στήλος τι σας λέει? Θα μείνω εκεί ακλόνητος. Θα κάτσω όρθιος πάνω στο πύργο. Ποιος είναι ο πύργος? Ο πύργος μου είναι ο Κύριος. Η πέτρα μου και ο βράχος μου. Ο Κύριος σε έβγαλε από το βορβορό διπυλό. Ο Δαβίδ με έγειρε και με έστησε πάνω στην πέτρα. Και θέλει ο Κύριος να στυλωθείς πάνω στον Κύριό σου. Να πατήσεις το λόγο του. Να πατήσεις στην αλήθεια του. Να πατήσεις στην πίστη που σου έδωσε. Να σταθείς επάνω σε αυτή. Να μην κλονίζεσαι. Τώρα προχώμουν στο αεροπλάνο. Συνάντησα κάποιον γνωστό. 60 χρόνια, αφού δεν έχω αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξω. Και ήρθε το χρήσμα του Κυρίου. Δεν πρόκειται να αλλάξεις. Ο Κύριος μπορεί να σε αλλάξει. Η δόξα του πρέπει να έρθει επάνω σου, το μεγαλείο του. Ναι, μοναχός σου δεν μπορείς να αλλάξεις με τίποτα. Μην αφήσεις τους ανθρώπους να σε γεμίζουν με αυτό που έχουν αυτοί. Και κουνάς το κεφάλι. Ναι, βρε παιδί μου, ναι, έτσι είναι που τα λες. Στάσου επάνω στον πύργο. Και βγάλε το λόγο της ζωής από το στόμα σου. Φανέρωσε αυτό που πιστεύεις. Μίλησε στους ανθρώπους γύρω. Έχουν ανάγκη. Έβλεπα στην ώρα που μιλούσε ο Κύριος ανθρώπους να είναι γαντζωμένοι έτσι το χάος από κάτω και περιμένουν μια λέξη, μια βοήθεια έτσι. Σε όραση. Δεν μπορείς παρά να φρουρείς και να βλέπεις γύρω σου τι γίνεται. Και θέλω αποσκοπεύει. Δεν μιλάμε για ύπνο εδώ πια. Βλέπετε κάνω φρουρό να κοιμάται εδώ. Είναι φρουρός αποφασισμένος να σταθεί, να στυλωθεί επάνω στον πύργο και θέλω αποσκοπεύει. Τι θα πει αποσκοπώ? Περιμένω. Τη βλέπω. Προσέχω. Έχω όλη μου την ένταση στο να προσέχω και να περιμένω με υπομονή και αγρύπνια. Αυτό είναι η προσευχή. Αυτό θα κάνουμε, αδελφοί. Θα έρθει η ευλογία του Κυρίου. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος κατεβαίνει και το λέω. Πόσες φορές όταν σας λέω κάτι ο Κύριος να κάνει, σας το λέω, το φωνάζω, βγαίνει από το στόμα μου, σας λέω ο Κύριος κατεβαίνει με τη δόξα του. Πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας, να σταθούμε στη φρουρά που μας έδωσε, στον τόπο που μας έδωσε, να είμαστε καλή ομολογία, να προσέχουμε. Θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ. Πότε σου μιλάει ο Κύριος? Τις πιο πολλές φορές, αδελφοί, πότε? Κατεδίαν. Στην προσευχή σου. Είναι το κρυπτό. Η πηγή της δύναμης και της δόξας είναι εκεί, αδελφοί. Εμένα με επισκέφθηκε εν το κρυπτό. Στη δική μου προσωπική προσευχή που είχα μπροστά στον Κύριο. Και ήρθε η επίσκεψη του Θεού. Και από αυτή την επίσκεψη έρχεται μετά ευλογία. Παίρνεις, ετοιμάζεσαι, πας στη σκοπιά σου εκεί, εν το κρυπτό, ανοίγεις την καρδιά σου, σε επισκέπτεται ο Κύριος και έρχεται μετά η ευλογία. Τα ποτάμια τρέχουνε. Αυτός είναι ο τρόπος. Εκεί είναι που θα στήσεις το αυτή να δεις τι θα σου πει ο Κύριος. Τι έχει να μου πει ο Κύριος μου. Τι θέλει από μένα. Να μάθεις να ακούς τη φωνή του Κυρίου. Το λέω αυτό τόσο τακτικά και ξέρω ότι αρκετά άτομα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Ο Κύριος μας αδερφοί μιλάει. Μιλάει με πολλούς τρόπους. Είναι ομιλητικότατος, εκφραστικότατος. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα στο πνεύμα σου. Μπορεί να ακούσεις φωνή. Μέσα στο πεδίο αυτό της σφαίρα του πνεύματος που μας έχει δώσει. Μπορεί να σου μιλήσει από το στόμα σου ο Κύριος. Το γάιδαρο έκανε να μιλήσει. Το γάιδαρο του Βαλάμ. Με οποιοδήποτε τρόπο όμως πρέπει να αποσκοπείς να δεις τι ο Κύριος θέλει να σου πει. Να μάθεις να ξεχωρίζεις τα διαφέροντα. Κάθε φωνή δεν είναι η φωνή του Κυρίου. Δεν μπορείς να πεις, ξέρεις μου είπε ο Κύριος και να μην είναι ο Κύριος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε ήξεις αφήξεις ουθνήξεις εν πολέμο. Ξέρετε τι είναι αυτό. Τις πυθίες, οι χρησμοί. Αλλάζανε το. Πήγε κάποιος να ρωτήσει και εάν θα επέστρεφε από τον πόλεμο ζωντανός. Και λέει η πυθία, ήξεις αφήξεις, θα πας και θα έρθεις ου θνίξεις εν πολέμο. Δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Πήγε αυτό στον πόλεμο, πέθανε. Πήγανε στην πυθία, τι χρησμό μας δώσατε. Και τότε δεν υπήρχαν τόνοι, μόνο τα κεφαλαία, τα ανσίαλς ήτανε. Α, λέει, ο χρησμός μια χαρά είναι. Γιατί σας είπε ήξεις αφήξεις ου θνίξεις εν πολέμο. Δεν θέλει ο Κύριος αδελφοί τέτοια πράγματα. Θέλει να μας κάνει ξηράφια. Διάβαζα το Σαμουήλ. Πήγε ο Σαούλ στο Σαμουήλ και του λέει, σκεφτόντουσαν με τον δούλο που είχε, επειδή είχαν χάσει τα γαϊδούρια του πατέρα του, να βρούμε κάτι. Έχω ένα τέταρτο του σύκλου, λέει, αργύριο να δώσουμε στον άνθρωπο του Θεού για να μας πει πού είναι τα γαϊδούρια. Γιατί ο άνθρωπος, λέει, γνωρίζει τα πάντα και δεν λανθάνει τίποτα σε αυτόν. Και πάνε ρωτάνε, πέφτουν στον Σαμουήλ τον ίδιο και τον ρωτάνε. Και του λέει, έλα, του λέει, πάω να κάνω τη θυσία, έλα. Και μη στεναχωριέσαι για τα γαϊδούρια του πατέρα σου, ούτε πρόλαβα να ρωτήσουνε. Δεν πρόλαβα να ρωτήσουν τον προφητή. Τα ήξερε. Γιατί ο πατέρας τώρα σταμάτησε να νοιάζεται για τα γαϊδούρια, γιατί βρέθηκαν αυτά και νοιάζεται για σένα και λέει, πού είναι ο υιός μου. Αυτό είναι δώρο. Αν δεν το έχεις, ζήτα το. Μην κάνεις ότι το έχεις. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου. Αλλά στην προσευχή σου εγγυώμαι ότι ο Κύριος θα σου ανοίξει τη δόξα του. Μέσα στην προσευχή θα γίνεις πραγματικός φρουρός. Ένα πράγμα που έχει ο φρουρός είναι έχει εντεταμένες τις αισθήσεις του όλες. Και ακούει και βλέπει και αισθάνεται τα πάντα. Θέλω αποσκοπή, λέει. Αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Ο Κύριος θα έρθει να σε ελέγξει. Τι κάνεις εδώ στη σκοπιά. Κρατάς το πόστο σου. Είσαι εντάξει. Ή έχεις χαλαρώσει όπως εκείνοι οι Ρωμαίοι τον καιρό του Νέρονα, οι φρουροί είχαν πια γίνει κιλαράδες, χοντροί, δεν τους κάνανε οι στολές, βγάλαν τα κράνη τους, αφήνανε τις ασπίδες τους, τα δώρατά τους και πίνανε και στη σκοπιά κιόλας. Και όταν ήρθε ο Γάλβα, στρατηγός με τους λεγιώνες που κάνανε μάχη επάνω στη Γερμανία και στην Αυστρία όλους τους βάρβαρους και ήταν εκπαιδευμένο στράτευμα, δυνατή, με γυμνάσια και πολέμους κάθε μέρα, ήρθανε και τους φάγανε σαν ψωμί όλους τους φρουρούς. Δεν έμεινε κανείς. Εμείς δεν θέλει να είμαστε τέτοιοι φρουροί, αδελφοί. Θέλει να είμαστε γυμνασμένοι φρουροί. Έτοιμοι. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος. Και είπε. Ήρθε ο Κύριος στο σκοπό. Έρχεται ο Κύριος και σου μιλάει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα σου πει. Τι τον νοιάζει τον Κύριο. Τα δικά σου ή τα δικά του? Πέστε μου, το νοιάζει που χάθηκε ο γαϊδαρό σου? Ξέρω εγώ που έχασες 1 εκατομμύριο στο χρηματιστήριο, 10, και έκανες την κάφα. Το νοιάζει άραγε που η δουλειά σου δεν πάει καλά? Νοιάζεται? Νοιάζεται. Νοιάζεται. Αλλά τι ρώτησα? Πρώτα τι τον νοιάζει? Τι λέει εδώ? Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψον την όραση. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος θέλει να νοιάζει εσένα, να γράψεις την όραση. Αυτό πρέπει να γεμίσει το πνεύμα σου. Είναι αυτό που ψάλαμε, που λέει ζητείτε πρώτα όλα τα άλλα και μετά τη βασιλεία του Κύριου. Έτσι λέει? Όχι, την όραση πρώτα, τη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό σε κάλεσε, γι' αυτό είσαι φρουρός, για τα της βασιλείας του Θεού. Και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν. Και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν. Κάλεσε τον Δαβίδ ο Κύριος. Τι τον κάλεσε να κάνει? Να κάνει οικογένεια, να έχει πολλές γυναίκες και πολλά παιδιά? Αυτό τον κάλεσε να κάνει? Όχι. Τον κάλεσε να τον χρήσει και να κατακτήσει τα της βασιλείας του Κυρίου, να φέρει, να κατατροπώσει και να διαλύσει τους εχθρούς της κληρονομίας του Κυρίου και να φέρει ευλογία στο λαό του Θεού, να γίνει η όραση. Και καθώς ο Δαβίδ το έκανε αυτό, ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Και του λέει Δαβίδ, εσύ θες να μου στήσεις 20, εγώ θα στήσω 20 σε σένα. Θες να στήσει ο Κύριος 20 σε σένα, στήσει τον 20 του. Γράψε την όραση, γράψε την. Ο Κύριος είπε, διάταξε στο Δευτερονόμιο, κάθε βασιλιάς που θα ανέβαινε να κυβερνήσει έπρεπε να φτιάξει ένα αντίγραφο του νόμου από τη γέννηση μέχρι και το Δευτερονόμιο, και έπρεπε να μελετά, έπρεπε να το γράψει ο ίδιος με το χέρι του και να μελετά σε αυτό ημέρα και νύχτα, να κοιμάται με αυτό και να σηκώνεται με αυτό. Η όραση. Η όραση. Γι' αυτό και στο σχολείο που κάναμε, γράφαμε το λόγο, ακούγαμε το λόγο, γράφαμε σημειώσεις. Αυτή η λέξη είναι έτσι, τα εβραϊκά κάνει αυτό και σημαίνει αυτό και εκείνο. Η όραση πρέπει να γραφτεί μέσα σου. Πρέπει να αφήσεις τον Κύριο να τη σμιλεύσει μέσα στις πλάκες της καρδιάς σου, να γραφτεί, να ξέρεις ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις. Και σε ρωτάω, τι σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις? Μήπως είναι έτσι ομίχλη μπροστά? Αν έχεις ομίχλη δεν βλέπεις καλά. Δεν βλέπεις καλά. Τώρα που πιάσαμε τα 50 αρχίζουμε και κάνουμε έτσι λίγο. Για να δούμε. Η όραση. Αλλά η πνευματική όραση πρέπει να είναι ακέραια. Χρήσον τους εαυτού, τους οφθαλμούς σου λέει, με κολούριον για να βλέπεις. Εάν είσαι σκοπός και δεν βλέπεις, καταστράφηκες εσύ και όλοι εκείνοι που σε εμπιστεύονται. Γράψε την όραση. Κάν την φανερή. Τι λέει επίσης? Και έκθεσον αυτήν. Για πες μου, πώς μπορεί να εκθέσεις μια όραση? Πώς? Εγώ σας είδα μια όραση. Ήρθε την όραση που προσευχίζουν. Πώς την έκθεσα την όραση? Με λόγια. Ομολογία. Πες την όραση. Μίλησέ την. Και σας λέω την όραση πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Η όρασή μας είναι να αποκατασταθεί η βασιλεία του Θεού σε όλες αυτές τις χώρες. Από πάνω από μας όλη η ζώνη, Αλβανία, Βουλγαρία, όλα αυτά τα μέρη, Ρουμανία, όλη η Νότια Ρωσία και κάτω Τουρκία, Παλαιστίνη, Αραβία, όλο αυτό κατά μήκος πρέπει να γίνει χριστιανικό. Αυτή είναι η δουλειά μας που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο... Έτσι είναι η όραση. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Μεγάλη όραση. Έχετε δει καμιά μικρή όραση? Πέστε μου αδερφοί, έχετε δει? Ό,τι ο Θεός δίνει είναι πλούσιο, μεγάλο. Πήρε 12 μαθητές ο Κύριος. Περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες μέσα σε μια μικρή λίμνη, σε ένα μικροσκοπικό κόσμο, 300 μέτρα κάτω από τη γη, με μικρές βαρκούλες και μικρά διχτάκια ψάρευαν μικρά ψαράκια. Και ήρθε ο μεγάλος Κύριος μέσα στους μικρούς αυτούς τους ανθρώπους και τους έδωσε μια μεγάλη όραση. Τι τους είπε? Πηγαίνετε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Το έκαναν? Το έκαναν, αδελφοί! Αμήν. Εμείς είμαστε από αυτή την κάστα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από αυτό το στόκ. Ο ίδιος Κύριος που ήρθε σε εκείνους, ήρθε και σε εμάς. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Μπορεί εκείνοι να είχαν δίχτυα και εμείς να έχουμε άλλα επαγγέλματα. Δεν έχει σημασία. Αλλά όμως μας έβγαλε μέσα από αυτά. Δουλεύεις και πρέπει να δουλέψεις, αλλά η καρδιά σου δεν είναι πια σε αυτό. Μπορεί να δουλεύεις και να χτυπάς τα ξύλα, αλλά το πνεύμα σου και η όρασή σου πού είναι? Κύριος θα με στείλει. Αμήν. Κύριε σε ευλογώ. Ξέρω ότι θα με στείλεις. Είσαι έξω από αυτά. Μεγάλωσε η καρδιά σου. Άνοιξε. Κάνει φρουρούς ο Κύριος. Και όταν φρουρείς σωστά, ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα ανοίξει περισσότερα πράγματα για σένα. Θα σε βάλει επί πολλών. Έκθεσε την όραση. Μίλησε τη. Πες τη. Ομολόγησε την. Μην τρέπεσαι. Ό,τι ο Κύριος σου έδωσε να κάνεις, διακήρυξε το. Έκθεσε την όραση του Κύριου. Κάνει γνωστή. Και η όραση ποια είναι? Να πάμε στους λαούς αυτούς να κάνουμε τι, αδελφοί? Να κηρύξουμε Ιησού Χριστό και Αυτόν σταυρωμένο. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δόξης. Να έρθει η σωτηρία μέσα στην καρδιά τους, να βγουν από τη μιζέρια της αμαρτίας και να έρθουν μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ω, τι θαυμαστή όραση. Να τους δούμε να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Θα κατέβει ο Κύριος με τη δόξα του και δεν μπορεί να αντισταθεί καμία σάρκα. Θα στρέψει όλο τον κόσμο προς τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να υψωθεί πρώτα. Αυτή είναι η όραση, αδελφοί. Να υψώσουμε τον Ιησού. Μην παλεύεις με. Ύψωσε τον Κύριο στην καρδιά του ανθρώπου. Ύψωσε τον. Και αυτός θα τους ελκύσει. Μίλησε για εκείνον. Ωραιότερο θέμα ευαγγελισμού δεν υπάρχει από το να μιλήσεις κατευθείαν και μόνο για τον Ιησού Χριστό. Σαγηνεύεται η ψυχή. Ελκύεται. Υποτάσσεται. Γιατί είναι κάτι θαυμαστό γύρω από το όνομα και τη διακονία του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να κάνουμε, να τον υψώσουμε. Γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων. Κάν την φανερή. Πώς? Κοιτάξτε τι λέει. Ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Κάνει τόσο φανερή, όχι μόνο να την πεις, αλλά γράψτε. Έχετε δει τις μεγάλες αφίσες? Τεράστιες γιγαντιές αφίσες. Ξέρω εγώ ένα όνομα στην Αθήνα. Μεγάλο όνομα. Και πας με το αυτοκίνητο με 120 και βλέπεις. Ο διάβολος έχει αντιστρέψει, αδελφοί, τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι η όραση του Κυρίου. Και θα έρθει η ώρα που θα τις πιάσουμε αυτές τις αφίσες και θα βάλουμε εκεί τα μηνύματα του Κυρίου. Αμήν. Θα εκθέσουμε την όραση παντού. Θα αρχίσει να βγαίνει από το στόμα μας, από τα μάτια μας, από τη μύτη μας, από τα αυτιά μας, από τα έργα μας, από παντού. Θα βγαίνει η όραση του Κυρίου να εκτεθεί παντού. Γιατί πρέπει πρώτα να βγει η όραση για να γίνει μετά. Πες την λοιπόν και λέει. Διότι η όραση μένει έτη εις ορισμένων καιρών. Δεν είναι επάπειρον αυτό το πράγμα που θα κάνουμε. Ο Κύριος έχει κάνει συντέλεση, συντέμνη. Έρχεται η ώρα του τέλους, τελειώνουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας σήκωσε τώρα. Δεν το βλέπουμε, αδελφοί, κοιτάξτε τι γίνεται. Μέχρι το 81 πριν έρθουμε εδώ πέρα στο νησί, αυτό ήταν απόλυτη σιγή. Απόλυτη σιγή όσον αφορά τα πνευματικά και πίσω αιώνες. Τι θα πει αναγέννηση και βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, ήταν άγνωστο τους αιώνες. Από τον καιρό που ο Παύλος και ο Τίτος πέρασαν από το νησί αυτό. Τώρα ξαφνικά ο Κύριος αρχίζει και βγάζει ένα λαό. Μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, έφερε τη δόξα του ονόματός του επάνω μας. Μας δίνει πνευματική λατρεία, αποκαθιστάνει την όραση μας, αποκαλύπτει το μεγαλείο του λόγου του. Γιατί άραγε όλα αυτά τώρα να γίνουν? Γιατί η όραση, αδελφοί, θα λαλήσει, δεν θα ψευστεί. Είναι για ορισμένο καιρό. Και αυτός ο ορισμένος καιρός είναι τώρα. Σήμερα. Και πρέπει να ενεργήσουμε. Πρέπει να σταθούμε και να φέρουμε εις πέρα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Και θα το σώσει το νησί όλο. Απ' άκρο εις άκρο. Θα πάμε σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό και θα γίνουν όχι μια πολλές εκκλησίες. Θα έρθει ο κόσμος, θα έρθει. Θα τον φέρει ο Κύριος. Το μυστικό είναι ένα. Πώς θα τον φέρει? Με την προσευχή. Τα γόνατα. Ελάτε αδελφοί στην προσευχή και η όραση θα μιλήσει. Περνάει από τα γόνατα όλο το έργο. Πριν να αρχίσεις να σου δώσει ο Κύριος ωραία παπούτσια, σου δίνει γερά γόνατα πρώτα. Και μετά σου δίνει παπούτσια. Αν δεν έχεις γερά γόνατα και τρέμουνε, τι θα κάνεις τα παπούτσια? Απέσεις. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Αν και αργοπορεί, πρόσμενον αυτή. Φωνή του Κυρίου είναι, αδελφοί. Μας φαίνεται ότι αργοπόρησε. Για σκεφτείτε τους Αγίους του 4ου, του 5ου αιώνα που έπρεπε να περάσουν 1500 χρόνια και μετά να γίνει η όραση. Εμείς είμαστε στο τέλος του τέλους. Θα γίνει η όραση. Μέσα στη γενιά μας. Θα είστε εδώ και θα είμαι εδώ. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Λοιπόν, πρέπει να κράξουμε στον Κύριο. Να ζητήσουμε να το τελειώσει όλο αυτό το πράγμα γρήγορα. Να φυλάξει τον κόσμο. Δεν θέλουμε να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Θέλουμε να τους σώσουμε, να πάνε στον ουρανό. Ο διάβολος εργάζεται, οι δαίμονες δουλεύουν με ανθρώπους σατανικούς δολοφόνους να σκοτώσουν τον κόσμο. Και από τη μια και από την άλλη. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Τι φρουροί είμαστε? Θέλω να κράξουμε να τελειώσει αυτό το πράγμα μια ώρα αρχίτερα και να έρθει η ειρήνη, γιατί το Ευαγγέλιο με ειρήνη προοδεύει. Ξέρω, το επέτρεψε ο Κύριος για να ανοίξουν οι δρόμοι της Ανατολής. Σπάει σύνορα που είναι κλειστά. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Δεν το κάνει εκείνος, ο διάβολος το κάνει. Ο Θεός το επιτρέπει για να φέρει διάνοιγμα. Να ανοίξουν οι δρόμοι για να πάμε εγώ και εσύ. Μ' ακούμε? Γι' αυτό το ανοίγει. Για μας δουλεύει όλο αυτό. Για μας δουλεύει. Αλλά θέλουμε να μην γίνει κακό ο διάβολος, να μην κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και θέλει να δημιουργήσει χάος και θέλει να κάνει ένα τρίτο παγκόσμιο. Δεν θα τον αφήσουμε να προσευχόμαστε. Κάθε μέρα στην προσευχή μας θα φέρουμε το θέμα αυτό. Κύριε, άνοιξε εσύ τις Ισλαμικές χώρες, τελείωσε τον πόλεμο και άνοιξε το δρόμο για να πάμε το Ευαγγέλιο εκεί πέρα. Και φύλαξε τους αθώους. Προστάτεψέ μας από την μανία και την κακία του διαβόλου. Και στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Ας μείνουμε εκεί που μας έθεσε ο Κύριος. Πιστοί οι φρουροί. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σήμερα με πίστη έχουμε λάβει το θαύμα που σου ζητήσαμε. Το κρατάμε μέσα μας, Κύριε. Δεν θα αφήσουμε τον εχθρό να πειράξει ή να κλέψει τίποτα. Σε ευχαριστούμε που μας καλείς, Κύριε, στη σκοπιά μας. Μας καλείς να κάνουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες εξ αρχής, Κύριε. Να είμαστε φρουροί, να εκθέσουμε την όραση, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ και γέμισε τις καρδιές μας με αναμονή, με πίστη, Κύριε, να αποβλέπουμε, Χριστέ μου, με ζήλο, με αγάπη, με αγρύπνια, Κύριε, στα πράγματά σου. Θέλω να κατέβεις εσύ και να ενισχύσεις, Κύριε, τα παιδιά σου με οράσεις, με ενύπνια, Κύριε Θεέ μου, να μαρτυρήσεις δια του πνεύματός σου με πολλαπλούς τρόπους, Κύριε, ώστε να ενισχυθεί η πίστη των παιδιών σου, Κύριε Θεέ μου, για να γίνει το θέλημά σου, Πατέρα ουράνιε. Ιησού Άγιε, και όπου κι αν πάμε, Χριστέ μου, να μεταφέρουμε τη φωτιά της δόξας σου, Κύριε. Έλα και ευλόγησε το λαό σου. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται επί του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 60. Σήκω, φωτίζου, επειδή το φως σου ήρθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Επειδή δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη και παχύ σκοτάδι τα έθνη. Επάνω όμως σε σένα θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα του θα φανερωθεί επάνω σου. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλιάδες στη λάμψη της ανατολής σου.

ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και οι θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά σου. Τότε θα δεις και θα εκπλαγεί και θα πλαντινθεί, επειδή η αφθονία της θάλασσας θα στραφεί σε σένα. Οι δυνάμεις των εθνών θα έρθουν σε σένα. Πλήθος από καμήλες θα σε σκεπάσει. Οι δρομάδες καμήλες του Μαδιάμ και του Γεφά. Όλοι εκείνοι από τη Σεβά θα έρθουν. Χρυσάφι και λιβάνι θα φέρουν και θα ευαγγελίζονται τους επένους του Κυρίου. Όλα τα πρόβατα του Κιδάρ θα συναχθούν σε σένα. Τα κριάρια του Νεβαϊόθ θα είναι σε δική σου χρήση. Θα προσφερθούν ευπρόσδεκτα επάνω στο θυσιαστήριό μου και εγώ θα δοξάσω τον οίκο της δόξας μου. Ποιοι είναι αυτοί που πετούν σαν σύννεφα και σαν περιστέρια στις θηρίδες τους? Τα νησιά βέβαια θα προσμείνουν εμένα και πρώτα απ' όλα τα πλοία της Θαρσής για να φέρουν τους γιους σου από μακριά, το ασίμι τους και το χρυσάφι τους μαζί τους, για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε. Και οι γη των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν. Επειδή σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη της εύνοιας μου σε ελέησα. Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές. Δεν θα κλειστούν ημέρα και νύχτα για να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των εθνών και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες τους. Επειδή το έθνος και η βασιλεία που δεν θα σε δούλευαν θα αφανιστούν. Ναι, τα έθνη εκείνα θα ερημωθούν ολοκληρωτικά. Η δόξα του Λιβάνου θα έρθει σε σένα, το έλατο, το πεύκο και ο πήξος μαζί, για να στολίσουν τον τόπο του αγιαστηρίου μου και θα δοξάσω τον τόπο των ποδιών μου. Και τα παιδιά εκείνων που σε λύπησαν θα έρθουν σε σένα με υπόκληση και όλοι όσοι σε καταφρόνησαν θα προσκυνήσουν τα πέλματα των ποδιών σου και θα σε ονομάζουν η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί το ότι εγκαταλείφθηκες και μισήθηκες, ώστε κανένας δεν διάβαινε από μέσα σου, θα σε κάνω αιώνιο αγαλίαμα, εφροσύνη σε γενναίες γενναιών. Και θα θυλάσεις το γάλα των εθνών, και θα θυλάσεις τους μαστούς των βασιλιάδων, και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί για χαλκό θα φέρω χρυσάφι, και αντί για σίδερο θα φέρω ασίμι, και αντί για ξύλο χαλκό, και αντί για πέτρες σίδερο. Και θα καταστήσω τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτες σου δικαιοσύνη. Δεν θα ακούγεται πλέον βία μέσα στη γη σου, ερήμωση και καταστροφή στα όρια σου, αλλά θα ονομάζεις τα τείχη σου σωτηρία και τις πύλες σου ένεση. Δεν θα υπάρχει πλέον σε σένα ο ήλιος ως φως της ημέρας, ούτε το φεγγάρι θα σε φωτίζει με τη λάμψη του. Αλλά ο Κύριος θα είναι σε σένα αιώνιο φως και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θα δει πλέον, ούτε το φεγγάρι σου θα λείψει, επειδή ο Κύριος θα είναι το αιώνιο φως σου και οι ημέρες του πένθουν σου θα τελειώσουν. Και ο λαός σου θα είναι όλοι δίκαιοι. Θα κληρονομήσουν τη γη για πάντα. Ο κλάδος του φυτέματός μου, το έργο των χεριών μου για να δοξάζομαι. Το ελάχιστο θα γίνει χίλια και το λιγοστό ισχυρό έθνος. Εγώ ο Κύριος θα το επιταχύνω στον καιρό του. Ισαΐας κεφάλαιο 61. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου, επειδή ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντριμμένα, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιγμα δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Για να κηρύξω χρόνον ευπρόσδεκτο στον Κύριο και ημέρα εκδίκησης του Θεού μας. Για να παρηγορήσω

όλους αυτούς που πενθούν. Για να καθορίσω σε αυτούς που πενθούν στη Σιών, να τους δώσω ωραιότητα αντί για στάχτη, λάδι εφροσύνης αντί για πένθος, στολή ένεσης αντί του πνεύματος της αποθάρρυνσης. Για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου για δική του δόξα. Και θα ανοικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις, θα ανοιγύρουν τα αρχαία ερείπια και θα ανακαινήσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενναίες γενναιών. Και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα βόσκουν τα κοπάδια σας και η γη των αλλογενών θα είναι η γεωργή σας και η αμπελουργή σας. Εσείς όμως θα ονομάζεστε ιερείς του Κυρίου. Θα σας λένε λειτουργούς του Θεού μας. Θα τρώτε τα αγαθά των εθνών και θα καυχάστε στη δόξα τους. Αντί της εσχήνης σας θα έχετε διπλάσια και αντί της ντροπής θα έχουν αγαλίαση μέσα στην κληρονομιά τους. Γι' αυτό μέσα στη γη τους θα κληρονομήσουν το διπλό. Σε αυτούς θα είναι αιώνια εφροσύνη. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που αγαπάω δικαιοσύνη, μισώ αρπαγή και αδικία και θα ανταποδώσω πιστά το έργο τους και θα κάνω σε αυτούς αιώνια διαθήκη. Και το σπέρμα τους θα αποκτήσει φήμη ανάμεσα στα έθνη και οι απόγονοί τους ανάμεσα στους λαούς. Καθένας που τους βλέπει θα τους γνωρίζει ότι είναι σπέρμα που ο Κύριος ευλόγησε. Θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο. Η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στο Θεό μου, επειδή με έντισε με ημάτιο σωτηρίας. Μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, σαν νυμφίο ευπρεπισμένο με μήτρα και σαν νύμφη στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Επειδή όπως η γη αναδίνει το βλάστημά της και όπως ο κήπος εκφύει όσα ασπέρνονται σε αυτόν, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα κάνει τη δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσουν μπροστά σε όλα τα έθνη. Πρώτη Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο. Και καθώς τελείωσε να μιλάει στο Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνδέθηκε με τη ψυχή του Δαβίδ και ο Ιωνάθαν τον αγάπησε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Σαούλ τον παρέλαβε εκείνη τη μέρα και δεν τον άφησε πλέον να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα του. Τότε ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ, επειδή τον αγαπούσε σαν τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν, αφού ξεντήθηκε το επανοφόρι που είχε πάνω του, το έδωσε στο Δαβίδ και τη στολή του μέχρι και το ξύφος του και το τόξο του και τη ζώνη του. Και ο Δαβίδ έβγαινε παντού όπου τον έστελνε ο Σαούλ και φερόταν με σύνεση. Και ο Σαούλ τον έβαλε αρχηγό πάνω σε όλους τους άνδρες του πολέμου. Κι ήταν αρεστός στα μάτια ολόκληρου του λαού και ακόμα και στα μάτια των δούλων του Σαούλ. Και καθώς έρχονταν, ενώ ο Δαβίδ επέστρεφε από τη σφαγή του Φιλιστέου, έβγαιναν γυναίκες από όλες τις πόλεις του Ισραήλ, ψάλλοντας και χορεύοντας σε συνάντηση του βασιλιά Σαούλ με τύμπανα, με χαρά και με κύμβαλα. Και αποκρίνονταν η μία στην άλλη οι γυναίκες που έπαιζαν και έλεγαν «Ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του». Και ο Σαούλ παροξύνθηκε σε υπερβολικό βαθμό και φάνηκε δυσάρεστος στα μάτια του αυτός ο λόγος και είπε «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα απέδωσαν τις χιλιάδες. Και τι απολείπεται πλέον σε αυτόν παρά η βασιλεία?» Και ο Σαούλ υπέβλεπε τον Δαβίδ από εκείνη την ημέρα και στο εξής. Και την επόμενη μέρα ήρθε επάνω στο Σαούλ ένα πονηρό πνεύμα από το Θεό και προφήτευε μέσα στο σπίτι. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του κιθάρα, όπως κάθε ημέρα. Και υπήρχε ένα μικρό δόρυ στο χέρι του Σαούλ.
Και ο Σαούλ έριξε το μικρό δόρυ, λέγοντας: «Θα χτυπήσω το Δαβίδ μέχρι και στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ παρεξέκλεινε 2 φορές από μπροστά του. Και ο Σαούλ φοβήθηκε από μπροστά από τον Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ από τον Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Γι' αυτό ο Σαούλ τον απομάκρυνε από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Και έβγαινε και έμπαινε μπροστά στο λαό. Και ο Δαβίδ φερόταν με σύνεση σε όλους τους δρόμους του. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Γι' αυτό ο Σαούλ, βλέποντας ότι φέρεται με μεγάλη σύνεση, φοβόταν από μπροστά του. Και ολόκληρος ο Ισραήλ και ο Ιούδας αγαπούσε τον Δαβίδ, επειδή έβγαινε και έμπαινε μπροστά τους. Και ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ: «Δες, η κατέρα μου, η Μεράβ, αυτή θα σου δώσω για γυναίκα, μόνο να είσαι σε μένα ανδρείος και να μάχεσαι τις μάχες του Κυρίου». Επειδή ο Σαούλ είπε: «Ας μην είναι το χέρι μου επάνω του, αλλά το χέρι των Φιλιστέων ας είναι επάνω του». Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η ζωή μου και η οικογένεια του πατέρα μου ανάμεσα στον Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμπρός του βασιλιά?» Αλλά την εποχή που η Μεράβ, η θυγατέρα του Σαούλ, επρόκειτο να δοθεί στο Δαβίδ, αυτή δόθηκε για γυναίκα στον Αδριήλ, τον Μεολαθήτη. Τον Δαβίδ όμως αγαπούσε η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, και το ανήκειλαν στο Σαούλ. Και του άρεσε αυτό το πράγμα. Και ο Σαούλ είπε: «Θα του τη δώσω για να του γίνει παγίδα και για να είναι πάνω του το χέρι των Φιλιστέων». Γι' αυτό ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ: «Σήμερα θα είσαι γαμπρός μου με τη δεύτερη θυγατέρα μου». Και ο Σαούλ πρόσταξε τους δούλους του, λέγοντας: «Μιλήστε κρυφά στο Δαβίδ και πείτε του: δες, ο βασιλιάς αρέσκεται σε σένα και σε αγαπούν όλοι οι δούλοι του. Τώρα λοιπόν γίνε γαμπρός του βασιλιά». Και οι δούλοι του Σαούλ μίλησαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είπε: «Σας φαίνεται τυποτένιο πράγμα να γίνει κανείς γαμπρός του βασιλιά? Αλλά εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος και τυποτένιος». Και οι δούλοι του Σαούλ ανήγγειλαν σε αυτόν, λέγοντας: «Σύμφωνα με αυτά τα λόγια μίλησε ο Δαβίδ». Και ο Σαούλ είπε: «Έτσι θα πείτε στο Δαβίδ: ο βασιλιάς δεν θέλει νυφικά δώρα, αλλά 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για να εκδικηθεί ο βασιλιάς ενάντια στους εχθρούς του». Ο Σαούλ όμως στοχαζόταν να κάνει τον Δαβίδ να πέσει με το χέρι των Φιλιστέων. Και όταν οι δούλοι του ανήγγειλαν στο Δαβίδ αυτά τα λόγια, άρεσε στο Δαβίδ να γίνει γαμπρός του βασιλιά, ώστε και πριν συμπληρωθούν οι ημέρες, ο Δαβίδ σηκώθηκε και πήγε, αυτός και οι άνδρες του, και θανάτωσε 200 από τους άνδρες των Φιλιστέων. Και ο Δαβίδ έφερε τις ακροβιστίες τους και τις απέδωσε ολόκληρες στο βασιλιά, για να γίνει γαμπρός του βασιλιά. Και ο Σαούλ του έδωσε τη Μιχάλ, τη θυγατέρα του, για γυναίκα. Και ο Σαούλ είδε και γνώρισε ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, τον αγαπούσε. Και ο Σαούλ φοβόταν ακόμα περισσότερο μπροστά από τον Δαβίδ. Και ο Σαούλ έγινε παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Και οι άρχοντες των Φιλιστέων βγήκαν σε πόλεμο. Και από την ημέρα που βγήκαν, ο Δαβίδ φερόταν με μεγαλύτερη σύνεση από όλους τους δούλους του Σαούλ, ώστε το όνομά του τιμήθηκε υπερβολικά. Πρώτη Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, και σε όλους τους δούλους του, να θανατώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ υπερβολικά. Και ο Ιωνάθαν ανήγγειλε στον Δαβίδ, λέγοντας: «Ο Σαούλ, ο πατέρας μου, ζητάει να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν, φυλάξου, παρακαλώ, μέχρι το πρωί και μένε σε ένα κρυφό μέρος.

0: πολύ καλά σε σένα. Δεδομένου ότι ριψοκινδύνεψε τη ζωή του και θανάτωσε το Φιλιστέο και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Είδες και χάρηκες. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις ενάντια σε αθώο αίμα, θανατώνοντας τον Δαβίδ χωρίς αιτία? Και ο Σαούλ έδωσε προσοχή στη φωνή του Ιωνάθαν και ορχίστηκε ο Σαούλ λέγοντας «Ζει ο Κύριος, δεν θα θανατωθεί». Και ο Ιωνάθαν φώναξε τον Δαβίδ και του ανήγγειλε όλα αυτά τα λόγια. Και ο Ιωνάθαν έφερε τον Δαβίδ στο Σαούλ και ήταν μπροστά του, όπως και άλλοτε. Έγινε και πάλι πόλεμος. Και ο Δαβίδ βγήκε και πολέμησε με τους Φιλιστέους και πάταξε τους Φιλιστέους με μεγάλη σφαγή και έφυγαν από μπροστά του. Και το πονηρό πνεύμα από τον Κύριο στάθηκε επάνω στο Σαούλ, ενώ καθόταν στο σπίτι του με το μικρό δόρυ στο χέρι του. Και ο Δαβίδ έπαιζε με το χέρι του το όργανο. Και ο Σαούλ ζήτησε να χτυπήσει τον Δαβίδ με το μικρό δόρυ και μέχρι τον τοίχο. Ξέκλεινε όμως από μπροστά από τον Σαούλ και εκτύπησε με το μικρό δόρυ τον τοίχο. Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε εκείνη τη νύχτα. Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές στο σπίτι του Δαβίδ για να τον παραφυλάξουν και να τον θανατώσουν το πρωί. Η Μιχάλ, όμως, η γυναίκα του, ανήγγειλε στο Δαβίδ λέγοντας «Αν δεν σώσεις τη ζωή σου αυτή τη νύχτα, αύριο θα θανατωθείς». Και η Μιχάλ κατέβασε το Δαβίδ από το παράθυρο και αναχώρησε και έφυγε και διασώθηκε. Τότε η Μιχάλ, παίρνοντας ένα ομοίωμα, το έβαλε πάνω στο κρεβάτι και στο κεφάλι του έβαλε ένα προσκέφαλο από τρίχες κατσικιών και το σκέπασε με ένα φόρεμα. Και όταν ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ, εκείνη είπε «Είναι άρρωστος». Ο Σαούλ έστειλε ξανά μηνυτές για να δουν τον Δαβίδ, λέγοντας «Φέρτε τον μου επάνω στο κρεβάτι για να το θανατώσω». Και όταν οι μηνυτές μπήκαν μέσα, να, επάνω στο κρεβάτι ήταν το ομοίωμα και ένα προσκέφαλο στο κεφάλι του από τρίχες κατσικιών. Και ο Σαούλ είπε στη Μιχάλ «Γιατί με εξαπάτησες έτσι και έδιωξες τον εχθρό μου και διασώθηκε?» Και η Μιχάλ απάντησε στο Σαούλ «Αυτός μου είπε, άφησε με να φύγω, γιατί να σε θανατώσω?» Και ο Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε και ήρθε στον Σαμουήλ στη Ραμά και του ανήγγειλε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ. Και πήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατοίκησαν στην Ναβιώθ. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ και είπαν «Δες, ο Δαβίδ είναι στην Ναβιώθ, στη Ραμά». Και ο Σαούλ έστειλε μηνυτές για να πιάσουν τον Δαβίδ. Και όταν είδαν τη συγκέντρωση των προφητών να προφητεύουν και τον Σαμουήλ να προείσταται σε αυτούς, ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στους μηνυτές του Σαούλ και προφήτευαν κι αυτοί. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Σαούλ, έστειλε κι άλλους μηνυτές. Και αυτοί παρόμοια προφήτευαν. Και ο Σαούλ ξανά στείλε μηνυτές για τρίτη φορά και αυτοί επίσης προφήτευαν. Τότε πήγε και αυτός στη Ραμά και ήρθε μέχρι το μεγάλο πηγάδι που είναι στη Σοκό και ρώτησε λέγοντας «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» Και είπαν «Δες στη Ναβιώθ, στη Ραμά». Και πήγε εκεί στη Ναβιώθ που ήταν στη Ραμά. Και το πνεύμα του Θεού ήρθε επάνω του και εξακολουθούσε το δρόμο του προφητεύοντας μέχρι ότου ήρθε στη Ναβιώθ, στη Ραμά. Και αφού ξεντήθηκε και αυτό στα αιμάτια του, προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ με τον ίδιο τρόπο και ήταν κατά γης γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες.
1: Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τους Άγιους και πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνει τη χάρη και την ειρήνη. Πάντοτε στις προσευχές μας ευχαριστούμε για σας το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί πληρώνει.

0: φορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού. Τον ευχαριστούμε επίσης για την ελπίδα σας σε όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό, για τα οποία ακούσατε ήδη από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που περιέχει την αλήθεια και που έφτασε σε εσάς. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στη δική σας Εκκλησία, το Ευαγγέλιο καρποφορεί και αυξάνει από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε πραγματικά τη χάρη του Θεού. Και το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα σας το έφερε ο αγαπητός Επαφράς, δούλος του Θεού και αυτός όπως και εμείς, πιστός υπηρέτης του Χριστού για χάρη σας. Αυτός μας μίλησε για την αγάπη σας που την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εμείς, αφότου μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να λάβετε όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του. Για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι θα έχετε σε κάθε περίσταση υπομονή και μακροθυμία και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομία των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος. Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι, και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία, αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας από τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει μέσον αυτού, που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό, για να σας παρουσιάσει μπροστά του την ώρα της κρίσης άγιους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχτεί σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ και εγώ ο Παύλος. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Αυτήν υπηρετώ και εγώ, σύμφωνα με την αποστολή που με εμπιστεύτηκε ο Θεός, μέσα στο λυτρωτικό του σχέδιο για σας, ώστε να ολοκληρώσω το έργο του κηρύγματος. Αυτό το λυτρωτικό σχέδιο είναι το μυστήριο που, κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες, φανερώθηκε τώρα στους πιστούς. Σε αυτούς θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο πλούσιο και ένδοξο είναι το μυστήριο αυτό που εκτείνεται και στους ειδωλολάτρες. Και το μυστήριο αυτό δεν είναι άλλο παρά ο Χριστός, που βρίσκεται ανάμεσά σας και αποτελεί την ελπίδα της συμμετοχής σας στην μελλοντική δόξα. Αυτόν τον Χριστό και εμείς κηρύττουμε, συμβουλεύοντας και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία που μας δίνει ο Θεός, για να βοηθήσουμε να γίνει ο κάθε άνθρωπος τέλειος σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, μοχθώ και αγωνίζομαι με τη δύναμη του Χριστού που ενεργεί μέσα μου πανίσχυρη. Προς Κολοσσαΐς Επιστολή, κεφάλαιο 2. Θέλω να γνωρίζετε τι δύσκολο αγώνα έχω αναλάβει για σας και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και για όσους δεν με γνώρισαν προσωπικά, ώστε να ενισχυθούν οι καρδιές τους, να είναι όλοι ενωμένοι με αγάπη και πλουτισμένοι με τη βεβαιότητα που δίνει η αληθινή γνώση. Έτσι θα γνωρίσουν καλά το μυστήριο του Θεού, το Χριστό, στον οποίο βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Τα λέω αυτά για να μην σας ξεγελάσει κανένας με συλλογισμούς που φαίνονται λογικοί, είναι όμως απατηλοί. Γιατί, αν και είμαι σωματικά μακριά σας, με το πνεύμα βρίσκομαι μαζί σας και με χαρά διαπιστώνω την τάξη και τη σταθερότητα της πίστης σας στο Χριστό. Δεχτήκατε ως Κύριό σας τον Ιησού Χριστό. Να ζείτε λοιπόν ενωμένοι μαζί Του. Να είστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να οικοδομείτε την ζωή σας πάνω Του. Να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί στην πίστη σας όπως τη διδαχτήκατε, ευχαριστώντας περίσσια το Θεό. Προσέχετε καλά μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας, που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια αλαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής, Αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Πιστεύοντας Αυτόν, λάβατε την πραγματική περιτομή που δεν γίνεται με ανθρώπινα χέρια, αλλά είναι η απαλλαγή από την εξουσία της αμαρτίας. Αυτή είναι για τους χριστιανούς η περιτομή. Γιατί όταν βαφτιστήκατε, θαυτήκατε μαζί με τον Χριστό, αλλά και αναστηθήκατε μαζί Του, γιατί πιστέψατε στη δύναμη του Θεού, ο οποίος Τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και εσάς, που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρεσε όλα τα παραπτώματα. Κατάργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις Του, που ήταν εναντίον μας, και το ακύρωσε καρφώνοντας το στο Σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τις νικημένες στον θρίαβο του Σταυρού του Χριστού. Μην αφήνετε λοιπόν κανένα να σας κρίνει για ζητήματα φαγητών ή ποτών ή πως δεν τηρείτε γιορτές, πρωτομηνιά ή Σάββατο. Αυτά ήταν μόνο η σκιά της πραγματικότητας που επρόκειτο να έρθει και η πραγματικότητα αυτή είναι τώρα ο Χριστός. Ας μη σας κατακρίνει κανένας από αυτούς που τους αρέσει μια δήθεν ταπεινόφρονη λατρεία των αγγέλων, που βυθίζονται σε οράματα και χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλουμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Αυτοί δεν είναι ενωμένοι με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή από την οποία τρέφεται, συγκρατείται και αυξάνει όλο το σώμα με τις αρθρώσεις και τους μειώνες του, όπως το θέλει ο Θεός. Εσείς πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και λυτρωθήκατε από τα στοιχεία του κόσμου. Γιατί λοιπόν ζείτε σαν να είστε υποταγμένοι σε αυτά? Γιατί δέχεστε να σας επιβάλλουν απαγορεύσεις όπως «μην ακουμπήσεις αυτό», «μην γευτείς το άλλο», «μην αγγίξεις εκείνο»? Αυτές οι απαγορεύσεις αναφέρονται σε πράγματα που είναι προορισμένα να φθαρούν μετά τη χρήση τους και στηρίζονται σε ανθρώπινες διατάξεις και διδασκαλίες. Βέβαια, αυτές οι διατάξεις έχουν μια εξωτερική εμφάνιση σοφίας που εκδηλώνεται σαν θρησκεία στηριγμένη στο ανθρώπινο θέλημα, σαν ψευτοταπεινοφροσύνη και περιφρόνηση του σώματος. Δεν έχουν όμως καμία αξία και το μόνο που κάνουν είναι να ικανοποιούν το αμαρτωλό φρόνημα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γιατί μιλήσαμε την περασμένη φορά, θυμάστε? Για τον πρώτο μακαρισμό, αμήν. Που λέει τι ο πρώτος μακαρισμός? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Μπήκε μέσα, αδελφοί. Να μην προσπαθούμε να γίνει το μυστήριο της ευσεβίας, ενώ μέσα μας είναι το μυστήριο της ανομίας. Θα κάνουμε σαλάτα μετά. Θα θέλουμε να ευλογήσουμε τον Κύριο και θα γίνεται κατάρα μετά. Ο Κύριος μας τα ξεχωρίζει. Έχει ξεχωρίσει τις εικόνες. Η μία εικόνα είναι του σκότους και η άλλη εικόνα είναι του φωτός. Και θέλει ο Κύριος αυτό να το περάσει μέσα στην καρδιά μας, γιατί φτιάχνει κάτι εξαίσιο, κάτι όμορφο. Αμήν. Σήμερα θα δούμε το δεύτερο μακαρισμό. Ας προσευχηθούμε ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας, αδελφοί. Πόσο ευχαριστώ τον Κύριο για το λόγο του. Χωρίς το λόγο του Κυρίου, πού να πας? Τι πνευματική εργασία να γίνει? Πού να οδηγηθούμε? Πώς? Αλλά ο Κύριος είναι που ανοίγει το λόγο του στην καρδιά μας, στα ότα μας, και διεγείρει πίστη για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Δόξα Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε που απλώνεις την ώρα αυτή μπροστά μας την τράπεζά σου, την Άγια Κύριε. Ω λυτρωτή μου, γιατί θέλεις να πάρουμε αυτή την ώρα από το μάνα σου το ουράνιο, από τα εδέσματα του ουρανού σου Κύριε. Σε παρακαλώ Ιησού μου, άνοιξε τον ουρανό σου επάνω μας. Άνοιξε να δούμε το πνεύμα σου το Άγιο, να δούμε Κύριε τι εσύ επιθυμείς, τι ζητάς, να καταλάβουμε τον αγώνα του πνεύματός σου Κύριε, ώστε να μην λυπούμε το πνεύμα σου το Άγιο Πατέρα, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά σου. Έλα και φέρε εσύ φως, φέρε αποκάλυψη επάνω μας Κύριε. Γιατί η ζωή μας εδώ στη γη είναι τόσο μικρή, τόσο λίγη Κύριε Θεέ μου, και δεν έχουμε πια χρόνο να χάσουμε για οτιδήποτε άλλο Κύριε. Θέλω να συγκεντρώσεις την Εκκλησία σου, την προσοχή μας Κύριε, επάνω στο Άγιο θέλημά σου Ιησού. Μόρφωσε το λαό σου Κύριε, εσύ είσαι ουράνιος πλάστης. Μας κάλεσες εδώ για να μορφώσεις μέσα μας την εικόνα σου, την ομοίωσή σου Κύριε. Να μας φτιάξεις όπως είσαι εσύ, ώστε όταν φανερωθείς να είμαστε όμοιοι με σένα Κύριε Θεέ μου. Για να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία μας έχεις δείξει, τα οποία ο λόγος σου λέγει. Κύριε, είναι απαραίτητο να υπακούσουμε σε αυτό που το Πνεύμα σου το Άγιο καλεί και ζητά Κύριε Θεέ μου. Την ώρα αυτή να πράξει. Ναι Σωτήρα, σε ευχαριστούμε Ιησού. Η Εκκλησία σου Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα. Ανοίγουμε Κύριε τη διάνοιά μας. Και κάνε ο λόγος σου να περάσει μέσα στα κατάβατα της ψυχής μας, να μας αρπάξεις Κύριε Θεέ μου από τα σπλάχνα μέσα Ιησού Άγιε. Όλη την οντότητά μας, όλη την προσωπικότητά μας, όλο το είναι μας Κύριε, να είναι δοσμένο σε σένα τον Άγιο Κύριο. Να είμαστε πράγματι ελεύθεροι Κύριε, άνθρωποι ζωντανοί δια του Πνεύματός σου Ιησού Άγιε. Που να μην μπορεί ο εχθρός και ο κόσμος Κύριε να μας αποπροσανατολίσει πλέον, να στρέψει αλλού την προσοχή μας. Αλλά η προσοχή μας είναι στραμμένη σε σένα τον Άγιο Κύριο, σε αυτό που εσύ πασχίζεις και ζητάς να κάνεις. Κύριε. Γιατί αυτό είναι η ζωή για μας και για τον κόσμο σου. Σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν, αμήν. Σε σένα όλη δόξα, αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα χαρακτηριστικό στην εργασία του. Τους Αγίους να τους κάνει πιο Άγιους. Αμήν. Λέει ο Άγιος, ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος, και ο Άγιος πιο Άγιος. Ο Κύριος μας καλεί αδελφοί να πάψουμε να περπατάμε στα ρηχά νερά. Να πάψουμε να είμαστε πια επιπόλοιοι στην πίστη μας, στις σχέσεις μας. Θέλει να βαθύνουμε, θέλει να καταλάβουμε τι ο Κύριος κάνει, τι επιθυμεί. Και αυτό να το εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά και ο Θεός θα μας βοηθήσει να γίνει μέσα στην καρδιά μας. Είπαμε ότι βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού δύο εικόνες, δύο εργασίες. Το ένα είναι το μυστήριο της ανομίας, το οποίο φτιάχνει μια εικόνα μέσα στον άνθρωπο κατά την εικόνα του Εωσφόρου, κατά την εικόνα του άρχοντα του σκότους. Και παράλληλα ο Θεός κάνει το δικό του έργο επάνω στη γη αυτή. Και το έργο του Θεού είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτά είπαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος τώρα, προκειμένου να καταλάβουμε το έργο του, μας έδωσε τον Υιό του, την εικόνα του, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ήρθε για να τον γνωρίσουμε, ήρθε για να μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε, να τον καταλάβουμε, να δούμε τη ζωή του, να είναι ένα ομό παράδειγμα μέσα στη ζωή μας, το οποίο να μπορούμε να ακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Και αυτός ο Κύριος τώρα έρχεται εδώ στο όρος των μακαρισμών και μας δίνει το make-up, μας δίνει το σύνολο της εικόνας που ο Κύριος θέλει να μας πλάσει μέσα σε αυτήν και να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Μας δίνει δηλαδή την υφή του νέου κτίσματος, πώς ο Θεός θέλει το νέο κτίσμα του να είναι μέσα. Γιατί μας λέει νέα κτίσματα, αδελφοί? Γιατί είναι ακριβώς αυτό. Είμαστε παλαιά και νέα. Ήμασταν παλιά κτίσματα. Σαν παλιά κτίσματα μέσα μας είχαν περάσει πράγματα. Είχαμε γεμίσει με την εικόνα αυτή του εχθρού. Γεμάτη έχθρες, έρηδες, μίσος, κακία, φθόνο, φόνο, αλαζονία, εγωισμό, υπερηφάνεια, μοιχεία, πορνεία και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, αν όχι όλα, πάντως τα περισσότερα, τι κάνανε? Άρχισαν και διάβρωναν μέσα το χαρακτήρα, την φύση μας. Έμπαιναν μέσα μας, γινόταν μέρος του εαυτού μας. Ο Κύριος τώρα, αδελφοί, μας κάλεσε να γίνουμε νέα κτίσματα. Και θέλει να κάνει ένα τελείως αντίθετο έργο με αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε. Θέλει να βάλει εκεί που ήταν η κεφαλή αυτή, η περήφανη, η αλαζονική, τι θέλει να βάλει? Τι μας λέει στον πρώτο μακαρισμό? Να μας κάνει να νιώθουμε πτωχοί στο πνεύμα. Να νιώθουμε ότι μέσα μας δεν έχουμε τίποτε από τον εαυτό μας που είναι αγαθό και καλό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτά που ο Κύριος θέλει. Δεν έχουμε τίποτα μέσα μας που να μπορεί να ικανοποιήσει τον Κύριο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα ή νομίζουμε ακόμα ότι κάτι έχουμε? Και να σου πω ένα μυστικό. Και αν όντως έχεις κάτι, όταν καταλάβεις τι θα πει να είσαι πτωχός στο πνεύμα, καταλαβαίνεις ότι και αυτό που έχεις είναι ένα τίποτα. Και έτσι ξεκινάς από το μηδέν, ξεκινάς από τον πυλό, ξεκινάς από μια κατέργαστη μάζα η οποία δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και λες, Κύριε, τώρα άρχισε να εργάζεσαι εσύ μέσα μου πια. Εγώ τα έκανα μουσκήμα. Δεν μπορώ. Τώρα θέλω εσένα. Και πρέπει να πάρεις απόφαση ώστε ο Κύριος να έρθει να κάνει αυτό το Άγιο έργο το οποίο ξεκίνησε. Ποιος είναι ο δεύτερος μακαρισμός? Μακάρι οι πενθούντες. Και δόξα τω Θεώ που δεν σταματάει εκεί, αδερφοί. Γιατί? Έχει το λυπητερό μέρος, αλλά όμως ποτέ ο Κύριος δεν τελειώνει τα πράγματά του σε λυπημένη νότα. Πώς θα τελειώνει? Έχει happy end στο τέλος. Αμήν. Πάντα. Διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι μιας εξ αρχής. Δεν μπορείς να έχεις μετοχή στην παρηγορία εάν πρώτα δεν πενθήσεις. Αμήν. Τι να το κάνει να παρηγορηθεί κάποιος εφόσον δεν έχει πένθος? Τον παρηγορήσεις για ποιο λόγο? Αλλά ο Κύριος λέει μακάρι οι πενθούντες. Δηλαδή ο Κύριος βλέπει ότι αυτό το πνευματικό κατασκεύασμα του, η νέα κτίσης, αυτή η καρδιά η πνευματική που χτίζεται μέσα, το πνεύμα αυτό το καινούριο, είναι ανάγκη να πενθήσει ενώπιον του Κυρίου. Έχει λόγους να πενθήσει. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι λόγοι που ο Κύριος λέει να πενθούμε? Και είμαστε μακάριοι όταν πενθούμε. Ο μακαρισμός, τι είπαμε, είναι ευλογία αιώνια. Μάκαρ δηλώνει μακρότητα. Κάτι το οποίο είναι επιμήκες, μεγάλο. και αναφέρεται σε ευλογία αιώνια. Έχουμε αιώνια ευλογία, ευφροσύνη, ευδαιμονία όταν πενθούμε τώρα, γιατί θα παρηγορηθούμε. Και προσέξτε λίγο, η παρηγορία για την οποία μιλάει δεν αναφέρεται εδώ άμεσα στην ουράνια παρηγορία. Προσέξτε, παρόλο που και αυτή είναι μέσα. Αμήν, τελικά στην παρουσία του Θεού δεν θα υπάρχει ούτε δάκρυ, ούτε πόνος, ούτε θλίψη, ούτε πένθος. Αμήν. Αλλά θα δείτε τι αναφέρεται ο Κύριος. Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται ότι εδώ έχει ο Κύριος παρηγορία να σου δώσει. Θα πενθήσεις βέβαια, αλλά όμως μετά από το πένθος έχει χαρά. Έχει αγαλίαση. Και θα δούμε τι ακριβώς λέει ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο από την αρχή. Όταν ακούμε το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά, όταν το ακούσαμε. Και ακούσαμε ότι ο Κύριος από αγάπη για μας ανέβηκε στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία, την αρρώστια, πήρε επάνω του την κατάρα μας και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα μας καλεί να έρθουμε κοντά του, να μετανοήσουμε. Μέσα μας τι γεννιέται, αδερφοί, αμέσως? Ποιο συνέστημα γεννιέται, το οποίο σε οδηγεί στη μετάνοια? Τι είναι αυτό που σε οδηγεί στη μετάνοια? Η λύπη. Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η κατά Θεόν λύπη. Το πρώτο πράγμα, καθώς έρχεσαι στον Κύριο, είναι ότι μέσα σου γεννιέται λύπη. Λυπάσαι για τις πράξεις σου, λυπάσαι για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Πραγματικά λυπάσαι. Πολύ στεναχωριέμαι όταν άνθρωποι πάνε να ζητήσουν, να πούν συγγνώμη και υποτίθεται ότι μετανοούν. Κοίτα, θέλω να σου πω να με συγχωρείς γιατί έτσι μετάνιωσε αυτό που σου έκανα. Και λες τώρα, μετάνοια είναι αυτή? Όταν μετανοείς σημαίνει τι? Λυπάσαι. Και η καρδιά μας πρέπει να είναι σε συνεχή κατάσταση μετάνοιας μπροστά στον Κύριο. Μόλις καταλάβουμε ότι κάναμε κάτι στραβό και ανάποδο, Κύριε, Κύριε, λυπάμαι γι' αυτό. Τώρα κατάλαβα τι έκανα. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Σκέπασέ με, πενθώ μπροστά σου. Ελέησέ με, βοήθησέ με, Κύριε. Και κάθε μέρα, μήπως όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, έτσι δεν πρέπει να είμαστε, αδερφοί? Ή πάμε σαν τον Φαρισαίο, που εγώ, που έκανα και που κάνω και που δείχνω. Σπασμένη καρδιά και πνεύμα λύπης έχεις μέσα σου. Πνεύμα λύπης. Αρχίζεις λοιπόν με πένθος. Ξεκινάς να έρθεις στον Κύριο με πένθος. Όταν κάλεσε ο Σίμων, εκείνος ο Φαρισαίος, τον Κύριο στο σπίτι του, και ενώ ήταν ανακλεινόμενος και έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα η οποία ήταν κακόφημη γυναίκα, η οποία όμως άρχισε να κλαίει στα πόδια του Κυρίου και να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της. Και άρχισε να σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια του Κυρίου. Και πήρε μετά και έσπασε το αλάβαστρο μύρο και το περέχει στα πόδια του Κυρίου. Ο Κύριος την επένεσε, αδερφή? Ω, πένθησε η γυναίκα. Άραγε, γιατί έκλαιγε? Θυμάστε τι είπε ο Σίμων μέσα του, λέει, εάν αυτός ήξερε, ήτανε αυτός που λέει ότι ήτανε, θα ήξερε ποια γυναίκα, τι γυναίκα είναι αυτή. Και ο Κύριος έπιασε με το πνεύμα του, συνέλαβε τις σκέψεις του Φαρισαίου και του λέει, ήταν δύο χρεώστες. Ο ένας χρωστούσε 500 και ο άλλος 50. Και ο Κύριος τους τα χάρισε. Ποιος νομίζεις ότι, Σίμωνα, ότι θα αγαπήσει πιο πολύ? Λέει, υποθέτω ότι αυτός τον οποίο χαρίστηκαν τα περισσότερα. Λέει, λοιπόν, και αυτοί της χαρίστηκαν τα πολλά, γι' αυτό και αγαπάει πολύ. Γιατί έκλαιγε η γυναίκα, αδελφή, αυτή? Γιατί μετανοούσε για την αμαρτία της. Και είναι κάτι που πρέπει αυτό να είναι πάντοτε μπροστά μας. Ο Παύλος ποτέ δεν ξέχασε τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Μη ξεχάσεις ποτέ ότι ήσουν ένας αμαρτωλός. Πήγαινε στην κόλαση και ο Κύριος σε έσωσε. Ποτέ μην το ξεχνάς αυτό. Και μπει μέσα σου αυτοδικαίωση και αρχίζει να κρίνεις τους άλλους. Ποτέ μην το ξεχνάς αυτό. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Διώκτης της εκκλησίας υπήρξα. Δεν αξίζω να είμαι Απόστολος. Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, η αμαρτία μου είναι ενώπιόν μου δια παντών. Τη βλέπω. Και σε ευχαριστώ που με συγχώρησες. Αυτό το πένθος είναι η βάση, η αρχή, που πρέπει να μένει εκεί συνέχεια μέσα στην πνευματική μας ζωή. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Αμήν. Ω, σας παρακαλώ. Ποτέ μη ξεχάσεις ότι ο Κύριος σε συγχώρεσε και πρέπει να έχεις πραγματική λύπη μέσα σου. Ο άνθρωπος που έχει λύπη και πένθος μέσα στην καρδιά του για τις ίδιες τις αμαρτίες δεν έχει μάτια να κοιτάξει τον άλλον τα προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχουν. Θα κοιτάξει με τα ίδια μάτια και τους άλλους. Ότι είμαστε και οι δυο στο ίδιο επίπεδο. Να πάμε λίγο στη Β' Κορινθίους Α, στο 4 εδάφιο. Ο παρηγορών ημάς, λέει ο Παύλος, από το 3. Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού. Σελίδα 1020 είναι. Ο πατήρ των ικτυρμών και Θεός πάσης παρηγορίες. Ο Θεός έχει παρηγορία για μας. Πάσης παρηγορίες. Πολλών ειδών παρηγορίες, ο Θεός τις έχει όλες όμως. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Όλες τις παρηγορίες έχει ο Κύριος. Μη φοβάσαι. Θα σε παρηγορήσει ό,τι πρόβλημα και αν έχεις, ό,τι πένθος και αν έχεις, ό,τι λύπη και αν έχεις. Εκείνος ξέρει να σε παρηγορήσει. Λέει, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Μα Παύλε, λες η βασιλεία του Θεού είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Τι μου λες για θλίψη? Τι λέτε, αυτά είναι αντίθετα ή πάνε μαζί? Πάνε μαζί, αδερφοί. Έχουμε την χαρά του Πνεύματος, τη χαρά της ζωής της αιώνιας. Έχουμε τη χαρά της παρουσίας του Κυρίου μέσα μας, αλλά μέσα στον κόσμο όμως έχουμε θλίψη. Δια πολλών θλίψεων, λέει, θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Μην τη φοβάσαι τη θλίψη. Αυτό που κάνει η θλίψη είναι Αγίους. Φεδρύνει το πρόσωπο, ηλαρύνει το πρόσωπο. Σε κάνει να ξεφύγεις από όλη αυτή τη ματαιότητα που είναι μπροστά σου. Την επιτρέπει ο Θεός γιατί θέλει να σε ξυπνήσει, γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε σώσει. Γι' αυτό ο Παύλος περνούσε από θλίψη. Μας παρηγορεί, λέει, εν πάση τη θλίψη ημών, σε όλη τη θλίψη μας. Γιατί? Δια να δινόμεθα εμείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθει θλίψη μες στην καρδιά σου από καταστάσεις πάντοτε. Έρχεται και σε παρηγορεί. Και γιατί το κάνει αυτό, αδερφοί, πέστε μου? Για να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε τους άλλους οι οποίοι είναι μέσα στην θλίψη. Δεν μου λες, όταν πας και επισκέπτεσαι μια ψυχή, άραγε, ξέρεις να την παρηγορήσεις? Εάν έρχεται η ψυχή αυτή και σου πας και σου λέει, τι να σου πω, η ζωή μου έχει γίνει μια λίμνη από δάκρυα. Ο άντρας μου μάθησε, έχω 3 παιδιά, είμαι μόνη μου, δουλειά δεν έχω, δεν ξέρω πώς να ανατρέψω τα παιδιά μου, είμαι σε απόγνωση, έχω αρρώστια επάνω μου και είμαι μέσα στη λύπη. Τι θα πεις σε αυτή την ψυχή? Εάν το μόνο που έχεις γνωρίσει και έχεις περάσει είναι αυτή η χριστιανοσύνη, η γλυκανάλατη που είναι όλο χαχαχα και μπουχουχου και δόξα τω Θεώ αδερφοί και όλα καλά. Πώς ονομάζεται ο Κύριος Ιησούς? Στον Ισαΐα εν γάμα, όταν ο προφήτης τον βλέπει με το προφητικό μάτι δια του Πνεύματος, λέει άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Καμιά φορά ο Κύριος θέλει να προσθέσει επάνω σου βάρος δόξης, επιτρέποντας θλίψεις μέσα στη ζωή σου, και μόλις έρθει η θλίψη, τι λέμε? Κύριε μη, όχι άλλο, δεν μπορώ, σε παρακαλώ, βγάλ το από πάνω μου, Κύριε, δεν μπορώ άλλο. Ο Κύριος θέλει να βαθύνει τη σχέση σου με εκείνον. Θέλει να βάλει βάρος μέσα σου. Θέλει να σε κάνει πραγματικό άνθρωπο. Να καταλάβεις τον άλλον που είναι άρρωστος. Δεν λέω να δέχεσαι την αρρώστια πάνω σου, μη γέννητο. Λέει, ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενείας, αλλά δεν αρρώστησε ποτέ. Πώς γίνεται αυτό? Είχε επιθέσεις, αλλά τις αντέκρουε όμως. Κουραζόταν και εκείνος όπως εμείς. Μπορούσε να νιώσει τον κάθε άνθρωπο και να δώσει την παρηγορία. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει το σώμα του να γίνει πραγματικό σώμα. Να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί. Να μπούμε μέσα στη θλίψη, μέσα στη δυσκολία, μέσα στη δοκιμασία, εκεί που είναι ο άνθρωπος. Από τη ζωή μας. Αν πούμε ότι αυτό είναι το μήκος της ζωής μας, πόσα άραγε διαστήματα είναι η χαρά και πόσα η θλίψη? Ποια είναι πιο πολλά και πιο μεγάλα διαστήματα? Η χαρά ή η θλίψη? Η θλίψη, η δοκιμασία. Γιατί όμως? Γιατί άραγε? Γιατί μέσα στη θλίψη είναι που ο Κύριος φτιάχνει μέσα σου τον πνευματικό σου άνθρωπο. Μέσα στη θλίψη είναι που έρχεσαι κοντά στον Κύριο και ο Κύριος μπορεί και διαλέγεται με την ψυχή σου. Μέσα σε εκείνη τη θλίψη είναι που ο Θεός φτιάχνει χρυσό. Μέσα στην καρδιά σου. Ανοίγει το πνεύμα σου. Μπορεί και σου μιλάει, γιατί φεύγει όλη αυτή η επιπολαιότητα από το κεφάλι μας, το φρόνημα του κόσμου, όλη αυτή η οχλαγωγία, η σύγχυση από το κεφάλι μας, από χίλια δυο άλλα πράγματα. Καθαρίζει η διάνοιά μας και ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη μόνο από τον Κύριο, γιατί εκείνος μπορεί να λύσει το πρόβλημά μας. Κανείς άλλος. Και αυτό είναι ο Κύριος, έχει ευκαιρία εκεί να εργαστεί μέσα. Κοιτάξτε πώς έχει κάνει τους Αγίους του. Ποιος δεν πέρασε, αδελφοί, από θλίψεις? Ποιος δεν πένθησε από αυτούς? Μας περνάει από θλίψεις, μας παρηγορεί για να μπορούμε κι εμείς να παρηγορήσουμε άλλους. Μακάρι είναι οι πενθούντες. Εάν περνάς πένθος και θλίψη, έχεις μακαριότητα. Γιατί ο Κύριος μας θα σε παρηγορήσει. Δεν χαιρόμαστε για αυτή καθ' αυτή την θλίψη, όσο για το τι εργάζεται η θλίψη. Τι εργάζεται? Υπομονή και υπομονή. Ελπίδα και ελπίδα. Δεν κατεσχύνει. Δεν θα τροπιαστείς. Μπορεί να σε κάνει ο Κύριος και να περνάμε αυτή τη στιγμή μια ζωή δοκιμασίες, θλίψεων, οδύνης, διωγμών. Αλλά όμως, αδελφοί, δεν θα κατεσχυνθούμε. Έχει ο Κύριος ευλογία, την οποία θα τη δούμε σε λίγο. Ανοίξουμε λίγο στην Β' Τιμωθαίου Β' 8. Β' Τιμωθαίου Β' 8. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Τι του λέει? «Εν θυμού τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος». Να, κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να πενθούμε. Ποιο είναι αυτό? Το Ευαγγέλιο. Κακοπαθώ, λέει, για το Ευαγγέλιο. Τι λέει παρακάτω στον Τιμόθεο? Του λέει κακοπάθησον, του λέει Τιμόθε, για τον ίδιο λόγο. Κακοπάθησον. Είναι ωραία το απογευματάκι να κάτσεις στη βεραντούλα σου με την παγωμένη πορτοκαλάδα σου, με την παρεΐτσα σου, να κάτσεις εκεί και να περάσεις να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Ωραίο είναι, αδελφοί. Και πού πρέπει να το κάνουμε. Αμήν. Αλλά όμως δεν είναι κακοπάθεια αυτό για το Ευαγγέλιο. Θέλω να πιάσουμε το ρεύμα, αδελφοί. Να πιάσουμε το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, να καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος. Να δούμε την πυκνότητα του αγιασμού, να βάλουμε το γράδο μέσα και να δούμε πού πάει. Πολλοί χριστιανοί, μόλις βάζει το γράδο, πάει στον πάτο, δεν έχει τίποτα. Και άλλος στέκεται επάνω, γιατί είναι πηχτό μέσα. Από αφιέρωση, από αγιασμό, από πένθος για τις ψυχές των ανθρώπων, για το Ευαγγέλιο. Ανοίξουμε στον ψαλμό Ρο Κάπα Σίγμα. Ρο Κάπα Σίγμα, στο 5. Ψαλμός Ρο Κάπα Σίγμα. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Λέει, σελίδα 576. Ισπύροντες με τα δακρύων, εν αγαλιάσει θέλουσι θερήσει. Κακοπάτησε, λέει, με το Ευαγγέλιο. Τι εννοεί? Διαβάσουμε και το 6. Ως της εξέρχεται και εκλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, το πρώτο μέρος. Ακούστε τώρα το δεύτερο. Ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει. Βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Ο σπόρος τι είναι, αδελφοί? Ο λόγος, το Ευαγγέλιο. Αλλά λέει εδώ εισπύροντες με τα δακρύων. Πότε έχεις βρέξει το σπόρο σου με δάκρυα? Οι λόγοι που βγαίνουν του Ευαγγελίου από το στόμα σου είναι άραγε ποτισμένοι με δάκρυα προσευχής για τις ψυχές? Έχεις καταλάβει το πένθος του Κυρίου για τον κόσμο που χάνεται? Τι θα δώσει ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο? Τι θα ωφεληθεί, λέει, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Πω πω πω πω πω. Τι μεγάλη αξία είναι η ψυχή που ο Θεός βλέπει όλο τον κόσμο, ότι δεν ζυγίζει όσο το βάρος της αξίας μιας ψυχής. Και αυτή την αξία ο Κύριος την θέλει, αδελφοί. Πενθεί, την αγαπάει, και αυτή η αξία είσαι εσύ και εγώ και οι ψυχές έξω. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε το Θεό, αδελφοί, εμείς? Τι είναι αυτό που ο Θεός χαρακτηρίζει πλούτο? Χρυσάφι και ασήμι και πολύτιμη λίθη και πολυκατοικίες και αυτοκίνητα και χωράφια και αμπέλια, λέει ο Θεός, όλα αυτά είναι δικά μου. Τα έκανε με το λόγο του και δεν είναι τίποτα για τον Κύριο. Και με το λόγο του θα τα εξαφανίσει. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Δεν είναι αξίες αυτές για τον Κύριο. Τι είναι αυτό που αξίζει για τον Θεό και τον πλουτίζει? Μεγαλύνει την δόξα του. Είναι η αξία μιας ψυχής, οι ψυχές. Και μπορούμε εμείς να πλουτίσουμε τον Θεό μας με δύο τρόπους. Πρώτον, με τα παιδάκια μας τα οποία γεννάμε σε ποιον? Εις τον Κύριον, τους υιούς σας και τις θυγατέρες σας που εγεννήσατε εις εμέ, λέγει ο Θεός. Να σου πω και κάτι ακόμα. Ότι τα παιδιά σου ο Κύριος σου τα δανείζει. Να του τα μεγαλώσεις και να τα οδηγήσεις στην πηγή της ζωής που είναι εκείνος. Δανεικά είναι. Γιατί μόλις μεγαλώσουν, παντρεύονται και παίρνουν και αυτοί το δρόμο τους. Κάνουν τα δικά τους παιδιά, τη δική τους οικογένεια, να κάνουν και εκείνοι παιδιά. Και εσύ μένεις μονάχα με τη χαρά ότι καμαρώνεις την ευτυχία τους και ευχαριστιέσαι. Και είσαι εκεί για να δίνεις συνέχεια. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Είναι εκεί για να δίνει. Και συμπληρώνουμε τον τύπο του ουράνιου πατέρα, ο οποίος τι κάνει συνέχεια? Δίνει. Και μετά τα παιδιά μας και αυτά κάνουν το ίδιο στα δικά τους παιδιά. Ο ένας τρόπος να πλουτίσουμε τον Κύριο είναι με το να του γεννήσουμε τα παιδιά μας. Δεν θα έχει ο Κύριος ψυχούλες εάν εμείς δεν του τις γεννήσουμε. Κάτι που δεν θα μπορούμε να το κάνουμε στον ουρανό, αδελφοί. Εδώ το κάνουμε. Ένα. Και δεύτερον, μπορούμε να γεννήσουμε πνευματικά άλλες ψυχές και να τις φέρουμε στον Κύριο. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να ποτίσεις το σπόρο της ζωής με δάκρυ. Πρέπει να πενθήσεις μπροστά στον Κύριο για τις ψυχές που αγαπάς να κλάψεις. Εις Κύριε, ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν και εγώ έτσι ήμουνα, αλλά σε οικετεύω, άνοιξε την καρδιά τους, άνοιξε το πνεύμα τους, Κύριε, σε παρακαλώ. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχεις δάκρυ για τις ψυχές? Γιατί? Να σου πω γιατί. Γιατί οι ψυχές που πας να ευαγγελίσεις δεν καταλαβαίνουν. Είναι αλλού. Και ο Κύριος θέλει εσύ να σταθείς υπέρ αυτών. Και να αρχίσεις να εκετεύεις τον Κύριο, ώστε να υπάρχει δικαίωμα επέμβασης του Θεού στη ζωή τους. Γιατί κάποιο άλλο άτομο σε αυτή τη γη ενδιαφέρεται για αυτούς για να σωθούν. Και έχει ισχύει αυτή η προσευχή, ισχύει αυτό το πένθος και φέρνει μετά τι? Χειρόβολα, αγαλίαση. Δεν είναι εύκολο. Όμως είναι ευλογία. Ευλογία. Μήπως ο σπόρος που ρίχνεις είναι ξερός, απότιστος από τα δάκρυα της προσευχής? Μήπως όταν λες το Ευαγγέλιο, το λες έτσι διανοητικά, σαν μια φιλοσοφία για να πείσεις τον άλλονε? Ή αφήνεις πραγματικά να βγει από μέσα σου ο λόγος της ζωής, από αγάπη για αυτά τα ουράνια, βαθιά πράγματα που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε για εκείνον, για τη δόξα Του. Ω αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει μέσα, να βαθύνει, να μας κάνει πραγματικούς Αγίους. Πραγματικούς Αγίους, όπως εκείνος επιθυμεί και ζητάει. Να πάμε λίγο στον Ισαΐα Ξή Α1. Ισαΐας Ξή Α1. Είναι σελίδα 666. Θυμάστε όταν ο Κύριος πήγε στη Ναζαρέτ, μπήκε στη συναγωγή, ζήτησε το βιβλίο του Ισαΐα, το ανέπτυξε, το άνοιξε και διάβασε μια γραφή. Αυτή είναι η γραφή που θα διαβάσουμε εδώ. «Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ». «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξω εν αυτών ευπρόσδεκτων του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών». Αυτό λέει το εδάφιο. Μόνο που την τελευταία φράση ο Κύριος δεν την είπε. «Ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών» δεν την είπε. Από τη μια φράση «εν αυτών ευπρόσδεκτων» μέχρι την άλλη μεσολαβούν πόσα? Περίπου 2.000 χρόνια. Αυτό το λόγο υπηρετούμε, αδελφοί. Ο Κύριος σταμάτησε εκεί ακριβώς. Αλλά ακούστε λίγο πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Κύριο τους ανθρώπους που είναι να υπηρετήσει. Ακούστε τι λέει. Ακούστε λίγο. Να βγούνε όλα αυτά, να ανοίξει το εδάφιο. «Ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι» σε ποιους? Τους πλούσιους ή τους φτωχούς? Ποιους φτωχούς? Πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αλλά αν πάρουμε στατιστικά, ποιους ευαγγέλισε πιο πολύ, τους κατά κόσμο πλούσιους ή τους πραγματικά φτωχούς? Εννοώ φυσική φτώχεια. Τους φτωχούς. Και ο Νικόδημος πλούσιος ήτανε, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας πλούσιος ήτανε, αλλά όμως ήταν μέσα τους άνθρωποι αγκία σπασμένα, πτωχοί. Γι' αυτό ήρθε ο Νικόδημος για να νυχτώσει τον Κύριο, για να μάθει, να ρωτήσει, γιατί δεν ήταν ικανοποιημένος. Πτωχούς, με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδία. Πτωχοί, συντετριμένοι την καρδία, μέσα τους δηλαδή, έχουν χάσει την ελπίδα, έχουν χάσει κάθε προσδοκία τους, η καρδιά τους είναι άδεια, σπασμένη. Να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους. Έχουμε λοιπόν πτωχούς, συντριμμένους στην καρδιά και εχμαλώτους. Ακούστε πώς βλέπει ο Κύριος. Εχμαλώτους. Και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Όταν πας λοιπόν να μιλήσεις σε πτωχούς, συντριμμένους στην καρδιά, εχμαλώτους και δεσμίους, με τι πνεύμα θα πας? Εάν δεν έχεις αυτό που ο Κύριος είχε. Τι λέτε, ο Κύριος όλη την ώρα έλεγε ανέκδοτα και γέλαγε χαχαχα. Πώς τον φαντάζεστε? Η έγκλη του προσώπου του ήταν, έφερνε χαρά στους ανθρώπους. Αλλά όμως, όπως είπα, ήταν άνθρωπος θλίψεων. Γιατί ήξερε ότι τον περίμενε ο Σταυρός και έπρεπε να εκπληρώσει το έργο αυτό για το οποίο κλήθηκε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, αδελφοί, τη χαρά της δόξας, της παρουσίας του Κυρίου, την έγκλη της δόξας του, από το πένθος το οποίο ο Κύριος θέλει να έχουμε, γιατί έχουμε ένα χρέος, λέει ο Παύλος, χρεός της είμαι σε Έλληνες και βάρβαρους. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε, σε τι άκρα πήγε για να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτές τις μέρες διαβάζω τις πράξεις, στη μελέτη μου διαβάζω τις πράξεις, διαβάζω πάλι όλη την Καινή Διαθήκη, την έχω πάρει με τη σειρά. Είμαι στις πράξεις λοιπόν και τέλειωσα. Και πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αυτό που συνέβη στον Παύλο, που όπου και αν πήγαινε στην τελευταία περιοδία του τώρα, καθώς κατέβηκε από την Έφεσο, Μίλητο, από την Μίλητο κατέβηκε, πήγε μετά στην Αντιπατρίδα, όχι, πήγε στην Αντιόχεια, κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ. Καθώς κατέβαινε, όπου και αν σταματούσε, το Πνεύμα το Άγιο τι έλεγε? Σε περιμένουν δεσμά και θλίψεις στην Ιερουσαλήμ. Ο Άγαβος πήρε τη ζώνη του Παύλου, την έλυσε τη ζώνη του και του δέσε τα πόδια και τα χέρια, του λέει, του ανθρώπου του οποίου η ζώνη είναι αυτή, έτσι θα τον δέσουνε. Και τον έδεσε τον Παύλο. Και οι αδελφοί στη Μίλητο, εκεί έξω, τον παρακαλούσαν. Αδελφέ Παύλε, μη πας, σε παρακαλούμε. Σε παρακαλούμε, αδελφέ, μη πας εκεί. Αφού ο Κύριος μαρτυρεί αυτά, μη πηγαίνεις. Και ο Παύλος λέει, γιατί μου συνθρύπτεται την καρδία? Δεν καταλάβαιναν ότι ο Κύριος μαρτύρησε στον Παύλο και του ζήτησε να κάνει κάτι. Να μαρτυρήσει στον Κέσαρα, στη Ρώμη. Και ο τρόπος που θα το έκανε ήταν να περάσει από την Ιερουσαλήμ, να τον πιάσουν εχμαλώτο, να επικαλεστεί τον Κέσαρα και να πάει εκεί. Αλλά το άφησε στη διάθεση του Παύλου. Το άφησε στη διάθεση του Παύλου. Του έλεγε ο Κύριος τους κινδύνους. Θα σε πιάσουν, Παύλο. Μάλιστα, όταν πήγε μέσα στο ναό και έγινε η συστροφή εκείνη και τον πιάσανε, κατέβηκε ο εκατόναρχος, τον γλίτωσε και τον πήρε στην παρεμβολή, λέει, στο στρατόπεδο τους. Ενώ ανέβαιναν λοιπόν τα σκαλιά και ήταν όλοι οι Ιουδαίοι κάτω, πετάγανε σκόνες, πετάγανε ρούχα στον αέρα εναντίον του Παύλου, να τον σκοτώσουν εκείνη την ώρα. Του λέει ο Παύλος, ελληνιστή, του λέει, σε παρακαλώ, άφησέ με να μην τους μιλήσω. Και μέσα σε αυτά που τους είπε, τους λέει ότι, και ενώ, λέει, ήμουν εδώ μέσα στο ιερό, στο ναό δηλαδή, ο Κύριος φάνηκε και μου είπε ότι, Παύλο, δεν θα σε ακούσουν, φύγε έξω από το ιερό γιατί δεν θα ακούσουνε. Ο Παύλος δεν έφυγε. Έκατσε εκεί. και τον πιάσανε. Μετά τον οδήγησαν στους μεγιστάνες και άρχισε να τους μιλάει, μέχρι που έφτασε στον Αγρίπα, τον βασιλιά και τη Βερενίκη, τη γυναίκα του. Και του φανερώνει το Κύριος και τι του λέει: «Θάρρος Παύλε, όπως με ομολόγησες εδώ στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να με ομολογήσεις και μπροστά στον Κέσαρα». Λέει: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω για τον Κύριο. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, είμαι έτοιμος». Δεν λογάριαζε τίποτα. Είχε γεμίσει η ευλογία, η έγλη, η δόξα του Κυρίου, τη ζωή του με τέτοιο τρόπο, που ήταν σε θέση να είναι σε πένθος, σε διωγμό. Και τι πέρασε για να πάει στη Ρώμη? Τι πέρασε? Έτσι το πλοίο. Φύγανε από εδώ, από κάτω, από τους καλούς λιμένες, τη Λασέα, και μετά τους έπιασε ο Ευροκλήδων και τους έβγαλε μέσα στη Μάλτα. Το πλοίο έσπασε, διάλυσε, σώθηκαν όμως όλοι. Και μόλις βγήκε έξω, το φίδι τον δάγκασε. Τι είπαν οι άνθρωποι αμέσως? Τι κακούργος είναι αυτός, τι κακός άνθρωπος που γλίτωσε από τα στοιχεία της φύσης και βγήκε έξω και τον δάγκασε το φίδι. Μη φοβάσαι. Και τα φίδια τα υποτάσσει ο Κύριος. Όταν έχεις μια καρδιά να φέρεις το Ευαγγέλιο του Κυρίου, ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα. Ο Παύλος ήταν σε αυτό το πένθος να φέρει το Ευαγγέλιο. Μακάρι οι πεθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγούθουν. Ακούστε τι λέει εδώ, στο 2, ξιάφα 2. «Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών». Ακούστε τώρα τι λέει. «Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών. Να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης». Η στάχτη τι συμβολίζει? Όταν είχαν πένθος, ξέρετε τι κάνανε? Πέρανε στάχτη, τη ρίχνανε στο κεφάλι τους και βάζανε μαύρο ρούχο επάνω τους. Το τρίχινο της κατσίκας, από τις κατσίκας της τρίχες. Ο Κύριος ήρθε τότε και έφερε ανακούφιση, παρηγορία. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, τα έθνη είδαν το φως του Κυρίου. Ήρθε αγαλίαση και χαρά. Αλλά αδελφοί, αυτό ήταν την πρώτη φορά. Ο Κύριος είναι να έρθει πάλι, πριν γίνει αρπαγή μιλάω, και θα φέρει αγαλίαση. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. «Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους». Ναι, αν όμως δεν πενθείς, θα μπορεί ο Κύριος να σου δώσει το έλεος? Εάν δεν πενθήσεις, εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά που ο Κύριος επιθυμεί, θα πάρεις το έλεον αυτό της εφροσύνης? «Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας». Η ακηδεία είναι η ακεφιά, το να είναι κανείς κάτω, θλιμμένος. Έχεις θλιβή για την Εκκλησία. Έχεις θλιβή για αυτά που ο διάβολος που και που κάνει πάνω στην Εκκλησία και πειράζει αδελφούς και πειράζει αδελφές. Έχεις λυπηθεί. Έχεις κάτσει άκεφος και η μόνη παρηγορία σου είναι ο Κύριος. Έχεις ξοδέψει νύχτες χωρίς να κλείσεις μάτι και να μην μπορείς να κοιμηθείς και να γυρίζεις σαν το σουβλάκι στο κρεβάτι σου και να λες: «Κύριε, το έλεος σου». Ο Δαβίδ λέει: «Κύριε, κάθε νύχτα βρέχω τη στρωμνή μου. Έγινε λίμνες υδάτων το στρώμα μου, το μαξιλάρι μου. Κλαίω, Κύριε». Οι εχθροί μου λέει έχουν πληθυνθεί. Ποιος? Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ. Δεν μπορεί κάπου η καρδιά μας αδελφή να μην πρέπει να αγγίξει αυτό το πνεύμα του πένθους. Πρέπει να το πάρουμε, να το εγκολποθούμε για να έχουμε μερίδιο στη χαρά και στην αποκατάσταση και την ευλογία. Θα έρθει λέει να παρηγορήσει τους πενθούντας εν Σιών. Αυτούς θα παρηγορήσει. Και η παρηγορία είναι θαυμαστή. Λέει: «Και δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού, και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις». Θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Πότε? Αδελφοί, πότε θα γίνει αυτό? Όταν πενθεί ή όταν αποκατασταθεί το πένθος και έρθει η παρηγορία. Είναι στην αποκατάσταση. Όταν έρθει η παρηγορία, ο Κύριος θα κατέβει στην εκκλησία του και θα εφάνει το λαό του. Αμήν. Δεν θα είναι η εκκλησία πενθούσα συνέχεια. Να γυρίσουμε λίγο στον Ιερεμία λάμδα α 15. Ιερεμίας λάμδα α 15. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, φρύνος, κλαθμός, οδυρμός, η ραχή

Ήταν της Ραχήλ. Επειδή η Βηθλεέμ ανήκει στον Ιούδα και ήταν Ιουδαίοι. Ο Ιούδας είναι ο τέταρτος γιος της Λίας. Ήταν παιδιά της Λίας. Γιατί λέει η Ραχήλ κλαίει τα τέκνα της. Θυμάστε ότι ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες. Την Λία και την Ραχήλ. Αυτή που αγάπησε ποια ήτανε. Η Ραχήλ. Αλλά ο Λάβαν, ο πατέρας της Ραχήλ, ξεγέλασε τον Ιακώβ και του έδωσε πρώτα την Λία. Η Λία συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν ήθελε τους όρους της Παλαιάς Διαθήκης. Ήθελε κατευθείαν το μελχισεδεκικό ιερατείο. Αυτό είχε από την αρχή. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και πέρασε ο νόμος. Η Λία δεν είχε καλή σχέση ο Ιακώβ με τη Λία. Δεν την αγαπούσε. Δεν είχε τα μάτια της, δεν έβλεπε καλά. Του έκανε όμως πολλούς γιους. Η Ραχήλ όμως ήταν στήρα. Και τελικά κάνει δύο παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Και συμβολίζει την Καινή Διαθήκη. Η οποία τελικά η Καινή Διαθήκη κάνει δύο, φέρνει δύο κινήσεις επάνω στη γη πνευματικές. Τον Ιωσήφ που είναι η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική, και άλλη μια λίγο πριν τελειώσει η Ραχήλ. Ποια είναι το τελευταίο παιδί. Ο Βενιαμίν θα πει γιος δεξιάς. Είναι αυτό που ο Κύριος τώρα ξεκινάει τώρα. Κοιτάξτε εδώ τη γη μας. Επάνω σε αυτό το χώρο. Πότε ακούστηκε να ψάλουν εν πνεύματι. Με γλώσσες, όπως ακριβώς έδωσε ο Κύριος το πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Πότε ξανακούστηκε αυτό. Πριν 20 χρόνια. Πριν 50 χρόνια. Τι υπήρχε. Πριν 100, πριν 200, πριν 500. Υπήρχαν άνθρωποι που να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Τίποτα δεν υπήρχε. Τώρα γεννάει η Σιών. Τώρα η Ραχήλ γεννάει. Προσέξτε όμως τι λέει. Κλαίει τα τέκνα της. Νομίζετε ότι η Ραχήλ κλαίει μόνο τα τέκνα εκείνα. Ο Στέφανος που τον σκότωσαν δεν ήταν τέκνο της Εκκλησίας. Όλους τους πρώτους χριστιανούς που τους κατακρεούργησαν τον καιρό των διωγμών και μετά μέσα σε όλους τους αιώνες όλοι αυτοί οι μάρτυρες του Χριστού που μαρτύρησαν για την αλήθεια, για το Ευαγγέλιο, η Ραχήλ δεν κλαίει τα τέκνα της. Τα κλαίει, αδελφοί. Τα κλαίει. Εσύ κλαίς, έχεις καταλάβει πού σε κάλεσε ο Κύριος. Ότι η Εκκλησία είναι ένα έθνος το οποίο ξεκίνησε από τον Αδάμ, τον Άβελ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Δαβίδ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, όλους τους Αγίους, και έχουμε μια ιστορία σαν Εκκλησία. Δεν ξεφυτρώσαμε εδώ από το πουθενά, από το μηδέν, αδελφοί. Είναι ιστορία του έργου του Αγίου Πνεύματος, που ο διάβολος ξεχύθηκε εναντίον της Εκκλησίας και αφάνισε τα τέκνα της Ραχήλ. Και μέχρι τώρα κοιτάμε έξω ο κόσμος πως είναι τυλιγμένος με τις πλεκτάνες και τις φυλακές που έχει φτιάξει ο διάβολος και έχει φυλακώσει τους ανθρώπους. Και δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Σε θεωρούν αιρετικό γιατί μιλάς για τον Ιησού Χριστό. Γιατί διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Φτάνει αυτό μόνο. Τι μυαλό είναι αυτό. Τι έχει μέσα. Ποιος το κυβερνάει. Αλλά αδελφοί, δόξα τω Θεώ που η προφητεία δεν τελειώνει εκεί. Ήξερες ότι δεν τελειώνει εκεί. Τι είπαμε. Ό,τι ο Θεός δίνει τελειώνει σε τι νότα. Σε χαρούμενη νότα, αδελφοί. Και σήμερα μιλάμε για το πένθος για να έχουμε μέρος στην παρηγορία. Εάν δεν έχεις μέρος στο πένθος, δεν έχεις μέρος στην παρηγορία. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι αυτό. Αν δεν χύσεις δάκρυ, δεν γελάς. Λοιπόν, τώρα που είναι ώρα να δακρύσουμε, να προσευχηθούμε, να κλάψουμε, να πενθήσουμε για να σώσει ο Κύριος τις πτυχές, πρέπει να το κάνουμε, γιατί θα έρθει η χαρά και θα έχεις αγαλίαση μεγάλη. Να βλέπεις τον καρπό των δακρύων σου και να χαίρεσαι. Λέει στο 16 τώρα, ούτω λέγει Κύριος. Παύσον την φωνή σου από κλαθμού. Δεν θα κλαίμε συνέχεια, αδελφοί. Η Εκκλησία θα έρθει η ώρα που δεν θα κλαίει, αλλά θα αγαλιά και θα γελά και θα χαίρεται.
Και λέει ο Κύριος, πάψε τη φωνή σου αποκλαθμού.

0: και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργο σου θέλει ανταμυφθεί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το έργο σου, Εκκλησία, ο Κύριος θα το ανταμύψει. Λέγει Κύριος, και θέλσιν επιστρέψει εκ της γης του εχθρού, και είναι ελπής εις τα έσχατά σου. Ραχήλ, Εκκλησία, ποια είναι τα έσχατά της Εκκλησίας? Να τα. Έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Το πιστεύουμε? Για μας είναι γραμμένα αυτά. Είναι εδώ γραμμένα 2600 χρόνια για μας. Τώρα είναι να εκπληρωθούν. Η ελπίδα, λέει, είναι στα έσχατά της Εκκλησίας. Τώρα είναι τα έσχατά της Εκκλησίας. Και τα τέκνα σου θέλουν να επιστρέψει εις τα όρια αυτών. Ο Κύριος θα φέρει τα τέκνα της Σιών. Να πάμε τώρα λίγο στον Ισαΐα Ξ Σίγμα. Παρηγορία των γραφών, λέει επίσης, λάβετε αδελφοί μου παράδειγμα, ο Ιάκωβος το 5:10, στο διαβάσω λίγο. Λάβετε αδελφοί μου παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτες, ήτινες ελάλησαν εν ονόματι του Κυρίου. Μακροθυμία. Κοιτάξτε μέσα από τα σκεύη αυτά, τους οποίους τον Ισαΐα τον πριώνησαν τον καιρό του Μανασί. Πήγε μέσα σε μια κουφάλα δέντρου για να κρυφτεί και κάρφωσαν, κλείσανε την κουφάλα και πριώνησαν μέσα τον Ισαΐα, γιατί μιλούσε εν ονόματι του Κυρίου. Τον Ηλία τον κυνηγούσαν για τη ζωή του. Τον Ιερεμία το ίδιο. Ο Δανιήλ κινδύνεψε, τον ρίξαν στο λάκκο των λεόντων. Τους τρεις πέρες μαζί του, μέσα στη φωτιά. Αυτός είναι ο λαός του Κυρίου, αλλά αδερφοί, το ωραίο είναι ότι η παρηγορία θα έρθει σε εμάς. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι πολύ προνομίουχος. Πόση χαρά και εφρασίνη θες να έχεις και από τι εξαρτάται αυτό? Μακάρι οι πενθούντες, λέει. Πόσο πένθος έχεις, πόσο σου κοστίζει για τις ψυχές που χάνονται, τις ψυχές που ο Κύριος θέλει να σώσει? Τι κάνεις γι' αυτό? Τι κάνεις μέσα σου, τι προθυμία έχεις να πεις, Κύριε, θέλω να σε ευλογήσω, θέλω να εκεί που πονάς, θέλω, Κύριε, να μπορώ να κάνω κάτι, να απαλύνω τον πόνο σου, να φέρω τις ψυχές αυτές για τις οποίες πασχίζεις. Βοήθησέ με, λέει εδώ στο Ξ Σίγμα Ισαΐας, από το 7 669. Πριν κυλοπονήσει, γέννησε. Πριν έλθωσιν η πόνη αυτής, ηλευθερώθηκε, γέννησε αρσενικών. Αυτή είναι τώρα η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Η Σιών της Παλαιάς Διαθήκης. Πριν κυλοπονήσει, ήρθε ο Χριστός. Γιατί αυτονόν ο στόχος ήταν να έρθει ο Μεσσίας. Και δυστυχώς ήρθε και ούτε χαμπάρι τον πήρανε. Όμως συνεχίζει. Τις ήκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη 9 ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό? Ένιγμα. Μπορεί να γεννηθεί ένα έθνος σε μια στιγμή, σε όλη τη γη επάνω. Αλυσιόν, άμα εκυλοπώνησε, γέννησε τα τέκνα της. Ο Παύλος λέει, τέκνα μου, δια τα οποία είμαι ισοδύνας μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι οδύνες. Και ιδιαίτερα οι αδελφές που έχουν γεννήσει ξέρουν τι σημαίνει οδύνη. Είναι μια ζωή μέσα σου και πρέπει να βγει. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και είσαι εκεί. Περιμένεις. Έχεις βάλει τη ζωή σου, τον εαυτό σου, σε κίνδυνο για να βγει μια ζωή από μέσα σου. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Ο Παύλος λέει, είμαι σε οδύνες. Είσαι σε οδύνες? Γιατί πνευματικά και άνδρες και γυναίκες γεννάνε. Και η Σιών πρέπει να γεννήσει τα τέκνα της. Η γυνή, λέει, όταν είναι να γεννήσει, θλίψην έχει. Αυτή η θλίψη της γένας. Πρέπει να γεννήσουμε, αδελφοί. Πρέπει να φέρουμε το έργο του Κυρίου εις πέρας. Όταν πάει από ένα σημείο και μετά το έργο του Κυρίου, μετά ήρθε η αγαλία και η εφροσύνη. Πάει, τελείωσε. Θυμάμαι στην αρχή που ήταν λίγα άτομα. Χωρίς τίποτα να υπάρχει. Τίποτα. Λίγα άτομα. Με πίστη. Και ούτε ξέραν και αυτά τι θέλανε. Γεμά μου περπατούσα μέσα στους δρόμους. Και ήταν κλειστά όλα. Είχα βγάλει φουσκάδες τα πόδια μου από κάτω από το πεπάτημα. Δεν είχα και αυτοκίνητο τότε. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά μέσα κόχλαζε η επιθυμία του Κυρίου. Όταν ο Κύριος σε πιάσει, θα φέρεις εις πέρα στους σκοπούς του Θεού. Προσευχόμουν όμως και έλεγα, Κύριε, άνοιξε, δίγησέ με, πού είναι τα παιδιά σου, Κύριε. Είπες ότι έχεις λαό εδώ, φέρ τον αυτό το λαό. Και βέβαια δεν ήρθε εύκολα αυτός ο λαός. Αλλά να ξέρεις, όταν ο Κύριος σε καλεί και βάζει την κλίση του μέσα σου, θα σου δώσει σπλάχνα, θα σου δώσει δύναμη να φέρεις εις πέρα στους σκοπούς του. Και δεν είναι εύκολο, έχει πένθος, έχει θλίψη, έχει οδύνη, αλλά μετά έρχεται η αγαλίαση, αδελφή. Λίγο ακόμα και ο Κύριος θα ανοίξει το έργο του και θα το φτάσει σε τέτοιο σημείο που θα υπάρχει αγαλίαση. Όταν είμαστε μέσα στα στάδια με τη χοροδία αυτή που σας έχω πει και όλη η έγλυκη ομορφιά και έρχονται οι άνθρωποι με τη μουσική μόνο να δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο, θα είναι καιρός πένθους ή καιρός αγαλίασης. Αμήν. Αλλά πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να ανοίξουμε, να πάρουμε την καρδιά του Παύλου μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία πιο ισχυρή από τον Κύριο τον οποίο έχουμε μέσα μας. Πιο ισχυρή δύναμη από το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττουμε. Δεν υπάρχει. Ο Κύριος θα τα ισοπεδώσει όλα και θα ανοίξει τους δρόμους για να κηρυχθεί ο λόγος του και να σωθούν αυτούς που ο Κύριος θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί είναι το πένθος, εκεί είναι η υπομονή των Αγίων μέχρι ότου να γίνει αυτό το πράγμα. Και ρωτάει, εγώ ο Φέρον εις τη γέννα δεν ήθελε κάμει να γεννήσει, λέγει ο Κύριος. Εγώ ο Κάμνον να γεννώσει ήθελε κλείσει τη μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Είναι δυνατόν? Γιατί ρωτάει? Γιατί ίσως ορισμένοι από εμάς να λέμε, άραγε θα γίνει αυτό, Κύριε. Ή κάπου αλλού λέει, κυλοποννήσαμε και γεννήσαμε άνεμο. Αλλά εμείς δεν θα γεννήσουμε άνεμο, αδελφοί. Θα γεννήσουμε και γεννάμε τα τέκνα του Κυρίου. Αμήν. Και λέει, τώρα ακούστε, γυρίζει και λέει στο 10. Εφάνθητε μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Σε ρωτάω, αγαπάς την Ιερουσαλήμ? Και όταν λέει Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης, εννοεί την εκκλησία βέβαια, τη Σιών. Την αγαπάμε, αδελφοί? Πόσο την αγαπάμε? Οι Ιουδαίοι, ξέρετε τι κάνανε παλιά στην Παλαιά Διαθήκη? Όταν φεύγανε, ζωγραφίζανε τα τείχη της Ιερουσαλήμ στο χέρι τους. Και πώς το λέει? Και έλεγαν η Ιερουσαλήμ, εάν σε ξεχάσω, εάν ποτέ σε λησμονήσω. Και λέγανε μια κατάρα εκεί. Αναθεμάτισαν τον εαυτό τους. Εάν ποτέ λησμονούσανε την Ιερουσαλήμ, τη Σιών του Κυρίου. Μοιάζεσαι για την εκκλησία? Από την πρώτη μέρα που ο Κύριος με κάλεσε και αναγεννήθηκα, μπήκε μέσα μου θερμή επιθυμία, πόθος να δω την εκκλησία του Θεού γεμάτη δόξα. Δεν ξέρω γιατί. Έκανα παρέα με πολλά παιδιά, με πολλούς, γνώρισα πολύ κόσμο, αλλά όμως έβλεπα ότι ο Θεός σαν να κάτι με τράβαγε από μέσα. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Θέλω να δω τη Σιών γεμάτη δόξα, γεμάτη έγλη. Αμήν. Και αν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι γιος του Θεού, αυτό είναι που θα ποθήσεις μέσα στην καρδιά σου. Ο Παύλος λέει, συνέχομαι υπό τον Δίο, δεν ξέρω τι να διαλέξω, να πάω ή να μείνω. Γιατί όσο είμαι εδώ κάτω, είναι προς συμφέρον σας. Η Σιών προχωράει, η Εκκλησία ευλογείται. Και λέω, Κύριε, μην έρθεις πριν την ώρα μας, σε παρακαλώ. Κάνε να φέρουμε εις πέρας το σχέδιο σου, να φέρουμε εις πέρας τη βουλή σου, να αγαλιαστούμε, να χαρούμε. Και ο Κύριος θα το κάνει, γιατί το έχει υποσχεθεί, αδελφοί. Το έχει υποσχεθεί. Λέει, χαρείτε χαράν με ταυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δεν θα είμαστε συνέχεια στο πένθος, θα χαρούμε χαρά για την Ιερουσαλήμ. Θα μας χαροποιήσει ο Κύριος, θα μας παρηγορήσει, αδελφοί. Θα παρηγορήσει την καρδιά μας. Ξέρω ότι πολλοί από εμάς περάσαμε από κατσάβραχα, περάσαμε από κακοτοπιές, περάσαμε από δυσκολίες, περάσαμε από διωγμούς, περάσαμε από χίλια δυο, αλλά αξίζει τον κόπο χίλιες φορές. Γιατί ο Κύριος θα παρηγορήσει τις καρδιές μας. Αμήν. Έχει ανταμοιβή. Εδώ μιλάω. Εδώ χώρια στον ουρανό. Έχει ανταμοιβή ο Κύριος και πλησιάζουμε λίγο ακόμα. Θα φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Αμήν. Χαρείτε με ταυτείς πάντες οι πενθούντες εν Σιών. Μακάρι οι πενθούντες, είπε. Να λοιπόν το πένθος που ο Κύριος μας λέει να έχουμε. Σε καλεί να γίνεις πνευματικό τέκνο του. Κοίταξε τι σου ζητάει. Κοίταξε που θέλει να είναι η καρδιά σου στραμμένη. Πένθος μετάνοιας. Πένθος για το Ευαγγέλιο, για το σπόρο, πένθος για τη Σιών, ώστε να καταντήσει εν τέλεια αγαλίαμα και χαρά των λαών η Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τι λέτε αδελφοί, θα αρχίσουμε να πενθούμε, για τη Σιών του Κυρίου, για το σπόρο που σπέρνουμε, να τον ποτίσουμε, όταν ποτιστεί ο σπόρος είναι μαλακός έτοιμος, μόλις πέσει, βγαίνει. Αμήν. Αλλά θέλει δάκρυ, αδελφή. Θέλει δάκρυ. Δεν υπάρχει μία φορά να γονατίσω ή να διαβάσω το λόγο του και να μην κλαίω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Είναι φτιαγμένος από τον Κύριο λόγος να αγγίζει την ψυχή σου όταν την ανοίγεις. Διαβάζω. Μετά έρχεται ένα σημείο που αρχίζει και χτυπάει μέσα το συναίσθημα της καρδιάς σου ο λόγος του Θεού. Και δεν μπορείς. Γιατί βλέπεις την έγκλη, την ομορφιά, τη δόξα και από την άλλη μεριά το πόσο ακόμα έχουμε και θέλουμε. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, Κύριε, ελέησε μας, βοήθησε μας, βοήθησε τα αδέλφια μου, Κύριε. Βοήθησε την εκκλησία σου, βοήθησε τους εργάτες σου, βοήθησε τις ομάδες όλες, την όραση που μας έχεις δώσει. Κύριε, να τελεσφορήσει όλο αυτό το Άγιο έργο που κάνεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι τόσο ευαίσθητη η Εκκλησία, τόσο ευαίσθητο το έργο του Κυρίου. Και κοιτάξτε πόσο ο Θεός το κάνει από μέσα. Με όλη μας την καρδιά, με τα σπλάχνα που μας έχει δώσει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σηκωθούμε αδελφοί. Θέλω να μάθουμε να ευλογούμε. Ακόμα και αυτούς που μας πειράζουν. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι λένε εναντίον μας. Τι μας είπε ο Κύριος να κάνουμε. Να ευλογούμε και να πενθούμε για αυτούς οι οποίοι είναι σε πένθο, να πενθούμε για αυτούς οι οποίοι είναι σε δυσκολία, είναι σε μια κατάσταση άσκημη. Ο Κύριος θέλει η Εκκλησία να έχει αυτή την καρδιά. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να ανοίξεις την καρδιά μας, τα σπλάχνα μας, Κύριε. Γιατί το κήρυγμα αυτό έχει να κάνει με τα σπλάχνα της Εκκλησίας, ο Κύριε. Δεν θες η Εκκλησία σου να είναι άσπλαχνη, να είναι σκληρή, αλλά θέλεις να είναι ευσπλαχνικιά, Κύριε. Να πενθεί με τους πενθούντες. Να θλίβεται, Κύριε, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα οποία δεν είναι για το θέλημά σου και δεν είναι για τη δόξα σου. Θλιβόμαστε για τη Σιόν σου, Κύριε. Για την Εκκλησία σου. Όχι μόνο την επιμέρους Εκκλησία την οποία υπηρετούμε, αλλά Κύριε και όλο το σώμα σου, όλη την Εκκλησία σου, όλα τα παιδιά σου, όλη την εμφύλιο, Κύριε. Ποθούμε να δούμε αυτό το ένα σώμα, το ένδοξο, το οποίο θα φτάσει στο μέτρο της ηλικίας, του πληρώματος του Χριστού, εις άνδα τέλειο. Με μία πίστη, Κύριε Θεέ μου, ένα σώμα με το ίδιο πνεύμα. Κύριε Θεέ μου, και δεν θα σταματήσουμε να προσευχόμαστε, να εργαζόμαστε, δεν θα σταματήσουμε, Κύριε, να ελπίζουμε, να επιμένουμε, Κύριε Θεέ μου, και να πενθούμε ενώπιον σου μέχρι ότου να δούμε την Σιόν σου, την Εκκλησία σου, το παγκόσμιο σώμα σου ευλογημένο, ένδοξο, να έχει κατακτήσει, Κύριε, τις πύλες των εχθρών της, η Εκκλησία σου. Ω, έλα και βάθινε το έργο σου μέσα μας. Κάνε μας, Κύριε, χριστιανούς με την σημασία και την έννοια της λέξης. Βάθινε το έργο σου μέσα στα σπλάκνα μας, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Πάρε κάθε επιπολαιότητα. Πάρε κάθε κοσμικότητα, Κύριε. Πάρε από μέσα μας οτιδήποτε έχει απομείνει από το μυστήριο αυτό της ανομίας, Κύριε Θεέ μου. Βγάλ το εσύ και κάνε οι καρδιές μας να υποταχθούν στο Άγιο θέλημά σου, στην αγιοσύνη σου, στην καθαρότητά σου, στους ουράνιους σκοπούς σου, Κύριε. Όπου δεν φυλάμε τίποτα για τους εαυτούς μας, αλλά τα δίνουμε όλα στο δωμό της θυσίας για σένα, για τα αδέλφια μας, για το σώμα σου, Κύριε, για τις ψυχές που θέλεις να σώσεις, Κύριε Θεέ μου. Ω Ιησού μου, και ξέρουμε ότι ό,τι και αν κάνουμε, Ιησού Άγιε, τίποτα δεν είναι αρκετό μπροστά στη δική σου αγάπη, μπροστά σε αυτά που εσύ κάνεις και έκανες για μας, Πάτερ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ.Β. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη. Και θέλουσιν ειδεί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικών εν τη παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ηρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή. Και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησε επί σε και η γη σου θέλει είστε νενυμφευμένη. Διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η υγιή σου θέλουν συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θέλει εμφρανθεί εις σε. Επί των τείχων σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, ή τίνες ποτέ δεν θέλουν σιωπά, ούτε ημέραν ούτε νύκτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν. Και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, εωσού συστήσει και εωσού κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Ο Κύριος όμως εν επί την δεξιάν αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον των σύτων σου τροφήν εις τους εχθρούς σου και οι ή του αλλογενούς δεν θέλουσι πίνει των ίνων σου, δια των οποίων εμόχθησας. Αληθερίζοντες θέλουσι τρώγει αυτών και ενή των Κύριων. Και οι τριγώντες θέλουσι πίνει αυτών εν τες αυλές της αγιότητός μου. Περάσατε, περάσατε δια των πυλών. Ετοιμάσατε την οδόν του λαού. Επισκευάσατε, επισκευάσατε την οδόν. Εκρύψατε τους λίθους. Υψώσατε σημαίαν προς τους λαούς. Ιδού ο Κύριος διεκήρυξε νέος των άκρων της γης. Είπατε προς την θυγατέρα της Ιών. Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού. Και το έργον αυτού ενώπιον αυτού. Και θέλουσιν ονομάσει αυτούς ο Άγιος λαός, ο λελιτρωμένος του Κυρίου. Και εσύ θέλεις ονομαστεί επιζητουμένη πόλης ουκ εγκαταλελειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ.Γ. Τις ούτως ο ερχόμενος εξ Εδόμ, με ημάτια ερυθρά εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Γιατί ερυθρά η στολή σου, και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό? Επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού. Και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου. Και το αίμα αυτών εραντίστη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολήν. Διότι η ημέρα της εκδικήσεως ήτο εν τη καρδία μου και έφθασεν ο εν εαυτός των λελιτρωμένων μου. Και περιέβλεψα και δεν υπήρχεν ο βοηθών, και εθαύμασα ότι δεν υπήρχεν ο υποστηρίζων. Όθεν ο βραχίων μου ενήργησεν σωτηρίαν εις εμέ, και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε. Και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου, και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου, και κατεβίβασα εις την γην το αίμα αυτών. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμεν εις ημάς, και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους εκτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι είπε, «Βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευστεί». Και υπήρξε ο σωτήρ αυτών. Κατά πάσα στα στήληψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσεν αυτούς. Και εσήκωσεν αυτούς και εβάστασεν αυτούς πάσα στα ημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού. Δια τούτου εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών, αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, τον Μωυσήν, των λαών αυτού λέγον «Πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού? Πού ο θέσας το Άγιον αυτού πνεύμα εν το μέσο αυτών? Ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, με τον ένδοξον βραχίωνα αυτού, ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτόν, δια να κάμει σε αυτόν όνομα αιώνιον, ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου, ως ύπον δια της ερήμου, χωρίς να προσκόψωση, το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνον εις την κοιλάδα. Ούτως οδήγησας τον λαόν σου, δια να κάμιση σε αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού, και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου, απεκλείστησαν εις εμέ. Σύ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς, και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς. Σύ, Κύριε, είσαι ο πατήρ ημών. Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απαιώνος. Διατί, Κύριε, αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομεν την καρδίαν ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα? Επίστρεψον ένεκεν των δούλων σου, των φυλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον Άγιον σου λαόν, οι εναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριόν σου. Κατεστάθημεν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Ισαΐας, κεφάλαιο ξι δέλτα. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να καχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εν τη παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, τα οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελήθησαν εν τη παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθον οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδον θεών εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην, των ενθυμουμένων σε εν τεσοδί σου. Ιδούς οι οργίστης, διότι εμείς ημαρτήσαμεν. Εάν διεμένομεν εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτου επέσαμεν πάντες ως το φύλλον, και εανομία ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος δια να πιαστεί από σου. Διότι έκρυψας το πρόσωπόν σου αφημών και υφάνισας ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών. Ημείς είμεθα ο πυλός και σύ ο πλάστης ημών. Και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δε ενθυμού πάντοτε την ανομίαν. Και τώρα επίβλεψον, δεόμεθα. Λαό σου είμεθα πάντες. Εάγιε πόλη σου έγιναν έρημοι. Η Σιών έγινεν έρημος, η Ιερουσαλήμ ρημωμένη. Ο Άγιος ημών και ο ωραίος ημών οίκος, ενώ οι πατέρες ημών σε εδοξολόγουν, κατεκάει εν πυρή. Και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης? Θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως φόδρα?
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Κάπα. Και έφυγεν ο Δαβίλ εκ να διώχθη σε Αραμά, και ήλθε και είπεν ενώπιον του Διονάθαν, τι έπραξα, τι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μου έμπροσθεν του πατρός σου, δια το οποίον ζητεί την ψυχήν? Ο δε είπε προς αυτόν, μη γέννητο, σύ δεν θέλεις αποθάνει, ιδού ο πατήρ μου δεν θέλει κάμει ουδέν, είτε μέγα είτε μικρόν, το οποίο να μη φανερώσει εις εμέ. Και γιατί ο πατήρ μου ήθελε κρύψει το πράγμα τούτο απ' εμού? Δεν είναι ούτο. Κι όμως εν ο Δαβίδ έτη και είπε, ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ έβρικα χάριν ενώπιόν σου, όθεν λέγει, ας μη εξεύρει τούτο ο Ιωνάθαν, μήποτε λυπηθεί. Αλλά ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά εν βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου. Τότε είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θέλω κάμει εισέ. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, ιδού αύριον είναι νεομηνία, καθήν εγώ συνηθίζω να κάθομαι μετά του βασιλέως να συντρώγω. Άφες με λοιπόν να υπάγω, δια να κρυφθώ εν το αγρό, μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. Εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήσει, τότε είπε, ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρέ μου να τρέξει εις Βηθλεέμ την πόλην αυτού. διότι γίνεται εκεί ετήσιος θυσία η φόλης της συγγενείας αυτού. Εάν είπε ούτω, καλώς, θελήστε ειρήνη εις τον δούλον σου. Εάν όμως οργιστεί πολύ, έξευρε ότι το κακό είναι αποφασισμένον παρά αυτού. Θέλεις λοιπόν κάμι έλεος προς τον δούλον σου, διότι η συνθήκη Κυρίου εισήγαγε στον δούλον σου μετά σε αυτού. Εάν όμως είναι αδικία εν εμή, θανάτωσον με σύ, και γιατί να με φέρεις έως του πατρός σου. Και είπεν ο Ιωνάθαν, μη γέννητο ποτέ τούτο είσαι, διότι εάν το όντι γνωρίσω ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρά του πατρός μου να έλθει επί σε, βεβαίως θέλω σοι απαγγείλει τούτο. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, τι θέλει μη απαγγείλει εάν ο πατήρ σου αποκριθεί είσαι σκληρά. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, έλθε και ας εξέλθομεν εις τον αγρόν. Και εξήλθον αμφότεροι εις τον αγρόν. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν ποτέ περί την αύριον ή την μετά την αύριον εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και είδου είναι τι καλόν περί του Δαβίδ, εάν δεν αποστείλω τότε προσέ να το αναγγείλω, ούτω να κάνει ο Κύριος εις τον Ιωνάθαν και ούτω να προσθέσει. Εάν δε ο πατήρ μου απεφάσισε το κακόν εναντίον σου, θέλω σοι απαγγείλει τούτο και σε εξαποστείλει και θέλει σοι πάγει εν ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μετά σου, καθώς εστάθη μετά του πατρός μου. Και ουχή μόνον ενός ο ζω, θέλεις δείξει προς εμέ το έλεος του Κυρίου, δια να μη αποθάνω, αλλά και δεν θέλεις αποκόψει το έλεος σου από του οίκου μου εις τον αιώνα. Ουχή, ουδέ όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, έκαστον από προσώπου της γης. Κι έκαμεν ο Ιωνάθαν συνθήκην μετά του οίκου του Δαβίδ, επιλέγον, και ο Κύριος να εξητήσει λόγον παρά των εχθρών του Δαβίδ. Και έκαμεν έτι ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ να ομώσει στην αγάπην αυτού την προς αυτόν, διότι η γάπα αυτόν καθώς η γάπα την ιδίαν αυτού ψυχή. Και είπε προς αυτόν ο Ιωνάθαν, αύριο είναι νεομηνία και θέλεις ζητηθεί, διότι η καθέδρα σου θέλει είστε καινή. Και αφού σταθείς τρεις ημέρας, θέλεις καταβεί μετά σπουδής και ελθεί στον τόπον όπου εκρύφθης την ημέρα της πράξεως και θέλεις καθίσει πλησίον της πέτρας Εζήλ. Και εγώ θέλω το ξεύσει τρία βέλη εις το πλάγιον αυτής ως το ξεύον εις σημείον. Και ειδού θέλω αποστείλει τον υπηρέτην λέγον, είπαγε ευρέ τα βέλη. Εάν ρητός είπω εις τον υπηρέτην, ειδού τα βέλη είναι εδώθεν από σου, λάβε αυτά, τότε ελθέ, διότι είναι ειρήνη είσαι και ουδεμία βλάβη, ζει Κύριος. Εάν όμως είπω ούτω προς τον αιών, ειδού τα βέλη είναι επέκεινα από σου, είπαγε την οδόν σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος. Περί δε του λόγου τον οποίον ομιλήσαμεν εγώ και εσύ, ιδού ο Κύριος ας είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα. Εκρύφθη λοιπόν ο Δαβίδ εν το αγρό, και ότε ήλθεν η νεομηνία, ο βασιλεύς εκάθισεν εις την τράπεζα δια να φάγει. Και ο βασιλεύς εκάθισεν επί της καθέδρας αυτού, ως άλλοτε επί καθέδρας πλησίων του τείχου. Και ο Ιωνάθαν εσηκώθη και κάθισεν ο αβενήρ πλησίον του Σαούλ, ο δε τόπος του Δαβίδ ή το κενός. Ο Σαούλ όμως δεν ελάλησεν ουδέν την ημέραν εκείνην, διότι είπε καθε αυτόν, τίποτε συνέβη εις αυτόν, ώστε να μην είναι καθαρός. Βεβαίως δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, τη δευτέραν του μηνός, ο τόπος του Δαβίδ ή το κενός. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον ιόν αυτού, «Διατί δεν ήλθεν ο γιος του Ιεσέη στην τράπεζαν ούτε χθες ούτε σήμερον?» Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ, «Ο Δαβίδ εζήτησε εν θέρμος παρέ μου να υπάγει έως Βηθλέμ». Και είπεν, «Ας υπάγω παρακαλώ, διότι η συγγένεια ημών κάμει θυσίαν εν την πόλη. Και ο αδελφός μου αυτός παρήγγειλεν εις εμένα παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, άφες με παρακαλώ να υπάγω και να είδω τους αδελφούς μου. Δια τούτο δεν ήλθεν εις την τράπεζα του βασιλέως. Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν και είπε προς αυτόν, «Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι εσύ έκλεξας τον Υιόν του Ιεσέ διεσχήνη σου και διεσχήνη της γυμνώσεως της μητρός σου. Διότι ενώσο ο Υιός του Ιεσέ ζει επί της γης, σύ δεν θέλει στερεωθεί ουδέ η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν πέμψον και φέρε αυτόν προς εμέ, διότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Δια τι να θανατωθεί, τι έπραξε?» Και έριψεν ο Σαούλ δωράτιον κατά αυτού, δια να κτυπήσει αυτόν. Τότε εγνώρισεν ο Ιωνάθαν ότι το αποφασισμένον παρά του πατρός αυτού να θανατώσει τον Δαβίδ. Και σηκώθη ο Ιωνάθαν από τις τραπέζεις με έξαψην θυμού και δεν έφαγεν άρτον τη δευτέραν ημέραν του μηνός. Διότι το λυπημένος δια τον Δαβίδ, επειδή είχε κατεσχύνει αυτόν ο πατήρα αυτού. Και το πρωί εξήλθεν ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν, κατά τον καιρόν των προσδιοριστέντα μετά του Δαβίδ, έχων μεθε αυτού μικρόν παιδάριον. Και είπε προς το παιδάριον αυτού, «Τρέξον ευρέτορα τα βέλη τα οποία εγώ το ξέβω». Και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και όταν το παιδάριον ήλθε εις τον τόπον του βέλους, το οποίον ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου?» Και εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον σπεύσον μη σταθείς». Και σύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρεν ουδέν. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθέ αυτού και είπε προς αυτό, «Είπαγε φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γη και προσεκίνησε τρεις. Και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαψαν αμφότεροι. Ο δε Δαβίδ έκαμε κλαφθμόν μέγα. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγε εν ειρήνη, καθώς ομώσαμεν εμείς αμφότεροι εις το όνομα του Κυρίου λέγοντες, ο Κύριος ας είναι μεταξύ εμού και σου και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου εις τον αιώνα». Και σηκώθη και ανεχώρησεν, ο δε Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον ΚΑ. Και ήρθεν ο Δαβίδ εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον

0: Τώρα λοιπόν, τι είναι πρόχειρον, δώσ' 5 άρπους εις την χείρα μου ή ό,τι ευρίσκεται. Και απεκρίθη ο ιερεύς προς τον Δαβίδ και είπε, δεν έχω πρόχειρον ουδέν ακοινών άρτων, αλλά είναι άρτη υγειασμένη. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαροί τουλάχιστον από γυναικών. Και απεκρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν, μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακράν αφημών εις τας τρεις ταύτας ημέρας αφού εξήρθον και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά και ούτως ο άρτος είναι τρόπον την ακοινός, μάλιστα επειδή σήμερον είναι άλλος υγειασμένος εις τα σκεύη. Έδωκε λοιπόν ο ιερεύς εις αυτόν τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν είναι το οικεί άρτος παρά τους άρτους της προθέσεως, ή την εσύχον σηκωθεί απέμπροσθεν του Κυρίου δια να θέσωσιν άρτους ζεστούς, καθήν ημέραν εσηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της εκ των δούλων του Σαούλ την ημέραν εκείνην κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου. Και το όνομα αυτού Δοΐκ ο Ιδουμαίος, ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ, και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ή ρομφαία, διότι ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλέως η υπόθεσης ή το κατεπήγουσα. Και είπε ο ιερεύς, η ρομφαία Γολιάθ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξας εν τη κοιλάδη ύλα, ιδού είναι περιτετυλιγμένη εις φόρεμα όπισθεν του εφόδ. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφθα δεν είναι άλλη παρά εκείνη. Και είπε ο Δαβίδ, δεν είναι ουδεμία ως αυτή, δώσ' μη αυτήν. Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέραν εκείνην από προσώπου του Σαούλ και ήπηγε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γάθ. Και είπον οι δούλοι του Αγχούς προς αυτόν, δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου. Δεν είναι ούτως εις τον οποίον αμοιβαίος έψαλον εν της χωρίς λέγουσε, ο Σαούλ επάταξε τας χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τας μυριάδας αυτού. Και έβαλεν ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλέως της Γάθ. Και ήλαξε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν αυτόν και προσεποίηθη τον τρελό μεταξύ των χειρών αυτών και έξιεν επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε τον σύελον αυτού να καταπίπτει εις το γένιον αυτού. Τότε είπε ο Αγχούς προς τους δούλους αυτού, «Είδους εις βλέπετε τον άνθρωπον ότι είναι τρελός. Διατί εφέρετε αυτόν προς εμέ? Μήπως εγώ στερούμε τρελόν, ώστε να φέρετε τούτον δια να κάμνει τον τρελόν έμπροσθέ μου? Ούτως ήθελε εισέλθει εις την οικία μου».
1: Η προσκολοσαΐς επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτης είναι ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού, και ενδύθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω κι εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος.

0: και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάνωτι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα, υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσιν. Οι δούλοι, υπακούετε κατά πάντα εις τους κατασάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι των Θεών. Και παν ότι, αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε, ώστις όμως αδική θέλει λάβει την αμοιβήν της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η προς Κολοσσαείς επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο. Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν με τα ευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, για να λαλήσομεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό, καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Τα κατ' εμέ πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, για να μάθει την κατάστασή σας και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστις είναι από σας. Θέλουσι σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας ασπάζετε Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελίας. Εάν έλθει προς εσάς, υποδέχθητε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινες είναι εκ της περιτομής. Ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις την βασιλείαν του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού, διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας, και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας ασπάζεται Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός, και ο Δημάς. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων. Και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονία την οποία παρέλαβες εν Κυρίω, για να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Ο Λόγος Σου μας οδηγεί, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να μας ανοίξεις τους Άγιους Θείους Λόγους Σου, Κύριε Ιησού, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, ώστε να μπορέσουμε, Χριστέ μου Άγιε, να κατανοήσουμε, να έρθει η Κύρια Αποκάλυψη μέσα μας, να καταλάβουμε τα βάθη Σου, Κύριε, και τα βάθη του Λόγου Σου. Έλα Εσύ και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ζητάω το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα μυστήρια του Θεού, τα θαυμαστά μυστήρια του Κυρίου. Και θυμάστε που ξεκινήσαμε και είπαμε για το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο. Μιλήσαμε επίσης για το μυστήριο της αναγέννησης. Είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι μορία, λέει, για τους απολυμμένους. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Σήμερα θα μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο μυστήριο. Και αυτό είναι το μυστήριο της βάπτισης στο Άγιο Πνεύμα. Που αυτό ιδιαίτερα, όσοι άνθρωποι δεν έχουν τον πόθο να το βιώσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Άλλοι έχουν μια αρνητική άποψη ως προς αυτό από την αρχή. Δεν θέλουν. Θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι από το Θεό. Προσπαθούν και θέλουν να πατάνε στα πόδια τους τα σαρκικά και να μην μπουν μέσα στα πνευματικά πράγματα του Θεού, γιατί, αδελφοί, ο Θεός είναι πνεύμα. Το είπε καθαρά ο Ιησούς Χριστός της Σαμαρίτισσα, λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτοί που τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία θέλουν σου προσκυνήσει. Έρχεται ώρα και η δε είναι. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα για να γίνει αυτό το γεγονός, όμως μετά το θάνατο του, την ταφή του, την ανάστασή του, μετά έρθει το Πνεύμα το Άγιο μετά από 50 μέρες σε εκείνο το ανόγιο, θα το διαβάσουμε σήμερα, με τους Αποστόλους, 120 άντρες ήταν εκεί. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχε δει κανένας, δεν το είχε αντιληφθεί κανένας ότι θα υπήρχε ή υπάρχει. Βέβαια, συγκρίναμε και λίγο την περασμένη φορά τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πώς φέρνουν το Πνεύμα το Άγιο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το χρίσμα. Βαπτίζουν το παιδί και εκεί λέει αναγεννιέται το μυστήριο του βαπτίσματος και μετά έρχεται το μυστήριο του χρίσματος που βάζουν λίγο λαδάκι, πήρε και Πνεύμα Άγιο. Αυτόματα πράγματα. Άγιε, οι πρώτοι χριστιανοί, οι Απόστολοι έτσι το έκαναν. Τι άλλαξε? Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το δεχόντουσαν οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι το πολέμησαν και ακόμα το πολεμάνε. Όπως επίσης και τις εκδηλώσεις του Άγιου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Γιατί ήθελαν οι παπάδες αυτοί, οι ψηλά ιστάμενοι, να έχουν την εξουσία, μητροπολίτες. Και αν ερχόταν κάποιος προφήτης και αν ο Κύριος μίλαγε μέσα από το λαό, μέσα από ανθρώπους του λαού του Θεού, δεν γίνονται αυτά. Τα διαγράψαμε όλα αυτά και τώρα έχουμε εμείς την εξουσία. Έτσι λοιπόν βάλαμε το λαδάκι και όλα καλά. Όμως, αδερφοί, θα δούμε την αλήθεια, θα δούμε όλο αυτό το μυστήριο, δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα λέγαμε, όσον αφορά τη χριστιανική διδασκαλία, αλλά θέλω σήμερα, έχουμε ακούσει αρκετά, αλλά θέλω σήμερα κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει να τα δούμε. Να μας τα ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε ότι ο Κύριος, καθώς δημιούργησε τον άνθρωπο από την αρχή, τον έφτιαξε σώμα, είναι αυτό το μπαρά, σε μια στιγμή, και το ασά, λέει, ασκάμωμεν άνθρωπο. Βλέπουμε την πρόθεση του Θεού στο να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού και καθομοίωση αυτού. Πότε έλαβε χώρα αυτό το ασκάμωμεν? Έφτιαξε ο Θεός το φως και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τα δέντρα, τα χόρτα, τα ζώα, και την έκτη μέρα, αφού δημιούργησε όλα αυτά, λέει, ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Γιατί την έκτη μέρα? Και ξέρουμε ότι για το Θεό μία μέρα είναι χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι μία μέρα. Γιατί, αδερφοί, την έκτη χιλιετηρίδα ο Θεός φτιάχνει κάτι το οποίο είναι πολύ θαυμαστό. Αμήν. Θα δημιουργήσει τελικά αυτό που πάντα ήθελε όσον αφορά το ανθρώπινο γένος. Να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Πέρασαν όλες αυτές οι χιλιετηρίδες. Διαβάζουμε μέσα πώς ήταν οι άνθρωποι. Την αγριάδα που είχαν. Το μίσος που είχαν. Όμως, όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα. Απλά σήμερα ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο δημιουργεί τους ανθρώπους, τους μορφώνει, ώστε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εφεσίους 4:13 λέει εκεί ότι μέχρι να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός. Να φτάσει ο άνθρωπος δηλαδή να γίνει όπως ο Χριστός, κατ' εικόνα και ομοίωση. Έδωσε Αποστόλους, έδωσε προφήτες, έδωσε Ευαγγελιστές, έδωσε ποιμένες, έδωσε δασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για τον καταρτισμό των Αγίων, για να φτάσουμε τελικά. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Από εκεί ξεκίνησε. Αμήν. Και ο διάβολος το χάλασε όλο αυτό. Μετά το 2ο αιώνα, 3ο αιώνα, τελειώσαν όλα αυτά. Πάνε οι Απόστολοι, έγιναν Μητροπολίτες. Πάνε οι προφήτες, δεσποτάδες. Άλλα πράγματα. Χάλασαν τα χαρίσματα. Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι κυβερνούσαν. Μετά μπήκαν στους σκοτεινούς αιώνες. Τα διαλύσαν όλα. Καθολικισμός. Σκοτεινοί αιώνες. Και τώρα ο Κύριος, αδερφοί, εργάζεται σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 700 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουμε φτάσει και ένα δις. Στον κόσμο έχουν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχουν αυτή την εμπειρία του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Στις τελευταίες μέρες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο σκοπός του βαπτίσματος, αδερφοί, δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Αυτό είναι σημείο. Ο σκοπός είναι να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό μας το έδωσε. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει με το Πνεύμα Του. Εάν θέλει να μας κάνει πνευματικούς, πώς το κάνει? Πώς θα το κάνει ο Θεός? Με το Πνεύμα Του. Την αναγέννηση πώς την έκανε? Με το Πνεύμα Του. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του και μας αναγέννησε. Να μπούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που λέμε όσον αφορά την Πεντηκοστή, να δούμε την πρώτη φορά που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από 7 εβδομάδες από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι βλέπουμε το 7, πληρότητα. Έτσι. 7 μέρες ο Θεός έχει μέσα στη δημιουργία Του
2: Την έκτη έφτιαξε τον άνθρωπο. Την έβδομη λέει αναπαύεται. Είναι η χιλιετή βασιλεία. 6.000 χρόνια δηλαδή έδωσε στον άνθρωπο μέχρι να έρθει ο Κύριος στην αρπαγή και μετά από 1.000 χρόνια βλέπουμε μια χιλιετή βασιλεία. 7 χρόνια. Όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι εκεί, στα 7.000 χρόνια και όχι στα εκατομμύρια χρόνια που λένε οι άνθρωποι. Στις πράξεις λοιπόν, στο 2 κεφάλαιο, λέει και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Το Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είχαν όμως και μια μέρα, μετά από 50 μέρες, την μέρα της Πεντηκοστής. Και γιόρταζαν επίσης και το θερισμό. Ο ιερέας έπαιρνε ένα δράγμα, θα λέγαμε, ένα μάτσο από στάχια και τα πρόσφερε στον Κύριο. Εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Ήρθε ένας άνεμος. Ξαφνικά εκεί που προσευχότανε, τους είχε πει ο Κύριος να προσεύχονται, να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο και μετά να γίνουν μάρτυρες όσον αφορά την παρουσία του, όσον αφορά τη δόξα του, το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και γέμισε όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι και εμφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενη γλώσσα ως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον σε κάθε έναν μια γλώσσα πυρός πάνω του, στο κεφάλι του. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτού να λαλώσει. Άρχισε ο Κύριος και τους πήρε το στόμα και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες όπως το Πνεύμα όμως ήθελε να μιλάνε, όχι όπως αυτοί ήθελαν. Ήσαν δε κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους κάτω από τον ουρανό και καθώς έγινε αυτή φωνή, βοή έγινε. Συνήλθε το πλήθος, συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Δηλαδή, ακουγόταν το Ευαγγέλιο του Κυρίου σε όλες τις διαλέκτους, ανάλογα πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί. Μιλάει για Κρητικούς, για Ελαμίτες, μιλάει για χίλιους δυο που ήταν εκεί μαζεμένοι και ο καθένας άκουγε όχι απλά στη γλώσσα του, αλλά στη διάλεκτό του κιόλας το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ήταν ένα φαινόμενο αυτό. Εξεπλήττον το λέγει, δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες, δεν είναι Γαλιδαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημε. Θαύμασαν. Σου λέει τι είναι αυτό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έβλεπαν. Ενώ ο λόγος του Θεού το είχε προφητευμένο σε κάποια σημεία. Στο 12 εδάφιο μιλάει για προσιλήτους, για Ιουδαίους, για Ρωμαίους, για Κρήτες, για Άραβες. Εθαύμαζαν δε πάντες και υπόρουν. Άλλος έλεγε ότι τι σημαίνει αυτό. Άλλοι κοροϊδεύανε, λέει αυτή είναι μεθεσμένη. Μυστήρια πράγματα είναι το Πνεύμα του Άγιο. Μυστήρια. Και εκεί στάθηκε ο Πέτρος και έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Λέει, δεν είναι άντρες, λέει, μεθυσμένοι. Είναι πρωί ακόμα. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, λέει. Αλλά τούτο είναι το ρηθέα από τον προφήτη Ιωήλ ότι στις τελευταίες μέρες λέει ο Θεός θέλω εκχέει. Να το κρατήσουμε αυτό στη χρειαστή σήμερα. Θέλει εκχέει από το πνεύματός με του πάσα σάρκα. Και θέλω σε προφητεύσει η γη σας, οι διγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και με αποκάλυψη τους φανέρωνε το λόγο του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το τι προφήτευε ο Θεός, το τι θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Και καθώς άκουσαν όλα αυτά και αφού τους είπε ότι ο Ιησούς που εσείς σταυρώσατε αυτός έγινε η σωτηρία όλου του κόσμου και γι' αυτό ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο.
1: ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Τι να κάνουμε, λέει, μετανοήσατε, και εδώ μας λέει τα βήματα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα βήματα για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει στο δρόμο του Θεού μέχρι τέλους. Τι τους λέει, μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούς τον Λόγο του Θεού, τον κρυμμένο Λόγο, το αποκεκριμένο Ευαγγέλιο, που δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν ανοιχτή καρδιά. Μετανοήσατε, το αποτέλεσμα είναι η μετάνοια. Και ας βαπτιστεί εκάστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά βαπτίζεται σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες του. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μετά έρχεται πίστη στον Θεό, βάπτισμα στο νερό και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτή η υπόσχεση, λέει, δεν είναι μέσα για εσάς μόνο, αλλά είναι για όλους. Προς εσάς, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους και αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. 3.000 ψυχές σώθηκαν. Αλλά εδώ παρακολουθούμε τα βήματα. Τα σωστά βήματα που ο Θεός έχει ορίσει ώστε ο άνθρωπος να σωθεί και να βαδίσει το δρόμο του Θεού. Ο Παύλος μας λέει κάτι αντίστοιχο για να δούμε αυτά τα τρία βήματα. Εφεσίους 1.13. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, οποίο Χριστό ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες. Άκουσαν, πίστεψαν. Και εσφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Το τρίτο. Άκουσαν, πίστεψαν και βαπτίστηκαν, σφραγιστήκανε. Είναι σφραγίδα για την απολύτρωση. Είναι ότι είμαστε δικοί του, το Πνεύμα του Άγιου. Όπως είπα, το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιου, αδελφοί, για πολλούς είναι μυστήριο. Διαβάζω στην Α Κορινθίου 14.2. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Να τα μυστήρια. Μυστήρια. Δεν απευθύνεται η γλώσσα, καθώς μιλάμε άγνωστες γλώσσες με το Πνεύμα του Θεού, στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό, διότι ουδής ακούει αυτόν. Τι εννοεί δεν ακούει? Δεν καταλαβαίνει. Αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει. Αυτοί που μιλούσαν τις διαλέκτους την μέρα της Πεντηκοστής δεν ήξεραν αυτές τις γλώσσες νοητικά στη μνήμη τους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπως το Πνεύμα του Θεού πήρε τη γλώσσα και μίλαγαν οι άνθρωποι, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο καθένας να ακούει το Ευαγγέλιο στη διαλεκτό του. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Θέλω να μπούμε μέσα στη λέξη βάπτισμα. Γιατί ο Κύριος λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο? Αλλού λέει να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Okay. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις λέει να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Και όχι να βαπτιστούμε με Πνεύμα Άγιο, αλλά να βαπτιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε το εξής. Υπάρχουν 7 αναφορές. Καθόλου τυχαίο πάλι το 7. Στην Καινή Διαθήκη για το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε 4 αναφορές. Είναι στα 4 Ευαγγέλια και τα 4 αναφορές αναφέρονται μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή που το λέει αυτό. Δηλαδή, τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
2: αντιπαραβάλλει το δικό του βάπτισμα μέσα στο νερό. Για να βαπτιστεί ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει μέσα στο νερό ολόκληρος και το αντιπαραβάλλει αυτό το βάπτισμα με το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Στο Μαθαίος το 3.11 λέει «Εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι στο νερό εις μετάνοια, αλλά αυτός που έρθει πίσω μου είναι ισχυρότερος μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και Πυρί», μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και η πρόθεση εν ισχύει εξίσου για το βάπτισμα στο νερό και για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσέξει. Επίσης το Μάρκος το 1.8 πάλι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει «Εγώ σας βάπτισα εν ύδατι, αυτός δεν θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω». Στο Λουκάς το 3.16 το ίδιο. «Ότι θα έρθει ο ισχυρότερός μου και θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και Πυρί», μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Και στο Ιωάννη ακριβώς το ίδιο. «Ισόν δι να είδες το Πνεύμα καταβαίνον και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω». Βλέπουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ιησούς πριν την ανάληψή του μιλάει στους μαθητές και τους λέει αυτά που έλεγε ο Ιωάννης γι' αυτόν. Γιατί ήθελε να τους προετοιμάσει να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν αυτή τη δύναμη εξίψου στο Πνεύμα το Άγιο και τους λέει «Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλάς ταύτας μέρας». Έπρεπε να περιμένουν 50 μέρες και μετά από την Ανάσταση και μετά να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Στις πράξεις οι Απόστολοι λένε το ίδιο πράγμα στο 11.16. «Εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω». Και ένα τελευταίο θα σας πω στην Αλφα Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος «Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα». Εκεί λέει «εν ενή πνεύματι». Πει κανένας. Εντάξει, το βάπτισμα στο νερό το καταλαβαίνω. Ο Ιωάννης βάπτισε στην ενών γιατί ήταν, λέει, ήταν τα πολλά. Πρέπει να ήταν πολλά νερά για να βαπτιστούν. Πώς λοιπόν θα βαπτιστούμε εμείς με το Πνεύμα το Άγιο για να επιστρέψουμε? Θα βαπτιστούμε άνωθεν, όχι από κάτω. Η φράση «το να βαπτιστείς το Άγιο Πνεύμα» τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι όλη η προσωπικότητά σου σαν άτομο που είσαι θα πρέπει να βυθιστεί, να περιμληθεί γύρω-γύρω, να τυλιχτεί με την παρουσία του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Που όμως το Πνεύμα το Άγιο τι λέει? Εκχέεται. Δηλαδή από τον ουρανό δίνεται. Είναι όπως το νερό, το πιάνεις και το χύνεις. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να βαπτιστεί κάποιος. Να πέσει στο νερό για να βυθιστεί. Αλλά από άνωθεν πώς μπορεί να βυθιστεί? Μόνο εάν πας και βρεις ένα μεγάλο καταράκτη και πας από κάτω και έρθουν τα νερά από ψηλά ώστε να σε γεμίσουν, να σε περιτυλίξουν. Και αυτή είναι η εικόνα της βάπτισης του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω σε αυτούς τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει τον οίκο. Εκχαίεται το Πνεύμα το Άγιο και τους περιβάλλει, τους γεμίζει όλους. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχουν δύο πτυχές καθώς βαπτίζεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη πτυχή είναι εξωτερικά, δηλαδή εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο και σε γεμίζει, σε πληρεί. Έτσι. Και το άλλο είναι εσωτερικά, θα δούμε που το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μέσα στον άνθρωπο δημιουργούνται ποταμοί υδάτων ζώντων και ρέουν μέσα από την κοιλιά του. Δεν είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες, είναι δύο διαφορετικές πτυχές. Από άνωθεν γεμίζεις, αλλά και εσωτερικά πλημμυρίζεις. Και εκχέονται όλα αυτά προς τα έξω. Κατά Ιωάννη, στο Ζήτα 37, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγοντα. Έρχεται ο Ιησούς την ημέρα της κοινοπηγίας και κράζει και τους λέει: «Ως της δίψα ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Γιατί όποιος πιστέψει σε μέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Και αυτό, λέει, το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελλον να λαμβάνω σε πιστεύοντες. Δεν είχε δοθεί όμως, λέει, Πνεύμα Άγιο ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Προφητικά, λοιπόν, ο Ιησούς τους έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα ερχόταν επάνω τους, και τι θα γινόταν μέσα τους, μέσα στην κοιλιά τους. Γιατί στην κοιλιά είναι η έδρα του Πνεύματος. Εκείνη. Μπορεί να μην το βλέπεις, ούτε οι γιατροί πρόκειται να το δουν ποτέ. Όσο και να ανοίξουν, δεν υπάρχει, είναι αόρατο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Μέσα από την κοιλιά θα ρεύσουν, λέει, ποταμιά ζωντανού νερού. Εκχαίρεται από πάνω, όμως έρχεται μέσα στον πιστό σαν ποτάμι. Και το είπε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είχε δοθεί, λέει, ακόμα Πνεύμα Άγιο, γιατί ακόμα ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Έπρεπε, δηλαδή, ο Χριστός να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες μας, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και ένα πολύ βασικό στοιχείο, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο όχι απλά να έρθει, αλλά και να κατοικήσει και να γίνει μόνιμη κατοίκηση μέσα μας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ο Θεός ήθελε ένα μόνιμο υλασμό να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μια μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ώστε να σκεπάζονται όχι μόνο οι αμαρτίες του παρελθόντος, αδερφοί, αλλά και οι αμαρτίες του παρόντος, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ήθελε μόνιμη κάλυψη αμαρτιών ο Κύριος. Και αυτό θα γινόταν μόνο αν δεχτεί ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του και έρθει και τον σκεπάσει με το αίμα του. Και τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κύριος να έρθει μετά με το Πνεύμα του το Άγιο και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ερχόταν, επήλθε επ' αυτόν, λέει, το Πνεύμα του Θεού, προφήτευσε και έφυγε. Δεν υπήρχε μόνιμη κάλυψη. Τώρα υπάρχει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι υλασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί έχουμε, λέει, παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Μας καλεί ο Κύριος και έρχεται το Πνεύμα του Άγιο μέσα μας. Να ευχαριστούμε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, ακούστε αυτές οι δύο πτυχές. Πού μπορούμε να τις δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή ότι εκχαίεται από πάνω προς τα κάτω και μέσα από τη γυλιά του ανθρώπου βγαίνουν ύδατα. Υπάρχει κάποια εικόνα που μπορείς να σκεφτείς στην Παλαιά Διαθήκη, προφητική εικόνα,
2: που περιγράφεται αυτό?
1: Είναι, αδελφοί, στον καιρό του Νόε. Στον καιρό του Νόε, τι έγινε? Θυμάστε επίσης ότι όταν ο Κύριος έλεγε για τις τελευταίες μέρες και για την αρπαγή, έλεγε ότι όπως στον καιρό του Νόε, όπως στον καιρό του Νόε. Τι έγινε στον καιρό του Νόε? Πότε έγινε ο κατακλυσμός? Ποια ήταν η χρονική περίοδος που βίωνε ο Νόε? Πόσο χρονών ήταν? Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε. 600 χρόνια περίπου. Έκτη μέρα. Στο τέλος της έκτης μέρας θα γίνει η αρπαγή. Αμήν. Στο τέλος της έκτης μέρας. Στο 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μήνα, την ίδια ημέρα, όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσσου έσπασαν και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν. Δηλαδή τι έγινε? Αυτό που έγινε είναι το εξής, ότι η άβυσση μέσα στη γη υπήρχαν και υπάρχουν νερά. Αυτά έσπασαν και βγήκαν προς τα έξω και οι καταράκτες του ουρανού άνοιξαν από πάνω και πλημμύρισε όλη η γη. Βέβαια όλο αυτό ήταν κρίση του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με την κρίση ενάντια στην αμαρτία τότε. Και έμειναν 8 άτομα. Ο Νόε, η γυναίκα του, η οικογένειά του, 8 άτομα ήταν. 8 άτομα. Γιατί 8? Καινούρια αρχή έκανε ο Θεός. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και είπεν ας κάνουμε έναν άνθρωπο, αυτό ήταν το 8ο είπεν. Και είπε ο Θεός, γεννήθηκε το φως. Και μετά λέει στο Α26, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το 8ο είπε. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του Νόε, αδελφοί, τα νερά που σκέπασαν τον κόσμο ήταν από δύο πηγές, να λέγαμε. Της μεγάλης αβύσσου και από τον ουρανό. Τώρα, αδελφοί, δεν είναι περίοδος οργής την έκτη μέρα. Όμως είναι μια περίοδος που ο Κύριος εκχαίει το πνεύμα του σε πάσα σάρκα και θα βυθίσει τον πιστό της Καινής Διαθήκης ο Κύριος μέσα στο θεϊκό του έλεος, στη χάρη και στη δύναμή του. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει. Από πάνω και από μέσα. Μέσα δηλαδή από την προσωπικότητα του πιστού διαραίουν και ξεχύνονται μια πλημμύρα από ευλογία, από χάρη. Δεν το κρατάμε μόνο μέσα μας όλο αυτό, γιατί λέει θέλωση ρεύση εκ της χιλίας σας ποταμί υδάτων ζώντων. Αυτό μετά εκχέεται και έξω από τον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό και ο Κύριος τους λέει περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο έως τη σκάτω της γης. Τι περίμενε? Να τους γεμίσει, να τους πληρώσει και μετά να εκχυθεί όλο αυτό από το στόμα τους, εκ του περισσεύματος της καρδίας να λύγει το στόμα.
2: Εάν θέλεις και λες, Κύριε, δώσ' μου Ευαγγελισμό, αυτό είναι το μυστικό όλο. Το μυστικό είναι να γεμίσεις με πνευμάγιο. Τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπα, είναι αόρατο. Δεν το βλέπεις. Όμως η απόδειξή του ότι υπάρχει, αδερφοί, πώς φαίνεται. Θα παραλύσω και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αέρας είναι αόρατος. Είναι αόρατος. Τον βλέπει κανένας. Υπάρχει. Πού καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ο αέρας? Από τα εξωτερικά φαινόμενα που δημιουργεί. Από εκεί καταλαβαίνουμε πως είναι ο αέρας. Λέει στον Ιωάννη 3:8, το πνεύμα όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι αυτός ο οποίος γεννιέται εκ του πνεύματος. Ο αέρας μπορεί να σηκώσει αντικείμενα, να ρίξει δέντρα, τον ακούς, τον αισθάνεσαι. Έχει δύναμη. Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που υπάρχουν είναι ο αέρας στον κόσμο μας. Όμως δεν το βλέπεις. Το ίδιο είναι και με το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει κανένας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο? Βλέπουμε ότι στην Πεντηκοστή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν γλώσσες φωτιάς πάνω στους μαθητές. Όμως δεν το παρατηρούμε σε άλλες περιπτώσεις. Το είχε ξαναγίνει το 1900 τόσο σε κάτι αναζωπηρώσεις, είχε γίνει αυτό. Αλλά στις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέσα στο Λόγο του Θεού δεν το βλέπουμε. Μόνο σε εκείνο το σημείο. Και μίλησαν γλώσσες αγνώριστες. Στην περίπτωση που ο Κύριος βάπτισε στην Έφεσο, βλέπουμε ότι μίλησαν γλώσσες και προφήτευαν κιόλας. Όμως αυτό δεν το βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην περίπτωση του Κορνήλιου, ο πρώτος εθνικός που πίστεψε, μιλάει για γλώσσες ξανά. Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα δυο. Ούτε πύρινες γλώσσες, ούτε προφητεία. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του Πνεύματος. Αλλά παρακολουθούμε κάτι σε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη που οι άνθρωποι πήραν Πνεύμα Άγιο. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάνε άγνωστες γλώσσες. Άρα είναι το μόνο σημείο το οποίο, αδελφοί, μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι εδώ οι άνθρωποι μιλάνε γλώσσες και έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Άγνωστες γλώσσες. Λαλή μυστήρια. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Για μας όμως που έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όχι ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά έχουμε λάβει κάποιες εμπειρίες και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Όχι όλα όμως. Γιατί μιλάει μετά για το Πνεύμα το Άγιο και για τη φανέρωση του Πνεύματος και για τα χαρίσματα του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που ενεργεί μέσα στους ανθρώπους και άλλους τους κάνει προφήτες, άλλους τους κάνει ευαγγελιστές, άλλους τους κάνει αποστόλους, ποιμένες, δασκάλους. Φανέρωση του Πνεύματος έχει να κάνει με χαρίσματα επίσης. Τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει φανερώσεις. Δηλαδή η φανέρωση του Πνεύματος. Μπορεί να μην το βλέπεις, όμως έχει αποτέλεσματα. Αμήν. Προσεύχεται ο άνθρωπος και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, το πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε, λέει, αυτούς τους στεναγμούς, τους αλάλι, τους λέει στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο. Αμήν. Αλάλι τους. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό πνευματικά, μπορούμε να βγάλουμε ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας που μπορεί η ίδια μας η διάνοια να μην τα γνωρίζει. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα βάθη του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε? Μπορούμε να τα γνωρίσουμε από το Πνεύμα, μέσω του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιο, λοιπόν, επικοινωνεί από μέσα μας όλα εκείνα τα οποία ακόμα και ο ίδιος μας ο νους δεν τα έχει συλλάβει. Και τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Αμήν. Μια φράση που διαβάσαμε και μου το έχω ακούσει και αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος μιλάει γλώσσες αγνώριστες, ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει ή να καταλάβει την προσευχή σου. Μπορούμε να το βαδίσουμε σε μια φράση που είχαμε διαβάσει, διότι λέει, ουδείς ακούει αυτόν, το ουδείς τώρα, μπορεί να το βάλουμε και εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Καθώς μιλάμε, γιατί λέει, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Δηλαδή, κατεύθυνση είναι στον Θεό. Όμορφα πράγματα να είσαι χριστιανός. Είναι το λαδάκι. Όχι, δεν είναι το λαδάκι. Είναι πράγματα πνευματικά τα οποία ανοίγει, θα δούμε παρακάτω. Θέλω να διαβάσω δύο φράσεις. Την πύλη του υπερφυσικού. Να έχουμε επικοινωνία με εκείνο. Αυτά θέλω να διαβάσω για να τελειώσουμε σήμερα. Ακούστε, θέλω να διαβάσω από μέσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει ένα ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει κάτι σκοτεινό, ακατανόητο, ακόμα και τρομερό. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι αυτό είναι από τον διάβολο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 2:14, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν. Διότι δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Τι άλλο είχαμε διαβάσει που είναι μορία? Ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους φυσικούς ανθρώπους. Όπως και τα του Πνεύματος του Θεού είναι μορία. Είναι τρέλα. Είναι μυστήριο. Είναι κάτι σκοτεινό για αυτούς που δεν μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί δεν το έχουν βιώσει. Επίσης διαβάζω το εξής: το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί έναν αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Χωρίζει και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, φθοροποιές επιρροές αυτού του κόσμου. Μας δίνει ο Κύριος δύναμη εξύψους για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, να μπορούμε να νικήσουμε την ανομία, τη σάρκα μας. Όλα εκείνα που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας, μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Δεν μπορείς μόνος σου. Ουχίδια ισχύος, ουχίδια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να φτάσεις και να γίνεις κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού από μόνος σου. Δεν γίνεται. Αν γινότανε, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Ούτε να χρειαστεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται. Γίνεται όμως με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα μας έχουμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι ο τελικός στόχος της χριστιανικής εμπειρίας. Που λένε ορισμένοι, πήραμε Πνεύμα Άγιο, εντάξει, τελειώσαμε. Όχι. Είναι μια αρχική πύλη που οδηγεί σε ένα βασίλειο, σε ένα νέο βασίλειο χριστιανικής ζωής. Μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Αφού εισέλθει μέσα σε αυτή την πύλη ο κάθε πιστός, έχει προσωπική

0: Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την, τη φωνή λέει αυτό άκουσα, αλλά δεν ξέρει όπου έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι ο κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εκ του πνεύματος. Αμήν. Όσοι φέρονται υπό του πνεύματος Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. Αμήν. Να μπούμε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, του Αγίου. Και να έρθει ο Κύριος αρφή να μας αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Μέσα στη δόξα του να μπούμε. Αμήν. Να γευτούμε μια χριστιανική ζωή γεμάτη δόξα. Γεμάτη δόξα. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 62. Δεν θα σιωπήσω για τη Σιών και δεν θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ μέχρι ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη και η σωτηρία της σαν λαμπάδα που καίγεται. Και τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Και θα ονομαστείς με νέο όνομα που θα το ονομάσει το στόμα του Κυρίου. Και θα είσαι στεφάνι δόξας στο χέρι του Κυρίου και βασιλικό διάδημα στην παλάμη του Θεού σου. Δεν θα ονομαστείς πλέον εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον ερημωμένη, αλλά θα ονομαστείς η ευδοκία μου μέσα σε αυτή και η γη σου είναι νυφευμένη. Επειδή ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα και η γη σου θα είναι νυφευμένη. Επειδή όπως ο νέος νυμφεύεται με παρθένα, έτσι και οι γη σου θα συνοικούν μαζί σου. Και όπως ο νηφίος εφραίνεται στην ύφη, έτσι και ο Θεός σου θα εφρανθεί σε σένα. Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες, που ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Και μη δίνετε σε αυτόν ανάπαυση, μέχρι ότου συστήσει και μέχρι ότου κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επάνω στη γη. Ο Κύριος ορκίστηκε στο δεξί του χέρι και στο βραχίωνα της δύναμής του. Δεν θα δώσω πλέον το σιτάρι σου τροφή στους εχθρούς σου. Και η γη του αλλογενή δεν θα πίνουν το κρασί σου για το οποίο μόχθησες. Αλλά αυτοί που θερίζουν θα το τρώνε και θα ενούν τον Κύριο. Και αυτοί που τριγούν θα το πίνουν στις αυλές της αγιότητάς μου. Περάστε, περάστε διαμέσου των πυλών. Ετοιμάστε τον δρόμο του λαού. Επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο. Πετάξτε έξω τις πέτρες. Υψώστε σημαία προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες, ο σωτήρας σου έρχεται. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του. Και θα τους ονομάσουν ο Άγιος Λαός, ο λυτρωμένος λαός του Κυρίου. Και εσύ θα ονομαστείς επιζητούμενη πόλη, όχι εγκαταλειμμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο 63. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από τον Εδόμ με ημάτια ερυθρά από τη Βοσόρα? Αυτός ο ένδοξος στη στολή του, αυτός που περπατάει στη μεγαλειότητα της δύναμής του? Εγώ που μιλάω με δικαιοσύνη, που είμαι ισχυρός στο να σώζω. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια με άνθρωπο που πατάει σε λινό? Μόνος πάτησα το λινό και κανένας από τους λαούς δεν ήταν μαζί μου και τους καταπάτησα μέσα στο θυμό μου και τους ποδοπάτησα μέσα στην οργή μου και το αίμα τους ραντίστηκε πάνω στα αιμάτια μου και μόλυνα ολόκληρη τη στολή μου. Επειδή η ημέρα της εκδίκησης ήταν μέσα στην καρδιά μου και έφτασε η χρονιά το λυτρωμένο μου. Και κοίταξα ολόγυρα και δεν υπήρχε κάποιος να βοηθάει. Και θαύμασα ότι δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίζει. Γι' αυτό ο βραχίωνάς μου ενέργησε σε μένα σωτηρία. Και ο θυμός μου αυτός με υποστήριξε. Και καταπάτησα τους λαούς μέσα στην οργή μου και τους μέθησα από το θυμό μου και κατέβασα το αίμα τους στη γη. Θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τις ενέσεις του Κυρίου σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Κύριος εμάς και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκο Ισραήλ που έδειξε σε αυτούς, σύμφωνα με τους ικτυρμούς του και σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Επειδή είπε, βέβαια αυτοί είναι λαός μου, παιδιά που δεν θα ψευστούν, και υπήρξε ο σωτήρας τους. Σ' όλες τις θλίψεις τους θλιβόταν και ο άγγελος της παρουσίας του τους έσωσε. στην αγάπη του και στην ευσπλαχνία του, αυτός τους λύτρωσε. Και τους σήκωσε και τους βάσταξε όλες τις ημέρες του αιώνα. Αυτοί όμως απήθησαν και λύπησαν το Άγιο Πνεύμα του. Γι' αυτό στράφηκε ώστε να γίνει εχθρός τους. Τους πολέμησε ο ίδιος. Τότε θυμήθηκε τις αρχαίες ημέρες, το Μωυσή, το λαό του, λέγοντας «Πού είναι αυτός που τους ανέβασε από τη θάλασσα, μαζί με τον ποιμένα του ποιμνίου του? Πού είναι αυτός που έβαλε το Πνεύμα του το Άγιο ανάμεσά τους? Αυτός που τους οδήγησε με το δεξί χέρι του Μωυσή, με τον ένδοξο βραχίωνά του. Αυτός που μπροστά τους έσχισε στα δύο τα νερά για να κάνει για τον εαυτό του αιώνιο όνομα. Αυτός που τους οδήγησε μέσα από την Άβυσσο, σαν άλογο μέσα από την έρημο, χωρίς να προσκόψουν. Το Πνεύμα του Κυρίου τους ανέπαυσε, σαν κτίνος που κατεβαίνει στην κοιλάδα. Έτσι οδήγησε στο λαό σου, για να κάνεις για τον εαυτό σου ένδοξο όνομα. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες από την κατοικία της αγιότητάς σου και της δόξας σου. Πού είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και τον νυκτυρμό σου? Αποκλείστηκαν σε μένα. Εσύ βέβαια είσαι ο πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει. Εσύ, Κύριε, είσαι ο πατέρας μας. Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάρη τον δούλο σου, χάρη των φυλών της κληρονομίας σου. Κατακυρίευσαν τον Άγιο λαό σου σαν ελάχιστο πράγμα. Αυτοί που ήσαν εναντίον μας καταπάτησαν το αγιαστήριό σου. Γίναμε σαν και εκείνους, επάνω στους οποίους ποτέ δεν δέσποσες, ούτε επικλήθηκε το όνομά σου επάνω τους. Ισαΐας, κεφάλαιο 64. Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διαλύονταν τα βουνά στην παρουσία σου, σαν φωτιά που καίει θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστό στους εναντίον σου, να πιάσει τρόμος τα έθνη στην παρουσία σου. Όταν έκανες πράγματα τρόμερα που δεν προσμέναμε, κατέβηκες και τα βουνά διαλύθηκαν στην παρουσία σου. Επειδή οι άνθρωποι δεν έμαθαν εξ αρχής, τα αυτιά τους δεν άκουσαν, τα μάτια τους δεν είδαν Θεό άλλον εκτός από σένα, που να έκανε τέτοια πράγματα σε αυτούς που τον επικαλούνται. Έρχεσαι σε συνάντηση εκείνου που εφραίνεται και εργάζεται δικαιοσύνη, εκείνων που σε θυμούνται στους δρόμους σου. Δες, οργίστηκες επειδή εμείς αμαρτήσαμε. Αν μέναμε μέσα σε αυτούς, θα σωζόμασταν? Όλοι πραγματικά γίναμε σαν ένα ακάθαρτο πράγμα και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό όλοι πέσαμε σαν το φύλλο και οι ανομίες μας μας άρπαξαν όπως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει εκείνος που επικαλείται το όνομά σου, αυτός που σηκώνεται για να πιαστεί από σένα, επειδή έκρυψες το πρόσωπό σου από μας και μας αφάνισες διαμέσου των ανομιών μας. Αλλά τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας, εμείς είμαστε ο πυλός και εσύ ο πλάστης μας και όλοι είμαστε το έργο το χεριό σου. Μην οργίζεσαι υπερβολικά, Κύριε, ούτε να θυμάσαι πάντοτε την ανομία. Και τώρα επίβλεψε, παρακαλούμε, όλοι είμαστε λαό σου. Οι άγιες πόλεις σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινε έρημη, η Ιερουσαλήμ ερημωμένη. Ο Άγιος μας και ο ωραίος μας οίκος, μέσα στον οποίο σε δοξολογούσαν οι πατέρες μας, κατακάηκε με φωτιά και όλα τα αγαπητά σε μας αφανίστηκαν. Θα συγκρατήσεις, Κύριε, τον εαυτό σου σε αυτά? Θα σιωπήσεις και θα μας θλίψεις μέχρι μεγάλου βαθμού?
2: Πρώτη Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ έφυγε από την Ναβιώθ, που είναι στη Ραμά, και ήρθε και είπε μπροστά στον Ιωνάθαν, τι έκανα, ποιο είναι το αδίκημά μου και ποιο το αμάρτημά μου μπροστά στον πατέρα σου για το οποίο ζητάει τη ψυχή μου?» Και εκείνος του είπε: «Μη γέννητο, εσύ δεν θα πεθάνεις. Δες, ο πατέρας μου δεν θα κάνει τίποτε, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, που να μην το φανερώσει σε μένα. Και γιατί ο πατέρας μου θα έκρυβε αυτό το πράγμα από μένα? Δεν είναι έτσι?» Και ο Δαβίδ ορκίστηκε ακόμα και είπε: «Ο πατέρας σου βέβαια ξέρει ότι εγώ βρήκα χάρη μπροστά σου. Γι' αυτό λέει, ας μην το ξέρει αυτό ο Ιωνάθαν, μήπως λυπηθεί. Αλλά ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν είναι παρά ένα βήμα ανάμεσα σε μένα και το θάνατο.» Τότε ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ: «Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα το κάνω σε σένα.» Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν: «Δες, αύριο είναι νεομηνία, κατά την οποία συνηθίζω να κάθομαι να συντρώγω με το βασιλιά. Άφησε με λοιπόν να πάω για να κρυφτώ στο χωράφι μέχρι την εσπέρα της τρίτης ημέρας. Αν ο πατέρας σου, κοιτάζοντας ολόκληρα, με ζητήσει, τότε πες: ο Δαβίδ ζήτησε από μένα ένθερμα να τρέξει στη Βηθλεέμ, την πόλη του, επειδή γίνεται εκεί ετήσια θυσία από όλη τη συγγένειά του. Αν πει έτσι, καλά, θα είναι ειρήνη στο δούλο σου. Αν όμως οργιστεί πολύ, να ξέρεις ότι το κακό είναι αποφασισμένο από αυτόν. Θα κάνεις λοιπόν έλεος στο δούλο σου, επειδή έβαλες το δούλο σου σε συνθήκη Κυρίου μαζί σου. Αν όμως υπάρχει σε μένα αδικία, θανάτωσέ με εσύ. Και γιατί να με φέρεις μέχρι τον πατέρα σου?» Και ο Ιωνάθαν είπε: «Μη γέννητο ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα. Επειδή αν πραγματικά γνωρίσω ότι είναι αποφασισμένο από τον πατέρα μου το κακό να έρθει επάνω σου, σίγουρα θα σου το αναγγείλω.» Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωνάθαν: «Ποιος θα μου το αναγγείλει, αν ο πατέρας σου απαντήσει σε σένα με σκληρό τρόπο?» Και ο Ιωνάθαν είπε στον Δαβίδ: «Έλα και ας βγούμε στο χωράφι.» Και βγήκαν και οι δύο στο χωράφι. Και ο Ιωνάθαν είπε στον Δαβίδ: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν κάποτε την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα εξιχνιάσω τον πατέρα μου, και να είναι κάτι καλό για τον Δαβίδ, αν δεν σου στείλω τότε να το αναγγείλω σε σένα, έτσι να κάνει ο Κύριος τον Ιωνάθαν και έτσι να προσθέσει. Αν όμως ο πατέρας μου αποφάσισε το κακό εναντίον σου, θα σου το αναγγείλω και θα σε εξαποστείλω και θα πας με ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου, καθώς στάθηκε με τον πατέρα μου. Και όχι μονάχα όσο ζω θα δείξεις σε μένα το έλεος του Κυρίου για να μην πεθάνω, αλλά και δεν θα αποκόψεις το έλεος σου από την οικογένειά μου παντοτινά. Όχι, ούτε όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ, κάθε ένα από το πρόσωπο της γης.» Και ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με την οικογένεια του Δαβίδ, λέγοντας τελικά: «Και ο Κύριος να ζητήσει λόγο από τους εχθρούς του Δαβίδ.» Και ο Ιωνάθαν έκανε και το Δαβίδ να ορκιστεί στην αγάπη του σε αυτόν, επειδή τον αγαπούσε όπως αγαπούσε τη δική του ψυχή. Και ο Ιωνάθαν του είπε: «Αύριο είναι νεομηνία και θα αναζητηθείς, επειδή η καθέδρα σου θα είναι αδιανή. Και αφού μείνεις τρεις μέρες, θα κατέβεις με βιασύνη και θα έρθεις στον τόπο όπου κρύφτηκες την ημέρα της πράξης και θα καθίσεις κοντά στην πέτρα Εζίλ. Και εγώ θα τοξεύσω τρία βέλη στα πλάγια της πέτρας, σαν να τοξεύω σε σημάδι. Και δες, θα αποστείλω τον υπηρέτη λέγοντας: πήγαινε, βρες τα βέλη. Αν πω στον υπηρέτη ρητά: δες, τα βέλη είναι προς τα δω από σένα, πάρτα, τότε έλα, επειδή είναι ειρήνη σε σένα και καμιά βλάβη, ζει ο Κύριος. Αν όμως πω στο νέο: δες, τα βέλη είναι πιο πέρα από σένα, πήγαινε στο δρόμο σου, επειδή σε εξαπέστειλε ο Κύριος. Για το λόγο όμως που μιλήσαμε εγώ και εσύ, δες, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα παντοτινά.» Ο Δαβίδ κρύφτηκε λοιπόν στο χωράφι, και όταν ήρθε η νεομηνία, ο βασιλιάς κάθισε στο τραπέζι για να φάει. Και ο βασιλιάς κάθισε πάνω στην καθέδρα του, όπως άλλοτε, επάνω σε καθέδρα κοντά στον τοίχο. Και ο Ιωνάθαν σηκώθηκε και ο Αβενίρ κάθισε κοντά στον Σαούλ, Ο τόπος όμως του Δαβίδ ήταν αδιανός. Ο Σαούλ όμως δεν μίλησε καθόλου εκείνη την ημέρα. Επειδή είπε στον εαυτό του, κάτι θα του συνέβηκε ώστε να μην είναι καθαρός. Σίγουρα δεν είναι καθαρός. Και το πρωί, τη δεύτερη του μήνα, ο τόπος του Δαβίδ ήταν αδιανός. Και ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν, τον γιο του, «Γιατί δεν ήρθε ο γιος του Ιεσέ στο τραπέζι, ούτε χθες ούτε σήμερα?» Και ο Ιωνάθαν απάντησε στο Σαούλ, «Ο Δαβίδ μου ζήτησε ένθερμα να πάει μέχρι τη Βηθλεέμ και είπε, «Ας πάω, παρακαλώ, επειδή η συγγένειά μας κάνει θυσία στην πόλη. Και ο αδελφός μου, αυτός μου παρήγγειλε να παρευρεθώ. Τώρα λοιπόν, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, άφησε με, παρακαλώ, να πάω και να δω τα αδέλφια μου. Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλιά». Τότε άναψε η οργή του Σαούλ ενάντια στον Ιωνάθαν και του είπε, «Γέ διεφθαρμένης και αποστάτιδας γυναίκας, δεν ξέρω ότι εσύ διάλεξες το γιο του Ιεσέ προς ντροπή σου και προς ντροπή της γύμνωσης της μητέρας σου. Επειδή ενώσω ο γιος του Ιεσέ ζει πάνω στη γη, εσύ δεν θα στερεωθείς, ούτε η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν, στείλε και φέρτον σε μένα, επειδή εξάπαντος θα πεθάνει». Και ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του, «Γιατί να θανατωθεί, τι έκανε?» Και ο Σαούλ έριξε εναντίον του ένα μικρό δόρυ για να το χτυπήσει. Τότε ο Ιωνάθαν

τόξευσε το βέλος πέρα από αυτό. Και όταν το παιδάκι ήρθε στο μέρος του βέλους, που ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, φώναξε ο Ιωνάθαν πίσω από το παιδάκι και είπε «Δεν είναι το βέλος πέρα από σένα». Και ο Ιωνάθαν φώναξε πίσω από το παιδάκι «Διάσου, σπεύσε, μη σταθείς». Και το παιδάκι μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και ήρθε στον κύριό του. Το παιδάκι όμως δεν ήξερε τίποτε. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση. Και ο Ιωνάθαν έδωσε τα όπλα στο παιδάκι που ήταν μαζί του και του είπε «Πήγαινε, φέρτα στην πόλη». Και καθώς το παιδάκι αναχώρησε, σηκώθηκε ο Δαβίδ από το μεσηβρινό μέρος και έπεσε μπροστά του στη γη και προσκύνησε 3 φορές. Και φιλήθηκαν μεταξύ τους και έκλαψαν και οι δύο. Ο Δαβίδ μάλιστα έκανε μεγάλο κλαθμό. Και ο Ιωνάθαν είπε στο Δαβίδ «Πήγαινε με ειρήνη, καθώς εμείς οι δύο ορκιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου, λέγοντας «Ο Κύριος ας είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και ανάμεσα στο σπέρμα μου και στο σπέρμα σου παντοτινά». Και σηκώθηκε και αναχώρησε, ενώ ο Ιωνάθαν μπήκε στην πόλη. Πρώτη Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ ήρθε στην Όδ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Και ο Αχιμέλεχ εξεπλάγη στη συνάντηση του Δαβίδ και του είπε «Γιατί είσαι μόνος και δεν είναι κανένας μαζί σου?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, τον ιερέα «Ο βασιλιάς πρόσταξε σε μένα κάποια υπόθεση και μου είπε «Ας μη ξέρει κανένας τίποτε για την υπόθεση για την οποία σε στέλνω εγώ, ούτε τι σε πρόσταξα». Και διόρισα στους δούλους τον τάδε και τον τάδε τόπο. Τώρα λοιπόν, τι σου είναι πρόχειρο? Δώσε 5 ψωμιά στο χέρι μου ή ό,τι βρίσκεται. Και ο ιερέας απάντησε στο Δαβίδ και είπε «Δεν έχω πρόχειρο κανένα κοινό ψωμί, αλλά είναι άρτια αγιασμένοι. Φυλάχθηκαν οι νέοι καθαροί τουλάχιστον από γυναίκες». Και ο Δαβίδ απάντησε στον ιερέα και του είπε «Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακριά από μας αυτές τις 3 ημέρες, από τότε που βγήκαμε, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και αυτός ο άρτος είναι κοινός κατά κάποιο τρόπο, επειδή μάλιστα σήμερα είναι στα σκεύη άλλος αγιασμένος». Ο ιερέας λοιπόν του έδωσε τους άγιους άρτους, επειδή εκεί δεν υπήρχε άρτος παρά η άρτη της πρόθεσης που είχαν σηκωθεί μπροστά από τον Κύριο για να βάλουν άρτους ζεστούς την ημέρα που εκείνοι σηκώθηκαν. Υπήρχε όμως εκεί κάποιος άνθρωπος από τους δούλους του Σαούλ εκείνη την ημέρα που ήταν κρατούμενος μπροστά στον Κύριο και το όνομά του ήταν Δοΐκ, ο Ιδουμαίος, επιστάτης των ποιμένων του Σαούλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ «Και δεν έχεις εδώ κανένα πρόχειρο δόρυ ή ρομφαία, επειδή ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου πήρα στο χέρι μου, επειδή η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα». Και ο ιερέας είπε «Η ρομφαία του Γολιάθ, του Φιλιστέου, που χτύπησε στην κοιλάδα Ηλά, δες, είναι περιτυλιγμένη σε ύφασμα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις να την πάρεις, πάρ' την, επειδή εδώ δεν υπάρχει άλλη, εκτός από εκείνη». Και ο Δαβίδ είπε «Δεν υπάρχει καμιά σαν κι αυτή. Δώσε μου αυτή». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την ημέρα μπροστά από τον Σαούλ και πήγε στον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και οι δούλοι του Αγχούς είπαν σε αυτόν «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του τόπου? Δεν είναι αυτός στον οποίο έψαλαν αμοιβαία σε χορούς γυναίκες που έλεγαν «Ο Σαούλ κτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του»?» Και ο Δαβίδ έβαλε αυτά τα λόγια στην καρδιά του και φοβήθηκε υπερβολικά από τον Αγχούς, τον βασιλιά της Γάθ. Και άλλαξε τον τρόπο μπροστά τους και προσποιήθηκε τον τρελό ανάμεσα στα χέρια τους και έξινε πάνω στις πόρτες της πύλης και άφηνε το σάλιο του να πέφτει κάτω στα γένια του. Τότε ο Αγχούς είπε στους δούλους του «Να, εσείς βλέπετε τον άνθρωπο ότι είναι τρελός. Γιατί τον φέρατε σε μένα? Μήπως εγώ στερούμαι από τρελούς ώστε να το φέρετε για να κάνει τον τρελό μπροστά μου? Αυτός θα έμπαινε μέσα στο σπίτι μου

0: Προς Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 3. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή σας, φανερωθεί, τότε κι εσείς, στην παρουσία Του, θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, την σαρκική αμαρτία, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως, πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλετε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του και εντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός είναι σε όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλοσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Κύριος σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, αυτό τον τέλειο δεσμό που σας κρατάει ενωμένους. Η ειρήνη του Χριστού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο λόγος του Χριστού με όλο τον πλούτο του ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας. Και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με κάθε σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στο Θεό από την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δι' αυτού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε εκείνες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε σκληρά. Τα παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους κυρίους σας σε όλα, όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον ουράνιο Κύριο. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για ανθρώπους, αφού ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της Βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα, ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Προς Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 4, τελευταίο. Οι Κύριοι να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Επιμένετε στην προσευχή. Μην πάβετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο και είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, να φέρεστε με σύνεση και να επωφελήσετε από κάθε ευκαιρία. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. Τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθετε τα νέα μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας, μαζί με τον Ονίσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδερφό, το συμπατριώτη σας. Αυτοί θα σας δώσουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν εδώ. Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος, που είναι φυλακισμένος μαζί μου, και ο Μάρκος, ο ξάδερφος του Βαρνάβα, για τον οποίο πήρατε οδηγίες όταν έρθει να τον καλοδεχτείτε, και ο Ιησούς, που λέγεται και Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους εξουδαίων χριστιανούς που συνεργάστηκαν μαζί μου στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στάθηκαν η παρηγοριά μου. Σας χαιρετά ο συμπατριώτης σας ο Επαφράς, δούλος του Ιησού Χριστού, που αδιάκοπα μοχθεί για σας με τις προσευχές του, ώστε να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού. Σας βεβαιώνω ότι αυτός πραγματικά κοπιάζει πολύ για σας, καθώς και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και της Ιεράπολης. Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου ο γιατρός Λουκάς και ο Δημάς. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους χριστιανούς της Λαοδίκειας, καθώς και στην Ύφα και στην εκκλησία που συναρθρίζεται στο σπίτι της. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων. Και εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στην Λαοδίκεια για να τη διαβάσετε. Πείτε στον άρχιπο, πρόσεχε να εκπληρώσεις στο ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Σας στέλνω κι εγώ ο Παύλος χαιρετισμό γραμμένο με το ίδιο μου το χέρι. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Στην Α Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, σελίδα 1074. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακία και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέθη το λογικόν άδωλον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού. Επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Έχουμε γευθεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος μας. Ακούστε τώρα τι λέει. Εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παραδέ το Θεό εκλεκτών, έντιμων. Και εσείς, προσέρχεστε εννοεί, ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκους πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίες ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας εδώ πως παρομοιάζεται ως λίθος. Τι λίθος? Είναι θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος, το θεμέλιό μας. Και εμείς τώρα προσερχόμαστε ως λίθοι. Η πράξη ποια είναι? Να γίνει τι, αδελφοί? Να οικοδομηθούμε. Και σε ρωτά, έχεις οικοδομηθεί? Έχεις επιτρέψει στον εαυτό σου να οικοδομηθείς στην οικοδομή του Κυρίου? Ένα ακόμα εδάφιο. Προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, σελίδα 1034. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρεκοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο Ιησού Χριστό πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ποια λέξη χτυπάει συνέχεια, αδελφοί? Οικοδομήστε, συνοικοδομήστε, επικοδομήστε. Και ρωτάω, έχεις επιτρέψει ο Κύριος να σε οικοδομήσει? Για να οικοδομηθεί κάτι πρέπει να έχει έτοιμες επιφάνειες. Ακόμα και οι πέτρες, οι ακατάστατες, πρέπει να απελεκηθούν, να φτιάξουν επιφάνειες για να μπουν με λάσπη και να οικοδομηθούν. Και σήμερα θέλω να φέρουμε στη μνήμη μας αυτά που είπαμε την περασμένη φορά και την προπερασμένη. Ο πατέρας, ο ουράνιος, καθώς συνέλαβε το σχέδιο της εκκλησίας του, πότε το συνέλαβε αυτό? Προκαταβολής κόσμου. Είδε τη θυσία, τον αμνό, τον Κύριο Ιησού Χριστό στον Γολγοθά, που θα ζούσε τέλεια και θα μπορούσε να πάρει επάνω του όλο το βάρος των αμαρτιών μας. Το είδε αυτό ο Θεός. Και είδε όλη την εκκλησία του, όλους εμάς, αυτούς που πέρασαν και αυτούς που θα έρθουν ακόμη. Μας είδε μέσα στην παρουσία του έναν ναό, ένα κατοικητήριο της δόξας του. Και της έριξε τη σκιά αυτού που είδε στην έρημο, διατάζοντας τον Μωυσή να κάνει τους τύπους, τις σκιές. Αντί Άγιους τον έβαλε να κάνει σανίδες. Αντί τη θεότητα να τις καλύψει με χρυσό. Αντί τη λύτρωση να βάλει ασήμι. Αντί την κρίση να βάλει χαλκό. Αντί τη δικαιοσύνη να βάλει λευκό ύφασμα. Αντί τους εργάτες του Κυρίου, το σώμα των εργατών, να φτιάξει χερουβίμ. Αντί την αμαρτία να βάλει κόκκινο. Αντί τη μεσητεία να βάλει πορφυρούν. Αντί τη θεότητα να βάλει γαλάζιο στα χρώματα. Αντί αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές και δασκάλους και ποιμένες να βάλει πέντε στήλους στην είσοδο της σκηνής. Και ούτω καθεξής. Αντί τον Χριστό θυσιασμένο στο σταυρό να βάλει το καταπέτασμα. Τι είπε? Μας έδειξε τον τόπο της κατοίκησής του. Και αδελφοί, οι προφήτες τώρα καταλαβαίνω γιατί αναγκαζόταν και οι ίδιοι και ο Κύριος να κάνουν πράγματα με έναν θεατρικό τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές από λόγια δεν παίρνει. Αλλά μια πράξη αντιστοιχεί με χίλια λόγια. Θέλω λοιπόν σήμερα τελικά να καταλάβουμε, να περάσει μέσα μας. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι κανείς εδώ δεν είναι που δεν καταλαβαίνει. Και σαν σώμα Χριστού να πάρουμε τις ευθύνες μας. Πρώτα απέναντι στον Κύριο και απέναντι σε αυτούς που έχει καλέσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα φτιάξουμε τη σκηνή του μαρτυρίου και να περάσει μέσα μας αυτό που ο Θεός θέλει. Θα το δούμε. Θέλω λοιπόν 20 άντρες να έρθουν εδώ. 20 άντρες. Πιάσουν από το πιάνο και όσο πάει μέσα. Εδώ πάνω. Ελάτε, 20 άντρες θέλω. Λοιπόν, βγαίνετε. Γρήγορα. Και από εδώ θέλω 20 γυναίκες. Ελάτε αδερφές, σηκωθείτε. Ίσια, ίσια, όχι. Για να δούμε πώς είναι. Κάτσε Νίκο, εσύ είσαι έτσι από εκεί, εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, λοιπόν, 19, 20. Σμπρώξε δύο τις καρέκλες, άνοιξε τις, να γίνει ίσιο θέλω. Τείχος. Λοιπόν, θέλω 8 άτομα εδώ. 8 άτομα. Γιάννη, κάτσε δίπλα από το... Και δύο Γιάννη, σηκωθείτε. Έτσι, δύο. Θέλω άλλους 6 άντρες εδώ πίσω. Ελάτε, ελάτε αδερφοί, ελάτε. Όλοι θα πάρουμε μέρος. Αμήν. Εκεί απέναντι, 8. Να κάνουμε γωνία. Κολλητά ο ένας τον άλλον. Τώρα, εδώ θέλουμε ένα ανδρόγυνο. Πού είναι η αδερφή Μαρία? Στέλιο, κάτσε εκεί να κάνεις γωνία με τη Μαρία για να ενωθούν οι άντρες με τις γυναίκες. Έτσι, μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εκεί γωνία. Ωραία. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Σμπρώξτε μερικές καρέκλες για να φτάσουμε μέχρι τέλος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, αδερφοί, σηκωθείτε. Ελάτε να, από εδώ να βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Σηκωθείτε. Σήμερα είναι, είμαστε όλοι στο... Στο λένε, στον υπηαγωγείο. Αμήν. Ελάτε από εδώ, θέλω όλη η εκκλησία να βλέπει. Εδώ θέλουμε 5 άντρες. Λοιπόν, είμαστε 20 εδώ. 1, 2, 3, 4 και ο Κώστας, 5. Εδώ. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα 2, θα κάνουν τα χερουβίμ. Κάτω. Θα γονατίσετε κάτω, έτσι. Η μια θα βλέπει την άλλη και θα αγγίξετε τα χέρια σας, έτσι. Έτσι, η μια θα βλέπει την άλλη. Εδώ, στη μέση ακριβώς. Είστε τα χερουβίμ πάνω στο καπάκι της Διαθήκης, στο ελαστήριο. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα θέλουμε... Θα είναι τα μεγάλα χερουβίμ, τεράστια. Αμήν. Τι έκανε τώρα? Θέλουμε και άλλα Τέσσερα. Τέσσερις άντρες να έρθουν εδώ παρακαλώ. Λάτε. Ένας, δύο, εσύ αδερφέ εδώ, τρεις, τέσσερις. Πολύ ωραία. Τι έκανε. Έκανε, όπως είπαμε πρώτα, την αυλή έξω. Πόσους στήλους. 48 στήλους. 20, 20, 4 και 4. Κάθε στήλος είχε την ίδια μαρτυρία. Ξύλο ντυμένος με ασήμι. Λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο. Μας λύτρωσε ο Κύριος. Είχε ένα γατζάκι από εδώ, κάθε ένα στήλος. Τη μια και από την άλλη. Και από το γατζάκι αυτό ήτανε ένα σκηνί φτιαγμένο από τρίχα έγας, το οποίο κατάληγε σε ένα πάσολο από χαλκό, ο οποίος ήταν μισός μέσα στη γη και μισός έξω. Θα φτιάχνω τώρα τους πασάλους της αυλής. Δεν έχουμε χώρο να το κάνουμε αυτό, θα ήταν ωραίο, αλλά κοιτάξτε την ομολογία τους. Λένε στον κόσμο αυτοί και έχουν το Χριστό κεφαλή, έχουν κοινόκρανο πάνω. Χριστός κεφαλή, εσύ είσαι ο πάσαλος. Και αυτοί κρατούσανε 2,5 μέτρα ύψος πανί άσπρο και χώριζαν τον κόσμο από το αγιαστήριο, την εκκλησία. Τι λένε, η σκιά, ο τύπος, στην ουσία ποια είναι. Λένε ότι ο Κύριος πήρε την αμαρτία μου, την φύση της έγας, και την κάρφωσε, πέθανε για αυτήν, και, αλλά δεν έμεινε στο χώμα, αναστήθηκε. Μισός μες στη γη, ο πάσαλος, ο χάλκινος, η κρίση. Ο Κύριος έγινε κρίση για μας. Κρίθηκε. Τον μη γνωρίσατε αμαρτία, έκαμε αμαρτία. Αλλά όμως αναστήθηκε. Και αυτή η μαρτυρία με κρατάει όρθιο. Και αυτό ομολογώ στον κόσμο. Αλλά η ίδια ομολογία είναι και μέσα στην εκκλησία. Δυο σκηνιά. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Με την ίδια ομολογία έξω και την ίδια ομολογία μέσα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα γύρω-γύρω αυτό το χώρισμα. Το οποίο το είπαμε την περασμένη φορά. Έτσι. Που είναι οι Άγιοι. Εμείς χωρίζουμε. Εμείς κρατάμε τη σχέση του αγιασμού. Δεν υπάρχει κάποιος ορατός τείχος που μας χωρίζει από τον κόσμο, αδερφοί. Εμείς είμαστε. Η ομολογία μας είναι που ορίζει το χώρο που ο Κύριος κάνει όλες τις τελετουργίες του. Ωραία. Πέντε στήλοι καθώς μπαίνεις. Έξω είναι το θυσιαστήριο, το χάλκινο. Γίνονται οι θυσίες. Αμέσως μετά είναι ο λουτήρας. Ερχόμαστε λοιπόν από την είσοδο. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε ποιο είναι. Το Χριστό σταυρωμένο. Το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζουμε τον Κύριο στη θυσία του. Μετά βαπτιζόμαστε στο νερό, στο λουτήρα, και μπαίνουμε μέσα από πέντε στήλους. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Περνάς από μέσα, σε υπηρετούν για να μπεις. Μπροστά τους κρέμεται λευκό, το σκέπασμα. Λευκό, ντυμένο με χερουβίμ. Τους βλέπεις όταν μπαίνεις, αλλά όταν μπεις πια και γυρίσεις πίσω, τι βλέπεις εδώ. Λευκό. Δεν βλέπεις άνθρωπο. Σε υπηρετεί ο Κύριος. Με τη δικαιοσύνη του. Μπαίνεις μέσα. Εδώ είναι η τράπεζα του άρτου της προθέσεως. Θέλει να πάρεις αμέσως να μετέχεις στον άρτο. Ποιος είναι ο άρτος. Ο λόγος. Και πάνω εκεί ήταν και οι τζάρες με τον ίνο. Το πνεύμα. Ο λόγος και το πνεύμα. Μετέχουμε. Απέναντι εδώ είναι η επτάφωτη λιχνία. Σου δίνει ο Κύριος φως και αποκάλυψη μέσα σου, καθώς σε πληρώνει με το πνεύμα το Άγιο. Σε γεμίζει. Και έρχεσαι μετά πιο κοντά. Στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, είναι ακριβώς εδώ. Στο οποίο αρχίζεις και φέρνεις λατρεία και προσκύνηση στον Κύριο. Αυτό που κάναμε λίγο πριν. Είμαστε εδώ. Εδώ τώρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο Άγια ακόμα. Εδώ είναι τα Άγια αυτά. Αυτά είναι τα Άγια. Εάν κοιτάξουμε πάνω τι βλέπουμε εδώ. Το πρώτο κάλυμα ποιο είναι. το λευκό, βλέπουμε λευκό και χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι που έχουν ήδη νικήσει. Είναι στην παρουσία του Κυρίου και είναι για μας πρότυπα και παραδείγματα στην παρουσία του Κυρίου αυτή. Εδώ τώρα είναι τέσσερις στήλοι. Παγκοσμιότητα. Και αυτό το κρατάνε οι εργάτες του Κυρίου. Και κρατάνε το καταπέτασμα του ναού, το οποίο σχίστηκε όταν Χριστός πέθανε. Τάπητας, λευκός, με χερουβίμ και αυτές τις κλωστές που είπα, κόκκινο, μπλε και πορφυρούν. Σκίστηκε και μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Τώρα, θυμάστε που μιλήσαμε για το ηλαστήριο. Εδώ είναι η κυβωτός που έχει τις δυο πλάκες του νόμου, έχει τη χρυσή στάμνα με το μάνα και έχει και τη ράβδα του Άρων που άνθησε. Από πάνω είναι ένα καπάκι ολόχρυσο, που είναι ποιος αυτό? Ο Ιησούς. Αυτό ονομάζεται το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Η διαφορά τώρα με τον ναό του Σολομώντα, αντί στήλους, είχε βάλει λίθους, αυτούς που διαβάσαμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Τώρα, η διαφορά με τον ναό του Σολομώντα είναι ότι ο Σολομώντας έφτιαξε δύο τεράστια χερουβίμ, τα οποία κρατούσαν τα φτερά τους ανοιχτά και άγγιζε. Από τη μια μεριά του τοίχου, στη μέση του, στα Άγια των Αγίων, άγγιζαν αυτά μεταξύ τους και πάλι στον τοίχο. Στον τοίχο. Ακριβώς την ένωση αυτή, από κάτω, αυτή είναι η διάταξη των χερουβίμ. Ωραία, κατεβάστε τα χέρια τώρα, μην κουράζετε. Τώρα, οι σανίδες. Το είπαμε την περασμένη φορά. Από ξύλο σιτίμ, άσυπτο, ακακιέ. Δεν μπορεί να μπει σκουλίκι μέσα. Δεν σύπεται, δεν χαλάει το ξύλο. Και δείχνει την φύση μας, την ανθρώπινη, ότι ο Κύριος θα την κάνει αιώνια, άφθαρτη, ντυμένη με χρυσό. Γίναμε μέτοχοι θείας φύσεως. Και αυτές οι σανίδες τώρα είναι κολλημένες η μια με την άλλη. Τι αγγίζει μεταξύ τους? Τι αγγίζει? Ο χρυσός. Τι αγγίζουν τα φτερά? Χρυσός. Η θεότητα. Η σχέση μας είναι θεϊκή. Τώρα, κάτω εδώ έχει δύο αγκονίσκους, λέει. Σαν δύο παπούτσια, δύο πόδια. Και κάθε σανίδα έχει από κάτω δύο υποβάσια. Δύο ασημένια υποβάσια. Για να μετρήσουμε λίγο τα υποβάσια. Πόσες σανίδες έχουμε όλες? 48. Κάθε σανίδα έχει δύο υποβάσια. Άρα είναι 96. Πολύ ωραία. Και 4. 100. 100. Και 48 της αυλής. 148. Και 5. 153. Πόσα ψάρια πιάσανε οι μαθητές? 153 ψάρια πιάσανε. Για ποιον μιλάνε αυτά δηλαδή? Για μας. Εμείς είμαστε αυτά. Τώρα μόνο εκείνα ήταν τύποι που έκανε ο Μωυσής πριν 3.500 χρόνια. Εδώ είμαστε εμείς η ουσία. Προσέξτε τώρα. Όταν ήταν να στήσουν τη σκηνή, σκάβανε πρώτα. Είχανε μέτρα, ράματα, σκάβανε κάτω και φυτεύανε τα ποδαράκια της βάσης της ασημένιας. Τις βάζανε μέσα στο χώμα. Ζήγισμα να είναι όλες ίδιες, στο ίδιο επίπεδο και να είναι διατεταγμένες ίσα απόλυτα. Και έπαιρναν τώρα την κάθε σανίδα και τη βάζανε μέσα στις τρύπες. Μέσα στις τρύπες. Αυτή ήταν η δουλειά των Λεβιτών. Έμπαιναν μέσα στη θήκη τους, που ήταν μέσα στο έδαφος, φτιαγμένοι, ζυγισμένοι, τακτοποιημένοι, και μπαίναν μέσα εκεί. Τώρα, θυμάστε ότι σας είπα, έλα εδώ λίγο αδερφέ Γιάννη, κάθε σανίδα, γύρισε λίγο σε παρακαλώ, έτσι, είχε τρεις κρίκους. Μία ψηλά επάνω στο κεφάλι, έναν κρίκο εδώ, ένα κρίκο στη μέση Και ένα κρικό στα πόδια. Κάτω. Κάτσε τώρα, Γιάννη. Κάθε τείχος κρατιόταν με 5 μοχλούς, με 5 ράβδους. Η πρώτη ράβδος έμπαινε από πάνω, περνούσε από εδώ, έφτανε μέχρι περίπου εδώ. Η δεύτερη, συγγνώμη, μέχρι εδώ περίπου, η δεύτερη ξεκινούσε από εκεί, από τον Κώστα, και ερχόταν εδώ. Από τα πόδια τώρα ξεκινούσε μια άλλη. Τους πέρναγε όλους από τα πόδια και μια άλλη από εκεί. Τέσσερις. Η πέμπτη περνούσε, ήταν ένας μόχλος, μια ράβδος, και τους πέρναγε όλους μαζί. Και ένωνε τον τοίχο. Το ίδιο σε αυτό τον τοίχο, το ίδιο σε αυτό τον τοίχο. Πέντε. Το πέντε τι συμβολίζει? Πιο δυνατά λίγο. Χάρις. Χάρις. Σκέψου λοιπόν ότι είσαι βαλμένος σε ένα θεμέλιο επάνω, πατάς στο ασήμι, έχεις μπει σε θήκη μέσα, όρθιος, στιτός, κρατάς μια ομολογία. Δεν ήταν έτσι. Ήτανε ίσιες, όλες. Και περασμένοι τρεις μοχλοί, ράβδοι, στο κεφάλι. Τι συμβολίζει το κεφάλι, είπαμε? Η ίδια σκέψη, ομόνοια. Όλοι έχουμε... Η ράβδος συμβολίζει το λόγο. Έχουμε λοιπόν την ίδια ράβδο να περνάει όλους μας, τα κεφάλια αυτά, και είναι ενωμένα τώρα. Από μία ράβδο στην ουσία. Τα πόδια μας συμβολίζουν το βάδισμα. Έχουμε όλοι το ίδιο βάδισμα. Προσέξτε τώρα, ο Θεός τι μας δείχνει σαν τόπο κατοίκησής Του. Πού κατοικεί? Τα πόδια μας λοιπόν είναι ενωμένα. Να πω καλύτερα, εχμαλωτισμένα. Δέσμιος είμαι του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμήν. Περνάνε λοιπόν τα πόδια μας και η μέση. Τι συμβολίζει εδώ η οσφή? Με τι τη δένουμε? Με την αλήθεια. Μας περνάει η ίδια αλήθεια, μία πίστη, όλους. Έχουμε την ίδια πίστη?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Όλους, όλους, όλους, όλους. Λοιπόν, εφόσον τώρα έχουμε έναν μοχλό εδώ, έναν μοχλό πίσω και έναν μοχλό στα πόδια, όλοι, βαλμένοι σε θήκες, μπορούμε να κουνηθούμε? Μπορούμε να κάνουμε έτσι? Πέστε, μας επιτρέπετε να κουνηθούμε? Εγώ δεν μ' αρέσει, δεν θέλω άλλους κοντά μου τόσο. Δεν κάνεις για αγιαστήριο. Εγώ μπορώ και μόνος μου στο σπίτι, δεν έχω ανάγκη. Είναι ανάγκη να πάω στην εκκλησία? Μα δεν έχεις καταλάβει τι θέλει ο Δημιουργός όπως ένα, τι επιθυμεί? Όλοι, και οι στήλοι αυτοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους από πάνω και είναι μέσα στο έδαφος. Όλοι, δεν κουνιέται τίποτα. Όλα είναι σταθερά υλικά. Η λήθη, όταν βάλεις έναν λίθο, λέει, προσήλθεται στον ακρογωνιαίο λίθο. Αυτός λοιπόν είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος εδώ. Και παίρνουμε την πέτρα, τη βάζουμε λάσπη, τη βάζουμε πάνω. Απαγορευότανε να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο μέσα στο ναό, ο οποίος περίπου είναι τόσος. Το ήταν όλο. Βλέπετε. Απαγορευόταν να χτυπήσει εργαλείο ανθρώπινο. Ήταν όλο να γίνει με το χέρι. Με το χέρι. Μπήκε η πρώτη πέτρα, βάζανε την πρώτη σειρά. Μετά έρχονταν η δεύτερη. Και η τρίτη. Μέχρι ότου έφτανε ο τείχος ακριβώς εκεί που ήταν οι 10 πύχες. Όταν χτίσουμε μια πέτρα και βάλουμε άλλη μια από πάνω με λάσπη και άλλη μια από πάνω με λάσπη, σειρές, κουνιώνται αυτές? Το ίδιο πράγμα είναι και στο ναό και στη σκηνή. Σε κάλεσε ο Κύριος, σου έχει δώσει μια θέση. Σε έχει βάλει, σε έχει φυτέψει, έχει περάσει δεσμά του λόγου επάνω σου. Θέλει να έχεις ομόνοια, ίδιο βάδισμα και ίδια πίστη με τα αδέρφια σου. Πολύ ωραία. Καταλάβαμε τώρα τι συμβαίνει με τις σανίδες. Ωραία, ερχόμαστε εδώ στα χερουβίμ τώρα. Λοιπόν, για απλώστε τα χέρια όπως είπα. Απλώστε τα χέρια. Πολύ ωραία. Εδώ ακριβώς λέει ο Κύριος, εδώ είναι ο θρόνος μου. Εδώ ξεκουράζομαι. Δεν μου λέτε? Στην Αποκάλυψη, στο Δέλτα κεφάλαιο, μας δείχνει τον θρόνο και τον καθήμενο επ' αυτού. Πόσα χερουβίμ είναι εκεί? Εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου. Πόσα χερουβίμ?
2: Τέσσερα.
1: Δύο και δύο. Τέσσερα. Πόσοι πρεσβύτεροι γύρω-γύρω? 24. Εδώ πόσους έχουμε? 48. 24 είναι δύο φορές το 12. Η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. 12 και άλλα 12 η πληρότητα του Θεού στη Βασιλεία της Καινής Διαθήκης. Εδώ τώρα είναι 24. Τέσσερις φορές το 12. Η παγκόσμια πληρότητα της Βασιλείας του Θεού, όλοι οι Άγιοι του Θεού. Κοιτάξτε πώς μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Εάν εμείς έχουμε το ατομικιστικό πνεύμα που θέλει να ξεχωρίζει. Αν πει εμένα, τι θα κάνω? Ποιος είναι αυτός? Πέστε μου τώρα. Ό,τι σας έχω πει είναι το τι θέλω εγώ να κάνετε? Ή ο Α ή ο Β? Ή κοιτάμε εδώ να δούμε τι είναι το αγαθό και το ευάρεστο και το τέλειο θέλημα του Θεού για να το πράξουμε? Λένε πολλοί, είναι πολλές εκκλησίες. Αμήν, να είναι, χιλιάδες. Εκεί, αν γίνεται κάτι άλλο εκτός από αυτό, δεν είναι η εκκλησία του Κύριου. Οπότε, όπου και αν είναι κανείς, ο Θεός θα τον φέρει να μπει στη θέση του. Αλλιώς δεν είναι ναός του Κυρίου. Μην μπερδευόμαστε, αδελφοί. Το έργο του Θεού είναι ένα. Όπου είναι αυτό που γίνεται εδώ, είναι το έργο του Κυρίου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν σταθείς, οπουδήποτε στον κόσμο μέσα εργάζει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το κατοικητήριο θέλει να φτιάξει. Λες. Για να ενθρονιστεί ο Κύριος στον θρόνο του, να κάτσει και να αναπαυθεί. Πρέπει να το φτιάξουμε το περιβάλλον, αδελφοί. Θέλει τη μαρτυρία μας ακλόνητη, σταθερή, άγια, να μην κουνιόμαστε. Αμήν. Βλέπεις, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Είσαι μια σανίδα δεμένη, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Χαίρεσαι που δεν μπορεί να ξεφύγεις. Στον εικόντα λέει, θέλω δώσεις αυτόν, θέλω κάμι αυτό να είναι στήλος στο ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Μα πού να πας? Η δόξα είναι εδώ. Ο θρόνος του είναι εδώ. Και μας θέλει μέσα στο θρόνο. Μέσα στο θρόνο. Σαν χερουβίμ αγγίζουμε το ένα το άλλο. Κοιτάξτε. Αγγίζουμε. Σημαίνει ότι έχουμε πνευματική ενότητα. Τίποτα δεν είναι μόνο του. Βλέπετε τίποτα μόνο του? Έχει βάλει ο Κύριος κανένα χερουβίμ εδώ πέρα έτσι να χοροπηδάει μοναχό του? Όλα είναι σε ενότητα. Όλα είναι ενωμένα. Όλα. Έχει το κάθε τι, έχει τη θέση του και είναι βιδωμένο εκεί. Πάει, τελείωσε. Δεν κουνάει. Αυτό είναι το θέλημα του πλάστη μας. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να είναι πάντες εν. Καθώς εσύ, Πάτερ, είσαι εν εμή, να είμαι και εγώ, να είναι και αυτή εν ημίν, εν. Τώρα, γιατί είναι τα φτερά των χερουβίμ ανοιχτά προς τα έξω? Γιατί θέλει ο Κύριος να σε βάλει εδώ, η κοινωνία. Και από εκεί, άλλοι. Σε καλεί, πού να έρθεις? Σε καλεί. Σου λέει, έλα, έλα. Εις τον εικόντα θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει εν το θρόνο μου. Καθώς και εγώ ενίκησα και κάτσα μέτα του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Κοιτάξτε εδώ τι λένε τα χερουβίμ. Αυτά τα χερουβίμ, μάρτυρες της δόξας του Θεού, στην όραση του Ισαΐα, βλέπουνε τη δόξα του Θεού. και φωνάζουν το ένα προς το άλλο. Άγιος, μαρτυρούν τη δόξα. Και αυτά τα δυο το ίδιο. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Γιάχουε, Σαββαόθ, Κύριος Σαββαόθ. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Μαρτυρούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Και θέλει ο Κύριος να φτάσουμε στο... Αυτά ήταν από ξύλο ελιάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: λάθος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ελιά τι συμβολίζει? Καλλιελέα τι συμβολίζει? Τον Ισραήλ. Και είναι η καλλιελέα και η αγριελέα. Είναι η μαρτυρία των Ισραηλιτών και η μαρτυρία των εθνών. Δύο. Το ίδιο και εδώ. Δύο. Ντυμένη με χρυσό. Και σε ρωτάω, είσαι Ισραηλίτης πνευματικός? Είσαι από ηλιά μέσα? Είσαι από το σπέρμα του Αβραάμ δηλαδή? Έχεις γεννηθεί από το άφθαρτο σπέρμα του Λόγου? Είσαι πραγματικά γιος του Θεού? Είσαι πραγματικά κόρη του Θεού? Ανήκεις σε εκείνον? Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να κάνει. Θέλει τα παιδιά του γύρω γύρω του να είναι ενωμένα, αγαπημένα. Και όταν κατέβαινε το φως της παρουσίας, η δόξα, όταν κατέβαινε ο Κύριος και αναπαυότανε, το φως που φέφεγγε, το έβλεπε το ένα χερούβ στο πρόσωπο του άλλου. Και οι σανίδες αντανακλούσαν η μια το φως στην άλλη. Και όταν κατεβαίνει η παρουσία του Κυρίου, πού βλέπουμε τη δόξα του? Στους Αγίους. Έχετε δει όταν μας ευλογεί ο Κύριος τι γίνεται στα πρόσωπά μας? Έχετε το φως. Φεύγουν οι σκιές, οι σκοτεινιές, οι αμφιβολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα ξεχνάμε, φεύγουν όλα και αρχίζει ο Κύριος μας υπηρετεί και φέγγουμε μέσα στη δόξα Του, μέσα στο φως Του, μέσα στη χαρά Του. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν αδελφοί για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Τι πρέπει να κάνουμε? Να οικοδομηθούμε. Να αφήσουμε τον Κύριο να μας οικοδομήσει. Και να μην κουνηθούμε. Αμήν. Ένα αυτό. Τι άλλο χαρακτηρίζει? Είπαμε η ομόνοια. Ενότητα. Όλοι έχουμε ένα νου, ένα βάδισμα, μία πίστη, μία αλήθεια. Είμαστε ένα σώμα. Πολύ ωραία. Τι άλλο χαρακτηρίζει αυτό το χώρο? Κάτι κύριο, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς ονομάζεται αυτός ο χώρος? Τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Ποια λέξη χτυπάει? Αγιασμός. Αγιασμός, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Χωρίς τον αγιασμό δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Αυτό απλά είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Αυτό είναι όλο. Θέλουμε να έρθουμε στη δόξα Του. Ας καθίσουμε τώρα παρακαλώ. Άρχισε ο Κύριος να διαλέγεται με τον Ισραήλ και τον κάλεσε, λέει, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Από τη στιγμή που ο Θεός καλεί τον Ισραήλ, αρχίζει να φανερώνει τη δόξα Του με ένα φοβερό τρόπο. Έτσι που ποτέ ο κόσμος δεν είχε δει σημαία και τεράστια σε αυτό το μέγεθος και το μεγαλείο. Αρχίζει ο Θεός να αποκαλύπτει τη φύση Του και τη δόξα Του. Άνοιξε τη θάλασσα, τους τάισε στην έρημο, τους πότισε από την πέτρα, τη σκληρή πέτρα, τους νίκησε τους εχθρούς τους. Έκανε τεράστια και μεγαλεία ο Κύριος σε αυτόν τον λαό. Και έδειξε ότι η παρουσία Του είναι μέσα στο λαό εκείνον. Αυτός ο λαός ήταν τύπος. Όταν ήρθε η ουσία για να γίνει η εκκλησία, ήρθε η παρουσία του Θεού μέσα στην εκκλησία. Πότε έγινε αυτό? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι η γέννηση της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Αμέσως με την αρχή της. Κατευθείαν μόλις ο Θεός είναι να αρχίσει την εκκλησία Του, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο σαν άνεμος φερόμενος βία, πληρώνει τους μαθητές Του εκεί, 120 άνδρες και καμιά ογδονταριά γυναίκες, 200 άτομα περίπου. Τους πλήρωσε με το Πνεύμα το Άγιο, γέμισαν με δύναμη και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες σαν σημείο. Μαζεύτηκε ο κόσμος και άρχισε ο καθένας να ακούει στην διάλεκτό του τα μεγαλεία του Θεού από το στόμα ανθρώπων οι οποίοι δεν ήξεραν καν τη γλώσσα τους. Σημείο. Ήρθε η παρουσία του Ιησού Χριστού με σημείο μέσα στην εκκλησία. Είπε στους μαθητές του, όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας, θέλετε ενδυθεί τι? Δύναμη. Δύναμη. Έρχεται ο Κύριος τώρα ζωντανά μέσα στην εκκλησία του. Η Σεκινά δόξα κατεβαίνει και κατοικεί μέσα στο λαό του Θεού. Και θέλω να δούμε λίγο σε αυτή τη μικρή ιστορία των πράξεων που μας έδωσε. Μικρή λίγη. Να δούμε το μεγαλείο του τι σημαίνει να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Και θέλω, αδελφοί, από αυτά που θα πούμε, που τα πιο πολλά τα γνωρίζετε, να θέλω να μας δελεάσω. Θέλω να έτσι να πάρουμε μια γεύση της δόξας, του τι σημαίνει να είναι μέσα σου ο Κύριος με τη δόξα και τη δύναμή του, του τι σημαίνει να διαχέεται η παρουσία του Θεού όπως ένα σε άλλο και από όλο το σώμα γύρω. Εκεί είναι που σταματάνε όλα και ο Θεός κάνει το έργο του και τελειώνουμε, αδελφοί. Εκεί ακριβώς. Ο Κύριος μας κάλεσε για να πετύχουμε τις επαγγελίες του. Γι' αυτό και ο διάβολος μάχεται. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά. Να πετύχουμε τις επαγγελίες του Κυρίου. Να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Να οικοδομηθεί ο οίκος του. Να γίνει το κατοικητήριό του το Άγιο. Αμέσως με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου, πόσοι πίστεψαν? 3.000. Ποιος τους έφερε, ο Πέτρος ή η δόξα του Κυρίου? Πόσους έχεις φέρει στον Κύριο τελευταία? Και αν δεν έχεις φέρει, να σου πω καθαρά γιατί είναι. Γιατί λείπει η δόξα. Όταν έρθει η δόξα πάνω σου, ο Κύριος θα κάνει τα μεγαλεία του. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Στο τρίτο κεφάλαιο πήγαινε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό, εκεί στο ναό εκείνον του Ηρώδη, και καθώς περνούσαν από μια πύλη την καλουμένη ωραία, βλέπουνε έναν παραλυτικό εκγενετής, τα σφυρά του αδύναμα, ζητούσε βοήθεια. Εμβλέψας ο Πέτρος, λέει, ειδών ότι έχει πίστη, είπε εις αυτόν, αργύριο ή χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίδω. Είχε ο Πέτρος. Το ξέρε. Ήταν μέσα του. Εσύ μπορείς να πεις ότι έχω. Μπορούμε, αδελφοί, να το πούμε. Όταν θα έρθει θα το ξέρεις. Δεν είναι τα πράγματα του Θεού μυστηριώδη, μυστήρια, ανεξιχνίαστα. Είναι πράγματα τα οποία όταν μπεις μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος δια της πίστεως είναι σαν μαθηματικά. Το είπε ο Κύριος, τελείωσε. Βαδίζουμε πάνω σε αυτό και ό,τι άλλο φαινόμενο είναι δεν του δίνουμε σημασία. Γιατί ο Λόγος είναι η πρώτη αρχή. Με το Λόγο έγιναν όλα όσα βλέπουμε. Όταν λοιπόν μιλάει ο Λόγος, όλα τα άλλα παραμερίζονται. Αμήν. Φαινόμενα, γήινα πράγματα, σαρκικά, μέσα στη σφαίρα της ύλης, δεν μετράνε. Βαδίζουμε το Λόγο του Κυρίου. Αυτό που έχω σου δίδω, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτησε. Και ο άνθρωπος ενδυναμώθησε, λέει, τα σφυρά του και άρχισε να χοροπηδάει. Και ο Πέτρος ήταν προσεκτικός, λέει, μην νομίζετε ότι αυτός έγινε καλά εξαιτίας της ιδίας ημών ευσέβειας. Ο Άγιος Πέτρος δεν τον έκανε καλά. Τι λέει? Αλλά δια της εις τον Ιησού πίστη. Ούτως έγινε η γη στον οποίον τώρα εσείς βλέπετε. Και ποια πίστη σε ποιον? Στον Πέτρο? Όχι, στον Ιησού. Γιατί του είπε στο όνομα του Ιησού σήκω και περπάτησε. Το ξέρανε όλοι, ήταν εκεί από μωρό αυτός ο άνθρωπος. Κόσμος μαζεύτηκε, τι έκανε ο Πέτρος αμέσως? Κήρυξε. Πίστεψα. Αμέσως σηκώθηκε το συνέδριο. Άρχισαν τώρα αυτοί να τραβάνε κόσμο και αυτό δεν άρεσε στους πολιτικούς. Ο Κύριος θέλει να μαρτυρηθούν, να μαρτυρηθεί η αλήθεια του σε όλους. Σε όλους. Διστάσαν οι Απόστολοι. Διστάσαν. Μίλησαν για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Ναζωραίο, είπαν για την ταφή του, την ανάστασή του, ότι είναι τώρα ανάμεσά τους και κρίνετε εσείς μάλλον αν είναι σωστό να υπακούμε σε ανθρώπους, μάλλον παρά στο Θεό. Τους απείλησαν, φύγανε. Πηγαίνουν στους αδερφούς, κάνουν προσευχή και ο Κύριος έσυσε το τόπο όπου ήταν καθημένοι. Συνέχεια θαύματα. Και τι άλλο λέει. Λέει ότι η καρδιά όλων ήταν μία. Και θα σας πω ένα θαύμα το οποίο είναι ίσως πιο μεγάλο από όλα τα άλλα. Δεν μου λέτε, οι Εβραίοι είναι τσιγκούνιδες ναι ή όχι. Πώς έχετε πάει εκεί στο Ισραήλ. Μπορείσατε να τους πάρετε μια δεκάρα. Τίποτα. Σε γδέρνουν με τα νύχια. Ό,τι μπορούν να σε πάρουν, θα σου πάρουν. Το νερό το πληρώναμε ένα μπουκάλι, ένα χιλιάρικο. 1000 δραχμές το μπουκάλι. Έναν καφέ, δεν θυμάμαι πώς θα δίναμε. Εβραίοι. Το θαύμα που έκανε ο Κύριος είναι αυτές τις σφιχτές καρδιές, τις εβραϊκές καρδιές. Τον Εβραίο με το μουσάκι που είναι όλο για χρήμα. Τους άνοιξε ο Κύριος και άρχισε να βγάζουν τους θησαυρούς τους έξω. Να τους δίνουν στα πόδια των Αποστόλων, να ταΐζουν κόσμο, χείρες, ορφανά. Γέμισε η Εκκλησία του Θεού με ευλογία. Ποιος έχει πρόβλημα. Πώς άραγε θα γίνει το έργο του Κυρίου και πώς θα στείλουμε ανθρώπους μέσα να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ένα άγγιγμα και τελείωσε. Ένα άγγιγμα. Θαύματα. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα πίστεψαν ότι μπορούν να πούν ψέματα και να ξεγελάσουν τους Αποστόλους. Αλλά ο Κύριος το φανέρωσε στον Πέτρο και πέσαν και οι δυο νεκροί. Και τους είπε ο Πέτρος με λόγο γνώσεως. Ψευστήκατε στο Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το σπίτι του εδώ. Αμήν αρεφή. Ο Κύριος ξέρει την αγωνία μου. Να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Να καταλάβουμε επιτέλους. Να πούμε τώρα το κατάλαβα, τώρα κατάλαβα τι θέλει ο Κύριος μου να κάνω. Λοιπόν στέκομαι, παίρνω απόφαση, αν δεν πάρεις απόφαση τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Να χτιστείς, να οικοδομηθείς για να κατέβει αυτή η δόξα και να αρχίσει να κάνει ο Κύριος τα μεγαλεία του. Πιάνουν τους μαθητές και τους βάζουν στη φυλακή. Στέλνει ο Κύριος τον άγγελό του, πάει, τους ανοίγει, βγαίνετε έξω και πηγαίνετε να κηρύξετε εκεί μέσα στο ναό. Πάνε λοιπόν όλοι, κηρύττουν μέσα στο ναό. Πρωί-πρωί μαζεύεται το συνέδριο, λέει: φέρ' τους, βγάλ' τους αυτούς να τους μιλήσουμε. Πάει ο στρατηγός του ιερού με τους στρατιώτες και λέει: πού πήγαν αυτοί. Εσείς δεν τους βρούνε, εμείς εδώ είμαστε. Δεν κουνήθηκε τίποτα. Πάνε λοιπόν, ψάχνουν και τους βρίσκουν και κήρυταν. Λέει: αυτούς που φυλακίσαμε είναι έξω και κηρύττουν. Μαρτυρία, αδελφοί, ο Κύριος θα κάνει τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για ψαράδες και ανθρώπους και μαραγκούς, ότι πρόκειται για τον Κύριο ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία του. Και αν λέει η δόξα του έσχα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου. Ο ίνος που έκανε ο Κύριος στο γάμο της Κανά ήταν πολύ πιο γευστικός από τον πρώτο ίνο και αυτός είναι ο δεύτερος ίνος τώρα. Είναι η έσχατη Εκκλησία. Θα πάρουμε τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη στον πρώτο μήνα. Εκείνη ήταν η πρώιμη βροχή του φθινοπόρου. Τώρα θα πάρουμε εκεί τις δύο βροχές. Εναπολύπεται διπλάσια ευλογία. Ο Κύριος αν ήταν τότε έτσι μέσα στην Εκκλησία του, τώρα τι θα κάνει αδελφοί. Θέλω λοιπόν να πάρουμε πίστη, να έχουμε χαρά και να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε ένας κοντά στον άλλον.

0: Ποιο είναι το μεγαλείο των χερουβίμ? Ότι είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό που είναι το καπάκι και φτιάχνονται με σφυριές. Για να γίνεις χερουβίμ πρέπει να γίνεις από το ίδιο υλικό της καρδιάς του Κυρίου. Να αγαπήσεις το σώμα του και να είσαι πρόθυμος να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτό. Ο Παύλος ήταν έτσι. Ευχόμην να γίνω ανάθεμα υπέρ των αδερφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Για να έρθουν αυτοί να γνωρίσουν τον Κύριο. Να γινόταν ο ίδιος ανάθεμα, αν γινότανε. Για να έρθουν εκείνοι να γνωρίσουν τον Κύριο. Τέτοια καρδιά αγάπης. Και αυτό που τους φτιάχνει είναι να επισκιάσουν. Να έχουν φτερά. Όχι νύχια. Φτερά. Σε έδειρε κανείς με φτερό? Μπορεί να σε δείρει? Μπορεί να σε χτυπήσει με φτερό? Δεν πονάς. Ό,τι και να σου κάνει το φτερό είναι φτερό. Μπορεί να σε αγγίξει απαλά μονάχα το φτερό. Και να νιώσεις και τον αέρα. Και όταν συνήχοντο λέει τα φτερά τους και χτυπούσανε, ήτανε ως φωνή στρατοπέδο. Ποιο είναι το στρατόπεδο? Η Εκκλησία. Τώρα που ψάλαμε ήταν η φωνή του στρατοπέδου. Φωνή υδάτων πολλών, ως φωνή παντοδυνάμου. Πνευματική φωνή της Εκκλησίας. Τους πήραν μέσα μετά, τους έδιναν τους μαθητές. Έκλαιγαν.
1: Εγώ δεν περίμενα να γίνουμε θέατρο.
0: Δεν περίμενες. Να τι, οι μαθητές πρώτοι. Το θεμέλιο είναι θέατρο. Κλαίγανε. Έχαιρονται επειδή αξιώθηκαν να πάθουν για το όνομα. Πω πω, εκκλησία. Εκκλησία. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την εκκλησία? Αργότερα ο Στέφανος βλέπουμε να στέκεται σε όλο το συνέδριο. Γιατί? Γιατί μέσα σε λίγα χρόνια θα αρχόντουσαν οι Ρωμαίοι και θα τους ισοπεδώνανε όλους. 250.000 σταυρούς έστησαν οι Ρωμαίοι. Το αίμα έτρεχε μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήταν σαν ποτάμι, έσβηνε φωτιές. Και ο Κύριος ήθελε ισχυρούς μάρτυρες της παρουσίας του να σηκωθούν και να μαρτυρήσουν σε αυτόν τον λαό. Εάν ο Κύριος σε κάλεσε να γίνεις ένα τέτοιος μάρτυρας, τι θα πεις?
1: Κύριε, στείλε κανέναν άλλον.
0: Είπαμε, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Και δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι δέσμιος για το λόγο και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Να πω και αυτό. Μουσουλμάνοι, πόπο, φανατικοί άνθρωποι. Ήτανε πριν 2-3 χρόνια, 4, πόσο ήτανε, κάποιοι τουρίστες, Ιαπωνέζοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, πήγαν στο Λούξορ για να δουν εκεί τα αρχαία και πέσανε 7 μουσουλμάνοι φανατισμένοι, τους θερίσανε τους ανθρώπους και ενώ ήταν ακόμα οι άνθρωποι πληγωμένοι κάτω, κόβανε με τις χατζάρες χέρια και πόδια και πηδάγανε πάνω τους. Φαντάζεσαι έναν τέτοιο άνθρωπο να τον κάνει ο Κύριος χριστιανό? Μπορεί? Μας έχει δώσει ένα παράδειγμα εδώ. Ο Σαύλος πνέων απειλή και φόνο. Ιουδαίος κρατούσε τα ρούχα αυτών που λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Μισούσε την εκκλησία με τέλειο μίσος. Έμπαινε παντού και έσαρνε τους ματές στις φυλακές όλους. Δεν γλίτωνε κανείς από τα νύχια του. Είχε κάνει όνομα ο Παύλος. Ποιος τον βρήκε? Βλέπετε η δόξα του Κυρίου. Τον βρήκε στον δρόμο. Κάτω ο Παύλος. Ποιος είσαι, Κύριε? Σκληρών σι λακτίζειν προς κέντρα. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σι διώκεις. Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις. Τυφλώθηκε αμέσως. 3 μέρες. Στείνει ραντεβού ο Κύριος με τον Ανανία. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, πού να βρω ανθρώπους να μιλήσουμε? Ας τον Κύριο να σου στήσει ραντεβού.

0: Τα στείνει τέλεια ο Κύριος. Ανανία, ειδού εγώ Κύριε. Πήγαινε στο σπίτι, τι νοσή ήτανε, του Ιούδα. Θα βρεις εκεί έναν, τον Σαύλο. Τον Σαύλο! Αυτός Κύριε δέρνει τους χριστιανούς. Αυτός είναι σκεύος εκλογής δι' εμέ. Είναι τυφλός, θα πας και θα βάλεις τα χέρια σου επάνω του, θα δει, θα βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Εγώ τον κάλεσα, είναι σκεύος που θα φέρει το λόγο μου σε ηγεμόνες και μεγιστάνες. Υπάρχει πρόβλημα για τους φανατικούς μουσουλμάνους, να τους φέρουμε στον Κύριο? Όχι, όταν η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά μας. Σαούλ αδελφέ, ήρθα για να επιθέσω τα χέρια μου, να αναβλέψεις και να πλειστείς Πνεύματος Αγίου. Εκείνο το βράδυ βαπτίστηκε ο Παύλος στο νερό και έγινε ο Απόστολος Παύλος που ξέρουμε. Ποιος τον έφερε στο Χριστό? Ποιος τον έφερε? Ο Κύριος. Ο καλύτερος ευαγγελιστής που υπάρχει. Πρέπει όμως να του δώσουμε το δικαίωμα, όπως έλεγα, να χρήσουμε την κεφαλή για να εργαστεί μες στην Εκκλησία. Πρέπει, αδελφοί, να πάρει ο Κύριος την ιδιοκτησία. Αυτή να γίνει η ιδιοκτησία του. Δεν είναι δικό μας έργο αυτό, είναι δικό του και πρέπει να πούμε: Κύριε, εσύ είσαι η κεφαλή εδώ μέσα. Δικό σου είναι το σώμα, δική σου Εκκλησία. Έλα και πάρε την κληρονομία σου, δική σου είναι, κάτσε στον θρόνο σου. Σου έχουμε ετοιμάσει στον θρόνο. Θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει η αδελφή. Θα έρθει. Ένα άλλο ραντεβού. Ο Κορνήλιος στεκότανε, προσευχόταν στον Θεό. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, απλά είχε ακούσει. Προσήλυτος Ιουδαίος, στους Ιουδαίους ήταν. Πάει ο άγγελος και του λέει: στείλε στο σπίτι του Σίμωνα του Δυρσοδέψη, που είναι κοντά στην παραλία, ξενίζεται ο Πέτρος. Φώναξε τον, έχει λόγους ζωής αιωνίου να σου αναγγείλει. Στέλνει δύο δούλους. Ταυτόχρονα ο Κορνήλιος φωνάζει τον κόσμο, όλη την οικογένειά του, τους γνωστούς του που ήξερε ότι θα ακούγανε. Ταυτόχρονα ο Πέτρος προσεύχεται και λέει, βλέπει μια όραση μεσημέρι, ένα σεντόνι με όλα τα κάθαρτα ζώα και του λέει ο Κύριος: σφάξε και φάγε Πέτρο. Κύριε, μη γεννήτω. Ποτέ δεν έφαγα κάτι ακάθαρτο. Δεύτερη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τρίτη φορά, Πέτρο, σφάξε φάγε. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Τι να σημαίνει, Κύριε, τι σημαίνει? Εδώ είναι το σπίτι του Σίμωνα? Ναι. Εδώ ξενίζεται ο Πέτρος? Ναι. Φανερώθηκε άγγελος στον Κύριο όμως, τον Κορνήλιο, πρέπει να έρθει να μιλήσει τα λόγια του Θεού. Το σπίτι του Κορνήλιου. Ποιος έκανε το ραντεβού? Ποιος το έκανε, αδερφή? Πότε ο Κύριος σου έκανε τέτοιο ραντεβού τελευταία, πες μου. Το έχει κάνει ο Κύριος πρόσφατα? Έχω ακούσει στην Μεσίνα της Ιταλίας, στην Σκελία κάτω, έχω ακούσει αδερφές την ομολογία τους, που στην προσευχή μέσα ο Κύριος τους έλεγε: πηγαίνετε στην τάδε οδό, στον τάδε αριθμό, θα χτυπήσετε την πόρτα, περιμένουν να ακούσουν τους λόγους μου. Πηγαίνουν, χτυπάνε την πόρτα και λένε: εσείς είστε που θα μας μιλήσετε? Μάλιστα, εμείς είμαστε, ελάτε μέσα. Τελείωσε. Πώς θα γίνει άραγε το έργο του Θεού, αδελφοί? Τι λέτε, εμείς θα το κάνουμε ή θα αφήσουμε τον Κύριο να το κάνει μέσα από μας? Θες να βγάζεις νερό από το πηγάδι για να ποτίσεις χιλιάδες τρέμματα με το κουβαδάκι? Πόσο θα βγάλεις? Μέχρι να πάει αυτό το κουβαδάκι εκεί, πάει το νερό. Ξατμίστηκε. Θέλουμε την παρουσία του Κυρίου όπως ήταν τότε. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδελφοί. Εάν νοιαζόμαστε, αν έχουμε καρδιά και πραγματικά επιθυμούμε να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει, η σκηνή του η Άγια, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Να δούμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι? Πρέπει τελικά ο λόγος του Κυρίου να μπει τόσο μέσα που να γίνει η ζωή μας. Δεν έχουμε τίποτα, αδελφοί, να φοβηθούμε. Δεν έχουμε κανένα εμπόδιο. Τα εμπόδια είμαστε εμείς, οι ίδιοι. Και αυτό πρέπει να παραμεριστεί, να φύγει τώρα από μπροστά μας. Έγινε διωγμός. Έφυγε ο Φίλιππος, πήγε στη Σαμάρια, σώζεται η πόλη ολόκληρη από έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος έφερε στα γόνατα μια πόλη. Μ' ακούτε αδερφοί? Πολύ ωραία. Έγιναν θαύματα, σημεία και τέρατα μέσα στην Σαμάρια. Ακόμα και αυτός ο Σίμων ο μάγος βαπτίστηκε στο όνομα του Ιησού Χριστού και έμεινε στα πόδια του Φιλίππου, γιατί έβλεπε την δύναμη του Θεού τη μεγάλη. Πολύ ωραία. Έρχεται ο Πέτρος και ο Παύλος, εδραιώνουν την εκκλησία και λέει ο Κύριος στο Φίλιππο, άλλο ραντεβού. Φίλιππε, ναι Κύριε, πήγαινε κάτω στη Γάζα. Έρημος τώρα αυτή. Αμήν. Πού πας Φίλιππε? Μου είπε ο Κύριος να πάω στη Γάζα. Τι θα κάνεις εκεί? Δεν ξέρω. Εκείνος μου είπε, πάω. Αμήν, θα προσευχόμαστε αδερφέ, ο Κύριος να είναι μαζί σου. Έτσι του λέγανε ή του λέγανε, έλα Φίλιππε τώρα, σε σένα βρήκε ο Θεός να... Έτσι έλεγε η εκκλησία. Ή γνώριζαν, καταλάβαιναν και ήταν όλοι ένα σώμα. Πιστεύω ήταν πολλοί που προσεύχονταν για τον Φίλιππο. Πάρα πολύ. Πάει και βρίσκει μια άμαξα. Και λες, μα είναι δυνατόν τώρα ο Θεός να το στείλει για ένα άτομο εκεί? Αμήν, για ένα άτομο μπορεί να σε στείλει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά δεν τον έστειλε για ένα άτομο. Έσωσε μια πόλη, τώρα ο Φίλιππος θα έσωσε ένα έθνος ολόκληρο. Ποιος έσωσε? Την Αιθιοπία. Γιατί εκεί που τον έστειλε ο Κύριος ήταν ο υπουργός των οικονομικών της βασίλισσας της Κανδάκης, της Αιθιοπίας. Και αυτός ο άνθρωπος έφερε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία μέχρι σήμερα. Οι Αιθίωπες είναι χριστιανοί εξαιτίας του Φίλιππου, ο οποίος είχε την πίστη να ακούσει τον Κύριο και να ευαγγελίσει έναν άνθρωπο. Έσωσε μια πόλη και ένα έθνος, ένας άνθρωπος. Πόσα έθνη είναι στον κόσμο? Πόσα έθνη είναι? Όταν εργάζεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο, πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά για αυτή τη μικρή γη να την κάνει ο Κύριος καλά? Να τη θεραπεύσει, να τη σώσει? Πέστε μου, είναι μεγάλη δουλειά, αδερφοί? Πού είναι το μυστικό μας? Εδώ. Τρομερά πράγματα. Κοιτάξτε τι λέει στο ε 12. Κοιτάξτε λίγο έτσι, μια μικρή αναλαμπή να πάρουμε και να αυτό να το δούμε στο μέγεθός του, να το πολλαπλασιάσουμε, γιατί όντως έτσι είναι. Ε 12. Πολλά δε σημεία και τέρατα γίνονται εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων. Όλοι οι Απόστολοι. Πόσοι ήτανε? 12. Και οι 12 κάνανε κάθε μέρα σημεία και τεράστια. Κάθε μέρα γέμισε η Ιερουσαλήμ από τη δόξα του Θεού και από τα θαύματα και τις δυνάμεις. Και ήσαν ομοθυμαδών. Τι θα πει ομοθυμαδών? Με έναν θυμό, με ύψιλον, μια ψυχή, ομόψυχη. Ήτανε όλοι ένα, ενωμένοι. Άπαντες εν της ιωά του Σολομώντος. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Φοβόταν οι άπιστοι να έρθουν μες στην εκκλησία, να προσκοληθούν να κάνουν ότι πιστεύουν, γιατί ξέρανε ότι ήταν η ζωντανή παρουσία του Κυρίου. Όμως ο λαός σε μεγάλην εν αυτούς και προσετίθοντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών και γυναικών. Ο κόσμος έξω, αλλά ο Θεός έφερνε αυτούς που πίστευαν μέσα στην εκκλησία του. Τι ωραία πράγμα. Ο σκοπός μας δεν είναι να γεμίσουμε εδώ κόσμο. Με τον κόσμο. Τους σωζωμένους θέλουμε. Αμήν. Τους σωζωμένους. Αυτούς οι οποίοι πράγματι αγαπούν τον Θεό και θέλουν να κάνουν το θέλημά του. Και λέει, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί κλινών και κραβάτων δια να επισκιάσει καν του Πέτρου, η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων από γύρω γύρω πόλης. Δηλαδή Προέθυμνο, από κάτω από τη Μεσαρά, όλη η Κρήτη, τα νησιά, από τη Σαντορίνη, από Αθήνα, ποιος ξέρει από πού. Ο κόσμος θα κάνει το ταξίδι και θα έρθει εφόσον ξέρει ότι ο Κύριος εργάζεται και κάνει θαυμάσια. Παρουσία του. Στις πλατείες μέσα. Γιατί στις πλατείες δεν είχα χώρο. Πού να τους βάλουν όλους αυτούς? Σας είπα, όταν κατέβει αυτή η δόξα του Κυρίου, δεν θα έχουμε χώρο. Τα στάδια και αυτά θα μπουκώσουν. Αμήν. Μπορούμε, αμήν. Μόνο να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό αδερφοί πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας. Πρέπει να πάρουμε θέση, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για να γίνει το θέλημα του Κυρίου. το σπίτι του, το κατοικητήριό του, για να εκδηλωθεί η δόξα του Θεού, να ξεχυθεί μέσα από το λαό του ο Κύριος. Όταν όλοι ασχολούμαστε και όλοι εργαζόμαστε και από όλους μέσα φανερώνεται η δόξα, τα θαύματα και οι δυνάμεις, τα τέρατα και τα σημεία, τι θα γίνει? Το νησί αυτό θα ανταποκριθεί τέλεια, σας πληροφορώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν θα μείνει ένας κριτικός χωρίς να είναι αναγεννημένος. Τα δαιμόνια τα διώξουμε. Εδώ κάτω από την Κρήτη είναι το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου. Εκεί μέσα θα τα στείλουμε. Να κάθονται στο βυθό. Γιατί επάνω εδώ οι Άγιοι του Θεού πήραν την κληρονομία του Κυρίου. Κληρονόμησαν τη Χάνα. Διώξανε τους γίγαντες και όλους αυτούς τους Ανακίν και τους Ραφαΐμ και μάστε που είχαμε μιλήσει για τους γίγαντες της Χανάν. Όλους να τους διώξουμε από εδώ πέρα. Με τη δόξα του Κυρίου. Με τη δόξα του Κυρίου. Συνήρχεται δε και πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων ήτινες, εθεραπεύοντο απάντες. Πότε αλλού χρησιμοποιείται αυτή η φράση, θυμάστε? Στα Ευαγγέλια. Ο ίδιος που εθεράπευε άπαντας, που ερχόταν σε αυτόν τότε, ο ίδιος εθεράπευε άπαντες και μέσα στην εκκλησία του. Τώρα, γιατί δεν βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά που ζητάμε? Γίνονται, αλλά όμως όχι όλα. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν μπήκανε οι σανίδες στη θέση τους. Δεν ενθρονίσαμε τον Κύριο. Δεν τον μυρώσαμε με το μύρο της ομόνοιας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Θέλω να αναλογιστούμε πολύ σοβαρά, αδελφοί. Τώρα τελευταία έχω πάρα πολύ αγωνία μες στο πνεύμα μου. Γιατί ξέρουμε η λύση είναι η παρουσία του. Όχι σε ένα άνθρωπο. Με ένα άνθρωπο δεν γίνεται το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Είδατε. Πολλές σανίδες. Πολλές πέτρες, λίθη. Ο Κύριος θέλει όλους μας να ανταποκριθούμε. Αλλά πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά το κάλεσμα που μας κάνει ο Κύριος. Το λέω αυτό όχι για να. Αυτό που θα πω τώρα, όχι έτσι για να υψώσουμε λίγο τους εαυτούς μας να νιώσουμε όμορφα. Είναι όμως μια ομοία αλήθεια. Αυτό που ο Κύριος κάνει και ζητάει από εμάς αυτή την ώρα, η υπόλοιπη Ελλάδα ούτε καν το γνωρίζει. Δεν το ξέρουμε. Έχουν μείνει κάτω, είναι ακόμα αυτοί έξω στην αυλή. Σε εμάς το έδειξε ο Κύριος. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Πρέπει να αναλογιστούμε και τελικά να δούμε τι θα κάνουμε σαν άνθρωποι. Εδώ είναι το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ανθρώπους που ο Κύριος τους κάλεσε με το όνομά τους, έχει βάλει μέσα μας κλίση. Έχουμε δει τη δόξα Του, έχουμε γνωρίσει την αγάπη Του. Καταλαβαίνουμε το λόγο μας, τον άνοιξε διάπλατα. Και ο Κύριος θέλει τώρα να πάρουμε αποφάσεις. Θα αγαπήσουμε, αδελφοί, την ομάδα του Κυρίου, το λαό Του, την εκκλησία Του? Θα θελήσουμε να χτιστούμε, να οικοδομηθούμε? Σημαίνει ότι θα πάρω θέση δίπλα στον αδελφό μου και δεν κουνιέμαι. Πόσο? Μα και αν με τσιμπήσει, θα το συγχωρήσεις. Εάν με τσιμπήσει δύο φορές, πάλι θα το συγχωρήσεις. Και αν με τσιμπήσει και τρίτη φορά, Κύριε, μέχρι πόσες φορές να με τσιμπήσει τη μέρα? Μέχρι 7 μπορώ να τον συγχωρήσω. Ο Κύριος που κάθεται στο θρόνο τι λέει? Θα κάτσεις εκεί, δεν θα κουνηθείς. Θα τον αφήσεις να σε τσιμπάει μέχρι να κουραστεί. Και θα τον αγαπάς. Και έτσι θα τον κερδίσεις. Έως 70 φορές το 7, 490 φορές κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει τόσες πολλές φορές τη μέρα. Θα τον κουράσεις με την αγάπη σου και θα τα παρατήσει. Και θα πει: αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με αγαπάει και παραδίνομαι. Πετάω τα όπλα μου. Αδελφέ, σε ευχαριστώ που με κέρδισες. Κάτσω κι εγώ εδώ τώρα. Πώς μας κέρδισε ο Κύριος? Εμείς τον καρφώναμε, τον φτύναμε, τον βρίζαμε. Εκείνος τι έλεγε? Πάτερ, δώσ' τους λίγο χρόνο ακόμα. Γιατί ξέρω ότι θα έρθουν μια μέρα κοντά μου. Ελέησέ τους, κάν' τους χάρη. Σε αυτό το σώμα ήρθαμε. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Είμαστε η ουσία. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί, ο Κύριος να το κάνει, σας παρακαλώ. Κύριε μου, αυτό το έργο μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις μέσα μας. Μόνο εσύ, εγώ, το μόνο μπορώ να είναι να εκφράσω αυτά που εσύ επιθυμείς, Χριστέ μου. Αλλά θέλω εσύ να επισκεφθείς το κάθε παιδί σου χώρια. Τον κάθε Άγιο σου, την κάθε Αγία σου. Το κάθε άτομο που κάλεσες με το όνομά του, Κύριε. Και θέλω να μας γεμίσεις με την ομόνοια σου, με την ενότητά σου, Κύριε, με την αγάπη σου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον ένθερμα, Κύριε. Ιησού, και καθώς είμαστε ενωμένοι, αδιάσπαστοι, αγαπημένοι, κρατώντας την Άγια Ομολογία που μας έχεις δώσει, την θέση που μας έδωσες, Κύριε, στο σώμα Σου, θέλουμε να φανερωθεί η δόξα Σου, Κύριε. Να έρθεις να καθίσεις στο θρόνο Σου. Εμείς την ώρα αυτή, Ιησού μου, θέλουμε να Σε χρήσουμε κεφαλή, να Σε χρήσουμε με την ομόνοιά μας, Κύριε, με την ενότητά μας, να χρήσουμε Εσένα, αρχιερέα μας, βασιλιά μας, για να πάρεις Εσύ ιδιοκτησία και εξουσία, Κύριε Θεέ μου, για ιδιοκτησία και για δική Σου εξουσία όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε Θεέ μου. Παραδεινόμαστε στο θέλημά Σου, παραδεινόμαστε στη χάρη Σου, Κύριε. Έλα και επισκέψου τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, στον ύπνο μας, στον ξύπνιο μας. Δώσε στο λαό Σου οράσεις, δώσε στο λαό Σου μαρτυρία, Κύριε, και βάλε μέσα μας, Χριστέ μου, Εσύ, αυτό το ζέον πνεύμα, αυτή τη γλυκιά αγάπη, Κύριε, της παρουσίας Σου, να ενωθούμε ένας με τον άλλον, Κύριε Ιησού Άγιε, και να είμαστε ένα τείχος αδιάσπαστο, Άγιο, ένας ναός της δόξας Σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΞΥ Ε. Εζητήθην παρά τον μη ερωτώντον περί εμού, ευρέθην παρά τον μη ζητούντον με. Είπα, ιδού εγώ, προς έθνος μη καλούμενον με το όνομά μου. Εξύπλωσα τα σχήρας μου όλην την ημέραν προς λαόν απειθή, περιπατούντα εν οδόου χίκαλη, ο πίσω των διαβουλίων αυτών. Λαόν παροξύνοντά με πάντοτε κατά πρόσωπον μου, θυσιάζοντα εν κήπης και θυμιάζοντα επιπλήνθον, μένοντα εν της μνήμαση και διανυκτερεύοντα εν αποκρύφης, τρώγοντα χείριον κρέας και εν της αγγύης αυτού έχοντα ζωμών ακάθαρτων πραγμάτων, λέγοντα «Μακράν απ' εμού, μη με εγγύσεις, διότι είμαι αγιότερό σου». Ούτε είναι καπνός εις τους μικτήρας μου, πυρκεόμενον όλην την ημέραν. Ιδού γεγραμμένον είναι ενώπιόν μου. Δεν θέλω σιωπήσει, αλλά θέλω ανταποδώσει. Ναι, θέλω ανταποδώσει εις τους κόλπους αυτών τας ανομίας σας και τας ανομίας των πατέρων σας ομού, λέγει Κύριος, ήτινες εθυμίασαν επί των ωραίων και με ευλασφήμισαν επί των λόφων. Δια τούτο θέλω αντιπληρώσει εις τους κόλπους αυτών τα απαρχής έργα αυτών. Ούτω λέγει Κύριος, καθώς όταν ευρίσκεται γλεύκος εν τη σταφυλή, λέγουσι μη φθείρεις αυτό, διότι είναι ευλογία εν αυτό. Ούτω θέλω κάμι ένεκεν των δούλων μου, δια να μην εξολοθρεύσω πάντας. Και θέλω εξάξει σπέρμα εξ Ιακώβ και κληρονόμων των ωραίων μου εξ Ιούδα. Και η εκλεκτή μου θέλουσι κληρονομήσει αυτά, και η δούλη μου θέλουσι κατοικήσει εκεί. Και ο Σαρών θέλει είστε μάνδρα των ποιμνίων, και η κοιλάς του Αχώρ τόπος εις ανάπαυσιν των βουκολίων, δια των λαών μου τον εξητούνταμε. Εσάς όμως, τους εγκαταλείποντας τον Κύριον, τους λησμονούντας το Άγιον μου όρος, τους ετοιμάζοντας τράπεζαν εις τον Γάδιν και τους κάμνοντας σπονδύν εις τον Μένη, θέλω σας αριθμίσει δια την μάχεραν και πάντες θέλετε κύψει εις την σφαγήν, διότι εκάλουν και δεν απεικρίνεστε, ελάλουν και δεν οικούετε, αλεπράτετε το κακόν ενώπιόν μου και εκλέγετε το μη αρεστόν εις εμέ. Όθεν ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού η δούλη μου θέλουσι φάγει, σεις δε θέλετε πεινάσει. Ιδού η δούλη μου θέλουσι πει, σεις δε θέλετε διψίσει. Ιδού η δούλη μου θέλουσιν εφρανθεί, σεις δε θέλετε εσχυνθεί. Ιδού η δούλη μου θέλουσιν αλαλάζει εν ευθυμία, σεις δε θέλετε βοά εν πόνο καρδίας και ολολίζει υποκαταθλίψεως πνεύματος. Και θέλετε αφήσει το όνομά σας εις τους εκλεκτούς μου διακατάραν. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει σε θανατώσει και με άλλο όνομα θέλει ονομάσει τους δούλους αυτού, δια να μακαρίζει εαυτόν εις τον Θεόν της αληθείας, ο μακαρίζων εαυτόν επί της γης, και να ομνύει εις τον Θεόν της αληθείας, ο ομνύων επί της γης. Διότι επρότερε θλίψεις ελισμονήθησαν και διότι εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν μου. Επειδή ιδού νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γην, και δεν θέλει είστε μνήμην των προτέρων, ουδέ θέλου συνελθεί εις τον νουν, αλεφραίνεστε και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίον κτίζω, διότι ιδού κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και τον λαόν αυτής εφροσύνην. Και θέλω αγάλεστε εις την Ιερουσαλήμ και εφραίνεστε εις τον λαόν μου. Και δεν θέλει ακουστεί πλέον εν αυτή φωνή κλαθμού και φωνή κραυγής. Δεν θέλει είστε πλέον εκεί βρέφος ο λίγο ημέρον και γέρον ώστις δεν επλήρωσε τας ημέρας αυτού. Διότι το πεδίον θέλει αποθνίσκει 100 ετών. Ο δε 100 ετών αμαρτωλός θέλει είστε επικατάρατος. Και θέλω συνοικοδομήσει οικίας και κατοικήσει. Και θέλω συφυτεύσει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών. Δεν θέλω συκτήσει αυτή και άλλος να κατοικήσει. Δεν θέλω συφυτεύσει αυτή και άλλος να φάγει. Διότι εημέρα του λαού μου είναι ως εημέρα του δένδρου και η εκλεκτή μου θέλουσι παλαιώσει το έργον των χειρών αυτών. Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτιν, ουδέ θέλουσι τεκνοποιεί διακαταστροφήν. Διότι είναι σπέρμα των ευλογημένων του Κυρίου και η έκγονη αυτών με ταυτών. Και πριν αυτή κράξωσιν, εγώ θέλω αποκρίνεστε. Και ενώ αυτή λαλούσιν, εγώ θέλω ακούει. Ο λύκος και το αρνίον θέλουσι βόσκες Θεομού. Και ο λέον θέλει τρώγει άχυρον ως οβούς. Άρτος δε του όφεος θέλει είστε το χώμα. Εν όλο το Αγίο μου όρι δεν θέλουσι κάμνη ζημίαν ουδεύθωραν, λέγει Ισαΐας. Κεφάλαιο ξύ σίγμα. Ούτω λέγει Κύριος. Ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει δι' εμέ και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Διότι η χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις των πτωχών και συντετριμένων το πνεύμα και τρέμοντα των λόγων μου. Όστις δε σφάζει βούν είναι όσο φωνεύων άνθρωπων. Όστις θυσιάζει αρνίων, όσο κόπτων κοινός λαιμών. Όστις προσφέρει προσφοράν εξαλφίτων, όσο προσφέρων αίμα χείριον. Όστις θυμιάζει, ως ο ευλογών είδωλων. Ναι, αυτοί έκλεξαν τα σοδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται στα βδελίγματα αυτών. Και εγώ λοιπόν θέλω εκλέξει τα εις αυτούς ολέθρια και θέλω φέρει επ' αυτούς όσα φοβούνται. Διότι εκάλουν και ουδείς απεκρίνετο. Ελάλουν και δεν οίκουον. Αλέπρατον το κακόν ενώπιόν μου και έκλεγον το μη αρεστόν εις εμέ. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου σεις οι τρέμοντες των λόγων αυτού. Οι αδελφοί σας ήτινες σας μισούσι και σας αποβάλουσιν ένεκεν του ονόματός μου, είπαν «Ας δοξαστεί ο Κύριος, πλην αυτός θέλει φανεί εις χαράν σας, εκείνη δε θέλουσι κατεσχυνθεί. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου ως της κάμνη ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε. Πριν έλθωσιν η πόνη αυτής, ηλευθερώθη και εγέννησεν αρσενικών. Τις ήκουσε τι ούτων πράγμα, τις είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλυσιών άμα εκυλοπώνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ, ο φέρον εις την γέναν, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει, λέγει Κύριος. Εγώ ο κάμνον να γεννώσιν, ήθελον κλείσει την μήτραν, λέγει ο Θεός σου. Εφράνθητε μετά της Ιερουσαλήμ, και αγάλιστε με ταυτής, πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαράν με ταυτής, πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονίαν της δόξας αυτής. Διότι ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνην εις ποταμών και την δόξαν των εθνών ως χήμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε βασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Ως πεδίον το οποίον παρηγορεί η μήτηρ αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει, και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Και θέλετε ειδή, και η καρδία σας θέλει εφρανθεί, και τα οστά σας θέλουν συνανθίσει ως χόρτος. Και η χείρ του Κυρίου θέλει γνωριστεί προς τους δούλους αυτού, η δε οργή προς τους εχθρούς αυτού. Διότι ειδού, ο Κύριος θέλει ελθεί εν πυρή, και εάμαξε αυτού θέλου συνείστε ως ανεμοστρόβιλος, δια να αποδώσει την οργήν αυτού με ορμήν και την επιτίμησιν αυτού με φλόγα σπυρός. Διότι εν πυρή Κυρίου και εν τη μαχαίρα αυτού θέλει κριθεί πάσα σάρξ και υπεφωνευμένοι του Κυρίου θέλου συνείστε πολλοί. Οι αγιαζόμενοι και καθαριζόμενοι εν της κήπης, ο εις κατόπιν του άλλου, αναφανδών, τρώγοντες χείριον κρέας και τα βδελίγματα και των ποντικών, ούτε θέλουσι καταναλωθεί ομού, λέγει Κύριος. Διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών και έρχομαι για να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας και θέλουσι ελθεί και ειδεί την δόξαν μου και θέλω στήσει σημείων μεταξύ αυτών και τους εσωσμένους εξ αυτών θέλω εξαποστείλει εις τα έθνη, εις Θαρσής, Φούλ και Λούδ, ήτινες Σύρουσι Τόξων, εις Θουβάλ και Ιαβάν, εις τας νήσους τας Μακράν, ήτινες δεν ήκουσαν την φήμην μου, ουδέ είδον την δόξαν μου. Και θέλουσι κηρύξει την δόξαν μου μεταξύ των εθνών. Και θέλουσι φέρει πάντα στους αδελφούς σας, εκ πάντων των εθνών, προσφοράν εις των Κύριων, επί ύπων και επί αμαξών και επί φορείων και επί ημιώνων και επί ταχυδρόμων ζώων, προς το Άγιον μου όρος στην Ιερουσαλήμ, λέγει Κύριος, καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουσι την εξαλφή των προσφοράν εν καθαρό αγγείο προς τον οίκον του Κυρίου. Και προσέτη θέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και λεβίτας, λέγει Κύριος. Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλουσι διαμένει ενώπιον μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Και από νέα σελήνης έως άλλης και από Σαββάτου έως άλλου, θέλει έρχεστε πάσα σάρξ, δια να προσκυνεί ενώπιον μου, λέγει Κύριος. Και θέλω συνεξέλθει και ειδεί τα κόλλα των ανθρώπων, ή την εσεστάθησαν παραβάτε εναντίον μου. Διότι ο σκόληξ αυτόν δεν θέλει τελευτήσει, και το πύρ αυτόν δεν θέλει σβεστεί. Και θέλω συνείστε βδέλιγμα εις πάσαν σάρκα.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον ΚΒ. Ανεχώρησε δε ο Δαβίδ εκείθεν και διεσώθη εις το σπήλαιον Οδολάμ. Και ότε ήκουσαν οι αδελφοί αυτού και πάσο οίκος του πατρός αυτού, κατέβησαν εκεί προς αυτόν. Και συνηθρίστησαν προς αυτόν πάσος της ήτον εν στενοχωρία και πας χρεοφυλέτης και πας δυσυρεστημένος. Και έγινεν αρχηγός επ' αυτόν και ήσαν μετ' αυτού έως 400 άνδρες. Και ανεχώρησε ο Δαβίδ εκείθεν εις Μισπά της Μωάβ, και είπε προς τον βασιλέα Μωάβ, «Ας έρθωσι παρακαλώ ο πατήρ μου και η μήτηρ μου προς εσάς, έως σου γνωρίσω τι θέλει κάμει ο Θεός εις εμέ». Και έφερεν αυτούς ενώπιον του βασιλέως Μωάβ, και κατόκισεν μετ' αυτού όλων των καιρών, καθόν ο Δαβίδ ήτο εν το χειρόμακι. Είπε δε Γάδ ο προφήτης προς τον Δαβίδ, «Μη μένεις εν το χειρόμακι, αναχώρησον και εισέλθε εις την γη Ιούδα». Τότε ανεχώρησεν ο Δαβίδ και εισήλθεν εις το δάσος Αρέθ. Ακούσας δε ο Σαούλ ότι εφανερώθη ο Δαβίδ και οι άνδρες οι μετ' αυτού, εκάθητο δε ο Σαούλ εν Γαβαά υπό το δένδρον εν Ραμά, έχον το δόρι αυτού εν τη χείρη αυτού και πάντες οι δούλοι αυτού ίσταντο ενώπιον αυτού, τότε είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού τους παρεστώτας ενώπιον αυτού, «Ακούσατε τώρα, Βενιαμίτε, μήπως εις όλους σας θέλει δώσει ο γιος του Ιεσέ αγρούς και αμπελώνας και όλους σας θέλει κάμει χιλιάχους και εκατοντάχους, ώστε εσείς να συνωμόσετε πάντες εναντίον μου και να μην είναι μηδής ώστε να απαγγείλει εις εμέ ότι ο γιος μου έκαμε συνθήκη μετά του γιού του Ιεσέ, και μηδής από σας να μην είναι ώστε να πονίδει εμέ ή να απαγγείλει εις εμέ ότι ο γιος μου διήγηρε τον δούλον μου εναντίον μου δια να ενεδρεύει καθώς την σήμερα». Και απεκρίθη Δοήκ ο Ιδουμαίος ως της ήτο διορισμένος επί τους δούλους του Σαούλ και είπεν, «Είδον τον ιόν του Ιεσέ ελθόντα εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιόν του Αχιτόβ, ως της ηρώτησε περί αυτού τον Κύριον και τροφάς έδωκεν εις αυτόν και τη ρομφέαν Γολιάθ του Φιλιστέου έδωκεν εις αυτόν». Τότε απέστειλε ο βασιλεύς να καλέσω συν Αχιμέλεχ τον ιόν του Αχιτόβ τον ιερέα και πάντα τον οίκον του πατρός αυτού, τους ιερείς τους ενώπ. Και ήρθαν πάντες προς τον βασιλέα. Και είπε ο Σαούλ, «Άκουσον τώρα ιέ του Αχιτόβ». Ο δε απεκρίθη, «Ιδού εγώ, κυρία μου». Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, «Διατί συνωμόσατε εναντίον μου σύ και ο γιος του Ιεσέ, ώστε να δώσεις εις αυτόν άρτον και ρομφέαν και να ερωτήσεις τον Θεόν περί αυτού, ώστε να σηκωθεί εναντίον μου να ενεδρεύει καθώς τη σήμερα». Και απεκρίθη ο Αχιμέλεχ προς τον ιερέα και είπε, «Και τις μεταξύ πάντων των δούλων σου είναι καθώς ο Δαβίδ, πιστός και γαμβρός του βασιλέως και πορευόμενος εις το πρόσταγμά σου και τιμόμενος εν το οίκος σου? Σήμερον ήρχισα να ερωτώ τον Θεόν περί αυτού? Μη γέννητο, ας μη αναθέσει ο βασιλεύς μηδέν επί των δούλων αυτού, μηδέ επί πάντα των οίκων του πατρός μου, διότι ο δούλος σου δεν εξεύρει ουδέν περί πάντων τούτων, ούτε μικρόν ούτε μέγα». Και είπεν ο βασιλεύς, «Εξάπαντος θέλεις αποθάνει Αχιμέλεχ, σύ και πάσο οίκος του πατρός σου». Και είπεν ο βασιλεύς προς τους δορυφόρους τους περιεστώτας εις αυτόν, «Στρέψατε και θανατώσατε τους ιερείς του Κυρίου, επειδή έχουσι και αυτή την χείρα αυτών μετά του Δαβίδ, και επειδή εγνώρισαν ότι αυτός έφευγε και δεν μη απήγγειλαν τούτο. Δεν ηθέλησαν όμως οι δούλοι του βασιλέως να εκτείνωσι τα χείρας αυτών, δια να πέσω συνεπί τους ιερείς του Κυρίου. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Δοΐκ, «Στρέψον σύ και πέσον επί τους ιερείς». Και έστρεψεν Δοΐκ ο Ιδουμαίος και έπεσεν επί τους ιερείς και θανάτωσεν εκείνη την ημέραν 85 άνδρας φορούντας λινούν εφόδο. Και την Νόβ, την πόλη των ιερέων, επάταξεν εν στόματι μαχαίρας, άνδρας και γυναίκας, παιδεία και βρέφη θυλάζοντα και βόας και όνους και πρόβατα εν στόματι μαχαίρας. Διεσώθη δε εις εκ των ιών του Αχιμέλεχ, ιού του Αχιτόβ, ονόματι Αβιάθαρ, και έφυγε κατόπιν του Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Αβιάθαρ προς τον Δαβίδ, ότι εθανάτωσεν ο Σαούλ τους ιερείς του Κυρίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Αβιάθαρ, «Ήξευρον εν εκείνη τη ημέρα, καθήν Δοΐκ ο Ιδουμαίος ή το εκεί, ότι ήθελε βεβαίως απαγγείλει προς τον Σαούλ. Εγώ εστάθην αιτία του θανάτου πάντων των ανθρώπων του οίκου του πατρός σου. Κάθουμετε μου, μη φοβού, διότι ο ζητών την ζωή μου ζητεί και την ζωή σου, πλην συθελησίστε μετε μου εν ασφαλεία».
3: Παύλου του Αποστόλου, η προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή. Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεώ το Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και των κόπων της αγάπης και την υπομονήν της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εξεύροντες αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού την εκλογήν σας, διότι το Ευαγγέλιον ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρετε οποίοι υπήρξαμεν μεταξύ σας δια σας. Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες των λόγων εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγίνετε τύποι εις πάντα στους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου, ουχή μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασεν η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώ σας, ώστε εμείς δεν έχομεν χρίαν να λαλώμεν τι, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, για να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, ως της ελευθερώνει ημάς από τις μελούσης οργής. Η προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Διότι σεις εξεύρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών, να λαλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, για να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά στον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγων κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ, καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός. Ούτε εζητήσαμεν δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε από άλλων. Και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος, ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά στάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτή στέκνα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις ημάς. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύκτα και ημέρα ανεργαζόμενοι, για να μην επιβαρύνουμεν την άεξ ημών, εκηρύξαμεν εις εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι ο Υιός και δικαίος και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς.

0: ότι εσείς εγίνετε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Έτινες είναι εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς επάθετε τα αυτά υπό των ιδίων ημών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων. Κίτινες και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας, και ημάς εξεδίωξαν και εις των Θεών δεν αρέσκουσι και εις πάντα στους ανθρώπους είναι εναντίοι. Εμποδίζοντες ημάς να λαλήσομεν προς τα έθνη για να σωθώσει, για να αναπληρώσωσι τας αμαρτίας εαυτών πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Αλλημείς, αδελφοί, ορφανιστέντες αφημών προς ολίγων καιρών προσωπικώς, ουχή κατά την καρδίαν, εσπουδάσαμεν περισσότερον μετά πολλής επιθυμίας να είδομεν το πρόσωπόν σας. Δια τούτου ηθελήσαμεν να έλθομεν προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Διότι τις η ελπίς ημών, ή η χαρά, ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ή ουχή κι εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Η προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Δια τούτο, μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών εις το Ευαγγέλιον του Χριστού, για να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, για να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι. Διότι ότε είμεθα παροιμήν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και εξεύρετε. Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα για να μάθω την πίστην σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζον και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Ήδη δε, ότε ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς ημάς και έφερε προς ημάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθήν ενθύμησιν ημών επιποθούντες να είδητε ημάς, καθώς και ημείς εσάς, δια τούτο παρηγορήθημεν αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στενοχωρία ημών, δια της πίστεώς σας, διότι τώρα ζώμεν, εάν σεισμένετε σταθεροί εις τον Κύριον. Επειδή τι να ευχαριστίαν δυνάμεθα να ανταποδώσομεν εις τον Θεόν δια σας, δι' όλην την χαράν την οποίαν χαίρομεν δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών, νύχτα και ημέρα, δεόμενη καθ' υπερβολήν, να είδομε το πρόσωπόν σας και να αναπληρώσομεν τας ελλείψεις της πίστεώς σας, αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς. Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύουμεν προς εσάς. Για να στηρίξει τας καρδίες σας αμέμπτους εις την αγιοσύνην, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων των Αγίων αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, θέλω ο λαός σου να ανοίξει, Κύριε, το βράδυ αυτό, Χριστέ μου. Κάνε να καταλάβουμε τι το Πνεύμα σου το Άγιο εργάζεται, Κύριε. Κάνε να εννοήσουμε, Κύριε, ώστε να γίνουμε άνθρωποι πνευματικοί, άνθρωποι ισχυροί με Σένα, Κύριε. Να καταλάβουμε τι πασχίζει το Πνεύμα σου το Άγιο να εργαστεί, Ιησού, ώστε να συμβαδίσουμε με το Πνεύμα σου, να διευκολυνθεί η εργασία σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Να συνεργαστούμε με Σένα, Κύριε, τόσο όσον αφορά την προσωπική μας ζωή, όσο και τους γύρω μας, Κύριε. Ιδιαίτερα τα άτομα που αγαπούμε, Χριστέ μου. Ω, να αγαπήσουμε αυτό που Εσύ αγαπάς, Κύριε. Να θυσιάσουμε, Κύριε, ό,τι είναι να θυσιαστεί, για να γίνει αυτό που επιθυμείς, Πατέρα Ουράνιε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, Κύριε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Κύριε. Δεν μπορούμε να έχουμε και τον κόσμο και Σένα. Δεν μπορούμε να έχουμε, Κύριε, τον διάβολο και τον Κύριο της δόξης. Δεν μπορούμε να έχουμε το μυστήριο της ανομίας μέσα μας και να έχουμε και το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι ώρα που Εσύ τραβάς τη γραμμή και μας ελκύεις κοντά Σου, Κύριε Θεέ μου. Ω, μας φέρνεις από την άλλη μεριά 100%, Κύριε Θεέ μου, για να αρνηθούμε οτιδήποτε είναι ακάθαρτο και ευδελικτό ενώπιον Σου, Κύριε. Έλα την ώρα αυτή και μίλησε στα παιδιά Σου. Θέλουμε να ζωγραφιστεί μπροστά μας η εικόνα εκείνη, καθώς κάθεσαι στο όρος αυτό, Κύριε, και ανοίγεις το στόμα Σου και μιλάς στους μαθητές Σου, σε αυτούς που άφησαν τα πάντα για να μάθουν, Κύριε, να διδαχθούν, να ακούσουν, Κύριε, να δεχθούν τους λόγους Σου για να τους πράξουν, Πατέρα. Έλα Ιησού μου την ώρα αυτή, στα πόδια Σου τα γλυκά στεκόμαστε, Κύριε, όλοι μας, για να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου έχει να μας πει σήμερα. Εν το όνομα Τι Σου το ζητούμε. Ενίσχυσε, παρηγόρησε, στερέωσε, δυνάμωσε τις καρδιές μας, Κύριε Ιησού. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε. Αμήν. Θυμάστε ότι είμαστε στο κατά Ματθαίο, στο 5ο κεφάλαιο. Ο Κύριος είναι στο όρος και διδάσκει τους μαθητές Του. Είναι η επί του όρους ομιλία. Και θέτει τα θεμέλια της νέας καρδιάς, του νέου κτίσματος, του ανθρώπου που είναι πια να κτιστεί κατά Θεό. Έρχεται η ώρα που ο Θεός εκπληρώνει αυτό το οποίο μας είπε από την αρχή στη γέννηση του Α26, ασκάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Και εδώ τώρα ο Πατέρας με τον Υιό, ο Θεός με την φανέρωσή Του, ο Κύριος με τον Μεσίτη, έρχεται να μας διδάξει, έρχεται να μας ανοίξει τους θησαυρούς Του, να μας πει τι επιθυμεί, τι ζητάει να κάνει ο Κύριος. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί τώρα όσο ποτέ και εγώ ίδιος έχω καταλάβει το τι ο Κύριος επιθυμεί και ζητάει να κάνει. Και είναι ωραίο πράγμα να οριμάζουμε, να κατασταλάζουμε στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Τι ωραίο πράγμα είναι. Να φεύγουμε από τις νηπιότητες, από τις ακαταστασίες, από τη σύγχυση και να μπαίνουμε μέσα εκεί που ακριβώς ο Θεός εργάζεται, στο επίκεντρο του Πνεύματος του Αγίου. Μας λέει για την μακαριότητα, την ευλογία η οποία είναι αιώνια, την κατάσταση της ευδαιμονίας μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν μιλάει ο Κύριος για εξωτερικά πράγματα, όπως βλέπετε, αδερφοί. Πού στρέφει όλη την έντασή Του, την προσοχή Του, πού τη στρέφει? Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα εκεί που είναι το Πνεύμα Του. Γιατί αυτό τελικά που επικοινωνεί με το Πνεύμα του Θεού είναι το Πνεύμα μας. Γι' αυτό και μιλάει μέσα στο βάθος του ανθρώπου, στο πραγματικό εγώ, στο είναι σου. Γιατί μέσα από εκεί είναι που καθορίζονται οι εκβάσεις της ζωής. Από εκεί είναι που μπορούν να εξέλθουν όλες οι δυνάμεις της παρουσίας του Κυρίου, μέσα από το πνεύμα σου, μέσα από την καρδιά σου, μέσα από τις αποφάσεις σου. Και ο Κύριος θέλει να στολίσει εκεί ακριβώς την πηγή αυτή της ζωής. Θέλει να την δυναμώσει, να την εδραιώσει, να την καταστήσει πλούσια και ευλογημένη. Πόσο έχουμε μάθει να στρεφόμαστε σε πράγματα γύρω μας. Τα ενδιαφέροντά μας είναι συνήθως στραμμένα έξω, εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, στο τι μπορούμε να έχουμε ή τι μπορούμε να πάρουμε ή τι μπορούμε να μας κάνουν οι άλλοι, πώς να είναι τα πράγματα έτσι ήρεμα γύρω μας. Και από αυτά ο κόσμος εξαρτά την ειρήνη του, από αυτά εξαρτά τη γαλήνη του. Ενώ ο Κύριος μας, αδερφοί, μας τα λέει όπως είναι πραγματικά. Και θέλω να το συλλάβουμε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τι λέμε. Καταλαβαίνουμε τι ο Κύριος θέλει. Η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Και αυτό το έσωθεν είναι που ο Κύριος τώρα στηρίζει, το δυναμώνει, γιατί είναι πολύ αδύναμο. Είναι πολύ αδύναμο, με το παραμικρό φύσημα, με το παραμικρό πειρασμό, με το παραμικρό ταλάντεμα από κάτι γύρω μας. Αυτό αρχίζει και κάνει ρήγματα μέσα. Και είναι γιατί δεν αφήσαμε τον Κύριο να κάνει τέλειο το έργο του, αδερφοί. Τέλειο το έργο του. Και θέλω να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου μας. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, τα υπουράνια. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτή η θέληση παρηγορηθεί. Και μιλήσαμε για την παρηγορία. Ότι ο Κύριος θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, αυτό και που μας είπε και σήμερα. Αμήν. Αδελφοί, ο Κύριος αυτά που λέει θα τα κάνει όλα. Αμήν. Θα τα βλέπουμε κάποτε, αλλά δεν θα τρίβουμε τα μάτια μας, γιατί τα είδαμε πιο μπροστά. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Γι' αυτό ο Κύριος μας τραβάει με την πίστη. Μας ανοίγει όραση να τα δούμε πριν γίνουν, να τα γεννήσουμε, να τα συλλάβουμε μέσα μας και μετά να έρθουν. Έτσι ο Θεός εργάζεται. Για να γεννηθεί ο άνθρωπος, αυτό το τέλειο σώμα στον κόσμο, τι πρέπει πρώτα να γίνει? Πρώτα γίνεται η σύλληψη, αόρατα, δεν φαίνεται τίποτα. Κοιτάξτε πώς μας δημιουργεί. Πώς λέτε να γίνει αυτός ο τέλειος άντρας, το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου, που μιλάει για το σώμα του? Η γυναίκα συνέλαβε, λέει, μέσα της αρσενικό, και πώς τον ονομάζει? Γκυμπόρ, άνδρα πολεμιστή. Αλλά έτσι γίνεται, και θέλει ο Κύριος να το συλλάβουμε αυτό διαπίστεως και να εργαστούμε προς αυτό, και θα απολαύσουμε, αδερφοί, θα απολαύσουμε την ομορφιά του, θα μας παρηγορήσει ο Κύριος. Μακάρι οι πενθούντες εν Σιών, διότι αυτή η θέληση παρηγορηθεί, θα παρηγορήσει ο Κύριος. Σήμερα όμως θα μπούμε στο τρίτο στοιχείο της νέας καρδιάς. Αυτής που έχει χτιστεί κατά Θεό. Αυτό που πασχίζει ο Κύριος να κάνει μέσα σου και μέσα μου. Τι λέει? Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Άλλο πάλι αυτό. Μακάρι οι πραείς. Ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος τι? Πραϊτητά. Για κάνε λίγο πως κάνεις τον άλλο να το βοβερίσεις με τα μάξια, ότι πάει να το χτυπήσεις ή πάει να του πάρεις τη σειρά που είναι να στρίψει. Τι γίνεται? Ανέβαινα προχθές εδώ πάνω στο τσιρίκ με Ιντάνη εδώ πάνω και βλέπω μια μεγάλη ουρά. Τι στο καλό, τι γίνεται εδώ? Ούτε τσιμισκίνα ήταν, ξέρω. Συγγνώμη. Θεσσαλονίκη αυτή. Ξέρω εγώ, η Ομόνια. Και τι ήτανε? Ο ένας περνούσε με το μηχανάκι, ο άλλος λίγο έκανε έτσι μια αγγέλα και νευριάσανε και άρχισαν και πιανόντουσαν. Γιατί ο ένας ήθελε να αποδείξει στον άλλον ότι είχε δίκιο. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο νευρικότητα και άγχος. Είναι έτσι, αδερφοί? Με το παραμικρό. Σαν τα σπίρτα. Μαλών τρώγονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Για έναν λόγο. Πιάνονται. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα που να τους κρατήσει. Και όλοι έχουμε μεγαλώσει. Βλέπετε, έχουμε μεγαλώσει τα αντίθετα. Λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, έχουμε μεγαλώσει με υπερηφάνεια και εγωισμό και αλαζονία μέσα μας. Μακάρι οι πενθούντες, έχουμε μεγαλώσει με το να θέλουμε συνέχεια διασκέδαση, χαρά, αν μπορούμε, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, να είμαστε έτσι χαρούμενοι πάντα. Μακάρι οι πραείς και έχουμε μεγαλώσει με νεύρα και φωνές. Στα σπίτια, οι γονείς, τα παιδιά, τρώγονται. Μακάρι οι πραείς. Από πού προέρχεται η πραήτητα, αδελφοί? Από πού πηγάζει αυτή η αρετή του πνεύματος? Αν γυρίσεις τους Γαλάτας Β23, θα δεις ότι είναι καρπός του πνεύματος. Απόρρια. Δηλαδή, δεν τη βρίσκεις όπου να είναι. Πρέπει να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου για να βγει αυτή η αρετή και να φανερωθεί στη ζωή του ανθρώπου. Δεν έρχεται έτσι όπου να είναι. Γι' αυτό και δεν τη βρίσκεις και είναι σπάνια. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όμως από πού πηγάζει, από πού έρχεται, από ποια ρίζα του Πνεύματος έρχεται η πραήτητα? Και βέβαια, όταν έχουμε πραήτητα, χρειάζεται πάντοτε να ανεβεί σε μεγαλύτερα επίπεδα. Είναι κάτι που αυξάνει. Είναι ένα πορτοκάλι τόσο, πορτοκαλιά μου έχει τέτοια πορτοκάλια, μικρά, πράσινα. Μπορεί η πραήτητά σου να είναι στο πράσινο στάδιο. Αλλά μεγαλώνει ο καρπός. Μεγαλώνει, ομορφαίνει. Αυτό που λέμε είναι κάτι το οποίο θέλει ο Κύριος να το αυξάνει συνέχεια. Αλλά από πού προέρχεται όμως? Είναι αποτέλεσμα εσωτερικής γαλήνης. Είναι μια εσωτερική ειρήνη η οποία ξεχυλίζει στη ζωή μας και φανερώνεται γύρω. Αυτή η εσωτερική γαλήνη, η ειρήνη πάλι, είναι αποτέλεσμα της σιγουριάς, της ασφάλειας που νιώθει η καρδιά του ανθρώπου κοντά στον Κύριο. Ότι έχεις βρει αυτό που έλεγα στον ύπνο μου, τις συντεταγμένες σου. Ξέρεις ποιος είσαι. Έχεις βρει τη θέση σου κοντά στο Θεό. Είσαι γιος του Θεού, είσαι παιδί του Θεού. Ξέρεις ότι σε έχεις ζωγραφισμένο στην παλάμη του ο Θεός. Σε κρατάει στη δεξιά του και δεν μπορεί κανείς να σε πάρει. Είσαι ορισμένος από εκείνον πριν υπάρξει ο κόσμος. Σε κάλεσε με το όνομά σου. Ανήκεις σε εκείνον και έχεις βρει τον Κύριό σου. Έχεις βρει τη θέση σου μέσα στο σχέδιό του, μέσα στη χάρη του. Και αυτό σου δίνει μέσα τι? Σιγουριά. Η πραήτητα δεν είναι αδυναμία, αδερφοί. Καθόλου δεν είναι αδυναμία. Είναι η ευγένεια της πραγματικής δύναμης. Όποιος έχει μέσα του πραγματική δύναμη και νιώθει ασφάλεια, δεν ταράζεται εύκολα. Αμήν. Δεν νιώθεις ανασφαλής με το παραμικρό όταν λέει κάποιος κάτι, προσπαθείς να δικαιολογηθείς. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι, μη, όχι, όχι, όχι, μη, μα, πα. Τι γίνεται μέσα και βγαίνει αυτό και χάνεις την ειρήνη σου? Νιώθεις ανασφάλεια. Όταν όμως νιώθεις σίγουρος για αυτό που είσαι, για αυτό που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι, από μέσα ξεχυλίζει αυτό το συναίσθημα της γλυκιάς αυτής ειρήνης και είναι μια δύναμη εσωτερική που δεν σε ταράζει τίποτα. Δεν μπορώ να φανταστώ ωραιότερο παράδειγμα από αυτό που μας δείχνει εκεί στο κατά Ματθαίο με τον Κύριο. Ήτα κεφάλαιο, να γυρίσουμε. Βλέπετε, μόλις τα είπε αυτά στο Ματθαίο, μόλις τελείωσε στο 7ο, τελειώνει την επί του όρους ομιλία. Έψιλον, σίγμα, ζήτα κεφάλαια, τελειώνει όλη αυτή την ομιλία. Στο 8ο, κοιτάξτε τι γίνεται. Στο Ήτα 23, σελίδα 854. Και ότι εισήλθεν εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτόν οι μαθηταί αυτόν. Αυτός δε εκοιμάτω. Δεν θέλω να νομίσετε ούτε για μια στιγμή ότι όλα αυτά που λέει εδώ μέσα είναι τυχαία. Γιατί μας λέει για κύματα. Τι συμβολίζουν τα κύματα? Ταραχή. Σου έχουν έρθει κύματα τελευταία, μπολικά. Να σε σκεπάσουν. Ξέρετε ότι άνθρωποι παρομοιάζονται με κύματα. Ξέρετε ότι ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, άνθρωποι σαν τον Βάλ, τον Κορέ, τον Βαλαάμ, παρομοιάζονται με κύματα. Θα διαβάσουμε λίγο. Κρατήστε το χέρι σας εδώ. Γυρίστε, Ιούδας, επιστολή Ιούδα. Ακούστε τι λέει για αυτό το είδος των ανθρώπων, στο 12 εδάφιο. Ούτε είναι κυλίδες εις τας αγάπας σας, συμποσιάζοντες αφόβος, βόσκοντας εαυτούς. Νεφέλε άνυδρε, υπό ανέμων περιφερόμενε, δέντρα φθινοπορεινά άκαρπα, δις αποθανόντα εκριζοθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης. Σου έχουν έρθει άνθρωποι που να είναι κύματα άγρια να σε καταπιούν, να σε απειλήσουν. Θέλω να συνδέσουμε την εικόνα αυτή που μας λέει και στο Ήτα με τη ζωή μας. Και σήμερα ο Κύριος θα μας δώσει πίστη και παρηγορία. Να ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να

0: πατήσεις πάνω σε αυτά τα κύματα, γιατί ήδη η νίκη σου είναι προδιαγεγραμμένη. Άγρια κύματα της θαλάσσης επαφρίζοντα, λέει, τα σιδείας αυτών εσχήνας. Άνθρωποι ανέσχυντοι, κακοί, διεστραμμένοι, μπορεί να έρθουν εναντίον σου, να σου κάνουν τη ζωή σου μαύρη, να μαυρίσουν την ψυχή σου, να σου πάρουν την ειρήνη, να φύγει από μέσα η γλυκύτητα αυτή. Αλλά βλέπετε, έχουμε μια επιλογή, αδερφοί. Ένα από τα δυο θα νικήσει. Ή η τρικυμία θα περάσει μέσα σου, ή η γαλήνη που έχεις και η πράιτητα θα περάσει έξω σου. Μ' ακούει η Εκκλησία? Δική μας είναι η επιλογή. Κύματα άγρια της θαλάσσης. Λέει, σκέπαζαν το πλοίο. Σκέπαζαν το πλοίο. Κοιτάξτε τι λέει ακόμα στον Ιάκωβο. Πρώτο κεφάλαιο. Ο άνθρωπος που είναι, που αμφιβάλλει. Ακούστε τι λέει για αυτόν. Που διστάζει. Στο Α6. Στο 5. Εάν δε τις από σας είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά το Θεό του δίδοντος, εις πάντας πλουσίος και μείον ειδίζοντος. Και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Γύρω σου μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες, κλειδονισμοί, να αμφιβάλλουν όλοι γύρω σου για οτιδήποτε. Η θάλασσα τι συμβολίζει? Λαούς, έθνη και γλώσσες. Είναι κάτι άστατο, κάτι το οποίο είναι αστάθμιστο και δημιουργεί συνήθως ταραχή η θάλασσα. Και το αποτέλεσμα της ταραχής είναι τα κύματα. Θέλω να σας πω ένα νέο, αδερφοί. Ό,τι κύμα είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν το γλιτώνεις. Μ' ακούτε? Ό,τι κύμα είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν το γλιτώνουμε. Μην προσπαθείς να γλιτώσεις τα κύματα. Δεν μπορεί να πας ανάμεσα από τα κύματα. Δεν γίνεται. Θα γλιτώσεις ένα, το δεύτερο, το τρίτο. Ήρθε. Όλοι ξέρουμε από θάλασσα, σε νησί είμαστε. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιωνάς, το ψάρι μέσα. Προσπάθησε να φύγει από την παρουσία του Κυρίου, θέλοντας να σώσει τους Ισραηλίτες, να μην πάει στην Νινεβή, στους Ασσύριους, που ήταν ένας τρομερός λαός, βάρβαρος, κακός λαός, βάναυσος. Λέει, πήγαινε στην Νινεβή και κήρυξέ τους. Και επειδή ήξερε ότι αν τους κήρυτη θα μετανοούσανε και έτσι θα ερχόταν μετά να καταστρέψουν το Βόρειο Ισραήλ, γιατί είναι προφήτης και το ξέρε, διάλεξε αντί να πάει στο Ιράκ, στην Ισπανία. Τελείως αντίθετα. Μήπως το έχουμε κάνει και εμείς αυτό καμιά φορά? Σου λέει ο Κύριος, μείνε κοντά μου και εσύ παίρνεις το δρόμο σου και φεύγεις. Ζητάς θάλασσα, κύματα. Έχει ο Κύριος πάντα μια ψαρούκλα έτοιμη. Με μια μεγάλη στομάρα και θα σε καταπιεί. Και έτσι έγινε με τον Ιωνά. Και τώρα ο Ιωνάς είναι μέσα στην κοιλιά του κήτους. Ακούστε, να γυρίσουμε λίγο στο βιβλίο του Ιωνά του προφήτη. Αβδιού Ιωνάς, σελίδα 818, το πρώτο εδάφιο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνάν. Και είτε ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτας. Μήπως και εσύ είχες τέτοια εμπειρία μέσα στο κήτος? Αλλά κοιτάξτε ο Ιωνάς τι έκανε. Δεν άφησε να μπει η ταραχή μέσα του. Και είπε, εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στις φωνής μου. Διότι με έριψας εις τα βάθη, εις την καρδία της θαλάσσης. και ρεύματα με περικύκλωσαν. Έπεσε στο πλοίο μέσα, στη θάλασσα. Ρεύματα ήρθαν από πάνω του. Έχεις περάσει την εμπειρία? Αν την έχεις περάσει μια φορά, καλά είναι, φτάνει. Μπορεί όμως να χρειαστεί να την περάσεις και δεύτερη και τρίτη φορά. Μετά το καλό είναι ότι μαθαίνεις και λες, α, κατάλαβα, άντε, το ψάρι, πούντο, για να μπούμε μέσα πάλι, για να μας βγάλει. Μαθαίνεις. Πάσε οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου δήλθον επάνω Θεέ μου. Αυτό είναι μεσιανική προφητεία. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον προφήτη βγάζει προσευχή και προδηλώνει τα παθήματα του Χριστού μέσα στην κατάσταση αυτή. Έχεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου? Το έχουμε? Δεν μου λέτε, είμαστε τύποι του Χριστού, λαός του. Από όπου πέρασε ο Κύριος περνάμε και εμείς. Τι λέει? Και εγώ είπα, απερίφθην απέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιών σου. Πίστη. Πού ήτανε? Μες στην κοιλιά του κήτου. Του κήτους. Και τι λέει? Θέλω επιβλέψει πάλιν στον Άγιο Ναό σου. Θα με βγάλεις από εδώ μέσα. Έχω πίστη ότι θα με βγάλεις. Έχεις πίστη σήμερα? Αμήν. Μην αφήσεις την τρικυμία να μπει μέσα. Μην αφήσεις την ταραχή. Μακάρι η πραΐς. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη πραΐτητας. Να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Να μην αφήσεις τα κύματα να περάσουν από πάνω σου, αλλά να ανέβεις εσύ επάνω στα κύματα και να πατάς. Γιατί θα διαβάσουμε ότι ο Κύριος ταπεινώνει τα κύματα της θάλασσας, τα ησυχάζει. Και αυτό έκανε. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής, η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια περιτυλίχθησαν περί την κεφαλή μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων, η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από τις φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Πραγματικότητα ήταν αυτή. Αλλά ο προφήτης τι λέει? Η ζωή μου ανέβηκε από τη φθορά. Δεν θα κάτσω εδώ κάτω. Ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθη των Κύριων και η προσευχή μου εισήλθε προσέ εις τον ναό των Άγιών σου, μέσα από τα βάθη της θάλασσας, στην κοιλιά του κήτους, μέσα στα υγρά, τα γαστρικά υγρά της φάλαινας κάτασπρος. Η προσευχή του πέρασε και έφτασε στον Άγιο ναό του Κυρίου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας, ψεύδους, εγκαταλείπωση το έλεος αυτών, αλεγώ θέλω θυσιάσει προσέ, μεταφωνείς ενέσεως, θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά το Κυρίου και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά εις την ξηρά. Πέρασε ο Ιωνάς στα κύματα. Πέρασε την ταραχή. Δεν μπήκε μέσα του. Απόδωσε όσα ευχήθηκε. Πήγε στην Νινεβή, κήρυξε και σώθηκε η Νινεβή. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να μας κάνει ο Κύριος να κάνουμε αυτό που θέλει. Αλλά αδερφοί, μη γέννητο. Όταν ο Κύριος σου λέει κάτι, πες ναι Κύριε, ναι αμήν. Έγινε. Έγινε. Να πας εκεί. Πότε Κύριε? Να κάνεις αυτό. Πώς Κύριε? Αυτή την καρδιά ο Κύριος θέλει μέσα. Αυτή την καρδιά. Εδώ, στο πλοιάριο, τι λέει? Να γυρίσουμε στο Ματθαίο. Αυτός δε εκοιμάτω. Είχε τέλεια ειρήνη, ησυχία, ασφάλεια, σιγουριά. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε σώσον ημάς χανόμεθα. Πού μπήκε η τρικυμία? Και να σκεφτεί κανείς, ήταν ψαράδες. Ξέραν τη θάλασσα. Αλλά μπήκε μέσα τους η τρικυμία. Μην αφήσεις ποτέ οι εξωτερικές καταστάσεις να περάσουν μέσα σου. Είναι μια επιλογή που πρέπει σήμερα να σιγουρευτείς ότι αφού το επισημαίνει ο Κύριος, πρέπει να οχυρωθείς, πρέπει να ενισχυθείς μέσα σου, ώστε η πραήτητα αυτή που ο Κύριος σου έχει δώσει, η εσωτερική γαλήνη, η ειρήνη σου, να μην σπάει, αλλά αντίθετα πρέπει αυτό που έχεις να βγει έξω και να φέρει ειρήνη. Να φέρει γαλήνη γύρω σου. Γιατί αυτό ακριβώς έκανε ο Κύριος. Και λέγει προς αυτούς, γιατί είστε δειλοί, ολιγόπιστοι. Τα έβαλε μαζί του. Δεν είπε, πω ναι, τι κύμα βρε παιδί μου εδώ, έχετε καλά και με ξυπνήσατε. Έχουμε έναν Κύριο ο οποίος είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας, είναι γύρω μας, είναι παντού. Είναι παντοκράτορας, ισχυρός. Και περιμένει επιτέλους να γαντζώσεις τη δύναμή του με την πίστη σου. Και να αφήσεις να περάσει μέσα σου η δόξα του. Και όσο δεν το κάνουμε, ο Κύριος μας, πώς να το πω, αγχώνεται. Που δεν αγχώνεται, αλλά το λέω για έμφαση. Τι τους λέει? Διατί είστε δειλοί, ολιγόπιστοι. Σε αποκάλυψε δειλούς και ολιγόπιστους. Ξέρετε ότι οι δειλοί δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού μέσα. Φοβάμαι άρα για να πάω ή να μην πάω. Να βάλω το χέρι μου, να επιτιμήσω το δαιμόνιο ή να μην το επιτιμήσω. Είσαι γιος του Θεού ή δεν είσαι? Είσαι παιδί του Θεού? Έχει ανοίξει ο ουρανός επάνω σου. Ξέρεις πού σε έχει βάλει ο Κύριος να στέκεσαι, να κάθεσαι στο θρόνο του δίπλα, στο μεγαλείο του μέσα? Και ακόμα θα φοβάσαι, ακόμα θα συστέλεσαι? Και τι λέει ο Κύριος? Τότε σηκωθείς, επιτίμησε τους ανέμους και την θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Γαλήνη μεγάλη. Αυτό που είχε μέσα, πέρασε έξω. Μπορεί να είναι τα πάντα γύρω σου άνω κάτω. Ο Κύριος σου έχει δώσει τέτοια δύναμη να ειρηνεύεις τα πάντα γύρω σου. Θυμάμαι στο σπίτι μου, στο πατρικό μου. Ο πατέρας μου συνήθως ηλεκτριζόταν πολύ, ενευρίαζε με τα αδέρφια μου τα μεγάλα. Και κι αυτοί ήταν νευρικοί. Ένα μυστήριο πράγμα, όταν έμπαινα εγώ στο σπίτι ησυχάζανε. Ησυχάζανε. Μιλούσα ήσυχα και με ακούγανε. Θέλω τη δύναμη αυτή που μας έδωσε ο Κύριος, αδελφοί, να την εκμεταλλευτούμε. Μας έδωσε δυνάμεις μέσα μας. Που δεν είναι τυχαίες. Αυτός είναι ο πλούτος. Μπορεί να έρχονται άνθρωποι, ξέρω εγώ, εκεί που είσαι, στο σπίτι σου, στο μαγαζί σου, όπου να είναι, μόλις έρχονται να νιώθουν την ηρεμία. Στο στρατό είχα έναν λοχαγό. Στο τέταρτο επιτελικό γραφείο, γραφέας, στο Σύνταγμα Αθηνών. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτω. Εγώ ήμουνα σε επιτελικά γραφεία, αυτός ήταν στο λόχο. Αλλά ερχόταν κάθε πρωί, έμπαινε στο γραφείο μου, μόνος του, έπαιρνε τη γραφή μου και τη διάβαζε. Εγώ τη γραφή μου την είχα πάντα πάνω. Ώστε όποιος βλέπει, όποιος έμπαινε μέσα, αν τη βλέπει ότι είναι εκεί η γραφή. Ερχόταν λοιπόν, καθόταν περίπου 20 λεπτά ο άνθρωπος και διάβαζε τη γραφή. Και μου έλεγε, ρε κουλούρι, λέει, μόλις έρχομαι εδώ και διαβάζω, ηρεμίζει η ψυχή μου, ρε παιδί μου. Και εγώ χαιρόμουν μέσα, αμήν. Πρέπει να περάσει αυτό που έχεις, η πραήτητα. Τώρα, άνθρωποι είμαστε, το ξέρω. Μια στιγμή μπορεί να σε πάρει από κάτω αυτό το κύμα, αλλά δεν φοβάσαι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σήκω πάνω, στάσω εκεί που ο Κύριος έβαλε και διεκδίκησε την ειρήνη. Θα την πάρεις την ειρήνη. Θα την πάρεις. Γιατί είναι μέσα σου, ο Κύριος είναι η ειρήνη σου. Ο Κύριος είναι η ειρήνη σου. Πέρασαν από τον Κύριο όλα τα κύματα, όλες οι επιθέσεις, οι πειρασμοί, ό,τι ήταν πέρασε από πάνω του. Τίποτα δεν έμεινε που να μην το ρίξει ο διάβολος. Έμεινε ήσυχος. Πράος. Πράος. Μάθετε απ' εμού. Ελάτε λέει όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Λάβετε τον ζυγόν μου εφημάς και μάθετε μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ο ζυγός, θυμήθηκα την άλλη μέρα ότι θυμάμαι είχαμε ένα γιαουρτσί παλιά στη γειτονιά μου, Θανάση τον λέγανε. Και αυτός, θυμάστε παλιά οι γιαουρτσίδες είχαν αυτές τις μεγάλες τις πύλινες, τις δεκάνες αυτές τις μεγάλες. Τσανάκες τις λέγανε. Και φτιάχνα το γιαούρτι εκεί. Αλλά αυτή δεν μπορούσε να τη σηκώσει. Ήταν ένα μεγάλο πράγμα τόσο. Τι έκανε λοιπόν, είχε το ζυγό. Ένα ζυγό όμορφο φτιαγμένο που τον έπιανε με τρία σκοινιά από την, από την κάθε πλευρά και έβαζε το ζυγό με ένα πανάκι εδώ πάνω και πήγαινε ο άνθρωπος και πούλωσε. Ο ζυγός είναι ευκολία για να σηκώσει το φορτίο σου. Ο Κύριος σου λέει έχεις φορτία. Μη πασχίζεις να το σηκώσεις και να σε τσακίσει αυτό το πράγμα. Πάρ' το ζυγό μου. Και αν θέλεις να φέρεις εις πέρας ό,τι ανάγκη είναι, μάθε από μένα ότι είμαι πράος. Με πραήτητα θα το κάνεις. Το έργο του Κυρίου δεν γίνεται αδελφοί με μάχες και με νομικές μάχες. Α, τι λες καημένοι που είναι έτσι, έλα εδώ, έλα εδώ, να δεις το τάδε εδάφιο τι λέει και να αρχίσεις να κοπανάς τον άλλο με το Λόγο του Θεού. Μόλις δεις τέτοια πράγματα, μακριά, μακριά, μακριά, φύγε. Δεν είναι έργο Θεού εκεί πέρα. Μην προσπαθείς να αποδείξεις τίποτα. Γιατί ο Κύριος θέλει να είμαστε πραείς, ειρηνοποιοί. Με την ειρήνη ο Κύριος σώζει, αδελφοί, δεν σώζει με μάχες. Πέστε μου τώρα. Όποτε κάναμε μάχη για οτιδήποτε, κερδίσαμε τίποτα. Με φωνές και αυτά, ξάψεις. Κοιτάξτε τι λέει, μακάρι οι πραείς, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Για ποια γη λέτε να μιλάει. Τι είπαμε στην προς Εβραίους στο Δέλτα. Τη γη της επαγγελίας. Αυτή τη γη. Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι ο Κύριος μας λέει, δεν έκραξε, η φωνή του δεν ακούστηκε. Και όμως νίκησε. Όλη η πρώτη εκκλησία σφαγιάστηκε από τη Ρώμη. Κανείς δεν σήκωσε ρομφαία. Ποιος νίκησε τελικά. Ποιος νίκησε αδελφοί. Η εκκλησία νίκησε. Μάθε τη δύναμή σου που είναι. Αφού μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, πρέπει να μάθουμε τι δύναμη μας έδωσε ο Κύριος και είναι μέσα η δύναμη. Όπως θα φέρω ένα παράδειγμα. Πολλές γυναίκες δεν ξέρουν τη δύναμή τους που είναι. Και προσπαθούν να μιμηθούν τους άντρες. Η δύναμη της γυναίκας δεν είναι στο να είναι αντρούτσα. Έχει χάσει μετά ό,τι έχει. Η δύναμη της γυναίκας πού είναι αδερφή. Η δύναμη της γυναίκας είναι στη θηλυκότητά της. Εκεί είναι η δύναμή της. Στο να είναι ένα σκεύος υποταγμένο, ήσυχο. Το να αφήνει να φαίνεται η αδυναμία της για να, ώστε ο άντρας. Ο Θεός πώς τον έχει φτιάξει τον άντρα. Τον έχει φτιάξει να θέλει να σκεπάσει. Το αδύναμο να το βοηθήσει, να το σηκώσει. Έλεγα προχθές ένα παράδειγμα. Πες ότι είναι να σκάβουν στον δρόμο οι εργάτες του Δήμου. Ε, μετά. Έτσι και είναι καμιά 20 εργάτες και σκάβουν χώματα παντού και όλα αυτά. Και περνάει μια γυναίκα με το αυτοκίνητο και κολλάει το αυτοκίνητο. Βγαίνει η γυναίκα έξω. Και πετάει μια γλώσσα 10 μέτρα. Δεν τρέπεστε που γεμίσατε τον κόσμο χώματα. Και τώρα κόλλησα. Και τι θα κάνω. Δεν είστε άνθρωποι εσείς. Δεν καταλαβαίνετε τον κόσμο. Δεν μου λέτε. Θα συγκινηθεί κανείς από τους άντρες αυτούς να βοηθήσει αυτή τη γυναίκα. Πέστε μου. Έχασε τη δύναμή της. Πάει να τους μαλώσει, να επιβληθεί, να κάνει... Έχασε το παιχνίδι. Εάν όμως βγει όμορφα και ευγενικά, σαν κυρία, της πει, συγγνώμη παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Κόλλησε το αυτοκίνητο, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε, παρακαλώ λίγο. Γιατί πρέπει να πάω τα παιδιά σχολείο, είναι ανάγκη. Έχετε την καλοσύνη σας, παρακαλώ. Τι θα κάνουν οι άντρες? Και εκείνοι είναι ευχαριστημένοι και οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι. Πρέπει να μάθουμε τη δύναμή μας σαν χριστιανοί, αδερφοί. Σας στέλνω σαν πρόβατα μες τους λύκους, είπε. Δεν μας στέλνει σαν λύκους μες τους λύκους να ουρλιάζουμε μαζί τους. Πρόβατα. Μα κύριε, μα οι λύκοι θα μας φάνε. Δεν θα σας φάνε, γιατί δεν είστε πρόβατα χαμένα, είστε δικά μου. Εγώ είμαι μπροστά. Είναι ο ποιμένας μας. Αλλά πώς θα ελκύσεις την ψυχή που ψάχνει να βρει το στόχο της, ψάχνει να βρει αυτό που επιθυμεί και ζητάει? Όταν δούλευα στην οικοδομή και ήταν έτσι και άλλα 2-3 άτομα μαζί μου, συνήθως έπαιρνα άτομα από την εκκλησία και αυτά, ερχόταν μέσα άνθρωποι και μας βλέπανε ήσυχα, ψάλαμε, σιγομουρμουρίζαμε, ψάλαμε. Έμπαιναν μέσα οι ιδιοκτήτες, καθόντουσαν. Κοιτούσαν. Ρε παιδιά, τι είστε εσείς? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Σας ακούω να βρίζετε, δεν είστε σαν τους άλλους. Τι είστε εσείς? Σε έκανε εντύπωση η ειρήνη, η ησυχία, η γλυκύτητα. Αδελφοί, πρέπει να ακούσουμε τον Κύριό μας τι μας λέει. Όχι το τι έχουμε πάρει μέσα μας από μωρά. Μακάρι οι πραείς, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Είναι τέτοια δύναμη που θα κατακτήσεις και θα κληρονομήσεις ό,τι είναι ο Θεός που θέλει να σου δώσει. Με αυτή τη δύναμη θα το κάνεις. Θέλω να διαβάσουμε τον ψαλμό κόπα γάμα, 93. Θα γυρίσουμε λίγο στους ψαλμούς. Κόπα γάμα. Ο Κύριος βασιλεύει. Προσέξτε λίγο, είναι χωρισμένος σε δύο μέρη. Ένας μικρός ψαλμός αυτός. Και μιλάει το πρώτο μέρος για την παρουσία, για το θρόνο του Θεού, την μεγαλοσύνη Του, τη δόξα Του. Ακούστε τι λέει. Ο Κύριος βασιλεύει. Αμήν. Τι σημαίνει ότι βασιλεύει? Ειρήνη. Όπου βασιλεύει ο Κύριος υπάρχει ειρήνη, σιγουριά, ασφάλεια. Είναι ο Κύριος από πάνω, δικαιοσύνη. Μεγαλοπρέπεια είναι ενδεδειμένος. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει κανείς τίποτα μπροστά του. Ο Θεός είναι μεγαλοπρεπής, ένδοξος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος. Και την οικουμένην εστερέωσεν, ώστε δεν θέλει αλευθεί. Απ' αρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος σου. Από του αιώνος σύ είσαι. Αμήν. Είμαστε εκεί τώρα. Λέει, μας συνεκάθισε εν της επουρανής, εν υψηλή στο θρόνο του μας κάθισε. Μες τη δόξα του. Έχεις αφήσει τη δόξα του θρόνου να περάσει μέσα σου. Την ησυχία, την ασφάλεια, τη γαλήνη αυτή που ο Κύριος έχει, με την οποία άρχει και βασιλεύει και εξουσιάζει. Και από εκεί έρχεται η πραϊτητα. Ξέρεις ότι δεν είσαι ένα τσόφλι στα κύματα, ένα σφελός που πάει έτσι συνέχεια. Όχι, είμαστε η άγκυρα της ψυχής, πηγαίνει μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Και πού πιάνει? Στην Κιβωτό, λέει, η ελπίδα. Είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, δεν είμαστε εδώ αφημένοι κάτω τυχαία. Είμαστε δεμένοι, εξαρτημένοι από τον Θεό. Ο Θεός σε κρατάει, σε φυλάει, σε προστατεύει. Είναι μαζί σου, μη φοβάσαι. Δεν θα σε αφήσει. Μπορεί να έχεις πάει στο γιατρό και να έχεις ταραχτεί με αυτά που άκουσες. Μη φοβάσαι. Όποτε ερχόταν ο Κύριος στους μαθητές του μετά που αναστήκε, μη φοβήστε. Μη φοβήστε, μη φοβήστε, μη φοβήστε. Εγώ είμαι εδώ. Το πιστεύουμε? Αμήν. Εκείνος είναι. Ακούστε τώρα τι λέει. Στο 3. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε. Ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών, τα ρεύματα που λέγαμε. Ξαφνικά, ενώ όλα είναι ήσυχα, ο διάβολος τι θα κάνει? Θα σε αφήσει ήσυχο? Θα σηκώσει τα κύματα εναντίον σου. Ξαφνικά από εκεί δεν υπάρχουν. Κύματα στη δουλειά σου, κύματα στο σπίτι, κύματα δεξιά, κύματα αριστερά, κύματα εδώ, κύματα εκεί, και λες, Κύριε, μην πισχανόμαστε, γιατί ο Κύριος θα σε επιπλήξει. Τι θα σου πει? Δηλέ και ολιγόπιστε. Λοιπόν, ντροπή, ντροπή. Όχι, Κύριε, μπα να σηκώθηκαν όλα τα κύματα, εγώ θα περπατήσω πάνω από τα κύματα. Σαν τον Πέτρο. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύρια σου είναι πιστά, σφόδρα. Εις τον οίκον σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Δεν πάνε να έρθουν τα κύματα. Μετά που έκανε, ετάισε τους 5.000, ο Κύριος το βράδυ βίασε τους μαθητές και λέει, μπέστε γρήγορα στο πλοίο και φύγετε. Μπήκαν λοιπόν και κουπί, κουπί, κουπί, ξαφνικά βράδιασε, ήταν πολύ αργά. Και βλέπουν τον Κύριο από μακριά, πλάτς, πλάτς, πλάτς, πλάτς. Επάνω στα κύματα περπατούσε. Τι εικόνα είναι αυτή? Πάνω από τα κύματα περπατάει ο Κύριος. Είναι ο άρχον της ζωής. Ο παντοκράτορας εξουσιάζει, αδερφοί. Πάρε αυτό που σου έχει δώσει μέσα σου. Κάλεσε τον Πέτρο, ο Κύριος του λέει, Κύριε, να έρθω, έλα. Και άρχισε και ο Πέτρος να περπατάει. Αλλά εμείς δεν θα κάνουμε σαν τον Πέτρο να δηλιάσουμε. Ο Πέτρος έμαθε το μάθημά του και μαζί με εκείνον και εμείς. Κάτσε με τον Κύριο. Κάτσε με τον Κύριο. Δεν πάνε να σηκωθούν ό,τι κύματα θέλουν. Ο Κύριος λέει, κατευνάζει τα κύματα. Ακούστε τι λέει. Ψαλμός ξύ έψιλον 7. Ψαλμός ξύ έψιλον 7. Λέει, σελίδα 542. Ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβων των λαών. Κατασυγάζει ο Κύριος. Θα σηκωθούν. Θα κατασυγάσει. Έχουμε υπομονή? Πόσοι έχετε έτσι κύματα αυτή την ώρα? Σηκώστε το χέρι. Κύματα, βουνά έτσι, μεγάλα, που πάνε. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ας σηκωθούμε. Θα πάρουμε πίστη και θα αφήσουμε την ειρήνη του Κυρίου να έρθει να εξουσιάσει πάνω σε αυτά. Η ειρήνη, ξέρετε τι κάνει, η πραήτητα, ξέρετε τι κάνει από μέσα. Σε ανεβάζει πάνω από τα κύματα. Και δεν μπορούν να σε πάρουν από κάτω. Γιατί δεν είναι μια και δυο αυτό, πρέπει να το καταλάβεις. Είμαστε σε κατάσταση εμπόλεμη. Και ο πόλεμός μας είναι πνευματικός. Έφυγε το ένα, θα έρθει το άλλο. Έφυγε το ένα, θα έρθει το άλλο. Πρέπει να μάθεις να περπατάς πάνω από τα κύματα. Γι' αυτό είδαμε τον Κύριο πάνω από τα κύματα. Φάντασμα! Δεν είναι φάντασμα, αδερφέ. Είναι η πραγματικότητα. Ο Κύριος θέλει να ανεβούμε πάνω από τις απειλές, πάνω από οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να ταράξει την ψυχή μας και να κρατηθούμε με τον Κύριο. Ως πότε θα είμαστε νήπια? Ως πότε θα κλειδωνιζόμαστε? Ως πότε θα είμαστε ολιγόπιστοι? Άραγε είναι, άραγε δεν είναι. Άραγε μήπως γίνει ή μήπως δεν γίνει. Άραγε είναι λάθος ή σωστό? Ο Κύριος αφήνει λίγο καιρό να κατασταλάξεις, αλλά θέλει όμως τώρα όλους μας σαν εκκλησία να ανεβούμε επάνω εκεί που ο Κύριος είναι. Άφησε την πραήτητα μέσα της παρουσίας του Κυρίου να περάσει έξω. Διάταξε. Επιτίμησε. Διάταξε να γίνει γαλήνη. Όταν σου σηκώνει κύματα διωγμού, κύματα αγριεμένα, ανθρώπους κακούς, διεστραμμένους με γλώσσα ακονισμένη να λέει ψέματα και να συκοφαντεί, Κύριε, επιτιμάμε αυτή τη γλώσσα. Να σταματήσεις το όνομά σου και να έρθει γαλήνη μεγάλη. Άφησε την ομορφιά που είναι μέσα σου να βγει έξω. Ελάτε να ζητήσουμε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη πάνω από τα κύματα να περπατήσουμε. Αμήν. Να κατασυγάσει τα κύματα. Και ένα θα σας πω. Το Ευαγγέλιο για να κηρυχθεί θέλει ειρήνη. Μας είπε ο Κύριος ότι θα έχει η χώρα μας ειρήνη, δεν θα έχει πόλεμο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που φέρνει και άλλους λαούς, άτομα, και σώζει ο Κύριος και ευλογεί. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί, ο Κύριος θα τα ησυχάσει τα κύματα. Αμήν. Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλεύς της Σιών. Ήρθες πραΐς, επί πόλου όνου ή υποζυγίου, για να μας δείξεις, Κύριε, τον τρόπο της βασιλείας, τον τρόπο της εξουσίας, τον τρόπο της κυριαρχίας, της νίκης. Ότι δεν είμαστε εμείς σαν τα έθνη, Κύριε. Δεν είμαστε σαν τον κόσμο έξω που διοικείται από το φρόνημα του κόσμου, που είναι φρόνημα ταραχής και σύγχυσης. Αλλά μας διοικείς εσύ από την ησυχία σου και την ειρήνη σου, Κύριε. Ιησού Άγιε, ζητάω αυτή τη γλυκιά πραΐτητα της καρδιάς σου να περάσει μέσα σε όλους μας, Κύριε, να γίνει μια ισχυρή, δυνατή, αρετή δύναμη, Κύριε Θεέ μου, μέσα μας. Και διατάσσουμε κάθε κύμα που έχει σηκωθεί να ησυχάσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα δώσεις πίστη στο λαό σου, Κύριε, να βαδίσουμε πάνω από τα κύματα, πάνω από τα ποτάμια αυτά, Κύριε, τα ρεύματα τα ισχυρά. Στο όνομά σου διατάσσουμε γαλήνη μεγάλη γύρω μας, την οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, την εκκλησία σου, στον κόσμο όλο, Κύριε. Η πραΐτητά σου να βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Ιησού. Αυτή την ώρα επιτιμώ κάθε ταραχή να φύγει, κάθε άγχος, κάθε ανασφάλεια, κάθε αβεβαιότητα, Κύριε, να φύγει από την καρδιά μας, να πάψει ο κλειδονισμός και η ανησυχία. Ω, και ζητάω τη γλυκιά ειρήνη σου, Κύριε, την πραΐτητά σου, Κύριε σου, να βασιλεύσει μέσα μας και γύρω μας αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.